0: Okay, we'll do one more here. Get everybody out of time.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Sir.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 8. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
4: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
3: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
4: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
3: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
4: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
3: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
9: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
10: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
10: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
11: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
10: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
11: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
10: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
12: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Αχ, πίνασα.
15: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
14: Και από πού θα παραγγείλουμε?
15: Από το Food for You.
14: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
15: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
14: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
15: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
9: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
15: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
9: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
15: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
16: Έλα, Γιώργη!
17: Φιλά, ακύρωτομα τη σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
16: Σοπαρε, φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
17: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
16: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
17: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
18: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
19: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
18: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
19: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
16: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
20: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
23: GPS και βυθώματο έχεις?
22: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
23: GPS λογικό έχεις?
22: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
23: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
22: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
23: Μεϊμάρις.
24: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
25: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
26: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
27: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα σε όλους. Δεν μπορώ να πω ότι μ' άφησε αδιάφορο ή προσπέρασα την είδηση του θανάτου της Bonnie Tyler στα 75 της, ουσιαστικά πρώτη μεγάλη επιτυχία, το Total Eclipse of the Heart, και εμείς ακούσαμε αυτό το τραγούδι, το οποίο ξαναλέω έχει δώσει και την έμπνευση για την προσαρμογή αριανού συνθήματος. Ήτανε μορφή στη δεκαετία του 80 η Bonnie Tyler, άφησε έντονο το στίγμα της. Είχε έρθει στην Ελλάδα, αν θυμάμαι καλά, και κάτι τραγούδισε με τη Σοφία Αρβανίτη, τον Ρακιτζή εκεί, γιατί τόση ερημιά. Να σε καλά, Ανεστάκο. Το αίτημά σου εκπληρώθηκε. Ο Ανέστης πρωί-πρωί είχε αίτημα εξάωρης εκπομπής. Και πράγματι θα κάνουμε εξάωρη. Θα τις σπάσουμε σε 3-2 ώρα. Δηλαδή ένα σήμερα, ένα τη Δευτέρα και ένα την Τρίτη. Τελικά δηλαδή θα κάνω μερικά μπιζαρίσματα που λένε και στη μουσική, και θα έχουμε μια παράταση της εκπομπής ως και την Τρίτη. Μια που η Bonnie Tyler έγινε γνωστή για τη βραχνή φωνή της, βάλαμε και έναν άλλον βραχνό να τη συνοδεύει.

Καλημέρα Αδάμ, καλημέρα στις καρδούλες της Αντιγόνης και φυσικά στον πρόδρομο Καπαδόκη, ο οποίος κανείς δεν γνωρίζει που βρίσκεται. Χτυπάει από ακρογιαλιές.

Η Bonnie Tyler λοιπόν, η οποία εκπροσωπεί τις πολύ καλές περιπτώσεις και πολλές καλές περιπτώσεις μιας pop στα όρια της rock, θα έλεγα, στα όρια. Εδώ δηλαδή περισσότερο rock, θα έλεγα, είναι η φωνή, η χρειά της φωνής της Bonnie Tyler, αλλά και ο τρόπος που ερμηνεύει το τραγούδι αυτό καθεαυτό σαφώς είναι ένα ποπάκι. Είχε δηλαδή μία ιδιόμορφη ερμηνεία η οποία έδινε χαρακτήρα στα τραγούδια της και πραγματικά στη δεκαετία του 80 ήταν ένα από τα σύμβολά της.

Εκτός αυτού, η Γαλλία χθες πέρασε ευκολάκι ανέστη το Μαρόκο, την ομάδα που υποστήριζε, την ευρωπαϊκή ομάδα που υποστήριζε. Πάει το Μαρόκο, χάσε μια ευρωπαϊκή δύναμη. Εύκολα. Απογοητευτικό το Μαρόκο. Απογοήτευσε αυτούς που το βλέπανε

να σε χαρούμε, να, την παρουσία σου δηλαδή. Και τουλάχιστον μηνυματικά στο 6936-512-099 και το τηλέφωνο είναι το 328-828. Έλεγα λοιπόν ότι αυτή η Γαλλία των Μαγκρέμπ δείχνει να είναι η πιο αξιόπιστη ομάδα του ΝΑΟΣ τώρα. Αξιόπιστη. Και δεν έχει κάνει ούτε κοιλιές, ούτε δεν έχει παρουσιάσει κενά. Δηλαδή προχωράει με σταθερότητα.

Ήδη τώρα βλέπω εσύ το έστειλες αυτό. Είναι από χτες το βράδυ ο Μανώλης. Έχει στείλει φωτογραφία φοβερή. Και καλημέρα βέβαια. Με την Άντζελα την Bonnie Tyler, με την Άντζελα Δημητρίου. Ήξερα σου λέω ότι είχε έρθει στην Ελλάδα, αν δεν και ο Μάικ Μιχάλης ήταν με τον φίλο του και ξάδερφό μου, είχαν κάνει και παρέα, είχαν κάνει και τραγούδια κάτι. Αλλά πραγματικά ότι έχει συναντήσει και την Άντζελα Δημητρίου, δεν ξέρεις. Ανεξίθρισκη η Bonnie Tyler, Μανώλη. Αιωνία η μνήμη της, λέει, φυσικά. Άμα στείλεις μάλιστα κάτι με Bonnie Tyler, πολύ θα το χαρώ. Μην έχει δύσκολα αγγλικά έτσι και με εξαίσεις. Πλάκα κάνω. Ωραία, είδες Ιγκόρ, να καλημέρα στον Ιγκόρ το μουσικό. Γι' αυτό πήραμε παράταση άλλων 2 ημερών για να ακούσουμε όλες τις ιστορίες που είχες, εννοώ να τις διαβάσουμε. This is a public service announcement. Το μήνυμα του Αδάμ που λέει: τα παιδιά των μεταναστών πάνε για το κύπελο. Κάτι σαν τους παγκόσμιους πολέμους, όπου την τιμή των Αγγλογάλων την έσωσαν τα τμήματα των τότε απικιών τους. Και πλάκα-πλάκα, τώρα που το αναφέρεις, Αδάμ, εδώ στη Θεσσαλονίκη ήμασταν γεμάτοι από τα τμήματα των τότε απικιών τους. Εννοώ τα στρατόπεδα και το Χαριλάου, το γήπεδο, το δικό μας γήπεδο. Πάνω σε τέτοιο στρατόπεδο έχει κτιστεί, σε τέτοια έκταση. Είχαν έρθει σίγουρα σε Νεγαλέζη. Αυτή είχε πολλούς εδώ η Θεσσαλονίκη στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, που ήρθαν και μάχονταν για λογαριασμό των Αγγλογάλων, όπως λες. Είχαμε τους λεγόμενους αναμίτες, που ήταν οι Βιετναμέζοι. Είχε έρθει και ο Χότσι Μίνχ, είχε περάσει από εδώ. Μην ξεχνάμε, Χότσι Μίνχ, Ανέστη, ξυπνά, δικό μας παιδί. Κινεζόφιλος, ο Χότζι Μίχ μια χαρά την είχε πια, και αυτός ευφυής ηγέτης, ο οποίος κατάλαβε γρήγορα προς τα που έπρεπε να προσαρμόσει το πολιτικό του σύστημα και το μπόλιασε πολύ ωραία, αλλά τσάινα ας πούμε. Και η πρώτη κίνηση που έκανε ήταν να αποκοπεί από τους δολοφόνους του Πολ Πότ στην Καμπότζη, που ήταν δίπλα, για να έχει τα νότα του διασφαλισμένα εκεί στην Ινδοκίνα, που ήταν τότε των Γάλλων ακόμη, ώσπου να φάνε τη σφαλιάρα στο Ντιέν Μπιεν Φου και να το βουλώσουν μια για πάντα ως αποικιοκράτες. Τρελή σφαλιάρα στο Ντιέν Μπιεν Φου από τα στρατεύματα του... Τότε ήταν ο προηγούμενος, θα τον θυμηθώ λίγο πριν, το Χότσι Μίνχ, τέλος πάντων. Και ενίσχυαν τις δυνάμεις του Πολ Πότ εκεί στην Καμπότζη για να έχουν ήσυχα τα ρόντς και για να κάνουν τον κύκλο, για να φτάσουν από το βόρειο Βιετνάμ, που ανήκει ας πούμε στις κομμουνιστικές δυνάμεις, να φτάσουν στο νότιο Βιετνάμ, όπου γίνονταν οι σκληρές μάχες εκεί γύρω από την τότε Σαϊγκόν. Λένε δεν εγκαθιστούμε ένα καθεστώς και βοηθήσαν τον Πολ Πότ να εγκατασταθεί εκεί πέρα. Ο Πολ Πότ τους βγήκε, συνέφερε συνεταιρισμός με τον Πολ Πότ και τον άδειασαν. Οι ίδιοι που τον εγκατέστησαν, οι αναμίτες δηλαδή, οι Βιετναμέζοι, αυτοί τον άδειασαν. Τι άλλο είχαμε εδώ από Μαδαγασκάρη, είχαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη εννοώ. Αυτοί ήταν εγκατεστημένοι στην περιοχή μας εδώ, έτσι, είτε Χαριλάου εκεί γήπεδο και γύρω, είτε στα λεγόμενα Καραγάτσια εκεί που είναι Δελφών με Μαρτίνα.

Δίου, η έκταση που έχει ο Δήμος, ο παλιός Γαλαξίας. Καραγάτσια προς τιμήν των ψηλών δέντρων που είχε εκεί πέρα. Όλοι αυτοί τώρα παίζουν με την Εθνική Γαλλίας, έτσι, πάνε για τελικό. Να, ο Αδάμ γράφει ότι στη Λάρισα, στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, έγινε μάχη με τον ελληνικό στρατό και τους Γάλλους, καθώς ήταν με τον βασιλιά. Η μάχη έμεινε γνωστή ως η μάχη της σημαίας. Την ελληνική σημαία την πήραν οι Γάλλοι μετά τη μάχη και είναι ακόμη σαν λάφυρο πολέμου στη Γαλλία. Έλα, να σε καλά, Αδάμ.

0: Και τώρα, επειδή βλέπω ένα προχθεσινό μήνυμα του Γιώργου Νοβάρτης, ο οποίος λέει για τον μπάσκετ μιλάει και λέει να μην ξεχνάμε και την ΑΕΚ, έτσι, και έχει απόλυτο δίκιο. Αυτός ο Ιταλός που πήρε το 10% έχει πολύ χρήμα. Πάντως βλέπετε πως είναι ο ανταγωνισμός σε ένα πεδίο, πως οι κινήσεις του ενός ανοίγουν την όρεξη αλλά και την τσέπη του, και του άλλου και του διπλανού, που ξέρει ότι δεν μπορεί πλέον να περιοριστεί στα ημίμετρα και να φτάνει στα μισά της διεκδίκησης, δηλαδή να αποδέχεται μια κατάσταση ως δεδομένη, ως εγκατεστημένη, ως καθεστώς, και ενώ την κατάσταση της διπλής, ας το πω έτσι, κυριαρχίας στο ελληνικό μπάσκετ εδώ και χρόνια, και αναγκαστικά οι κινήσεις του Άρη βγάζουν και τους άλλους από το καβούκι τους και βγάζουν και τα καβούρια από την τσέπη τους. Μανώλη, σε 10 μέρες και μετά ένα μήνα. Να ρωτήσω κάτι, Μανώλη, έχει στείλει αυτό που είπες, λες να στείλω ή να βάλω αυτό, Bonnie Tyler με Άντζελα Δημητρίου, έχει και τραγούδι μέσα. Όχι, ρε, δεν έχω κλειστές γραμμές, όχι, δεν το ξανακάνω αυτό το λάθος. Ανοιχτές είναι οι γραμμές, και είναι στο 328-828, ανοιχτές είναι, με αλίμονο. Αλίμονο, δεν το ξανακάνω αυτό το λάθος. Αλλά θα διαβάσω την ιστορία του Ιγκόρ, την ιστορία νούμερο 15. Προχωρήσαμε, Ιγκόρ, έτσι. Τελικά τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου κτίσαμε ολόκληρο βιβλίο, που είναι στην Αμερική, στο παγκόσμιο κύπελο. Τώρα, Ιγκόρ, συγγνώμη, θα σταματήσουμε την αφήγηση, γιατί... Παρόν!
1: Έλα!
0: Μανάτο, έλα! Άκουσες τον Ανέστη, έτσι, που σε έψαχνε.
1: Δυο πράγματα κατάκατα, θα σας πω και θα σας αφήσω.
0: Ναι.
1: Να πεις λίγο νερό, ξανά και το στόμα μου. Λοιπόν, η Γαλλία τώρα, τελικό. Η Γαλλία, Βασίλη, έχει ένα ρεκόρ.
0: Για πες.
1: Μια πολύ φοβερή σύμπτωση. Πήρε καρπόμετρος για τον Στάλιν, να μην ξεχαστούμε τελευταία μέρα, έτσι. Και θα...
0: έχουμε και τη Δευτέρα και την Τρίτη, να ξέρεις.
1: Άντε ρε, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, ωραία.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε. Βασίλη, η Γαλλία έχει πάρει τρία τρόπαια από τα μεγάλα, έτσι. Ένα ευρωπαϊκό το 84.
0: Ένα ευρωπαϊκό το 84, σωστά.
1: Ναι, με τον Πλατινί και τα
0: με λοιπά. Με τον Πλατινί και το φάουλ που πέρασε κάτω από τα χέρια του Αρκονάδα, το Βλάκα.
1: Του Αρκονάδα που ήταν τερματοφύλακας, που ήταν, ρε, σε ποια ομάδα.
0: Στην Ισπανία, ρε.
1: Σε ποια ομάδα. Σε ποια ομάδα, ρε, ομάδα.
0: Αρκονάδα.
1: Δεν θυμάμαι, τέλος πάντων.
0: Άσχετο.
1: Δεν πειράζει. Αυτό το 98 και το 2018. Υπάρχει μια μειότητα. Δηλαδή, το 84 έπαιξε με τη Δανία στους ομίλους. Δανία,
0: ναι.
1: Ιουγκοσλαβία και Ρουμανία, νομίζω. Το 98 έπαιξε πάλι με τη Δανία στους ομίλους. Όταν το πήρε.
0: Το 98 έπαιξε με τη Δανία όταν το πήρε.
1: Ήταν πάλι. Δηλαδή, Σαουδική Αραβία, Νοτιοαφρική και Δανία. Τότε υπήρχε αποβληθεί, αν θυμάσαι, και ο Ζιντάν με ένα πάτημα. Τέλος πάντων. Και το 18 πάλι ήταν με τη Δανία στους ομίλους. Νομίζω Περού, Δανία, Αυστραλία, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή και τα τρία που έχει πάρει συνάντησε τη Δανία.
0: Αυτό ποια
1: ομίλους.
0: Χρονιά, λες, Πέλα?
1: Αυτό το 18,
0: ναι.
1: Το 98 και το 84,
0: ναι. Το 18 θύμισε μου λίγο με ποιους ήταν. Περού, Δανία, πάλι Δανία.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Σίγουρα. Και Αυστραλία, νομίζω.
0: Σοσιεδάδ έπαιζε, μας ενημερώνει ο Πασχάλη.
1: Ναι.
0: Δεν θα το βρίσκαμε τίποτα, αλλά το θυμάμαι πολύ καλά. Σαν το Μητρούση ήταν, που έψαχνε χθες ο Νίκος. Άμα θέλαμε τον Αρκονάδα να τον κάνει κάποιος, ο Μητρούσης θα τον έκανε.
1: Ο Μητρούσης, βρε, σας άκουσα λίγο. Θα έκανε τον Μητρούδη.
0: Τι θα
1: κάνει. Βέβαια, για το Μητρούδη δεν έχει τη βαριά φωνή.
0: Σωστό, μοιάζει και το επίθετο.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Και έχει ωραία κόρη, Μαρίλια, ωραία κόρη. Ο Μητρούσης, μπράβο. Καλλιτέχνη. Την εκτυπιαστή κόρη του.
0: Του Μητρούση.
1: Ναι.
0: Όχι, ρε.
1: Ηθοποιός, νομίζω. Δεν έχει σημασία. Πρόσεξε. Άρα τώρα θα είναι η πρώτη φορά να το πάρει που δεν θα έχει συναντήσει τη Δανία στον δρόμο της. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: Μήπως δεν το πάρει το... επειδή δεν έχει συναντήσει τη Δανία στο δρόμο της.
1: Όχι ρε, αν το πάρει λέω τώρα θα είναι η πρώτη φορά που
0: ναι, ρε παιδί μου, και εγώ λέω μήπως δεν το πάρει, γιατί δεν το έχει κατακτήσει ακόμη για να πεις. Να δώσει βάρος στην εξαίρεση.
1: Η αλήθεια είναι όλοι λένε για τη Γαλλία. Όλοι. Αλλά δεν σημαίνει κάτι αυτό.
0: Καλά, ναι, δεν σημαίνει απολύτως φορές... τίποτα, όχι κάτι.
1: Μπράβο. Δηλαδή το 92 που το πήρε η Δανία, λέγανε όλοι για Δανία.
0: Ναι, και παράδειγμα. Ο Πασχάλης συμπληρώνει και έχει δίκιο σε εκείνο τον τελικό που συζητάμε. Ο Αρκονάδα ήταν. Πόσο χρόνο είναι ο Πασχάλης και τα θυμάται αυτά. Γιατί όντως είναι ακριβώς τις χρονιές Πασχάλη που γινόταν φίρμα η Bonnie Tyler που ξεκινήσαμε την εκπομπή.
1: Ναι, κρίμα η κυρία. Τη ταινία γυναίκα 75, δεν μπορεί να πει ότι.
0: 75 χρονών.
1: Και ωραία φωνή, όντως.
0: Ναι, ναι, όντως. Είχε αυτό το ιδιόμορφο βράχνιασμα. Ναι. Αλλά λέει ο Αρκονάδα και είναι έτσι, ήταν ο καλύτερος ως το τελικό.
1: Ναι ρε, κοίτα, να σου πω τι θυμίζει αυτό Πάσχο, Πασχάλη, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν θυμίζει το 2002, όπου ο Καν έκανε τρομερές εμφανίσεις.
0: Σωστό.
1: Και στον τελικό.
0: Σωστό,
1: είδες Πασχάλη, ναι.
0: Σωστό, μπράβο παιδί, σωστό.
1: Ο Καν, έτσι, το
0: ωραία, ωραία, μπράβο, η μνήμη σου λειτουργήσε δηλαδή, καλά και ανέσυρε το κατάλληλη, την κατάλληλη περίπτωση, ναι.
1: Τις προάλλες της είδαμε για τον Τζοφ που είχε φάει τα μακρινά γκολ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Την Ολλανδία.
1: Όμως, δεν μπορεί να πει ότι δεν ήταν τερματοφυλακάρα.
0: Όχι βέβαια. Καλά, ο τερματοφυλακάς ξέρουμε πολύ καλά τη μοίρα του.
1: Τι?
0: Ξέρουμε πολύ καλά τον, κοίταξε, τη μοίρα
1: τώρα,
0: του τερματοφύλακα.
1: Εμείς, εσείς σας πειράζει γιατί είμαστε ωραίοι άντρες και πολύ πετυχημένοι στη Γιούβε. Ενώ εσείς στην Ίντερ και τα λοιπά είσαστε όλοι ασχήμια να πούμε. Κόρτομπα, Τζανέτη, άντε θέλω να πω. Λοιπόν, Βασιλή, ξέρεις ο Μουσολίνη.
0: Είπες και δυο αδυναμίες μου, τους γουστάρω πολύ ως
1: παίκτες. Θα σ' το όνομα ο Μουσολίνη, τη Μουσολίνη.
0: Τι έκανε?
1: Έλεγω στον Ίντερ, Αμπροζιάνα, πώς έβαλε.
0: Αμπροζιάνα, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, αλλά απλά πολύ πολιτικά μου την παίρνεις, έτσι, ακόμα και το όνομα σας άλλαξε. Λοιπόν, να πάμε τώρα για το Στάλιν και να, λοιπόν. Λοιπόν, 1948 γνωστό ότι το Στάλιν πλακώνονται, έτσι.
0: Ναι.
1: Φεύγει η Ιουγκοσλαβία, κατηγορεί τον Στάλιν για δεσποτισμό κτλ.
0: Έτσι.
1: Η Σοβιετική Ένωση κατηγορεί τον Τίτο για δεξιό, καπιταλιστή κτλ. Ωραία. 1952. Φιλανδία. Ολυμπιακοί αγώνες.
0: 1900, κάτσε, κάτσε.
1: 1952 τώρα πάμε.
0: 52, ναι.
1: Ναι. Ολυμπιακοί αγώνες.
0: Ελσίνκη.
1: Φιλανδία. Έτσι.
0: Γιατί Τάμπερε.
1: Εκεί έγινε το παιχνίδι που σου πω, περίμενε.
0: Αυτό με τον τερματοφύλακα, τον ονείρωα του Τάμπερε, τον δικό μας τον τερματοφύλακα.
1: Τον Μπεντζαρόπουλο.
0: Τον Μπεντζαρόπουλο, ακριβώς.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Για που τον είπαν ο ήρωας του Τάμπερε.
1: Σοβιετική Ένωση της Ιουγκοσλαβίας στις 16, της των Ολυμπιακών Αγώνων στο
0: ποδόσφαιρο. Αχ, τέτοιο μάτς.
1: Και στέλνει ο Στάλιν μήνυμα, ή νίκη, ή καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Πρέπει να συντρίψουμε το Σκουλίκι, τον Τίτο κτλ. Το παιχνίδι 3-0 στο ημίχρονο κερδίζει η Ιουγκοσλαβία. Πρόσεξε, τους βάζουν μετά τι τους λένε, το κάνουν 5-5. Γίνεται επαναληπτικός, έτσι. Και κερδίζει η Ιουγκοσλαβία 3-1.
0: Κάτσε, 5-5 έγινε ξαναγυρίσει στο 3-1. Μπερδευτήκαμε, ρε.
1: Ρε, εσύ, ναι. Έχει το πρόβλημα που είναι 5-5. Μετά δεν είχε παράταση, ήταν άλλο σύστημα.
0: Ναι.
1: Έγινε επαναληπτικός.
0: Α, επαναληπτικός αγώνας. Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κέρδισε η Ιουγκοσλαβία. Χάνει η Σοβιετική Ένωση.
0: Ναι.
1: Και πάνε λοιπόν εκεί πέρα και τιμωρούν τους 5 παίχτες της ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας κατά προπονητή. Και όλοι λέγανε γιατί, δηλαδή υπήρχαν παίχτες από τη Δυναμό Τυφλίδας, τη Δυναμό Κιέβου, τη Ζενίτ, Τετρούπ κτλ. Και λέει γιατί ήταν μέσα ο πονηρός ο Μπέρια, έτσι, λίγο πριν πεθάνει και αυτός ο Στάλιν. Και τι έγινε.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε μεγάλες κόντρες με τη Σπάρτακ Μόσχας.
0: Ο Μπέρια ήταν ο χαφιές του Στάλιν, έτσι, για να εξηγούμε και στους ακροατές. Ναι.
1: Με τη Σπάρτακ Μόσχας που ήταν η ομάδα των εργατών, η λαϊκιά ομάδα, η πιο αγαπητή. Και με την Τσεσεκά Μόσχα. Τσεσεκά ήταν του στρατού, έτσι.
0: Ναι.
1: Και αυτός υποστηρίζει τη Δυναμό. Δυναμό Τυφλίδας, Δυναμό Κιέβου.
0: Ποιος τώρα.
1: Ήταν της αστυνομίας. Ο Μπέρια, ρε.
0: Α, ο Μπέρια, γιατί ήταν της αστυνομίας. Γι' αυτό ωραία τα λες. Ναι, ωραία. Ναι, ναι, ναι. Γιατί οι ομάδες εκεί είναι η Τσεσεκά, είναι του στρατού.
1: Τσεσεκά. Ήταν η Τσεσεκά.
0: Ναι, είναι του στρατού.
1: Και η Σπαρτάκ ήταν η λαϊκή ομάδα και η Τορπέντιο ήταν των βιομηχανιών, αυτοκινήτου κτλ. Τέλος πάντων, πρόσεξε.
0: Ωραία τα είπε ο Πέλλας, κρατήστε
1: τα αυτά. Ναι. Περίμενε. Και πάει λοιπόν, ο Μπέρα βρήκε ευκαιρία και τους κατσκαθάρισε. Τους φυλάξε, δεν τους έκανε να φάει τους αντιπάλους, τους δυτικά Μόσχα. Ήδη τους υπεύθυνους της Σπαρτάκ τους είχε εξοντώσει, σου λέει οι δικές μου ομάδες, η Δυναμό Τυφλίδας, η Δυναμό Μόσχας να πηγαίνουν καλά. Δυναμό Μόσχας βέβαια. Του έβγαλε το Γιασίν, έτσι, δεν την υποτιμάμε.
0: Ναι.
1: Περνάνε τελικά δύο χρόνια.
0: Που άκουγα το Χριστίδη να λέει ότι αυτόν θεωρεί το μεγαλύτερο τερματοφύλακα όλων των εποχών. Δεν τον έχουμε δει εμείς.
1: Βέβαια, Βασίλη, ξέρεις, είχε, νομίζω, σε πολλά παιχνίδια.
0: Η Λοκομοτίβ, σωστά, ήταν των σιδηροδρομικών, λέει ο Αδάμ. Είναι και η Λοκομοτίβ Μόσχας.
1: Η Λοκομοτίβ, βέβαια. Ναι. Μπράβο, Αδάμ, βεβαίως. Λοκομοτίβ Μόσχας, Λοκομοτίβ, βέβαια. Λοκομοτίβ Τυφλίδος και τα λοιπά. Βέβαια.
0: Ναι, κάτσε λίγο, γιατί διαμαρτύρεται ο Σταμάτης και λέει ο Στάλιν πέθανε το 54. Καταρχά πέθανε το 53. Αλλά λέει, γιατί τι είπε εσύ και δεν και διαφωνεί.
1: Το 52 έγινε το παιχνίδι, ρε Σταμάτη.
0: Ναι.
1: Το 52.
0: Ναι, αυτό.
1: Ο Στάλιν έτσι κατάλαβε. Λίγο μετά.
0: Το 53.
1: Τέλος πάντων, και βρήκε ευκαιρία, δηλαδή τι είναι η πολιτική, ο Μπέρια, να εξοντώσει πόσους αντιπάλους. Κατάλαβε, αυτό δεν θέλω να πω, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Πια, και σου λέει, γιατί ενώ παίζει και από άλλες ομάδες, αλλά όχι. Τη ΣΕΚΑ Μόσχας, κατάλαβε και εκείνη να τους κάνουμε για να τους τιμωρήσουν δύο χρόνια. Έγιναν αδυνατοί και πήραν οι άλλοι το πρωτάθλημα. Κατάλαβες.
0: Κάνε, ναι, τώρα το πέσε, ναι.
1: Δηλαδή, τι πράγματα, ας πούμε, τι να πούμε.
0: Πάντως, εάν δεν πάει κάποιος στη Μόσχα να δει τις εγκαταστάσεις της ΣΕΚΑ, δεν καταλάβει γιατί αυτοκρατορία πρόκειται. Δεν έχω δει τέτοιο πράγμα σε κανένα άλλο σημείο του πλανήτη. Τώρα, επειδή αναφερόσουν στην ΣΕΚΑ, έψαχνα να βρω το γήπεδο μπάσκετ στην έκταση που ανήκει όλη στην ΤΖΣΚΑ και είναι περίπου το Χαριλάου, ας πούμε, όλο, με γήπεδα για ρυθμική γυμναστική, για χόκκι επιπάγου, για όλα διαφορετικά ξεχωριστές εγκαταστάσεις. Ρωτούσα στο γήπεδο του ποδοσφαίρου, που είναι πια τεράστιο, αναμορφωμένο και ανανεωμένο, πού είναι το γήπεδο μπάσκετ και δεν γνώριζαν. Δεν γνώριζαν. Ναι. Για να καταλάβετε και την έκταση. Ναι. Και την δομή της περιοχής, η οποία ανήκει όλη στην ΤΖΣΚ και δεν ξέρει χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, που λένε. Βασίλη, ήταν κάτι πολύ εντυπωσιακό αυτό.
1: Είναι, δηλαδή, είναι ιστορικές ομάδες και με μεγάλη.
0: Αυτή δεν είναι απλά ιστορική. Κατάλαβα ότι εκεί πέρα στη Μόσχα είναι ακόμη εξουσία. Είναι ένα είδος, πώς είναι η Μακάμπη στο Τελαβίβ, στο Ισραήλ γενικότερα. Κάπως έτσι είναι η ΤΣΕΣΚΑ στη Ρωσία, στη Μόσχα. Είναι αυτοκρατορία. Είναι η ΤΣΕΣΚΑ και όλα τα άλλα που λες. Η Λοκομοτίβ, η Δυναμό, η αστυνομία, η πυροσβεστική, όλα τα άλλα, ναι.
1: Ναι. Και στο μπάσκετ τι λίγη δύναμη είχαν οι
0: ΤΣΕΣΚΑ. Καλά τώρα, ναι.
1: Αυτοκρατορία. Και με παιχταράδες. Εγώ θυμάμαι τον Καράσιτα στον καρτόν του Κουντέλιν, έναν περίεργο, στεκόταν από τα 10 μέτρα να βαρούσε τρίποντα. Από τα 10 μέτρα και τα βάζε. Να πούμε και ένα άλλο για τη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Μπορώ ένα λεπτό,
0: τελευταίο, λοιπόν, γιατί έχουμε και τον
1: όποτε, ναι, όποτε η Γαλλία παίζει σε εκτός Ευρώπης, συνήθως δεν τα πάει καλά. Υπάρχει, δηλαδή, παράδειγμα σκέψου, το 2002 ήταν στο Κορέα και τα λοιπά, ούτε στον Όμιλο πέρασε. Αποκλείστηκε από Σενεγάλη και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Το 2010, με τον Ραϊμόντα Ντομενέκ τον προπονητή, νομίζω ένα βαθμό πήρε. Αν θυμάστε τότε ήταν που ο Ντομενέκ δεν έβαλε τον Πειραιά σε ένα παιχνίδι,
0: ναι.
1: Πρέπει στο 8, γιατί είχε οροσκόπο στο Σκορπιό.
0: Ποιος τώρα είχε οροσκόπο στο Σκορπιό?
1: Ο Πειραιές.
0: Ο Πειραιές.
1: Και ο Ντομενέκ είχε σύμβολο μια κυρία οροσκοπαντζού,
0: ναι.
1: Και με βάση τις ημερομηνίες και τα λοιπά, κανόνιζε και την εντεκάδα. Και τον λέει, έλεγε μετά στους συνεργάτες του, του λέει, γιατί δεν τον έβαλες, μάμε παιχταρά στο γατενό, πειράζει. Όχι, λέει, ο οροσκόπος ήταν στο Σκορπιό και δεν τέριαζε εδώ πέρα. Θα παίξει. Δεν τα θυμάσαι?
0: Όχι, δεν το θυμάμαι, δεν το ξέρω.
1: Ναι, ρε, ναι. Αν εξαιρέσεις το Μεξικό, το 94 στην Αμερική ούτε πήγε. Τότε με τον Ουγέ, με τον Σινολά,
0: ναι.
1: Που η Γαλλία ήθελε ένα βαθμό και παιχνίδια με Ισραήλ και Βουλγαρία και τα χάσε και τα δύο. Ο Ουγέ κεφαλικό από τότε έπαθε. Κατάλαβες, δηλαδή, αν εξαιρέσει το 86 που έγινε στο Μεξικό και η Γαλλία ήταν πολύ καλή και είχε πάει στην τετράδα, είχε αποκλείσει τη Βραζιλία.
0: Το 82, το 82 ήταν πολύ καλή η Γαλλία.
1: Ναι, εκείνο ήταν στην Ευρώπη. Θέλω να σου πω.
0: Α,
1: όταν είναι εκτός Ευρώπης, συνήθως δεν πολύ πηγαίνει καλά. Συνήθως.
0: Ωραία, κρατάμε αυτή την παρατήρηση.
1: Στην Ευρώπη είναι η Ρωσία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Δεν σημαίνει κάτι αυτό ότι θα γίνει και τώρα.
0: Καλά, αλλά τώρα έχει αλλάξει και η σύνθεση της εθνικής, οπότε μπορεί να πάνε καλά και εκτός.
1: Γιατί είναι, το 1980 δεν υπήρχαν ο Ζηρές,
0: ο Τρεζόρ. Το center back,
1: πολύ καλό.
0: Ναι. Πολύ καλό.
1: Ποια είναι η ιστορία με τον Τρεζόρ, έτσι?
0: Όχι.
1: Είχε πει κάποια στιγμή στο ραδιόφωνο, ναι. Καλλιώσαν και τώρα. Ναι. Ήθελε να τα πει, ακούς.
0: Ναι.
1: Τι έζησε στην Αργεντινή. Και νομίζω στον όμιλο παίζει την Αργεντινή Γαλλία και λέει ότι όταν κοιμώνει
0: τον όμιλο παίξει την Αργεντινή.
1: Του είχαν δώσει. Το 78 λέμε τώρα, έτσι.
0: Ναι, το 78.
1: Ναι, ναι. Του είχαν δώσει τόσο δυνατά αναβολικά όπου μπουγκαρίζαν στο ημίχρονο και πήγαν να κατουρίσουν. Οι Αργεντινέζοι και από τους πόνους δεν ξέρω τι μπορεί να τους δώσουν. Αν λέει αλήθεια βέβαια ο Τρόζορ, έτσι. Γιατί μπορεί να λέει και ψέματα. Ναι. Δηλαδή από τόσους πόντους λέει πήγαν να κάνουν την ανάγκη τους και δεν μπορούσαν.
0: Ναι, ενδιαφέρον δηλαδή, αυτό. Και ναι. Ο Αδάμ λέει ότι ο Κωνσταντίνοφ του έβαλε τον γκολ, ο Βούλγαρος, ο Κωνσταντίνοφ στο 90 και τους απέκτησε στο Παρίσι, μέσα στο Παρίσι.
1: Ναι, τότε έπαιζε στην Πορτογαλία που έπαιζε. Ήτανε ο Στοίτσκοφ, ξέρετε τι έχει πει, ο Στοίτσκοφ.
0: Όχι.
1: Ότι ο Χρήστος Στοίτσκοφ.
0: Ναι, μεγάλο. Το ξέρω, ο Στοίτσκοφ, ναι, ο Λέτσκοφ, ναι.
1: Την Μπάρτσα μόνο που έπαιζε φτάνει.
0: Ναι.
1: Είχε πει ότι δεν ήθελε, και ποιος ήταν το Χαβελάνς, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, δεν ήθελε να μας βάλει στο τελικό, γιατί δεν το θεωρούσαν εμπορικό. Βραζιλία-Βουλγαρία. Άλλο Βραζιλία-Ιταλία λέει, άλλο Βραζιλία-Βουλγαρία.
0: Α, μάλιστα, ναι.
1: Έτσι έχει ισχυριστεί, δεν ξέρω. Ναι. Και αν παίξει
0: Αγγλία
1: Αργεντινή.
0: Δεν αδικήθηκε κάπου όμως, εγώ τους θυμάμαι τους αγώνες. Μια χαρά, ομαδάρα είχε η Βουλγαρία εκείνη την χρονιά.
1: Ήταν ομαδάρα, ναι.
0: Ομαδάρα.
1: Κοίταξε, ήταν παιχνίδι πολύ κλειστό. Να θυμάσαι με τον μπάτζ για αυτά. Μετά, κοίταξε, μπορεί καμιά κόκκινη να έπρεπε να πέσει. Δεν είναι παράξενο, δεν το θυμάμαι.
0: Έχεις
1: δεν
0: είναι παράξενο. Ναι, ναι, ναι, σωστά τα λες.
1: Έγινε,
0: άντε, ναι. Λοιπόν, άντε, λέω ένα όνομα, μα από άλλο που δεν θα κλείσει η εκπομπή, ρε Σιανέστη.
1: Άντε, ρε, τα φιλιά,
0: άντε, ρε, πέρα, φιλιά.
1: Αγγλία, ρε, γιατί θα σχολιάσουμε την άλλη φορά.
0: Την άλλη, φιλιά. Ναι, ναι, άντε, φιλιά. Παρόν.
2: Καλημέρα, αγαπημένα μου.
0: Εσύ είσαι, γι' αυτό είσαι υπομονετικός. Καλημέρα, Βαγγέλη.
2: Πάντα, πάντα. Ναι. Έχει την κινητή εγκυκλοπαίδεια πίσω από εσένα, τον άνθρωπο.
0: Ναι, ρε, εσύ, καλά. Εν τω μεταξύ, λέω, αναφέρω ένα όνομα. Α, ο Κωνσταντίνοφ που είδα στην Μπάρτσα που έφυγε από εδώ, που πήγε από εκεί.
2: Αυτό είναι να τον έχει σύμβουλο σε τέτοιο, σε τηλεπαιχνίδια γνώσεων.
0: Καλό. Να τον έχει, ναι, μπράβο. Θα ακούσουμε καμιά μέρα, Βαγγέλη. Αυτό θα έλεγα. Θα ακούσουμε καμιά μέρα, Βαγγέλη. Εκεί στον εκατομμυριούχο θα λέει ο άλλος, θα τηλεφωνήσω στον φίλο μου τον Μπέλα και θα κοιτάει ο καημένος Αρναούτο. Ναι, είναι ένας αγρότης που βγάζει συμπύρινα, θα ξέρουν και όλοι, συμπύρινα στην Μπέλα και είναι καλός, δεν είναι, άμα είναι τέτοια ζητήματα θα τα ξέρει.
2: Η φρούτα βγάζει Μπέλα, τη
0: φρούτα. Αχ, Βαγγέλη, να είσαι καλά.
2: Έτσι λοιπόν, εγώ θα πάω λίγο, θα ανατρέξω λίγο στα παιδικά μου χρόνια, τα οποία παρεπιπτόντως γεννήθηκα στην Ιταλία.
0: Συγγνώμη λίγο που σε δείχνω, αλλά και ο Σωτήρης Παντγκάρντ, για να μην τον λέει, ότι ο Αρκονάδα ήταν παίκτης της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Πάμε, ρε Βαγγέλη.
2: Λοιπόν, θα πάω λίγο πίσω στην παιδική μου ηλικία, στο 1982, που ήμουν 7 χρονών εκεί πέρα. Και είμαι στην Ιταλία, γιατί η καταγωγή μου είναι από εκεί πέρα. Mm. Και θυμάμαι ένα πράγμα, δηλαδή ήταν το πρώτο Μούντιαλ το οποίο το καταλάβαινα σαν παιδί. Έτσι, και ήμασταν εκεί πέρα, ξέρεις, τότε υπήρχε η πρώτη τηλεόραση, ρε παιδί μου, και μαζεμένη όλη η φαμίλια στην Ιταλία. Έτσι, και ήμασταν σε όλο το...
0: Αν επιτρέπετε, σε ποια πόλη, Βαγγέλη?
2: Παλέρμο, Σικελία, κάτω.
0: Ω, σκληρά πράγματα.
2: Ναι. Ναι, ναι, λοιπόν, και ήμασταν εκεί πέρα κάτω μαζεμένοι, λοιπόν, και θυμάμαι χαρακτηριστικά τώρα τα γκολ της Ιταλίας, ναι, τα οποία βγαίναμε και τα πανηγυρίζαμε, άκουγα τι γινόταν, ο χαμός έβγαινα έξω στο μπαλκόνι και γινόταν, ναι, δεν μπορείς να φανταστείς σε κάθε γκολ τι γινόταν εκεί πέρα. Ένα πράγμα, τι να σε, καταλαβαίνεις, τελικό τώρα Ιταλία με Γερμανία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και
0: ναι,
2: γίνεται το έλα να δεις εκεί πέρα, ναι, και μου έχει μείνει χαρακτηριστικά.
0: Και στο, δηλαδή, θερμόαιμο Παλέρμο του Νότου, ας πούμε. Ναι.
2: Δεν υπάρχει. Δηλαδή, μετά οι ήρωες της εποχής ήταν ο Πάολο Ρώση, ο Ντίνο Τζοφ,
0: ο Μάρκο Ταρντέλη. Που έπαιξε εδώ στο Χαριλάου την.
2: Με την
0: Περούτζια που είχε έρθει.
2: Με την Περούτζια, ναι, βέβαια, ναι, φυσικά. Και μιλάμε για. Για το 1982 αυτά όλα.
0: 82 είναι αυτά, ναι. Ναι,
2: ναι, και θυμάμαι, ρε παιδί μου, μετά το καλοκαίρι έλεγα ότι πήγαινε ο παππούς μου σε μπαρμπεράδικο του, πώς θα κουρευτείς, θέλω να με κάνεις από τον Τίνο Τζόφλο.
0: Συντηρητικός ήσουν όμως, γιατί ο Τίνο Τζόφ ήταν κλασικά κουρεμένος, εμένα... έτσι. Σαν το Χριστίνι ήταν, ας πούμε, το δικό μας.
2: Ήταν όμως μορφή ο Ντίνο Τζοφ.
0: Ήταν.
2: Από τους καλύτερους θερματοφύλακες. Σε δημιουργήσε μια... ξέρεις κάτι, τον έβλεπε στον άνθρωπο και ακόμα πόσο τέρας εκκρεμίας ήταν.
0: Το μεγάλο του προσόν, και τώρα μια που αναφέρθηκα και στο Νίκο Χριστίδη, το δικό μας ήταν και του Χριστίδη το μεγάλο προσόν, κατήφθηνε την άμυνα, ήταν μαέστρος της άμυνας. Αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: Νομίζω,
2: πολύ βασικό.
0: Πολύ βασικό. Αυτό είναι το, ένα από τα βασικότερα προσόντα του τερματοφύλακα που το αγνοούμε. Δηλαδή και ο Κουέστα το είχε αυτό, για να θυμηθούμε τερματοφύλακες, ναι, που, ναι, δεν είναι πυθίκια, δηλαδή χοροπηδάω και βγάζω φάσεις. Είναι μεγάλο λάθος να αγνοούμε τη δυνατότητα του τερματοφύλακα να ενορχιστρώσει την άμυνα, και είναι βασικά απαιτούμενο προσόν, και αυτό ήταν, ας πούμε, που έκανε τον Χριστίδη να ξεχωρίζει από τον Οικονομόπουλο ή από τον Κελεσίδη, λέω, άλλους τερματοφύλακες εκείνης της εποχής, ειδικά τον Κελεσίδη που, σου λέω, απλά χοροπηδούσε. Πες Βαγγέλη.
2: Εγώ πάντως έτσι, μου λείπει η Ιταλία στο Μούντιαλ, μου λείπουν γενικότερα, και δεν μου αρέσει το ποδόσφαιρο που βλέπω αυτή τη στιγμή, να σου πω την αλήθεια. Πέραν από μένα δύο παιχνίδια που είδα, μου λείπει και παιχνίδια, να σου πω κάτι, τα οποία δεν ήταν τις ομάδες στις κλασικές. Μου λείπουν τα παιχνίδια αυτά. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό στην ποιότητα του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Δηλαδή παίζουμε στατικό για να πάμε πάνω από το αποτέλεσμα και μόνο. Ενώ παλιά παίζανε, μας αποδίδανε θέαμα. Τώρα δεν το βλέπω πάρα πολύ αυτό το πράγμα.
0: Καταρχάς έχει σβήσει η Βραζιλία εκείνης της εποχής που έπαιζε χωρίς σκοπιμότητες, ας πούμε. Δηλαδή έπαιζε ωραία, και μάλιστα το 82 νομίζω ότι ήταν κομβική η χρονιά για τη Βραζιλία, διότι πλήρωσε ακριβώς αυτή την απλοχέρητη γενεοδορία της, την ποδοσφαιρική της γενεοδορία, όπως θα θυμάσαι, σε εκείνον τον αγώνα που κέρδισε 3-2 η Ιταλία.
2: Ναι.
0: Η Βραζιλία και με χ ακόμη περνούσε, γιατί ήταν ένας μίνι όμιλος των τριών για να πάει μετά κάποιος.
2: Ναι.
0: Και ήταν
2: και είναι και μια μίνι ρεβάνς από το προηγούμενο Μούντιαλ, έτσι, που είχε χάσει η Ιταλία από την Βραζιλία.
0: Ακριβώς. Και εκεί λοιπόν που λένε όλοι ότι η Βραζιλία ενδεχομένως να είχε και την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών, από το να μην επιστρατεύει τη σκοπιμότητα στο παιχνίδι της, την πλήρωσε πολύ άσχημα. Από τότε σταδιακά έχουμε έναν εξευρωπαϊσμό της νοοτροπίας της βραζιλιάνικης εντός γηπέδου, που έφτασε στη φετινή αθλειότητα, που ήταν μια ομάδα χωρίς έμπνευση, ήταν μια ομάδα ενός παρικμασμένου Αντζελότη, έτσι φάνηκε τουλάχιστον. Και η παρακμή αυτή νομίζω καθρεφτίστηκε στο παιχνίδι της. Δηλαδή δεν πρόσφερε τίποτα.
2: Ήταν την πρώτη φορά, μου φαίνεται, που ο Αντζελότη, Βραζιλιάνος πάγκος, φιλοξένης Ευρωπαίο προπονητή. Μου φαίνεται, αν δεν απαντούμε.
0: Ναι. Και ο Αδάμ λέει δεν είχε καλό τερματοφύλακα η Βραζιλία εκείνη τη χρονιά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα πνίγε και ο Ντίτα. Ο Ντίτα ήταν τερματάρα. Θα μας τον θυμίσει ο Αδάμ, δεν είναι. Γιατί όμως καταραμένος ο Πάολο Ρώση, ρε Αδάμ. Έλα, ναι.
2: Με ποιο ρωτάει, τον Αδάμ
0: ρωτάς. Εσένα ρωτάω, ναι. Δεν θυμάμαι τον τερματοφύλακα, πώς τον λέγανε, ο.
2: Παόλο Ρώση, ο οποίος βγήκε και ο πρώτος σκόρερ.
0: Καλά, μα πλάκωσε τα γκολ, μετά έβαλε τρία, όλα τα γκολ τα έβαζε αυτός. Έβαλε και τα τρία στην Βραζιλία, δύο στην Πολωνία στα ημιτελικά, δύο στην Πολωνία. Και ένα στο τελικό, το πρώτο στο τελικό με τη Γερμανία. Εν τω μεταξύ, λέει κάτι ωραίο ο Σαμ τώρα πάνω σε αυτό που συζητούσαμε. Ο Πέλλας λέει κάτι για τηλεπαιχνίδι. Γιατί ο χρόνος για το τηλεφώνημα είναι ένα λεπτό. Ο Πέλλας θέλει τρεις εκπομπές. Θα πείσει.
2: Όχι, πολύ καλό. Την άλλη φορά, Βασίλη, την άλλη φορά πάρ' τον δίπλα σου. Δεν κάνετε μαζί εκπομπή.
0: Όχι, που λέγαμε για το τηλεπαιχνίδι να κάνουμε, να τον χρησιμοποιήσουμε για βοήθεια τηλεφώνου. Θα πιάσει το τηλέφωνο, ο Πέλλας δεν το κλείνει. Να σου πω και τ' άλλο. Αυτό. Και θα πάρει καταρχάς τις τέσσερις πιθανότητες απαντήσεων, θα παίρνει μία-μία και θα τις αναλύει. Έτσι, θα παίρνει το όνομα, δεν θα λέει μια ιστορία.
2: Νέο τηλεπαιχνίδι θα λέγαμε,
0: της υπομονής.
2: Νέο τηλεπαιχνίδι. Λοιπόν, τι σε έλεγα για να το κλείσω.
0: Ναι,
2: Εξάλλου το, ο Πάολο Ρώση εκείνη την χρονιά.
3: Ο Ντούγκα ήταν, ήταν ο Ντούγκα, όχι, δεν νομίζω.
2: Δεν το θυμάμαι τώρα, ειλικρινά σου πω. Αλλά θυμάμαι, εγώ ήμουν, ξέρεις κάτι, πάρα πολύ με εκείνη την δεκάδα της, της Ιταλίας, η οποία το 60% ήταν, αν δεν απατούμε, Γιουβέντους.
3: Ναι, σωστά είναι.
2: Τουλάχιστον. Τι παικτούρα αυτή η μεγάλη. Συγχωρέθηκε ο άνθρωπος τραγικά.
3: Για το Σιρέα.
2: Ο Καϊτάνο Σιρέα. Μεγάλη μορφή νομίζω.
3: Μεγάλη μορφή και σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα.
2: Σε τροχαίο, στο Τωρίνο. Έξω το Τωρίνο.
3: Έξω το Τωρίνο ήταν. Γιατί εγώ θυμάμαι ήταν στην Πολωνία το τροχαίο δυστύχημα.
2: Στην Πολωνία έχει δίκιο. Συγγνώμη. Έκανα λάθος εγώ. Ναι. Στην Πολωνία ήταν. Εκεί πέρα και συγκλονιστήκαμε.
3: Ναι, αυτό ήταν. Αυτός ήταν, είχαν τότε τον Κολοβάτη, είχαν και το Στυλοβάτη, το Σιρέα.
2: Ναι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και έτσι πήρανε, παρουσιάσανε μια αμυντικογενή Ιταλία κατενάτσιο, αλλά με επιθετικογενείς χαρακτήρες.
3: Ναι, αυτό ήταν όμως το, η αρχική σύλληψη του κατενάτσιο που έγινε στο, ξεκίνησε από το 66 εκεί πέρα, με την Ίντερ, ως βάση ήταν... Χελένιο Χερέρα, ας πούμε.
2: Ναι.
3: Είναι ο πιο επιδραστικός, άμα σκεφτείς, ποιοι είναι οι πιο επιδραστικοί προπονητές, αυτοί δηλαδή που εισήγαγαν ένα σύστημα, ας πούμε, το οποίο διέσχισε τα χρόνια και παραμένει ζωντανό. Αυτή η αμυντικογενής τακτική με την οποία αντιμετωπίζει, δηλαδή αυτό που έκανε χθες και το άθλιο, ήταν άθλιο, ο Πέρες, μπράβο ρε εσύ,
2: ναι.
3: Ο Σάμις... ο Σάμις, όχι ο Σαμ. Ο Σάμις, ναι. Σαμ. Ναι, ρε, εσύ, επιτέλους το βρήκαμε. Αυτός ήταν, ναι, γιατί οι άλλοι ήταν καλούτσι και αυτός ο Βαλντίρ Πέρες. Ναι. Να σε καλά, ρε Σάμι.
2: Έτσι.
3: Να, και ο Χάρης. Απλώς ήρθε λίγο πιο γρήγορα. Ήταν λίγο πιο γρήγορο πιστόλι ο Σάμις και ο Χάρης γράφει για τον Βαντίρ Πέρες. Βαλντίρ Πέρες, ναι. Εν τω μεταξύ που λες, ο Χελένιο Χερέρα τώρα επειδή ανέφερες και με βάση την Ίντερ, γενικώς για να πάει καλά μια εθνική και εδώ το, είναι καλό να έχει μια βάση, μια ομάδα ως βάση. Βέβαια θα μου πεις τώρα έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα, δεν μπορεί μια ομάδα, μια εθνική
2: Βασιλή,
3: ομάδα.
2: Να σε διακόψω λίγο, να θυμίσουμε όμως ότι και αυτή η βάση ήταν που μας πήγε και κατακτήσαμε και το νομίζω το 2004 το Euro, έτσι.
3: Ναι. Ναι.
2: Με αυτή τη βάση πήγαμε κι εμείς.
3: Έτσι. Ναι. Θα το έλεγα.
2: Δηλαδή, αυτοί που πήραν τελικά τα outsider πήρανε γιατί παίξανε πολύ καλά το κατενάτσιο και την αντεπίθεσή τους.
3: Ναι. Επίσης έτσι. Το θυμίζει ο Μανώλης και μπράβο του, γιατί και εγώ είμαι θαυμαστής. Δεν θα τον ανέφερα για να είμαι ειλικρινής, γιατί τον είχα ξεχάσει. Αλλά ο Λομπανόφσκι, ο Βασίλια, θυμάμαι καλά, Λομπανόφσκι της Δυναμό Κιέβου με το 4-4-2. Εντάξει, ήταν και αυτός πυρήνας αλλαγής. Εννοώ, ναι. Αλλαγής η οποία επιβίωσε και διέσχισε τον χρόνο, όπως είπα, στο ποδόσφαιρο. Είναι λίγοι αυτοί. Δεν ήταν απλά καλοί προπονητές.
2: Ναι.
3: Ήταν προπονητές
2: εφευρέτες. Αν καθίσω λίγο να γυρίσω και λίγο τον χρόνο στα δικά μας,
3: ναι.
2: Εμείς χάσαμε, χάσαμε τελικούς, προσπαθώντας να αποδώσουμε θέαμα. Δηλαδή οι παίκτες που ήταν μέσα. Και κάποιους τελικούς χάσαμε και βλακωδώς, θα το πω εγώ, έτσι. Από απερισκευσίες.
3: Εννοείς ο Άρης τους τελικούς.
2: Ναι, για τα δικά μας είπα, ναι.
3: Ναι.
2: Δεν εφαρμόσαμε αυτό το πράγμα. Θα μπορούσαμε και στο ΆΚΑ κάτω, το οποίο παίξαμε κόντρα μπάλα με μια αντεπίθεση αυτή τότε με τον Αργεντίνο, βάλανε ένα γκολ.
3: Ναι.
2: Αυτό ήταν όλο, δεν παρουσίασε κάτι άλλο. Ο Άρης έπαιξε μπαλάρα. Αυτό όμως στην ουσία έμεινε με το 1-0 πιάσαμε.
3: Με το 1-0 στο χέρι, ναι.
2: Έτσι ακριβώς. Από ένα πράγμα από εκεί δεν το περίμενες. Με το σιφάκι να κοιτά απλά την μπάλα. Πηγαίνει απλά τα δίκτυα. Τίποτα άλλο. Το θυμάμαι σαν κρέα. Δεν είναι δυνατόν από εκεί το σημείο να το...
3: Ο κολλητός μου Γιωργάκης που πήγαμε μας δεν είχε καταλάβει ότι φάγαμε γκολ. Ακόμη βαρούσε, σφύριζε με τη βουβουζέλα. Ήταν και η βουβουζέλη.
2: Ναι, να σου λέω, ναι. Τρέλα.
3: Όχι, μάλλον όχι βουβουζέλα. Ήταν κάτι, θυμάσαι που μοίρασε η εφημερίδα του Σκόρδα,
2: ναι.
3: Τότε. Κάτι ντουντού. λούκες, ναι.
2: Χαμός, σε όλη τη διάρκεια της. Είχαμε γίνει πολύ τότε.
3: Έτσι ακριβώς, ναι. Και είχε ο φιλαράκι μου, ο Γιωργάκης, μια τέτοια ντουντούκα. Του λέω, φάγαμε γκόλφρε.
2: Άστο να πάνε, πίκρα μεγάλη εκείνο.
3: Η μπάλα πήγαινε μια ώρα.
2: Αξίδευε, έχει και μερική ευθύνη ο Σιφάκης.
3: Έχει. Τώρα κοιτάξτε, για τα γκολ που έφαγε ο Τζοφ από τα 40 μέτρα από τους Ολλανδούς, ήταν δύο στον ίδιο αγώνα.
2: Ναι.
3: Ανάλογη περίπτωση ήταν και αυτή από το διαόλτημάνετο. Όταν ο τερματοφύλακας φάει γκολ από αυτήν την απόσταση, πάντα έχει ευθύνη, μικρότερη ή μεγαλύτερη.
2: Ναι, ναι, απλά είπαμε, είναι μερικά πράγματα τα οποία σου το χαλάνε οι καλύτεροι σου, ας το πούμε, γιατί και ο Σιφάκης ήταν από τους καλύτερους της εποχής εκείνης.
3: Ναι.
2: Εντάξει. Ναι. Τέλος πάντων, συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα.
3: Εγώ θα καλά, πρέπει
2: να κλείσω κάτι μπασκετικό.
3: Ναι.
2: Θα πρέπει να βλέπω έχουμε μια κακιά συνήθεια εμείς οι Αριανοί να λιθοβολούμε τους εαυτούς μας εντός εισαγωγικών, δηλαδή εμάς τον ίδιο τον όμιλο, τον οργανισμό. Δηλαδή, πέρσι τη φωτοβολούσαμε τον Σιάο γιατί τον και με τον με τον MG, τον General Manager,
3: το Ζήση,
2: τον οποίο ξέρεις κάτι, μετά τον αποθεώσαμε. Τώρα αυτή τη στιγμή βλέπω ότι λόγω ελαίου εθνικής ακούνε διάφοροι και λένε διάφορα για το Σπανούλι. Νομίζω ότι θα πρέπει κάπου να καταλάβουμε κι εμείς ότι δεν πρέπει να μεταλλεί τα δαχτυλάκια μας να βγάλουν τα ματάκια μας και πρέπει να έχουμε υπομονή σε αυτό το κομμάτι όπως έχουμε τόσα πολλά χρόνια.
3: Εβραίασε, χθες έλεγα εδώ και στον Νίκο έξω πόσο εκτίμησα τον Ιωαννίδη γιατί στις πρώτες εμφανίσεις τον Γκάλης να δεις τι άκουγε και από τους αντιπάλους και από εμάς. Νίκο Γκάλη, είσαι καρναβάλι, φώναζαν οι απέναντι και τέτοια. Και οι ωραίες, γιατί και εγώ τώρα πιτσιρικά σε εκείνη την εποχή δεν μου έκανε για μπασκετικό σου λούπι αυτός που ήρθε. Εγώ περίμενα κάτι τύπου Λάρι Μπέρτ και ήρθε κάτι τύπου Αφρικανού, πώς το λένε αυτό, Αιγύπτιος μου μοιάζε, ορίστε.
2: Με την αφάνα.
3: Δεν τον έπιανε με την αφάνα έτσι πως ήταν και τέτοιο. Τι να πω, δεν τον κατέτασε σε κάποιο άθλημα και σίγουρα όχι, δεν είχε το στυλ του μπασκετμπολίστα που φαντασιωνόμασταν τότε. Και είπε Ιωαννίδης, ρε μη μιλάτε, θα εκτεθείτε. Κάντε το σε μένα έτσι. Που είμαι στο παράθυρο και υπέκλεπτα εικόνες της προπόνησης, ας πούμε. Αλλά ναι, και είχε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό το ίδιο συμβαίνει και τώρα στην περίπτωση που αναφέρεις με το Σπανούλι.
2: Εγώ θα πω ένα πράγμα, θέλει υπομονή και πάνω απ' όλα να έχουμε λίγο, εντάξει, πάμε να κάνουμε ένα πράγμα. Χτίσαμε την προηγούμενη χρονιά ένα ενθουσιασμό, έχουμε τώρα την προσμονή του κάτι καλύτερου και νομίζω ότι έχει απογειωθεί το συνέστημα με τις προσθήκες αυτών των παιχταράδων και του προπονητή και νομίζουν σε κάτι ότι ήδη έχουμε κατακτήσει τίτλους. Τίποτα δεν έχουμε κατακτήσει.
3: Όχι, και ήττες θα έρθουν και στραβές θα έρθουν. Αυτό το λέμε από τώρα, έτσι. Δεν πάμε...
2: Πάνω απ' όλα, Βασίλη, πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Και αυτοί όλοι οι παίκτες πρέπει να ζυμωθούν, πρέπει να γίνουν ένα κράμα. Αν δεν και προσπαθήσαμε να φέρουμε το μαέστρο, το Σπανούλι, να κάνει αυτή τη ζύμωση. Λοιπόν, γιατί δεν πάβει και τα καλύτερα σταθμία να σου φέρουν, αν δεν ξέρεις τον τρόπο να τα ζυμώσεις, πώς θα βγάλεις μούστο.
3: Σωστό, σωστό. Πολύ ωραίο. Ναι.
2: Τέλεια.
3: Και λέει ο Αδάμο Ιβκοβιτς, αν δεις τι είπε για τον Γκάλη. Ναι, ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι.
2: Έχει και ένα κομπλεξισμό ο Ιβκοβιτς.
3: Ναι, από...
2: Πονάει ακόμα.
3: Δεν το θυμούνται οι παλαιότεροι. Πριν
2: και
3: από
2: εκεί τον... ακόμα ψηλά.
3: Πριν πονάει διπλά στον Ιβκοβιτς πόνεσε, διότι όταν πρώτο ήρθε ο Γκάλης, ο Ιβκοβιτς ήταν προπονητής στο Νάρη και ήταν... Δεν γούσταρε φίρμες. Βέβαια έκανε μια ωραία ανανέωση η οποία έφερε καινούριο αίμα στην ομάδα τότε. Έτσι ήρθε και ο Ρωμανίδης ουσιαστικά, ναι, και παιδιά από κάτω, τα Χτσάνης τότε που παίξαν μπάσκετ, ο Πέτρος ο Σταμάτης που έπαιξε καλό μπάσκετ και ήταν παιδί ουσιαστικά.
2: Σταμάτης, ναι,
3: αυτό ήταν και μεταγραφή από τον Αργοναύτη ο Δοξάκης. Αλλά εν πάση περιπτώσει είχε αυτό, μπορούσε να δουλέψει με ένας, αλλά είπε τόσο προσβλητικά πράγματα για τον Γκάλη που όταν τον βρήκε απέναντί του μετά. Ήταν που χώρια που ο Γκάλης το κρατούσε, έτσι. Ο Γκάλης είναι, δεν συγχωρεί. Είναι του τύπου έτσι. Ο Θεός συγχωρεί, εγώ όχι. Και μόνο έτσι. Που τον έβλεπε στον πάγκο των αντιπάλων, ας πούμε, αφιονιζόταν.
2: Τελείωσε.
3: Να σε καλά.
2: Ο Γκάλης, ο Γκάλης ήταν, θα το πούμε με μια λαϊκή κουβέντα. Όποιος ασχολείται σήμερα, εχθές και αύριο με το μπάσκετ, πρέπει να υπάρχει ένα άγαλμα όπου θα υπάρχει εκεί πέρα γκαλώσιμο.
3: Ναι, αυτό που είπε ο Σταυρόπουλος του ΠΑΟΚ προς τιμήν του τότε, που λέει ήμασταν παίκτες αξίας 30.000 και γίναμε αξίας 300.000. Και αυτό πρέπει να καταβάλουμε τον καλώσιμο. Αλλά εγώ θα έλεγα και για την κοινωνική σημασία. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μπουτάρης είπε, εντάξει, μην το πούμε Μακεδονία, που τελικά υπάρχει επιγραφή, απλώς είναι λίγο πιο μέσα, έτσι, πιο χωνευτή η επιγραφή, γιατί είχα πει κάποτε ότι δεν έχει κατεβεί η επιγραφή, να διορθώσω και αυτό. Και είχε πει λοιπόν ο Μπουτάρης, να το πούμε, Νίκος Γκάλης στο αεροδρόμιο. Δεν το είπε τυχαία, δεν το είπε επειδή ήταν ο χρηματοδότης ένας μεγάλος παίκτης. Ήταν κοινωνική, φαινόμενο κοινωνικής σημασίας ο Γκάλης.
2: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι ο Μπουτάρης είχε πολύ μεγάλο όραμα για τη Θεσσαλονίκη, έτσι, τον οποίο, εντάξει, πολλοί τον κατέκριναν. Εγώ, επειδή τον γνώριζα και τον άνθρωπο και προσωπικά, θεωρώ ότι ήταν ένας οραματιστής, ο τελευταίος, ας το πούμε, ονειροπόλος, θα το πω εγώ έτσι, ευχάριστα.
3: Εντάξει, ως βλάχος ονειροπόλο δεν το λες. Είναι πολύ, ήταν πολύ προσγειωμένος, πολύ πρακτικός, πολύ ρεαλιστής. Ίσα που η έννοια του να κάνει πράγματα για τη Θεσσαλονίκη, ας το πω εφικτά, ήταν και αυτή που δέχτηκε τις περισσότερες κατηγορίες, γιατί ήρθαν αυτή η επιθυμία του ήρθε σε σύγκρουση με παραδοσιακές αξίες, οι οποίες ήταν εγκατεστημένες και είναι στην πόλη για δεκαετίες και αιώνες ίσως.
2: Δεν το συζητώ, η παραπληροφόρηση και η αλλαγή οπτικής που βλέπουμε μέσα σε κάποιες κινήσεις κάποιων ανθρώπων, δεν κοιτάνε το κοινό καλό, αλλά κοιτάνε την κακοκεντρία που θέλουμε να πούμε κάθε φορά.
3: Σε αυτό φιλό, Βαγγέλη, το παρακάναμε.
2: Την αγάπη μου, φιλιά, να μην γίνω κι εγώ, να μην θέλω κι εγώ μια κομπή.
3: Έτσι, αφήνω να σε καλά, γιατί
2: καλημέρα, τώρα θα πούει ο...
3: Άντε, καλημέρα, Βαγγέλη μου, καλημέρα.
2: Γεια, γεια.

Καλημέρα στον Άντζελο Αυγούστα. Καλημέρα στο, στον Στέλιο. Μας έχει στείλει ένα speaker που τρελάθηκε της Αργεντινής, που τρελάθηκε με την Ισοφάρη, το βάλουμε μετά. Γιώργο Νοβάρτης, θα αναλάβει ο Κλόπ. Ναι, μέρες τώρα. Η Γερμανία ήταν συμπτωματική, δεν τη λες, διότι όταν ένα φαινόμενο έχει μια διάρκεια δεν είναι σύμπτωση. Ωστόσο, σίγουρα πολύ γρήγορα θα ξαναβρεθεί εκεί που την ξέρουμε. Μισό λεπτό, Πούλιο δεν κρέατ. Περίμενε λίγο. Περίμενε. Νίκο! Νίκο! Πήραμε Μπασίρου, ρωτάνε. Μπασίρου πήραμε. Άκουσες έτσι, Πούλιο δεν κρέατ. Έρχεται την άλλη εβδομάδα.

Ναι, ναι, βέβαια. Καλημέρα και στον Δημήτρη Καλαμαριά, που μια που μιλούσαμε για το πού ήταν εγκατεστημένες οι δυνάμεις όλων αυτών που σήμερα αγωνίζονται με την Εθνική Γαλλία, ως ντόπιοι Γάλλοι, όχι ως στρατιώτες προς εκμετάλλευση όπως ήταν τότε, έτσι, Δημήτρη. Και λέει ότι εδώ ένας από τους αρχηγούς, ότι αλλάξαν τρεις φορές αρχηγό, δεν τα πήγαιναν και τόσο καλά, αλλά ο διοικητής της συμμαχικής δαμορή, ο Σαράγη, ήταν ναι, μορφή. Καλά, κάναν και πολλή δουλειά. Σκάψαν, τους λέγανε οι περιβολάριδες της Θεσσαλονίκης. Σκάψαν τη Θεσσαλονίκη, τη γεμίσαν χαρακώματα, γιατί τότε ήταν ο πρώτος παγκόσμιος ο πόλεμος των χαρακωμάτων. Σκάψαν γύρω-γύρω λοιπόν, ανοίξαν και μετά βάλαν κρεμμυδάκια και ντομάτες οι περιβολάριδες της Θεσσαλονίκης. Εδώ τη βγάλαν καθαρή. Αφού πήραμε Μπασίρου, δεν ενθουσιάστηκε ο Γιώργος Νοβαρέλα, ρε, γιατί ρε, Μπασίρου. Έχει ένα, και αφού είμαστε και σε περίοδο αγροτικής συγκομιδής, συμπύρει να μαζεύει ο Πέλλας, έχουμε μια ωραία φωτογραφία, αλλά δεν ξέρω πώς να την μεταφέρω. Ο Καρυπίδης μαζεύει άχυρα στα χωράφια. Αλλά με κιτρινόμαυρο τρακτέρ, έτσι. Τον Ευάγγελο η φωτογραφία, είναι ωραίο όμως. Καλημέρα στους Αντζελίνους μου στην Κέρκυρα. Good morning, Λευτέρη Καστρίτη, είδες. Τώρα επειδή κάθισαν δίπλα τα μηνύματα, έχει πλάκα, διότι ο Άντζελο φεύγει από τα κάστρα το καλοκαίρι και πηγαίνει στην Κέρκυρα. Ο Δε Λευτέρης φεύγει από κάπου, δεν ξέρω πού, και έρχεται εδώ στα κάστρα το καλοκαίρι. Αλλαγή, αυτό είναι όλο.

0: Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 9. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
4: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
3: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
4: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
3: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
4: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
3: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
12: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
3: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
13: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
3: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
13: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
3: Υπηρεσίες Real Estate
14: Street οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
15: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
14: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
15: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
14: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
16: Γιώργη.
17: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
16: Σώπα ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
17: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
16: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
17: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
18: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
18: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
16: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
19: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
23: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
24: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
23: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
24: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
23: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.
24: Coach, με συγκινείς.
23: Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
24: Καλά τώρα.
25: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
26: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
27: GPS και βυθώματο εσείς.
26: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
27: GPS λογικό έχεις?
26: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
27: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
26: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
27: Μεϊμάρις.
28: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Σε ευχαριστώ, Αδάμ, για τη σύσταση και ομολογουμένως το γνωρίζω, όπως και μια άλλη σειρά βιβλίων πολύ ωραία για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε κυκλοφορήσει με αφορμή και τα 100 του χρόνια, έτσι, 100 χρόνια. Και εκεί βλέπαμε όλες τις δυνάμεις που είχαν συγκεντρωθεί στη Θεσσαλονίκη από παντού της γης κυριολεκτικά. Τώρα που θυμήθηκα και Σιγκαπούρη είχαμε, την είπαμε τη Σιγκαπούρη. Μετέπειτα Σιγκαπούρη.

τώρα, αλλά να το διευκρινίσουμε. Το Δεκέμβριο του 1993 ξέσπασε ένας ανελαίτος πόλεμος διαδοχής ανάμεσα στα πανίσχυρα καρτέλ του Μεντεγίν και του Κάλι. Οι νέοι βαρόνοι των ναρκωτικών πόνταραν αμύθιτα πως είναι αυτό με το, με το γκολ που καθάρισε ο Εσκομπάρ, τον Εσκομπάρ, το ποδοσφαιριστή. Οι νέοι βαρόνοι των ναρκωτικών πόνταραν αμύθιτα ποσά σε παράνομα στοιχήματα για το Μουντιάλ του 1994, θεωρώντας την εθνική ομάδα, η οποία είχε παίκτες παγκόσμιας κλάσης, Βαλντεράμα, Σπρίγια, Χιγκίτα προσθέτω. Και η Κολοβία ξεκίνησε το τουρνά με μια σοκαριστική ήττα από τη Ρουμανία 3-1. Το ίδιο βράδυ η τηλεοράση των δωματίων και οι συσκευές φαξ των παικτών στο ξενοδοχείο της Αποστολής άρχισαν να δέχονται ανώνυμα απειλητικά μηνύματα. Οι γκάγκστερ χάκαραν ακόμη και τα συστήματα του ξενοδοχείου για να εμφανίσουν μια μαύρη λίστα θανάτου στις οθόνες. Η βασική απειλή αφορούσε τον έμπειρο μέσο Γκαμπριέλ Μπαραμπάς Γκόμες, ο οποίος ήταν αδερφός του βοηθού προπονητή. Το τελεσίγραφο έλεγε: αν ο Γκόμες παίξει εναντίον τον ΗΠΑ, ήταν μάτς να γίνει με την Αμερική, έτσι, στην Αμερική, το σπίτι της οικογένειας του θα ανατιναχτεί και όλοι θα εκτελιστούν. Αγνώση φιλιωτικός αθλητισμός, έτσι. Γιορτή του ποδοσφαίρου και η γιορτή το, πώς το λένε, της συμφιλίωσης των λαών κτλ. Ο προπονητής Φραντζίσκο Ματουράνα, κλαίγοντας με λυγμούς τη συνάντηση της ομάδας, ανακοίνωσε ότι δεν μπορούσε να ρισκάρει ανθρώπινες ζωές και απέκλεισε τον παίκτη. Οι ποδοσφαιριστές μπήκαν στο γήπεδο εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με κομμένα τα γόνατα από τον τρόμο, ξέροντας ότι οι οικογένειές τους ήταν όμοιροι. Αυτή η ασύλληπτη ψυχολογική πίεση οδήγησε στο μοιραίο αυτογκόλ του Αντρές Εσκομπάρ στο 35ο λεπτό και στην ήττα με 2-1. Η μαύρη λίστα αποδείχθηκε τραγικά αληθινή, καθώς λίγες μέρες μετά την επιστροφή της ομάδας ο Αντρές Εσκομπάρ δολοφονήθηκε άγρια με 6 σφαίρες, πληρώνοντας με τη ζωή του τα χαμένα στοιχήματα των καρτέλ. Μια τραγική ιστορία πραγματικά, τη θυμούνται οι κάπως παλαιότεροι με αφορμή την γιορτή των λαών και τη συμφιλιωτική γιορτή του ποδοσφαίρου.

Γιατί το περιστατικό με τη δολοφονία του Εσκομπάρ το θυμόμαστε. Εκείνο που δεν γνώριζε είναι αυτή την πίεση που δέχθηκε ο προπονητής ο Φραντζίσκο Ματουράνα να αποκλείσει τον παίκτη Γκαμπριέλ Μπαραμπάς Γκόμεζ από την ενδεκάδα λόγω των απειλών που είχε δεχτεί από τα καρτέλ.

Πάντως όπως και να έχει, τελικά βλέπετε τσούκου τσούκου οι γνωστοί θα εισέλθουν στην τετράδα. Είναι αυτό που έλεγα, στους 8 θα έχεις 2 που δεν θα είναι και πολλοί, δεν θα έχουν προβλεφθεί ας πούμε, και στους 4 άντε να έχεις έναν. Και ξέρετε ποιος θέλω να είναι ο ένας, έτσι, εγώ τουλάχιστον, η Νορβηγία. Ή μήπως να την αφήσουμε να περάσει η Αγγλία για να πάρουμε κι άλλη μια εκδίκηση για τα Falkland, γιατί μετά διασταυρώνεται φυσιολογικά με την Αργεντινή, οπότε θα μας δοθεί η ευκαιρία της ρεβάνς χωρίς χέρια του Θεού, κανονικά όμως. Κρίμα, κρίμα Μανώλη και η λυπή αγγλόφιλη, ο φίλος μου ο Άκης, ο Ιάκωβος, ο ιστορικός, ο Νίκος. Λέω άτομα και φίλους μου που είναι φανατικοί. Οι αγγλόφιλοι πάντως είναι και οι περισσότεροι από ό,τι διαπιστώνω, αλλά και οι πλέον, όχι φανατισμένοι, εντάξει δεν είναι οι άνθρωποι, αλλά έχουν ένα πολύ πιο έντονο το αίσθημα της διεκδίκησης. Δηλαδή και εγώ γουστάρω να το πάρει η Αργεντινή, ειδικά φέτος που παίζει και καλά και έχει, είναι σαν τον

Αγγελόπουλο. Ο Αγγελόπουλος πήρε το Χρυσό Φοίνικα για μια ταινία που δεν ήταν, δεν την άγγιζε και τόσο, αλλά δεν την πήρε με μια άλλη. Ενώ το βλέμμα του Οδυσσέα που θα έπρεπε να τον πάρει. Κάπως έτσι είναι και τα κύπελα της Αργεντινής. Φοβούμαι ότι το πήρε τη χρονιά που δεν το άξιζε τόσο, δηλαδή το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο, και φέτος που έχει πολύ πιο μεστή και δυναμική παρουσία. Μεστή. Μη μείνεις την απ' έξω. Άρα τετρακτή, καλημέρα. Πες μου λίγο, Μανώλη, επειδή είσαι τηλεσκηνοθέτης εσύ, τι παίζω από αυτά και τι δεν παίζω.

Ναι, ναι, γι' αυτό λέει ότι τα τις πόσες τρεβάνς πια, αλλά άσα καλύτερα. Τελειώσαμε με τις τρεβάνς, κλείνει το θέμα. Τις τρεβάνς των Φόκλαντεν. Έλα, σε ευχαριστώ, Άρη Άλοπ.

Τώρα πες μου, Μανώλη, αυτή η φωτογραφία που έχει στείλει, που είναι η Άντζελα Δημητρίου αγκαλιά και κρατάει και το μικρόφωνο η Άντζελα Δημητρίου με την Bonnie Tyler. Παίζει, είναι και τραγούδι, τραγουδούν και μαζί. Αυτό θα είχε ένα ενδιαφέρον.

Αυτή η ιστορία νούμερο 16 μοιάζει ωραία, Ιγκόρ, και σε ευχαριστούμε για τις ιστορίες που στέλνεις και είναι λίγο πολύ από τα παρασκήνια παγκοσμίων κυπέλων, αλλά αυτή η συγκεκριμένη νομίζω είναι από το παρασκήνιο κυπέλου Εθνών Αφρικής το 2021-22, εκεί πότε είναι. Στις 12 Ιανουαρίου του 2022, στο πλαίσιο του κυπέλου Εθνών Αφρικής στο Καμερούν, διεξαγόταν το ντέρμπι των ομίλων ανάμεσα στην Τινησία και στο Μάλι. Τινησία και Μάλι. Γελάω τώρα γιατί λέμε τώρα και αυτά που είπε η υπουργός η Παραγουανή, που νομίζω ότι πολλοί ήταν αυτοί που είπαν αγιάσει το στόμα σου, γιατί μπορούσε να τα πει υπουργός, ήταν Παραγουανή, ήταν, είχε αφορμή και λόγο, αλλά νομίζω ότι μίλησε εκ μέρους πολλών, εν πάση περιπτώσει, όπως το πάρει ο καθένας. Και θυμήθηκα τώρα, επειδή αυτό σταμάτησα στο Μάλι, έχω πετύχει τύπου κάπου σε αεροδρόμιο να φωνάζουν συνεχώς έναν τελευταίο επιβάτη να ζητάνε τα μεγάφωνα του αεροδρομίου, δεν ήταν μεγάλο, δεν θυμάμαι που ήταν, έναν επιβάτη για τον Μπαμάκο που είναι η πρωτεύουσα του Μάλι και ο Τάδε και ο Τάδε. Και έχω απέναντί μου έναν ψηλό μαύρο να έχει απλώσει τα πόδια του και να κοιμάται, μακαρίως όμως. Σε λίγο αρχίζουν βαράν κάτι συναγερμοί για άλλο λόγο από κάτι duty free που ήταν εκεί δίπλα, πάνω από το κεφάλι τους, και τίποτα, ο τύπος μακαρίως, και τα μεγάφωνα να αναζητούν συνέχεια τον τελευταίο επιβάτη για Μπαμάκο, δηλαδή την πρωτεύουσα του Μάλι. Και ακόμα έχω τύψεις που δεν τον ξύπνησα, διότι εικάζω ότι ήταν αυτός. Και ξέρω τον λυπόμουν, και έτσι πως κοιμόταν τόσο βαθιά και τόσο μακαρίως. Αλλά πάλι λογικά ήταν αυτός. Κάποια στιγμή σταμάτησαν προφανώς. Έφυγε και το αεροπλάνο, σταμάτησε να τον αυτός εκεί. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι είναι ακόμη εκεί στο αεροδρόμιο. Τώρα θυμήθηκα, κάπου στο Μαρόκο ήταν λοιπόν. Νομίζω ότι είναι εκεί στο αεροδρόμιο της Καζαμπλάνκα, τι διάλογο ήταν. Εκεί κοιμάται ακόμη. Κοιμάται στο, και τον περιμένουν ακόμη στον Μπαμάκο.

Συνεχίζω λοιπόν, ελπίζοντας να έχει φτάσει ο Μαύρος στον Μπαμάκο, γιατί λίγο πολύ αυτό περιγράφει μια ολόκληρη κουλτούρα, γι' αυτό το ανέφερα το περιστατικό. Μια ολόκληρη κουλτούρα είναι ωραία, δεν κρυσκιάζονται δηλαδή, δεν κάθεται τώρα να βάλουν πολύ μαράζι στο μυαλό τους και στη ψυχούλα τους. Μου ήρθε εδώ πέρα, αράζω, που θα βρω καλύτερα να ράξω. Αεροδρόμιο Καζαμπλάνκα, γιατί όχι. Διαιτητής του αγώνα λοιπόν την Ισία Σμάλ ήταν ο εξαιρετικά έμπειρος και διεθνής Ζάνι Ζικάζουε από τη Ζάμπια, ο οποίος είχε διευθύνει κορυφαία παιχνίδια συμπεριλαμβανομένου του Μουντιάλ του 2018 στη Ρωσία. Ενώ το Μάλι λοιπόν προηγούταν με 1-0, ο Ζικάζουε προκάλεσε την απόλυτη παράνοια στον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Στο 85ο λεπτό ακριβώς, για την ακρίβεια λέει 85-06. Αποφάσισε ξαφνικά να σφυρίξει τη λήξη του αγώνα. Μετά τις έξαλλες διαμαρτυρίες του πάγκου της Τινησίας, ήταν και αυτός, με το χρόνο δεν τα πάνε καλά οι Αφρικανοί, εκεί θέλω να καταλήξω και χαίρομαι με την ιστορία που παραθέτησε εδώ η Γκορ, γιατί αυτό δεν έχουν σχέση με το χρόνο, δεν το βάζουν πολύ μαράζι το χρόνο. Α, στο να τσουλάει. Μια φορά ένας μαύρος θυμάμαι, περιμέναμε ένα λεωφορείο, θυμάται ο Στελάκος ο Πιλιορίτης, περιμέναμε ένα λεωφορείο κάπου στο Διαόλου τη Μάνα και μας έλεγε ο μαύρος που περίμενε επίσης υπομονετικά δίπλα μας το ίδιο λεωφορείο βανάκι, Σούνκα, Σούνκα. Ρε φίλε, μας είπαν 12 θα έρθει, έχει φτάσει εδώ. Soon come. Καλό το λέω έτσι Μανώλη, δηλαδή έρχεται τώρα, έρχεται. Ήρθε με μία ώρα και κάτι καθυστέρηση. Αυτή είναι η σχέση των μαύρων με τον χρόνο και σε αυτήν ήθελα να αναφερθώ περιγράφοντας και το περιστατικό. Το απίστευτο όμως είναι ότι στο 89ο λεπτό, μετά τις έξυλες διαμαρτυρίες, κατάλαβε το λάθος του διαιτητής και διέταξε να συνεχιστεί το μάτς. Το απίστευτο όμως είναι ότι στο 89ο λεπτό, πριν καν συμπληρωθούν τα 90 κανονικά λεπτά και χωρίς να κρατήσει ούτε δευτερόλεπτο καθυστερήσεων, παρόλο που υπήρχαν αποβολές και δύο πέναλτι στο ημίχρονο, σφύριξε ξανά την οριστική λήξη. Οι Τινήσιοι παίκτες και το τεχνικό τίμο όρμησαν στο γήπεδο για να το λιντσάρουν και χρειάστηκε η άμεση επέμβαση της ένοπλης ασφάλειας του γηπέδου για να φυγαδευτεί ο Ζικάζουε στις φυσούνες. Περίπου 20 λεπτά αργότερα η Αφρικανική Ομοσπονδία διέταξε τη ποδοσφαιρική προφανώς, διέταξε τις ομάδες να επιστρέψουν για να παιχτούν. Ακού τώρα, καλά και εκεί η Αφρικανική Ομοσπονδία αλλάζει κύπελα, αλλάζει αγώνες. Έχει και ζόρικα θέματα να λύσει, αλλά και τα λύνει κατά τον λόγο. Εντάξει, όπως μου ήρθε, δεν εμπνέει με τη σοβαρότητά της. Αυτό που άλλαξε χέρια το κύπελο, εντάξει, γίνεται σε κάποια μετάλλια στους Ολυμπιακούς που κάποιοι πιάνονται ντοπέ, οπότε τα παίρνουν. Εν τω μεταξύ, ποια είναι η πλάκα με αυτούς? Οι πιο αδικημένοι είναι αυτοί που παίρνουν μετάλλιο μετά από ανακάλυψη ντοπαρίσματος ανταγωνιστή τους. Οπότε βρίσκονται ξαφνικά, άλλος με χρυσό, άλλος με ασημένιο, άλλο ανάλογα τώρα τι θέση είχε αυτός ο οποίος πιάστηκε ντοπέ και δεν το μαθαίνει κανείς. Ο άλλος παίρνει όλη τη δόξα. Σηκώνεται, χαιρετάει, ακούει ύμνους. Μια μέρα του παίρνει το μετάλλιο, το δίνει σε έναν άλλον ταλέπορο, τον οποίο δεν το μάθει κανείς ως Ολυμπιονίκη. Η Ομοσπονδία λοιπόν, η Αφρικανική, διέταξε τις ομάδες να επιστρέψουν για να παιχτούν τα εναπομείναντα λεπτά με τον τέταρτο διαιτητή. Το Μάλι κατέβηκε, αλλά η Τινησία αρνήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Κάτσε ρε φίλοι, και εσείς στην Τινησία, εσείς δεν είσαστε που διαμαρτυρόσασταν? Δεν κατεβαίνω σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Λίγες μέρες μετά οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο Ζικάζουε είχε υποστεί σοβαρή θερμοκρασία και ακραία αφυδάτωση. Θερμοκρασία ήταν 40 βαθμοί με 85% υγρασία. Ο ίδιος δήλωσε: «Έχασα τελείως την επαφή με το περιβάλλον, δεν άκουγα καν τους βοηθούς μου. Οι γιατροί μου είπαν ότι αν έπαιζα άλλα 5 λεπτά θα πάθαινα εγκεφαλικό ή θα έπεφτα σε κόμμα. Ήταν θέλημα Θεού να σφυρίξω για να λήξει, εννοεί, για να σωθεί η ζωή μου». Πολύ ωραίες ιστορίες, Γκόρ, ευχαριστούμε.

καμιά μιλάμε για παγκόσμιο κύπελο, πάνε λέει, εγώ ελπίζω να το πάρει η Αργεντινή. Ε, και αν δεν το πάρει, τουλάχιστον να το χάσει η Αγγλία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Νορβηγία, η Ισπανία και ας το πάρει όπως να είναι. Θανάση, καλημέρα. Καλημέρα, Θανάση 3. Και Λέσε. Καλημέρα στον Κυριάκο Βλάβη στο Βούπερταλ. Άρης Βλάβη στο Βούπερταλ. Συγγνώμη τετρακτή μου, ναι, των Αφρικανών όχι των μαύρων. Ομολογώ ότι μπερδεύομαι πάρα πολύ με το πόσα, γιατί δεν είναι μόνο αυτά που γνωρίζουμε και ακούμε. Σας λέω, οι Εσκιμόοι, δεν θέλω να τους λέμε Εσκιμόους, που σημαίνει άνθρωποι οι οποίοι τρώνε ομό κρέας, να τους λέμε Ινουίτ, που σημαίνει καλοί άνθρωποι, κάτι τέτοιο. Αυτό το ξέρουμε. Άμα ζούσαμε προς την Αλάσκα πλευρά, προς τα εκεί, θα το μαθαίναμε και αυτό. Τώρα τελευταία ποιους έμαθα ότι δεν τους λέμε έτσι, τους λέμε αλλιώς. Έχει ανοίξει μια κόντρα με τον Ανέστη και τον Στέλιο τον Μπιλιορίτη. Κάτσε ρε εσύ. Offside ήταν τον γκολ, επειδή έγραψε αυτή. Τα τσάκλεστε. Γράφει μια εξυπνάδο ο Ανέστης και πανηγυρίζει γκολ στο Στέλιο στο Πήλιο. Καλημέρα Κώστα Μπάσε μου, καλημέρα. Ξύπνησες με τη χαμογελάρα σου και την καλή σου διάθεση.

Σούκα δεν είπα ρε Μανώλη. Σούκα... αυτά είναι σούκα μπλιέτλι, αυτά είναι ρωσικά Βασίλεια, αλλά δεν κατάλαβα σε ποια λέξη αναφέρεται. Μάλλον δεν, σούκα δεν είπα.

Εντάξει, τώρα επειδή έγραφες αυτό που έγραψες για την Υπουργό Θανάση, το φοβερό είναι ότι όλοι παίζουν και διαβάζουν αναλυτικά τις δηλώσεις και καλά για να τη μαλώνουν. Δείτε τι είπε αυτή. Όλοι μια χαρά τα διαβάζουν, τα αναπαράγουν, αυτό δεν ήθελε αυτή. Λοιπόν, και όσο και να το αποκηρύσεις, με το που το διάβασες, το τι κάνεις και τι λες εσύ δεν έχει μεγάλη σημασία. Με το που το διάβασες, αυτό διαδόθηκε. Ναι ρε Ανέστη, φέρε και τον Τραμπ για βαρύστα, γιατί εδώ που τα λέμε ο Τραμπ δεν παρενεύει τελευταία, έχει βέβαια και το μάτς στο Ιράν όπου τρώει τα γκολάκια, αλλά αυτός έχει το μυαλό του στο, και μαζί με τον Τραμπ το τρώει και όλη, τα τρώει και όλη η Δύση τα γκολάκια, έτσι. Πάντως τώρα που το λέμε, ο μόνος πραγματικά σύμμαχος και δίπλα στον Μητσοτάκη είναι ο Μπίμπι που τον λέει ο Νετανιάχου, ο Τραμπ. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είναι ο μόνος που βγαίνει και και ο ίδιος ο Τραμπ, εμένα με τον Μητσοτάκη δεν μου φαίνεται καν να μιλάνε. Όσοι και αν είναι η κυβερνητική αγωνία να αποδείξει το αντίθετο. Ναι, και έγραφε και ένα κείμενο τώρα που κάποιος έστειλε πιο νωρίς και ήθελα να το διαβάσω για την περίπτωση του παρέμβασης του Τραμπ που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Γελάω με το μήνυμα του Θανάση, όντως δεν διάβασα το μήνυμα για ευνόητους λόγους που δεν ήταν και εύκολα αναγνώσιμο, ας πούμε, και λέει, πιθανώς η κυρία να ήθελε να φωνάξει ρου παρέα με τον Εμπαπέ. Αυτό το διάβασα, έτσι Θανάση. Τον ασκό λοιπόν, γιατί ένας ήταν ο ασκός και όχι οι ασκοί που αρέσκονται πολλοί δημοσιογράφοι να λένε. Όχ, θα βγει και η Οδύσσια τώρα, πρέπει να δούμε και την Οδύσσια, μια που μιλήσαμε για τον ασκό του αιώλου. Είναι το κινηματογραφικό μάστ του καλοκαιριού.

0: έλεγα για τη γλώσσα των σωμάτων που δείχνουν πάρα πολλά, ειδικά στη γλώσσα των σωμάτων των διπλωματών. Ξέρετε, αυτά τα γνωστά, το πως δίνουν ακόμη και τη χειραψία, που δεν θυμάμαι ποιος ήταν αυτός που υιοθέτησε σε επίπεδο, Αμερικανός πρόεδρος ήταν σίγουρα, σε επίπεδο θερμότητας χειραψίας, ας πούμε, να την και καλά υπογραμμίσει, αλλά να δείξει και ότι είναι από πάνω, είναι αυτή η χειραψία, στην οποία ο άλλος καπακώνει το χέρι σου, δηλαδή δίνεις τη χειραψία και με το άλλο χέρι καπακώνει τη χειραψία. Είναι ένας έμεσος συμβολισμός ότι μην ξεχνάς, εντάξει, φίλοι, εγώ είμαι από πάνω. Παρόν!
1: Έλα, καλημέρα!
0: Άντε ρε Λευτέρη, πού είσαι και σε άντε ρε Λευτέρη!
1: Πού καθήκαμε, πού είσαι!
0: Έλα, κύριε. Καλά, γυρνάω από εδώ και από εκεί κι εγώ, αλλά κι εσύ, αφού ανησύχησε για την υγεία σου.
1: Αφού σουρτούκης έχεις γίνει.
0: Ναι.
1: Τι λέει?
0: Λευτέρη μου, καλά, χαίρομαι που σ' ακούω.
1: Κάτσε να βγάλω τα ακουστικά. Έλα, τι γίνεται,
0: Λέω, Βασίλη. Ναι, τώρα σ' ακούμε καλύτερα. Λέω, χαίρομαι που σ' ακούω. Καλά, καλά.
1: Είσαι καλά?
0: Μια χαρά. Έλα.
1: Καιρό, ναι. Έχουμε να δοθούμε, καιρό.
0: Ναι, ναι, πού? Σου λέω, λες και δεν μένουμε στην ίδια γειτονιά.
1: Έλα, τις άλλες είχα πάρει τηλέφωνο, θα με πάρεις τηλέφωνο, δεν με πήρες.
0: Μη σου λέω ψέματα τώρα, ήταν λίγο, υπάρχει και μια πίεση, καθώς όταν είσαι να φύγεις, ας πούμε, για διακοπές, πρέπει να καλύψεις και τις τρύπες των διακοπών. Όχι, ψέματα, είπα και στον Γιώργο, δεν πηγαίνω διακοπές προσωπικά, πηγαίνω ταξίδι. Ταξίδι, όχι διακοπές. Ναι, δεν κάνω διακοπές, κάνω ταξίδια. Στην Ινδονησία και στη Μαλαισία φέτος.
1: Μπράβο. Άρα θα πάω να βρεις το χωριό του Σιάου.
0: Μπράβο, σωστά το λες. Γι' αυτό η αλήθεια είναι ότι έκλεισα τα εισιτήρια από πολύ καιρό, όταν έμαθα ότι ο Σιάου είναι στην Κατεσιανή, είναι Μαλαισιανός. Έχει και σχέση με την Κίνα, αλλά στην καταγωγή είναι Μαλαισιανός, όντως.
1: Μπράβο, έτσι ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει σχέση και με Κίνα.
0: Έχει σχέση και με Κίνα. Τώρα δεν θυμάμαι πως είναι το γενεαλογικό δέντρο. Όχι, και οικογενειακά, κάπως καταγωγικά. Σίγουρα όμως οι βαθιές του ρίζες είναι στη Μαλαισία.
1: Πας.
0: Ναι.
1: Καλά είσαι?
0: Καλά. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: δόξα τω Θεώ.
1: Τι γίνεται, τα νέα τι λένε?
0: Τι λένε, πήραμε τον Μπασίρου, όπως μάθαμε τώρα
1: ξέρω,
0: εδώ πέρα.
1: Ναι,
0: ο οποίος δεν έχει ιστορικό τραυματισμό. Δεν είναι λίγο?
1: Δεν έχει, λάθος κάνεις.
0: Κι αυτός έχει.
1: Βέβαια.
0: Ρε Ανέστη, μας παραπληροφόρησες. Για πες.
1: Βέβαια. Τώρα καλά είναι. Τώρα γιατί όλοι περνάνε. Εντάξει, αυτό για μένα το προσπερνώ, γιατί όταν παίζεις μπάλα και θα χτυπήσεις και θα...
0: Ναι, υπάρχουν βέβαια τραυματισμοί και τραυματισμοί. Λοιπόν, τώρα ήθελα να σου πω και για τον άλλον που ήρθε, τον Γκραντ εδώ πέρα, έτσι.
1: Και αυτός δεν πέρασε μπόρες.
0: Και αυτό, ωραία τα λες, μπράβο Λευτέρη, πέρασε μπόρες, ωραία. Όχι ο Γκραντ, όχι ο... Εννοώ ο παράγοντας, αυτός πέρασε άλλου τύπου μπόρες από ότι...
1: Άλλο γύρος, για τον παίκτη σου μιλάω, τον μπασκετμπολίστα.
0: Όχι ρε, άσ' τον αυτό να. Ποιος ασχολείται με τον μπάσκετ, εδώ έχουμε κοσμογονικές αλλαγές στο ποδόσφαιρο.
1: Τι έχουμε,
0: ήρθε αυτός ο...
1: Ο Ισραηλινός.
0: Όχι, Εβραίος, άλλο, νομίζω δεν είναι Ισραηλινός, είναι Εβραίος. Ισραηλινός είναι
1: κάτοικος του Ισραήλ.
0: Όχι, το Ισραήλ είναι κάτοικοι του Ισραήλ. Οι Εβραίοι είναι... Στο δόγμα, ας πούμε, στο... Ορίστε.
1: Παίζουμε τις λέξεις.
0: Εντάξει, δεν είναι όμως.
1: Θα έρθει ο Μπαρμπαλέξης, μου φαίνεται, και θα μας...
0: Εν πάση περιπτώσει, αυτός έχει... Τι μάθαμε τώρα, γιατί έλεγε και ο Μάικ Μιχάλης, μήπως ανοίγει το δρόμο για κάποιον, μήπως πήγε πολύ μακριά το μυαλό μας.
1: Ονειστικός για καρβέλια ονειρεύεται.
0: Σωστό. Γι' αυτό λοιπόν, και να προσγειώσουμε τα πράγματα, μάλλον ξέρει να κάνει, μια που μιλούσαμε για την Αφρική, καλές business με Αφρικανικά.
1: Έχει πολύ καλές δημόσιες σχέσεις.
0: Έχει πολύ καλές δημόσιες σχέσεις με αφρικανικά παικτάκια. Μας ενδιαφέρει.
1: Και όχι μονάχα.
0: Νεαρής
1: και όχι
0: ηλικίας,
1: μονάχα, και με τη FIFA.
0: Ορίστε.
1: Και με τη FIFA.
0: Ναι. Πάντως έχει κι άλλα με τα οποία εμπλέκεται και έχει κατηγορηθεί.
1: Το
0: όπως...
1: καλέσανε να πάνε διαγώνες, καταλαβαίνεις τώρα. Αυτό σε λέει πολλά.
0: Ναι, Πάντως σίγουρα εκεί θα γίνει η δουλειά, στην ανταλλαγή, στην κυκλοφορία μάλλον παικτών με αφρική, μου μυρίζει η ιστορία.
1: Μακάρι, μακάρι. Ναι. Πάντως από ό,τι ήρθε μια ματιά και το...
0: Συγγνώμη, γιατί πάει... έχεις δίκιο. Ο τετρακτής λέει ότι έμενε Ισραήλ ο Γκραντ, άρα είναι Ισραηλινός.
1: Ναι, Ισραηλινός, από το διάβασα σου.
0: Ναι, εντάξει, λάθος δικό μου. Νόμιζα ότι επειδή ήταν στην Αγγλία.
1: Όχι, όχι. Ισραηλινός είναι, Ισραηλινός.
0: Όχι, ναι, έμενε και Ισραήλ, άρα είναι Ισραηλινός, έχεις δίκιο.
1: Γυρνάει παντού πέριξ. Λοιπόν, η ομάδα πήγε στην Τολεμαϊδα με αρκετούς παίχτες. Ο Ντουντού φεύγει, δεν ξέρω αν το ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το δίνουν δανεικό κατά πάσα πιθανότητα. Έχω καμιά αυτή τη στιγμή εκεί πάνω στην Κοζάνη με τους πιτσιρικάδες καμιά 23-24 άτομα.
0: Ναι.
1: Θα φύγουν ακόμα κάποιοι. Τώρα ποιους θα πάρουν δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Το μπάσκετ...
0: Τον μαύρο που κοιμάται στο αεροδρόμιο για το Μπαμάκο.
1: Έκαναμε μια μεταγραφή ένας εργαλείος τον οποίο έκανε την ΚΑΠΑ 19 προπόνηση.
0: Ξέρω,
1: αυτό.
0: Ξέρω, γι' αυτό λέω, ναι.
1: Λοιπόν, ο οποίος υπέγραψε το τετραετέ συμβόλαιο και να δούμε, από ό,τι λένε είναι πάρα πολύ καλός ο Τιάο.
0: Ναι.
1: Βάσει προπονήσεων
0: και... Και ένας άλλος λέει ο Γιώργος Νοβάρης που τον λένε 26 χρονών, δεν κατάλαβα.
1: Ποιο πράγμα?
0: Είναι ένας λέει που τον λένε ότι είναι 26 χρονών παίκτης μαύρος.
1: Άλλος.
0: Ξέρω εγώ τώρα τους μπερδεύω ρε Σιλευτέρη.
1: Αυτός
0: πια,
1: ο Τιάο.
0: Άκρη, σου λέω, δεν...
1: Ο Τιάο. Ο Τιάο είναι 18 χρονών.
0: Πρέπει να μάθω ένα κάρο παρόμοια ονόματα, κάθε χρόνο να μαθαίνω, μετά να διαγράφω τα μισά από τη μνήμη μου. Να βάζω άλλα τόσα. Ορίστε.
1: Εσύ είσαι γραμματιζόμενος,
0: δεν είναι. Ναι, ο Ντουντιαντί. Είναι μια σειρά ονομάτων που μοιάζουν όλα. Και στο τέλος τα μισά τα πετάω, μου είναι άχρηστα.
1: Εμείς είμαστε.
0: Για να σε ρωτήσω. Ναι.
1: Δημοτικό, ναι. Είμαστε εμείς, αγράμματοι είμαστε.
0: Ο Μπασίρου Κωσταχή έρχεται την άλλη εβδομάδα, μας ενημέρωσε
1: ο
0: Νίκος.
1: Ναι, ναι, ναι, το διάβασα, ναι. Γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν, να δούμε τώρα.
0: Εσύ λες ότι έχει και αυτός ιστορικό τραυματισμού.
1: Έτσι διάβασα τώρα. Άμα είναι καλά ο άνθρωπος, πάντως χαρίσαμε το σέντερ μπακ του Κέρκες.
0: Ναι. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
1: Μάλλον ο άλλος έφυγε Τουρκία, ο Σούντγκρεν, πώς λέγεται.
0: Ο Σούντγκρεν έχει φύγει εδώ και καιρό. Παίρνει καμιά φορά τηλέφωνο εδώ στο ραδιόφωνο.
1: Ποιος?
0: Πλάκα κάνω. Ο Σούντγκρεν έχει φύγει. Ποιος έφυγε στην Τουρκία? Ποιον...
1: Όχι, ρε, όχι Σουηδός. Και αυτός Σουηδός είναι.
0: Α, ο Σούντμπεργκ. Ο Σούντμπεργκ, ναι. Σούντμπεργκ, ναι.
1: Σούντμπεργκ, πώς λέγεται. Ναι. Αυτός πάει Τουρκία, να πω. Δεν είχαμε όψη στην αγορά.
0: Στο καλό κι αυτός, αφού έμεινε ο Κέρτες δεν έχω προβλήματα.
1: Και ποιος θα παίξει το center back? Ο Ρος έμεινε ελεύθερος.
0: Αλλά αυτός έτσι κι αλλιώς ελεύθερος σκοπευτής ήτανε, ναι.
1: Θα το ξαναπάρουνε λες?
0: Ξέρετε πόσες φορές θα έρθει. Πόσες φορές θα έρθει.
1: Κάνα σιγουράκι.
0: Την επόμενη φορά θα τον πάρουμε για το κηλικείο από κάτω.
1: Κάνα σιγουράκι πήρες.
0: Ναι βρε. Αλλά όχι αυτόν τον καιρό. Για κάποιους θα μιλήσουμε, θα τα πούμε και εκτός αέρα.
1: Λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Και εγώ, και εγώ, να είσαι καλά.
1: Να περνάς καλά. Πότε θα φύγεις?
0: Ορίστε.
1: Πότε θα φύγεις?
0: Στις 27.
1: Αυτού του μήνα.
0: Ναι.
1: Και θα κάνεις πόσες μέρες?
0: Ένα μήνα.
1: Ένα μήνα.
0: Ναι, και μπορεί να με προγκάρει ο τετρακτσιαλή, δηλαδή δουλεύει στα ταξίδια, επειδή είπα δεν πάω διακοπές. Ο τρόπος που ταξιδεύω είναι τέτοιος που είναι σαν να δουλεύω, είναι πιο σκληρός. Αλλά με ξεκουράζει η εμπειρία, γι' αυτό το λέω διακοπές.
1: Μήπως σκέφτεσαι να μείνεις μόνιμος κάτοικος εκεί?
0: Βρε, τέλος πάντων, θα τα πούμε από κοντά, θα τα πούμε. Άντε, φιλάκια, φιλάκια.
1: Έγινε.
0: Άντε, φιλιά, Λευτέρη. Και ο Σάμις το προσδιορίζει επακριβώς, για να ξέρουμε και τι λέμε, που λίγο πολύ δεν αφίσταται αυτού που είπαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει να το διαβάσουμε ακριβώς. Ισραηλινός είναι ο κάτοικος του Ισραήλ. Ναι, γι' αυτό έλεγα ότι δεν είναι Ισραήλ, επειδή νόμιζα ότι δεν ζει στο Ισραήλ. Ανεξαρτήτως θρησκεύματος. Ακριβώς. Ισραηλίτης και Εβραίος είναι το θρήσκευμα ανεξαρτήτως τόπου διαμονής. Α, δεν ήξερα αυτό, ότι είναι Ισραηλίτης και Εβραίος ένας που είναι ανεξαρτήτως τόπου διαμονής. Νόμιζα είναι μόνον το δεύτερο, μόνον Εβραίος. Δεν ήξερα δηλαδή ότι μπορεί το Ισραηλίτης να αποδοθεί και σε κάποιον ο οποίος ζει εκτός Ισραήλ. Παρών.
2: Ναι, καλημέρα κύριε Βασιλή.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Είμαι ο Πασχάλης ο φίλος.
0: Κατάλαβα.
2: Από το,
0: το κατάλαβα.
2: Είμαι πιστός ακροατής.
0: Γεια σου Πασχάλη, καλημέρα.
2: Θέλω να συγχυθώ καλό ταξίδι όπως λες. Στις άγνωστες αυτές τις χώρες.
0: Άγνωστες δεν είναι, αλλά μπας περιπτώσεις.
2: Θέλω να πω άγνωστες εισαγωγικά, στις φανταστικές, κατά τη γνώμη μου. Είναι κάτι παράξενες χώρες. Και νομίζω ότι η κατάλληλη λέξη που ταιριάζει στο δικό σου περίπτωση είναι περιηγητής.
0: Εμένα μου αρέσει να αυτοπροσδιορίζομαι πάντως ως ταξιδιώτης. Γιατί αποδίδει και ένα γενικό πνεύμα της σχέσης με τους τόπους που πας, που είναι η αναζήτηση. Σωστά δηλαδή το αναφέρεις, γιατί η αναζήτηση είναι ο κύριος στόχος νέων γνώσεων, νέων πολιτισμών. Εν πάση περιπτώσει να δούμε πώς ζουν και οι υπόλοιποι στον πλανήτη, για να έχουμε μια αντίληψη, γιατί νομίζουμε ζώντας εδώ ότι είμαστε στο κέντρο των πάντων, ότι όλοι ασχολούνται με τα δικά μας, ξέρω, με το Μητσοτάκη, με τον Άρη, και καλό είναι να γνωρίζουμε με τι ασχολούνται πραγματικά στα υπόλοιπα σημεία του πλανήτη.
2: Συμφωνώ απολύτως και επαυξάνω πάρα πολύ αυτά που λέτε.
0: Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, έχουμε καλό ταξίδι όπως δες και να περάσεις καλά, έτσι, να είσαι...
0: Να είσαι καλά, Πασχάλη, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα. Ναι, ο Κωνσταμπάσος έχει δίκιο. Είναι ο Λευτέρη, ξέχασα να το ρωτήσω το Λευτέρη, γιατί ήθελα προηγουμένως να το ρωτήσω, πήρε διαρκείας, θα είναι εκεί στην παρέα. Και λέει, έχουμε όμως τον Διούδη. Γελάς και εσύ, Κωνσταμπάσο μου, γελάς και εσύ.

0: Δημήτρη Καλαμαριά, επειδή ο Σάμις γνωρίζει πολύ καλά, το διάβασα έτσι, μην ξαναμπλέξουμε με την ταυτότητα, το ίδιο περίπου λες, αλλά το κρατάω για να τουλάχιστον να μένει και κάτι, να αποκτάτε μία γνώση έστω μέσω μικροφώνου και ραδιοφώνου. Είναι όπως το διάβασε ο Σάμις και θα το ξαναδιαβάσω για να το κατω... να το χωνέψουμε, ας πούμε, ότι Ισραηλινός είναι ο κάτοικος του Ισραήλ ανεξαρτήτως θρησκεύματος. Ισραηλίτης, δεν ξέρω αν αυτό έχει διαφορά, γιατί γράφεις Σάμι Ισραηλινός και Ισραηλίτης παρακάτω, και Εβραίος είναι το θρήσκευμα ανεξαρτήτως τόπου διαμονής. Παρόν.
1: Καλημέρα.
0: Όπα, καλημέρα.
1: Κάπως το φτιάξατε στο τέλος. Ισραηλίτης είναι αυτός ο οποίος κατοικεί στο Ισραήλ.
0: Όχι, Ισραηλινός είναι ο κάτοικος του Ισραήλ, ανεξαρτήτως. Όχι, γι' αυτό ρωτάω τον Σάμι τώρα να μου πει.
1: Είναι το ίδιο πράγμα, τέλος.
0: Κάτσε ρε που ξεπερίμενε λίγο.
1: Είναι όποιος πιστεύει στην εβραϊκή θρησκεία.
0: Αυτό το είπαμε, αλλά βλέπω ότι λέει ο άνθρωπος ότι είναι Ισραηλίτης. Δεν λέει Ισραηλινό, γιατί έλεγε και ο Λευτέρης Ισραηλινός, Ισραηλινός, Ισραηλινός, ξέρω και εγώ ότι είναι ο κάτοικος του Ισραήλ. Αλλά Ισραηλίτης πάει με το θρήσκευμα ανεξαρτήτως τόπου, τόπου διαμονής.
1: Κύπρο, τον Έλληνα τον λένε Ελλαδίτη, αλλάζει κάτι από τον Έλληνα.
0: Εγώ θέλω να είμαι ακριβής και το Ελλαδίτης να ο Νίκος
1: που
0: είναι έξω.
1: Καλό ταξίδι να έχεις.
0: Έλα ρε, αφού θα τα πούμε τώρα εσύ να έρθει.
1: Ναι, ρε παιδάκι, μα το πούμε και δημόσια. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Τα χαιρετίσματά μου στον αδερφό τον Λευτέρη.
0: Ναι.
1: Μην ξεχάσω βέβαια και τον αδερφό από την Αθήνα, τον διδακτή, τον συναγωνιστή μου. Λοιπόν, που πάντα με θυμάται να είναι καλά. Τον φίλο μου τον Πρόδρομο.
0: Ο Πρόδρομος κανείς δεν ξέρει που είναι, σε ποια ακρογιαλιά. Πάντως πηγαίνει μόνο σε τόπους εξορίστων. Θα δεν πήγαινε πειράζει. Λίμνο, Τρίκερι, ναι. Δηλαδή...
1: Εντάξει, ναι. Πάει σε νορμάλ καταστάσεις.
0: Τα επόμενα είναι Γιάρος Μακρόνησος, που λέει και ο Ανέστης, τέτοια.
1: Χαλκιδική θα πας, ποτέ ξέρεις που είναι.
0: Άσε τώρα, γιατί με ρωτούσαν χτες κάτι μέρη και δεν ήξερα. Τώρα Κώστα μου, εντάξει, είσαι φίλε αυτό και επειδή ξέρεις, με ξέρεις καλά ας πούμε, που με ρωτούσαν που είναι το Πόρτο Κουφό Χαμπάρι, έτσι, δηλαδή έκανα τον κουφό.
1: Και εκεί που κατοικούν οι κουφοί, ας πούμε.
0: Ναι. Α, να το. Λοιπόν, κάτσε, αυτό είναι βασικό και ήθελα, γιατί ο άνθρωπος είχε την ευγένεια. Ισραηλίτης και Εβραίος, ο Ισραηλινός, είναι λέξεις συνώνυμες και προσδιορίζουν το θρήσκευμα. Άρα λίγο πολύ καλά τα είπαμε, η προσθήκη είναι το Ισραηλίτης και όχι Ισραηλινός που λες και λες ίδιο είναι. Δεν είναι. Έλα Κωνσταμπάση, σε σένα μιλάω. Μ' ακούς?
1: Εγώ σε ακούω, εσύ δεν
0: ξέρω. Συγγνώμη, ναι. Έλα,
1: τα μπέρδεψα.
0: Τα μπέρδεψα, ναι.
1: Τα δεν κουμπάκια. Τα πας καλά και με την τεχνολογία.
0: Έλα, αυτό που κάνω είναι άθλος εδώ πέρα, ακροβατισμός. Έλα.
1: Έχουμε κάτι για αύριο.
0: Έχουμε κάτι για αύριο, θα εντάξει, μιλήσουμε. Ναι.
1: Εντάξει, ναι. Άλλο τώρα, ναι. Απλά επειδή επικοινωνήσαμε.
0: Θα μιλήσουμε, άμα ξυπνήσεις θα μιλήσουμε. Άντε, να είσαι καλά, θα τα πούμε.
1: Τα λέμε, έγινε
0: μεγάλα. Φιλιά. Γιάννη, ναι. Λοιπόν, πράγματι εκεί θα πάω. Κόμοντο, Ιάβα και Μπαλί. Καλά, τον Μπαλί βέβαια το έχουμε συνηθίσει ως τόπο γαμήλιων ταξιδιών, αλλά εμένα δεν έχει αυτόν τον χαρακτήρα. Εν πάση περιπτώσει όμως, επειδή σου χρωστάω, γιατί είχες το ενδιαφέρον και εμένα με ενδιαφέρει το θέμα, θα πούμε κάποια πράγματα, αφού θα έχουμε και Δευτέρα Τρίτη εκπομπή πλέον, για αυτό που ρωτούσες για την Ελβετία. Άλλωστε η Ελβετία θα έχει παίξει στο μεταξύ. Με ποιον παίζει? Με την Αργεντινή. Ελπίζουμε να μην έχει περάσει. Ο Σωτήρης Παντγκάρτ λέει ούτε περιηγητής ταξιδιώτης, απόδημος ξενιτεμένος. Ναι ρε, έχω πάει στο χωριό. Θα σου πω και ποιο είναι το χωριό του Διούδη τώρα, για να χαρεί και ο Κωνσταμπάσος, τον αγαπάει πάρα πολύ τον Διούδη. Και είναι από τα Τρίκαλα η Μαθίας, αν δεν κάνω λάθος, που είναι και πολύ ωραίο χωριό. Είναι έτσι, Ανέστη μου.

Θα τελειώσω με το μήνυμα του Ανέστης. Ωραίο ήταν αυτό. Α, πολύ κολακευτικό που λέει ο Δημήτρης Καλαμαριά, Παυσανίας της εποχής. Αλλά με πολύ πιο εύκολες συνθήκες, έτσι. Τώρα πια παίρνεις μια πτήση, πας παντού. Απλώς εκεί φροντίζω να μην υπάρχουν ευκολίες τέτοιες που θα με ξαναγυρίζουν στο δυτικό πολιτισμό, Δημήτρη. Εννοώ θα είναι υπενθυμίσεις του δυτικού πολιτισμού. Γι' αυτό λέω ότι ο τρόπος που ταξιδεύω είναι λίγο ταλαιπωρικός. Με το Στελάκο, τον Πιλιορίτη, έχουμε κάνει πολλά υπέροχα και σε αυτό το στυλ ταξίδια. Τώρα, διαβάζω τα τελευταία μηνύματα. Ναι, Μανώλη, Δευτέρα εδώ. Διαβάζω, κλείνω με Αδάμ, διότι έχει δύο. Το ένα είναι, ναι, και καλά κάνει και το διευκρινίζει, Εβραίοι είναι όσοι έχουν θρησκεία εβραϊκή, μπορεί να είναι και Έλληνες, ναι. Αλλά διαβάζω το περιστατικό, επειδή ανέφερε ο Ιγκόρ στην ιστορία με τον διαιτητή. Καλά, φυσικά Τρίκαλα, η Μαθία, σου είπα τώρα, Ανέστη, ξέρω. Και είναι και πάρα πολύ ωραίο χωριό, πολύ πιο ωραίο από το Γιδά. Όχι, βρε παιδιά, δεν θα πάρω άλλο τηλέφωνο, γιατί δεν προλαβαίνω με τίποτα. Είναι 10 και 3. Είναι η ιστορία του Ράμου, του διαιτητή, θα σου φάμε το αυτί, για όσους θυμούνται, στον Πανετολικό. Είναι ένας διαιτητής, ο οποίος 70, πόσο ήτανε, 75, πόσο ήταν, Ρεάκι, αγωνιζόταν στο Αγρίνιο, Πανετολικός ΠΑΟΚ, Ράμος. Τα τραγικά όμως γεγονότα εκτελήθηκαν με το σφύριγμα της λήξης από τον είχε σφάξει τον Πανετολικό, έτσι, Πανετολικός ΠΑΟΚ, ξαναλέω. Τότε λοιπόν, σύμφωνα με την πρώτη εκδοχή, εξεγριωμένοι οπαδοί των γηπεδούχων επιτέθηκαν στον άρχοντα του αγώνα και ένας μάλιστα εξ αυτών τον δάγκωσε στο αυτί, κόβοντάς του ένα μεγάλο κομμάτι ακριβώς. Φυσικά στο ρεπερτόριο υπήρχαν κλωτσιές, μπουνιές και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κάποιος, με το Ράμο να βρίσκεται πεσμένος στο έδαφος και αιμόφυρτος. Αξιοσημείωτο το γεγονός πως το νοσοκομείο διακομίστηκε χάρη παρέμβασης του κυρίου Παντελάκη τότε. Τι να κάνει για αυτός ο έρμος. Έχει κάνει τόσες προσπάθειες για να σώσει την ομάδα του. Πήγε με τη Χούντα, συνομιλούσε με τον Ασλανίδη, πήγε παραδό, πήγε παρακεί. Ό,τι μπόρεσε έκανε, στο τέλος τον βρίζαν. Φαλάκρα, παρετή σου, δεν είναι μαγαζί σου. Και μετά από κάποια χρόνια θυμήθηκαν ότι είναι ο καλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών. Βρε άιντε. Δευτέρα θα είμαστε πάλι εδώ και Τρίτη. Οπότε, ως τότε, good morning Αριανά, για το Radio 101,7 με Βασίλη και Χαγιά, τέλος για σήμερα.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
4: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
3: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
4: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
3: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
4: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
3: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
5: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
12: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
13: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
14: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
13: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
14: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
13: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
14: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
13: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
14: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
13: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
15: Γιώργη!
16: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
15: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
16: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
15: Θα μας τρελάνεις ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
16: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
17: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
16: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
17: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
16: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
15: Και πού είσαι Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
18: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
21: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
24: GPS και βυθώματο εσείς.
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
24: GPS λόγιο έχεις?
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
23: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
24: Μεϊμάρης.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα. Yellow Radio 101 και 7. Το 10ο καλό ξεκινάει και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Στην τελευταία εκπομπή πριν την πρώτη δόση της καλοκαιρινής μας άδειας. Καθώς την άλλη εβδομάδα θα απουσιάσουμε. Θα επιστρέψουμε την επόμενη Δευτέρα. Θα φύγουμε για την Ιταλία 10 μερούλες. Και ούτω καθεξής. Οπότε σήμερα ίσως είναι και μια καλή ευκαιρία, επειδή δεν το κάναμε όλη την εβδομάδα, δεν μας το επέτρεψε και η επικαιρότητα και η ατζέντα της εκπομπής, να ανοίξω για γραμμές, θα το δω, αν προλάβουμε θα τις ανοίξω. Στη δεύτερη ώρα φυσικά, γιατί στην πρώτη ώρα θα έχουμε τον Μιχάλη Λεάνη σε 10 λεπτάκια, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, για να σχολιάσουμε μαζί όλη την επικαιρότητα, κυτρινόμαυρη και μη. Παρέα με... το μεζεδοπωλείο που νομίζω την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε λίγο πιο free είναι μια ευκαιρία να επισκεφθούμε. Τον προλαβαίνουμε δηλαδή. Είναι ένα σύγκυπτο που μου λέει πότε θα έρθει, τι γίνεται, άντε. Γέννησες, τελείωσες. Και όταν θα πάρουμε την απόφαση, θα πάμε σε Μιστακίδη 22 στη Χαριλάου και απέναντι το παρκάκι. Θα κάτσουμε έξω, τραπεζάκι έξω. Άμα δεν θες έξω, κάθισε και μέσα. Όπου και να κάτσεις, ο χώρος είναι καταπληκτικός. Και κοντράρετε με την ποιότητα των φαγητών που μπορείτε να απολαύσετε όλες τις μέρες εβδομάδας πλην της Τρίτης, από τις 1.30 το μεσημέρι που ανοίγει η κουζίνα, με πάρα πολύ ωραία πιάτα μέρας τα οποία έχει, και πηγαίνετε και τα ανακαλύπτε εκεί από κοντά, με κρεατικά, θαλασσινά, πολύ ωραία κρασιά τα οποία υπάρχουν. Έχει ένα ωραίο έτσι, μεγάλο ντουλάπ που τα έχει μέσα τα κρασιά, η Αναστασία. Όμορφα και μπάρκα δηλαδή, όπως πρέπει. Και αν δεν θέλετε κρασί και είστε πιο φαν της μπύρας, έχει την αγαπημένη μου, την ύμφη δηλαδή. Την οποία σας συστήνω και εσάς να δουλεύετε, είναι και δικιά μας εδώ πέρα. Ντόπια, σωνικιώτικη. Λοιπόν, πώς έλεγε ο άλλος, συμφάρισα του Σπορφέμου, Καστοριά, η δικιά μας. Λοιπόν, πίνετε την πυρίτσα σας σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον, όμορφοι άνθρωποι, με τους κολλητούς σας, μόνοι σας, με τις κοπέλες σας, με τις γυναίκες σας, με τις παράνομες που κάποιοι ενδεχομένως να έχετε. Και αυτά υπάρχουν, τι να κάνουμε. Με στη ζωή είναι, δηλαδή δεν μπορείς, δεν λέμε ότι το επικροτούμε, αλλά είναι μέσα στη ζωή. Όλο αυτό το πακέτο λοιπόν το βρίσκεται στο μεζεδοπωλείο Μόστρα. Και φυσικά τα φιλαράκια μας αδυτικά, η Digital Markt,

Πρέπει να αλλάξουμε το ρόλο της νέας σεζόν. Πρέπει να φρεσκάρουμε λίγο αφεντικό. Που είσαι master commander στα γραφιστικά. Αφήνετε από κάτω τα σχόλιά σας και τις καλημέρες σας. Και για όσα θα συζητήσουμε με τον Μιχάλη σε λίγη ώρα. Έχουμε ρεπορτάζ από τον ποδοσφαιρικό Άρη. Τα νεότερα γύρω από το μέτωπο των κεντρικών αμυντικών που θέλει να αποκτήσει η ομάδα.

0: Και φυσικά στον απόϊχο του χθεσινού αγώνα για το Μουντιάλ, όπου συνεχίζεται να επιβεβαιώνεται η πρόβληση που είχαμε δώσει την πρώτη στιγμή σε ό,τι έχει να κάνει με τη Γαλλία. Και όχι λόγω συμπάθειας ποδοσφαιρικά, αλλά ποδοσφαιρικά πάντα.
1: Εκεί που έχω πέσει έξω είναι με την Ολλανδία, γιατί την πίστευα ως ευχάριστη έκπληξη και την είχα δώσει ως ευχάριστη έκπληξη, δεν βγήκε τελικά.
0: Πιάσαμε τη δυσάρεστη, την απογοήτευση του τουρνουά με τη Γερμανία. Φαινότανε δηλαδή από χιλιόμετρα αυτό το πράγμα. Και πάμε λοταχώς για να βγάλουμε τη Γαλλία πρωταθλήτρια κόσμου και τον Εμπαπέ πρώτο σκόρερ. Απέναντι στα γατιά της Αργεντινής μας έχετε ζαλίσει. Και ο Μέση, και να το πάρει ο Μέση, εντάξει, πήρε ο Μέση το προηγούμενο, φτάνει. Θα πετάξω ένα-δυο πάνω του, αν φτάσει στο τελικό. Που πιστεύω ότι θα φτάσει βέβαια. Και τελειώσαμε, δεν έχω πρόβλημα.

Την καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, ο οποίος λέει έσοδα λέει από παντού. Ο Νταντί, ποιος είναι ο Νταντί, ναι. Κάτσε το Νταντί, ακόμα τα λεφτά δεν ήρθανε, περίμενε. Θα έρθουνε. Σούντμπεργκ, ξεφόρτωμα Σαμόρα. Ντούντου και μόνο ταλέντα έρθανε, η Ιταλία πλησιάζει. Αρχικά από τον Ντούντου αυτή τη στιγμή λεφτά, από ό,τι ξέρω εγώ τουλάχιστον, ο Άρης δεν θα πάρει. Γιατί φεύγει δανεικός. Ένα το κρατούμενο, το αφήνουμε στην άκρη αυτό. Λοιπόν. Δεύτερο. Από το Σαμόρα τώρα λεφτά δεν θα πάρεις. Φεύγει και αυτό στην άκρη, Γιώργο μου. Γιατί άλλα διαβάζετε και άλλα καταλαβαίνετε. Ωραίες. Λοιπόν, γιατί ο Σαμόρα θα πάει δανεικός. Βασικά ανανεώνει το δανεισμό του στην Ακαδέμικα Βιζέου. Όπως είναι, βάζω και λίγο προφορά βλάχη, τέλος πάντων, εκεί, στο όνομά της. Πάντως, ο Σαμόρα, ακόμα και με δανεισμό, τελειώνει οριστικά από τον Άρη, διότι στη νέα συμφωνία των δύο πλευρών υπάρχει υποχρεωτική ρήτρα αγοράς, όπως δηλαδή είχε ο Άρης με το Σούντμπεργκ, με τη Λουντογκόρετς για το Σούντμπεργκ. Το οποίο σημαίνει ότι οι Πορτογάλοι του χρόνου θα τον αγοράσουν. Δεν ξέρω ακόμα να σου πω, σε λέω ειλικρινά, αν είναι το ίδιο ποσό που είχε μπει πέρσι στον πρώτο δανεισμό του παίχτη, δηλαδή ένα ποσό κοντά σε 300.000, ή ανέβει και λίγο παραπάνω. Δεν το αποκλείω να έχει ανέβει λίγο παραπάνω αυτό το νούμερο, με δεδομένο.

Πλέον ότι και η Πορτογάλη είναι στην πρώτη κατηγορία και όχι στη δεύτερη, και καλό θα είναι να έχει ανέβει λίγο παραπάνω. Αλλά όπως και να έχει, ο Σαμόρα έχει υπογράψει ήδη με τη Βιζέο, έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο μέχρι το 30. Οπότε ο κύκλος του στον Άρη μετά από 59 συμμετοχές και 5 γκολ κλείνει. Εγώ πάντα θα το λέω ότι ο Σαμόρα έχει ταλέντο, έχει στοιχεία. Ένας εξτρέμ με πολύ καλές κινήσεις προς την περιοχή της off-ball που είχε, ήξερε να παίρνει θέση για να σκοράρει και ως φορ μπορούσε να παίξει. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα του Σαμόρα ήταν το μυαλό του. Το ότι και ο ίδιος δεν ωρίμασε στον Άρη, αλλά και ο Άρης θα σου πω ότι δεν μπόρεσε να διαχειριστεί πνευματικά αυτό το παιδί. Σε σημείο που ο Σαμόρα στράβωνε γιατί έπαιζε ο Μωρόν και όχι αυτός, θεωρώντας ότι αυτός άξιζε να παίζει τότε το 24 στην προετοιμασία. Επειδή ήταν αυτός καλύτερος όντως εκείνη την προετοιμασία από τον Μωρόν, είναι μια πραγματικότητα ότι έπρεπε να παίζει αυτός. Δεν πάει έτσι όμως, γιατί ο άλλος είναι ο Μωρόν. Και το απέδειξε μετά γιατί ο Μωρόν έκανε καλή χρονιά. Ήταν η δεύτερη του. Για το Σούνμπεργκ, ναι. Ολοκληρώθηκε χθες η πώλησή του στην Γκεστέπε. Τώρα δεν ξέρω αν θα τα πάρει τα λεφτά τώρα άμεσα ο Άρης ή αν θα τα πάρει σταδιακά, αλλά και από εκεί σίγουρα θα έρθουν έσοδα. Και θα κερδίσει και κάτι σε σχέση με αυτά που θα δώσει εσύ στη Λουντογκόριτς, ό,τι έχει να κάνει με το Σουηδό.

Καλημέρα στον Πασχάλη που είσαι και Πασχαλάκα. Πασχάλης είναι αυτή τη στιγμή με το F5, όχι για τις μεταγραφές του Άρη, για να ανακοινωθεί ο Μιχάλης ο Παναγίδης από τον ΑΠΟΕΛ. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, λέει. Δεν θα γίνουμε, λέει, συνοπαδοί στη μαρτυρική Μεγαλόνισο. Για λατζή θρύλος μου φαίνεται είναι, λέει. Και εσύ μας κρατάς στο σκοτάδι, νιώσε, μάθε και ενημέρωσε.

Πασκάλη, μόνο για σένα τώρα σε αυτά τα 7 δευτερόλεπτα που σύζεσαι με τον αέρα. Έστειλα για να μάθω τι γίνεται, να ξέρεις. Μόνο για την πάρτι σου, μόνο.

0: Ηλία μου, θα κάνεις λίγο υπομονή. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα πάμε στα νεότερα δεδομένα για αριστερό μπακ και στόπερ που ρωτάς. Ο ελεύθερος Τεχέρο λέει φεύγει. Ο Τεχέρο θα πάει στη Λεγκάνες, ναι. Λοιπόν, πολλά μπράβο λέει στον Καρυπίδη για τον Τεχέρο, μάλλον, από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, τι παίζει λέει με Πέρεθ και Μάνου. Με Πέρεθ δεν ξέρω αν θα παίξει κάτι, γιατί ο Πέρεθ έχει πολύ μεγάλο συμβόλαιο, ακόμα και να μείνει ελεύθερος ό,τι θέλετε. Με το Μάνου, παιδιά, τόσο καιρό λέμε εδώ πέρα για το Μάνου. Είτε καμουφλαρισμένα, είτε και ξεκάθαρα. Επειδή βλέπω ότι ρωτάς μου, λες και έχει στείλει και ακόμα ένας φίλος. Εντάξει. Κάποιοι το ανακαλύψαν τώρα. Τόσο καιρό έχουμε πει για το Μάνου. Με το Μάνου είναι τα δεδομένα που έχουν περιγράψει όλο αυτό το διάστημα. Μια δύσκολη περίπτωση. Ο Άρης το έχει στο μυαλό του. Ψάχνει να βρει μια λύση. Ο παίχτης θέλει να γυρίσει. Δεν είναι εύκολο. Και μπορεί να πάει μέχρι τέλος καλοκαιριού το θέμα του Μάνου. Του Μανού, για να δει. Του Μάνου, μπορεί να κάνει του Μάνου και να λέει ποιο Μάνου. Του Μανού. Οπότε με το Μανού, ναι, με το Μανού, σωστά το τόνισα, στη λίγουσα, θα πρέπει να περιμένετε. Και να περιμένουμε κι εμείς. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Να βάλουμε στην παρέα μας και τον Μιχάλη, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, για να συζητήσουμε μαζί του τα θέματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα. Κύριε Λεάν, τι κάνετε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Μια χαρά, εσείς πώς είσαστε?
0: Ετοιμαζόμαστε για την πρώτη δόση της άδειάς μας την άλλη εβδομάδα, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα σε αποδεσμεύω, εκτός αν θέλει να σε αξιοποιήσει κάποια άλλη εκπομπή του Ραδιομεγάρου.
1: Ναι.
0: Θα τα πούμε ξανά τη μεθεπόμενη Δευτέρα.
1: Ωραία.
0: Μετά πάλι θα κάνουμε λίγο καιρό.
1: Είμαι πάντα στις υπηρεσίες σας.
0: Γιατί μετά, κοίτα, αν πάθεις τερκτικό σύνδρομο, μπορείς να παίρνεις τηλέφωνο σου. Είμαι στην Ιταλία. Άλλωστε είσαι ένας άνθρωπος που την Ιταλία τώρα την έχει όπως είχες κάποτε την Καλαμαριά. Δηλαδή δεν είναι κάτι, ναι, δεν είναι κάτι για σένα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι ακριβώς. Ναι. Οπότε ρε παιδί μου, αν πάω κάπου και δεν μπορώ να βγάλω συνεννόηση, θα πάρω σε ένα τηλέφωνο και θα τους πω one moment please, θα τους δώσω το κινητό και θα ξέρει, μιλάς ιταλικά?
1: Όχι, τώρα θα μάθω. Μου θύμισες το περίφημο περιστατικό με τον Βασίλη Κούμα που είχε παίξει στην Μειχτή Ευρώπης,
0: ναι,
1: την εποχή εκείνη, ναι, με Ιερά Τέρατα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είχαν παίξει με μια ομάδα επιλέκτων της Αμερικής,
0: ναι,
1: και ο assistant coach, θα θυμηθώ το όνομά του τότε, επειδή είχε ακούσει για τον Βασίλη Κούμα, είχε πάει και μιλούσε μαζί του, αλλά είχε μαζί του και ένα διερμηνέα και είχε πει ότι έχω ακούσει πολλά γι' αυτό, ότι είναι εξαιρετικός παίκτης,
0: ναι,
1: και ότι θα ήθελα να έρθει στην Αμερική να τα πούμε,
0: ναι,
1: και του είπε ο Κούμας, πες το, το ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ για την πρόσκληση και ότι θα κοιτάξω να έρθω. Και του λέει αυτός, ελπίζω μέχρι, πείτε του λέει ότι μέχρι να έρθει, ελπίζω να έχει μάθει και αγγλικά, έτσι ώστε να μπορούμε να συνονόμαστε και να κάνουμε πλάκες, γιατί ξέρω ότι είναι και μεγάλος πλακατζής.
0: Ναι.
1: Και του είπε ο Κούμας, πες του ότι ξέρω άψογα αγγλικά.
0: Δηλαδή ήξερε και δεν το απαντούσε στα αγγλικά?
1: Ναι, ρε, του έκανε πλάκα.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή εσύ κατέχεις την Ιταλική πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Όπου χρειαζόμαστε διερμηνέα, θα σε παίρνω τηλέφωνο και απλά θα δίνω το κινητό. θα λέω speak. Πώς είχε πει και μια ψυχή κάπου στο αεροδρόμιο, speak. Welcome speak.
1: Speak.
0: Welcome speak.
1: Speak more.
0: Μάλιστα.
1: Speak more. Speak.
0: Ποια είναι τα βασικά που πρέπει να ξέρουμε για να πάμε εκεί πέρα και να συνεννοούμαστε, πιστεύω?
1: Βασικά τώρα. Τα βασικά ποια είναι? Τα βασικά που είναι σε κάθε γλώσσα, δεν, ναι, είναι. Δεν διαφοροποιείται σε κάτι η Ιταλική.
0: Buongiorno, come sta, molto
1: bene,
0: και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικά. Πάρα πολύ ωραία. Στην κορύφωση της εβδομάδας διανύουμε πιο ήρεμες μέρες ό,τι έχει να κάνει με την επικαιρότητα. Δηλαδή έχουν πέσει, ψιλοπέφτουν οι τόνοι σε όλα, είναι η αλήθεια. Μπασκετικά...
1: Πηγαίνουμε και λίγο προς την θερινή ραστόνη.
0: Κοίτα, μπασκετικά για τον Άρη, εντάξει, okay, δεν είχαμε κάτι μάνα μάνα αυτήν την εβδομάδα, πέρα του Μόργαν, το οποίο ήταν και αναμενόμενο.
1: Για τον Άρη, κιόλας, Νίκο, έχουμε πλέον το τυπικό, την ολοκλήρωση του τυπικού της διαδικασίας με τις ανακοινώσεις, ναι, των παιχτών. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο θα... γιατί μπορεί να κάνω και λάθος, δεν ξέρω αν έχει οριστεί η ημερομηνία συνάντησης.
0: Αύγουστο, τώρα έχουμε ακόμα δρόμο.
1: Ναι, αυτό
0: μετά,
1: θεωρώ.
0: Μετά το 15 ήταν... Αύγουστο, κάπου εκεί, λίγο μετά το 15 Αύγουστο.
1: Λίγο μετά το 15 Αύγουστο θα είναι, δεν ξέρω τώρα γιατί έχει ανακύψει και το ζήτημα των παραθύρων, όπου λίγο μετά το 15 Αύγουστο θα πρέπει να συγκληθεί και η Εθνική, και είχαμε και το τελευταίο περιστατικό μενόμενο τον...
0: Έχει τους συνεργάτες του πίσω να κάνουν αυτή τη δουλειά, δεν το, δηλαδή και να λείψει λίγο...
1: Okay, όπως, μπράβο, όπως... μπράβο, αυτό θέλω να πω, έχει, ότι συμπίπτει, συμπίπτει, συμπίπτει.
0: Έχει τους συνεργάτες του. Άλλωστε το ψωμί είναι από Σεπτέμβρη και μετά που θα μπουν και τα φιλικά και τα τουρνουά και θα αρχίσουν να βγαίνουν και τα πρώτα συμπεράσματα. Εντάξει, είναι αν εξαιρέσεις το Ρόμπινσον που περιμένουμε τώρα μέχρι τα μέσα του μήνα να τελειώσει οριστικά η υπόθεσή του, δεν έχω να περιμένουμε κάτι άλλο στον Άρη σε αυτή τη φάση και να τελειώσει οριστικά και το θέμα της παραμονής του Νουά που φαίνεται ότι πάμε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ναι. Εγώ αυτές τις πληροφορίες έχω. Πάντως αυτό είναι και σε συνάρτηση με το τι θα γίνει με το προηγούμενο που είπες.
0: Για το Ρόμπινσον λες.
1: Ναι.
0: Κοίτα, νομίζω ότι ο Ρόμπινσον, ό,τι και να γίνει με τον Νουά, ο Άρης τον θέλει. Δεν ξέρω βασικά ότι, δεν ξέρω πως, αν πάρει το Ρόμπινσον, πρέπει να το δούμε αυτό, και φύγει, εγώ σου λέω, να πως πάρει κι άλλον παίχτη. Εκεί, γιατί να μην πάρει.
1: Ναι.
0: Υψηλή,
1: ναι,
0: άλλωστε, ναι, το ξέρεις και εσύ, ως ένας άνθρωπος που είναι κοντά στο μπάσκετ, το μέσα στη σεζόν είναι δυσέβρετη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Οπότε, αντιλαμβάνομαι ότι ο Άρης πάει σε μια λογική, κάτσε να τους μαζέψω εγώ από τώρα, να τους έχω.
1: Ναι, αυτή είναι. Αυτό είναι.
0: Να έχω κάβα. Δεν πειράζει. Λεφτά έχουμε έτσι κι αλλιώς. Θέσεις έχουμε ανοιχτές, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μια χαρά είμαστε. Πάρε από τώρα να έχεις.
1: Είναι, εντάξει, εσύ το αντιμετωπίζεις με μια διάθεση της κοπτικής και καλά κάνεις.
0: Ναι.
1: Η απλοποιημένη την σκέψη δεν απέχει πολύ από την... Η απλή σκέψη εξαλλού θεωρώ ότι είναι και οι πιο ουσιαστικές και οι πιο εφαρμόσιμες. Έτσι, σε όλα επικρατεί η λογική, ακόμα και στις επιστήμες. Το θέμα είναι το ότι ο Άρης έχει... το ρόστερ σχεδιασμένο, θα επαναλάβω αυτό το οποίο έλεγα εγώ και σε προηγούμενες επαφές μας, ότι τον Άρη τον ενδιαφέρει η στελέχωση του κορμού αυτή καθεαυτή, δηλαδή ξεκινάμε τώρα, αυτός ο κορμός θα πλαισιώνεται με βάση αν προκύψουν κάποιες αδυναμίες, αλλά η στελέχωση του κορμού θα γίνει τώρα, έτσι, τώρα που συζητάμε, αυτός θα είναι ο πυρήνας της ομάδας και θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο ουσιαστικό, Νίκο. Και από εκεί και πέρα, αν κάτσει, για να το πούμε έτσι απλά, λαϊκά, του Ρόμπινσον, η οποία θα είναι πολύ μεγάλη προσθήκη, έτσι, δεν συζητάμε ότι είναι κάτι απλό. Και γι' αυτό είναι και δύσκολο και γι' αυτό και είναι και αυτό που λέμε, θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Αν κάτσει του Ρόμπινσον, από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ο Άρης έχει μεγαλύτερη ευκαιρία για να δει τις επιλογές. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αν δεν κάτσει το Ρόμπινσον, δεν σημαίνει ότι ο Άρης θα ανέβει σε περιθώριο επιλογών. Απλά επιστρέφει, να το πω πάλι έτσι, με ένα κλισέ, στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό δηλαδή που είχε από την αρχή ως πλάνο στο μυαλό του κτλ. Δεν ξέρω τώρα αν θέλετε και έχεις και εσύ μπροστά σου, μια που μιλάμε για τον μπάσκετ, αν θέλετε, να δούμε λίγο και τον όμιλο, γιατί θεωρώ ότι είναι ένας όμιλος.
0: Α, ναι, δεν μιλήσαμε μαζί για τον όμιλο. Σωστά.
1: Όχι.
0: Δεν μιλήσαμε μαζί για τον όμιλο, τον αναλύσαμε χθες. Πώς σου φαίνεται?
1: Το λέω αυτό γιατί επειδή ζητάω την συνδρομή σου, γιατί δεν θυμάμαι όλες τις ομάδες.
0: Ωραία, να τις φτιάσουμε μία-μία.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Λεμάν.
1: Λέμαν είναι μια ομάδα η οποία πέρσι έκανε καλή εμφάνιση στο γαλλικό πρωτάθλημα, έδειξε να επιστρέφει, είναι μια θεωρείται από τις παραδοσιακές δυνάμεις του γαλλικού μπάσκετ, υπάρχει και παρελθόν με τον Άρη, λοιπόν, είναι μια, οι Γάλλοι προσπαθούν να ανασυγκροτήσουν το πρωτάθλημά τους, τον καταφέρει, ρίχνουν λεφτά, φαντάζομαι ότι έχουν πληροφορηθεί όλοι οι φίλοι τι γίνεται με τη Βιλερμπάν, έτσι. Ναι. Την ανέφερε και ο Μπαρτζόκας στη συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγες μέρες. Η επιστροφή της Βιλερμπάν είναι κοφαντική. Τριπλασιασμός του μπάτζετ, προσθήκη του Πίπη, Πάρκερ.
2: Και πρόεδρος και προπονητής.
1: Και δεν ξέρουμε και τι άλλο.
2: Ωραίος. Ωραίος ο Πάρκερ. Καλός. Καλός.
1: Μπορεί να εμφανιστεί τρισδιάστατος.
2: Δηλαδή όταν γράφει ο ρεπόρτερ της Βιλερμπάν συνάντηση του προπονητή με τη διοίκηση.
1: Ναι.
2: Τι γίνεται, ναι. Τι γίνεται, πες μου.
1: Εκεί έχουμε μια περίπτωση μπασκετικής ταυτοπροσωπίας, για να το πούμε διαφορετικά.
2: Δηλαδή, ο Πάρκερ δηλαδή μπορεί να πάει σε κάποιον και να το πει: δεν μπορώ σήμερα, έχω ραντεβού με τον πρόεδρο.
1: Ναι. Ή να κάνει πλάκα και να του πει: μίλα με τον προπονητή, και αν δεν τα βρεις, άλλα με μένα.
2: Να πάει στον παίχτη να του πει: μίλα με τον πρόεδρο. Δηλαδή δεν τα βρίσκω με το. Πρέπει να βρούμε μια λύση οικονομικό. Θα πέσουμε στον τάδε παίκτη. Μίλαμε τον πρόεδρο και έλα να μιλήσουμε πάλι μαζί.
1: Τώρα πάντως να πούμε και κάτι. Όταν έχεις τώρα τον Μπάρκερ Σύνικο στην ομάδα.
2: Ναι.
1: Είναι φυσικό και επόμενο να του δώσεις όλο το πακέτο ελευκό, έτσι. Και να κολλήσει αυτό ως ιδιώτες θέλει και ως ιδιώτες μπορεί να το απεξέλθει.
2: Δεν έχει δουλέψει όμως ποτέ ξανά ως προπονητής.
1: Όχι.
2: Ναι, δηλαδή όχι. Τώρα είναι λίγο τολμηρό αυτό το χαρακτήρα.
1: Ο αδελφός σου ήταν.
2: Ναι, ο αδελφός σου ήταν. Και εμένα ο αδελφός μου ήταν τραπεζικός 20 χρόνια. Τέλειωσε, είπα πάω στην τράπεζα.
1: Ναι, καλά, εντάξει, μην το κάνουμε σαν τον Βέγκο που ξέρω τι γίνεται στο φαρμακείο γιατί δούλευα δίπλα στον Μπακάλικο.
2: Αναγιάζω.
1: Στον Πολυθεσίτη.
2: Είναι τολμηρό το εγχείρημα.
1: Ναι, είναι τολμηρό το εγχείρημα. Θεωρώ το ότι χωρίς να υπάρχει ένας κανόνας που λέει το ότι οι παίχτες οι οποίοι γράψαν ιστορία, και εδώ δεν μιλάμε για ένα παίχτη που έγραψε ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ναι. Για ένα παίχτη που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο μπάσκετ.
2: Καλά.
1: Έτσι.
2: Και στο NBA.
1: Μιλάμε για τεράστιο αστεροειδή του μπασκετικού σύμπαντος.
2: Το τεμ,
1: εντάξει, τεράστιος, τεράστια προσωπικότητα, γενικότερα τεράστιος παίκτης. Δεν το ξεκινάει από NBA ή από την άλλη μεριά του πλανήτη, το ξεκινάει από την Ευρώπη. Θεωρώ το ότι η κατάρτιση υπάρχει. Τώρα αναζητήσουμε το τυπικό της διαδικασίας, αν έχει άδεια και τέτοιες ιστορίες, δεν ξέρω πώς.
2: Θα έχει.
1: Κάτι θα έχει. Εντάξει, είναι ένα εγχείρημα που θεωρώ το ότι ήθελε ο Πάρκερ να το κάνει. Το αναζητούσε καιρό. Αναζητούσε το δίχως άλλο την ενασχόλησή του με το μπάσκετ, γιατί, με το ευρωπαϊκό μπάσκετ, με το γαλλικό μπάσκετ, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Μην ξεχνάμε ότι ένα φεγγάρι είχε περάσει ως βοηθός, σύμβουλος στον αδελφό του στην πρώτη τέτοια της Βιλερμπάν και στην πρώτη περίοδο της θητείας του αδελφού του. Αυτό το οποίο όμως έχει σημασία, Νικό, και δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε ούτε μπορούμε να το υποτιμήσουμε, είναι το ότι οι Γάλλοι μπαίνουν πάρα πολύ γερά στο άθλημα. Πάρα πολύ γερά στο άθλημα. Και με λεφτά και με επενδύσεις, και σίγουρα καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι και μία διαφήμιση του αθλήματος, και σίγουρα θα αποτελέσει και πόλο έλξης για πολλούς αθλητές, ιδιαίτερα από την άλλη μεριά του πλανήτη, ότι ο συγκεκριμένος ασχολείται με αυτή την ομάδα και ότι έχει αναλάβει την ομάδα. Καταλαβαίνουμε, έτσι, δεν είναι κάτι απλό. Κάτι ανάλογο δηλαδή με αυτό το οποίο έχει επιχειρήσει ο Γιάννης. Όπως και για τον Γιάννη είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα έχει αντίκτυπο στην αγορά, έτσι και για την Βιλερμπάν. Αλλά το ότι οι Γάλλοι επιστρέφουν σε ένα άθλημα στο οποίο παλαιότερα είχαν πολλές διακρίσεις και είχαν και θεωρείται και ένα και από τα αθλήματα που είχε δημοφιλία, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μία από αυτές τις ομάδες οι οποίες επιστρέφουν είναι η Κελεμάν. Πάμε παρακάτω.
2: Πάμε στην στη Χάπολ. Πάμε Χάπολ.
1: Η Χάπολ τώρα, γνωστή και μη εξαιρεταία, έτσι.
2: Ναι.
1: Να δούμε βέβαια τι θα μείνει από τα κομμάτια της. Παίζει και αυτό μεγάλο ρόλο. Να δούμε επίσης και αν θα αλλάξει η πολιτική της, γιατί αυτή, για να το πω απλά, η νεοπλουτίστικη πολιτική της, την οποία προσπάθησε να εφαρμόσει αγοράζοντας ό,τι κινείται και ό,τι, ό,τι πετάει και ό,τι περπατάει, θεωρώ ότι δεν την έχει, ναι, επιβραβεύσει, ναι, έτσι. Να δούμε τώρα από εδώ και πέρα. Πρέπει να ολοκληρωθεί το προστάτιο για να μπορέσουμε να βγάλουμε. Σίγουρα υπολογίσιμη, δεν το συζητάμε. Είναι από, από τις ομάδες πρώτης γραμμής.
2: Και νομίζω ότι ο Άρης και η Χάπελ, νομίζω ότι είναι ίσως τα δύο βασικά φαβόρη για την κατάκτηση φέτος. Θα έλεγε κάποιος ή όχι.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι. Ναι, σίγουρα. Είναι και τα, τα δύο κλαμπ τα οποία θα μονοπολίσουν και το ενδιαφέρον, για να το πούμε διαφορετικά.
2: Ναι.
1: Έτσι. Θα μονοπολίσουν σίγουρα το ενδιαφέρον.
2: Μάλιστα. Ωραία. Τσεντεβίτα.
1: Τσεντεβίτα. Ναι, και εκεί πέφτουν λεφτά. Το είδαμε και πέρσι. Έτσι, να το θυμάσαι.
2: Και με τον Γκάουαν ως γνώριμο πρόσωπο δικό μας.
1: Ναι, ναι, ναι, μπράβο. Και εκεί πέφτουν λεφτά. Παραδοσιακή δύναμη, παραδοσιακή ομάδα. Θεωρώ ότι είναι από τις υπολογίσιμες και από αυτές οι οποίες θεωρούνται κάτι μεταξύ φαβορί και outsider.
2: Φαβορί γιατί? Για να το πάρει.
1: Για πρόκριση.
2: Α, για πρόκριση, για να το πάρει. Α, εντάξει.
1: Όχι, ρε.
2: Α,
1: για πρόκριση.
2: Όχι, ναι, όχι. Τη βάζει τα φαβορί για πρόκριση.
1: Βέβαια.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Μπούργκος. Με το γήπεδο που γίνονται τα βρωμαχίες.
1: Ναι,
2: έχει να πέσει κλισές εκείνο το παιχνίδι. Ω, καλά.
1: Δημοσιογραφικό
2: μπόλικο.
1: Δημοσιογραφικό μπόλικο.
2: Ταμενόμενος Σταύρος ο Άρης.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι από τις ομάδες οι οποίες θα δημιουργήσουν θέμα.
2: Ναι.
1: Δεν νομίζω, δηλαδή στον Άρη εννοώ.
2: Mm-hmm.
1: Αλλά θα είναι, και το λέω από τώρα, ομάδα ρυθμιστής. Θα είναι δηλαδή από τις ομάδες οι οποίες θα ρυθμίσουν την κυκλοφορία.
2: Ναι.
1: Και ιδιαίτερα όταν εκεί θα αρχίσουμε να βγάζουμε τα μπλοκάκια.
2: Επειδή μπορεί να κάνει ζημιές, λες εσύ τώρα. Ναι,
1: ναι, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι πάμε για ένα ευχάριστο απόγευμα, εντάξει, γεια σας.
2: Ναι, ναι.
1: Πάρτε και τα μαγιό μαζί σας. Δεν είναι τέτοια ιστορία. Θα κάνει ζημιές και τώρα σε όποιον κάνει τη ζημιά ενδεχομένως και να την πληρώσει ακριβά. Γιατί δεν παίζει ρόλο μόνο η πρόκριση, το ξέρουμε πολύ καλά, παίζει ρόλο και. Σε τι θέση θα προκριθείς, έτσι, για τη συνέχεια.
2: Στην αγαπημένη σου Ιταλία και στην Τορτόνα μετακομίζουμε.
1: Η Τορτόνα την έχουμε δει. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να απειλήσει τον Άρη.
2: Ναι.
1: Καμία από τις Ιταλικές, αυτές οι οποίες είναι, μετά είναι η Τορτόνα, είναι από εκεί που η Ρώμα, από την παλιά Μπάνκο τη Ρώμα, με την οποία είχε παίξει και ο Άρης τα δεκαετία του 80, ξεπετάχθηκαν δύο ομάδες, μία είναι η Ρώμα και μία η άλλη δεν ξέρω πώς λέγεται πάλι με το Ρώμα, και αυτοί προσπαθούν να κάνουν μία επιστροφή. Έχουν αρκετές ομάδες στο EuroCup δηλώσει η Ιταλία,
2: έχουν φέτος, έχουν, ναι, ναι, ναι,
1: ναι, που δείχνει και την διάθεση για επιστροφή και αυτών, γιατί θέλουν να ανεβάσουν και το επίπεδο, αλλά η συγκεκριμένη ομάδα δεν νομίζω ότι είναι ομάδα η οποία, δηλαδή, για να το πω διαφορετικά, και ο περσινός Άρης με μια σοβαρή παρουσία θεωρώ ότι θα μπορούσε να την είχε κερδίσει και μέσα και έξω.
2: Γενικά, ναι, την Τορτόνα δεν τη μετράνε πολύ. Με όσους έχω μιλήσει έτσι πιο μπασκετικούς, δεν την έχουν και πολύ, ναι, στο μυαλό τους. Πάντα, βέβαια, εγώ ψάχνω στους ομίλους. Πάντα ψάχνω μια ομάδα που μπορεί να κάνει την έκπληξη. Γιατί συνηθίζεται αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, όχι πάντα.
1: Ναι, έπεται της Βενέτσια, παραδείγματος χάρη, με την οποία ο Άρης πέρσι είχε παίξει και το θυμάσαι και ξεκίνησε, ναι, μάλιστα και με διπλό.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, για να καταλάβεις δηλαδή περίπου τη δυναμική της. Είναι μια ομάδα η οποία είναι περίπου της ίδιας δυναμικής, κάποιους πόντους,
2: ωραία,
1: χαμηλότερα.
2: Ωραία. Πάμε στην Ρίγα Ζέλη.
1: Ρίγα Ζέλη. Δεν ξέρω και πολλά πράγματα για να σου πω την αλήθεια.
2: Ωραία, τίμιος, μ' αρέσεις.
1: Είναι από μια χώρα η οποία είναι μπασκετική. Ούτε και αυτή θεωρώ ότι έχει το πλωστάσιο από τα λίγα που έχω δει όσον αφορά το ρόστερ και τα λοιπά, ότι μπορεί να απειλήσει τον Άρη.
2: Ναι. Και πάμε στην τελευταία. Ωραία. Πάμε στην ομάδα. Πραγματικά, εγώ θα ντρεπόμουν να ήμουν οπαδό τη. Δηλαδή, να σε ρωτάνε τι ομάδα είσαι, με Ρόστοκ Σίγουλφς.
1: Ναι, τώρα εκεί είναι Ρόστοκ Σίγουλφς, είναι τα κεφάλαια τα οποία πέφτουν από το εξωτερικό. Και αυτή είναι μια ομάδα η οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι στη μέση της ζώνης. Ούτε και αυτή αποτελεί απειλή. Εγώ θέλω να πω γενικότερα για τον όμιλο, ότι είναι ένας όμιλος που, να τον πούμε βατό, πάντα το λέω αυτό για κανέναν άλλο λόγο. Δηλαδή λέει κάποιος, εντάξει ρε εσύ Λάνη, τώρα ποιος να... Κανένας παιδιά δεν έχει προκριθεί από την κλήρωση. Σε κανένα άθλημα.
2: Ναι.
1: Okay. Όσο εύκολη και να είναι, όσο δύσκολη και αν είναι, όσο και αν κρύβει παγίδες. Κανένας δεν έχει προκριθεί. Εν την παλάμη και το βοήσουμε. Δηλαδή θα πρέπει να μπει μέσα, να είσαι σοβαρός, να κερδίσεις τα παιχνίδια κτλ. Υπάρχει καμιά ομάδα η οποία προκαλεί δέος συμπερασματικά? Όχι. Υπάρχει καμιά ομάδα η οποία λες, όπα ρε μάγκα, τι έχει γίνει εδώ κτλ. Όχι. Ενδεχομένως η Χαποέλ, να δούμε. Από την άλλη μεριά θα δούμε και ένα εντελώς διαφορετικό Άρη και θα καταλάβουμε και τη διαφορά που υπήρχε με πέρσι.
2: Ναι.
1: Όσον αφορά παρουσία, όσον αφορά αποτελεσματικότητα, όσον αφορά παραγωγή μπάσκετ. Δεν μιλάμε για τα ίδια δεδομένα. Έχουμε περάσει άλλη πίστα. Okay. Από την άλλη μεριά μπαίνουμε και σε μια διαδικασία η οποία θα μας απασχολήσει κατά τη διάρκεια της σεζόν και θα την αναφέρουμε. Μπαίνουμε πλέον σε σκληρό ανταγωνισμό όσον αφορά μεσοβδόμαδα και Σαββατοκυριακά. Δεν είναι πλέον ίδια τα δεδομένα.
2: Ναι, αλλά θα έχεις και άλλο βάθος ρόστερ σε σχέση με πέρυσι.
1: Άμπρα. Έτσι. Έτσι.
2: Γιατί πέρυσι σε δυσκόλεψε και πρόπερσι σε δυσκόλεψε. Φέτος όμως χτίζεις και το βάθος σου μαζί με ποιοτικές επιλογές επίπεδο Ευρωλίγκα που κάνεις. Χτίζεις και το βάθος σου.
1: Έτσι. Σωστό. Από τη μια μεριά χτίζεις, από την άλλη μεριά είναι και το θέμα της προσαρμογής. Okay, γιατί θα έρθουν πολλοί καινούργιοι παίκτες οι οποίοι θα πρέπει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Γνωρίζουν, ξέρουν. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και ενδυνάμωση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Βλέπετε τι γίνεται. Και από τη μεριά της ΑΕΚ, το είχα πει εγώ.
2: Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός είναι που.
1: Καλά, όχι, μην το λες το Αστιναϊκ, γιατί και η ΑΕΚ τώρα έχει βάλει δύο συμπαίχτες μέσα ο άλλος, οι οποίοι είναι σημαντικοί. Οι οποίοι και οι δύο προέρχονται από Ιταλία. Λοιπόν, βάζουν λεφτά, είναι επιχειρηματίες σοβαροί. Διόλου απίθανο. Αυτό που θα πω να είναι για να τους γλυκάνει, γιατί δεν βλέπω εγώ και πολύ τον συγκεκριμένο να μένει και μήπως έχουμε για καμιά αλλαγή καθεστώτος, αν όχι.
2: Ναι.
1: Ναι, δεν τον βλέπω.
2: Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου.
1: Ναι. Για μένα ναι.
2: Πόσα χρόνια πληροφορίες... είναι.
1: Δεν μπορώ να υπολογίσω τώρα, μπορώ να κάνω και λάθος, αλλά είναι αρκετά.
2: Μια δεκαετία την έχει.
1: Βέβαια.
2: Εντάξει, κοιτάξτε, πετυχημένο θα είναι στο τέλος ημέρας. Έχει φέρει ευρωπαϊκό τώρα. Δεν είναι.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε, αλλά βλέποντα τον ανταγωνισμό να μεγαλώνει, δεν νομίζω ότι έχει καταλάβει και ο ίδιος ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί.
2: Σφίγγουν τα γάλατα. Σφίγγουν τα γάλατα πλέον. Ναι, ναι.
1: Εντάξει, μέχρι τώρα από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο Champions Basket League, λίγο όπως είπες εσύ, το λέω λίγο ως επίτευγμα προς Θεού. Έτσι, μην παρεξηγηθώ. Το αντίθετο. Final Four Basket Champions League. Τίτλος, όπως είπες. Τελική. Εντάξει, δεν τα πήγαμε άσχημα. Θα πει. Φτιάχνει μια ομάδα η οποία είναι ανταγωνιστική, η οποία είναι προσανατολισμένη προς το NBA Europe. Με πολύ καλές, επαναλαμβάνω, διασυνδέσεις, γιατί και αυτό μετράει. Μπήκανε δύο. Ο ένας μάλιστα είναι κολοσσός από την Ιταλία. Θεωρώ ότι είναι μπείτε να δείτε πως πάει το μαγαζί και από εκεί και πέρα κάντε μου μια προσφορά και πάρτε το.
2: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι σαν το παιδάκι στην παρέα που έχουν πάρει όλοι καινούριο ποδήλατο και αυτός είναι ακόμα το παλιό.
1: Ναι, εντάξει. Μπράβο.
2: Θα μπορούσα να το πει κάποιος έτσι.
1: Ναι.
2: Και μετά, και μετά πάει ας πούμε σπίτι και λέει τον παπά, θέλω ποδήλατο καινούριο. Αλλά τα παιδιά πήγανε.
1: Μα γι' αυτό το λέω και από την άλλη μεριά, για να μην, γιατί καλό είναι ούτε να υπερεκτιμάμε αλλά ούτε και να υποτιμάμε. Έτσι.
2: Ο φίλος ο Νίκος ρώτα τον Μιχάλη πως είναι δυνατόν ένας Ιταλός billionaire να παίρνει το 10% της ΑΕΚ και να έχει αφεντικό το Σέρμ και να έχει αφεντικό το Μάκη Αγγελόπουλο.
1: Μα δεν έχει αφεντικό το Μάκη Αγγελόπουλο. Έτσι. Εντάξει, καταλαβαίνω τι θέλει να πει. Είναι δεν άστοχη η παρατήρησή του, αλλά επαναλαμβάνω το ότι η συγκεκριμένη, γιατί όντως μιλάμε για billionaire, σωστά το αναφέρει, θέλει να δει. Το 10% για αυτόνα είναι πολύ απλό. Δεν είναι κάτι το οποίο περιέχει ρίσκο. Και επαναλαμβάνω, θα βάλουν αυτοί ένα 10%. Ουσιαστικά τι θα κάνουν, μία διευκόλυνση, την οποία όπως όλα δείχνουν και γι' αυτό προείπα ότι ετοιμάζουμε μάλλον έξοδο, την έχουμε απόλυτα ανάγκη, αυτή τη συνδρομή, η οποία δεν καθόλου ευκαταφρόνητη. Έτσι, Νίκο, 10%.
2: Καλά, είναι okay. Για
1: α, μπράβο, γιατί μιλάμε για εκατομμύρια. Οπότε, σου λέει, εμείς θα τα βάλουμε, να δούμε τι γίνεται. Προφανώς, και δεν θα τα βάλουν του στυλ, έφυγε το παιδί, τα πήρε, με τελιβερά. Θα έχουν και ανθρώπους οι οποίοι θα βλέπουν τι γίνεται, πώς επενδύονται, πώς εξελίσσεται η κατάσταση κτλ. Κτλ. Αν υπάρχει ένα βάρος σε αυτό, για να πούμε για το φίλο που σωστά το επισημαίνει, υπάρχει μάλλον στον Αγγελόπουλο, ο οποίος πρέπει να δείξει στοιχεία σοβαρότητας απέναντι σε αυτούς. Αν θέλουν αυτοί ή να μεγαλώσουν την επένδυσή τους ή να περάσουν στο στάδιο της προσφοράς. Αν πιέζεται κάποιος, είναι ο Αγγελόπουλος. Okay. Γιατί βάζουν αυτοί ένα μικρό, μπορεί να θεωρείται, ποσοστό. Εγώ επαναλαμβάνω, καθόλου αμεληταίο. Okay. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι βάζουν τον συγκεκριμένο σε μια διαδικασία εξετάσεων για να δούνε, γιατί φαντάζομαι ότι η ιστορία και η προσέγγιση και σε αυτόν και στην άλλη ιταλική εταιρεία δεν έγινε τώρα για παιδιά ότι προαιρείστε ή βάλτε κάτι. Προφανώς και έγινε με προθέσεις, πρόθεσης. Ενδιαφέρεστε να μπείτε ή να μπείτε πλειοψηφικά ή να μπείτε να την αγοράσετε. Και προφανώς ναι. Και αυτοί το βλέπουν με ενδιαφέρον και λένε όπα κάτσε. Να κάνουμε μια κίνηση επιχειρηματική χωρίς ρίσκο και μετά είδομε. Αυτό σκέφτομαι εγώ και θεωρώ ότι δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα. Το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μας και στον Νίκο από το Εγάλιο που είναι εκεί πέρα κοντά σε σένα. Ένα σχόλιο ζητάει ο Γιάννης για τον Παναθηναϊκό. Που έχει μπει πολύ φορτσάτα για Μπουσέλε, τ' άλλους δύο που πήρε, έφερε το Ζέλικο. Βέβαια και ο Ολυμπιακός έκανε πολύ καλή κίνηση με τον Μοντέρο, δεν μπορώ να το πάρω. Εντάξει, του το δίνω. Ναι. Του το δίνω.
1: Ναι. Ο Παναθηναϊκός πάει στην κυρολεξία να κάνει μια τρελή επανεκκίνηση. Έτσι. Γιατί δεν μπορεί να πεις ότι χρειαζόταν και όλο αυτό αντικειμενικά, ναι. Έτσι. Αλλά φαίνεται το ότι έχει πληγώσει εγωισμούς, έχει δημιουργήσει ένα πείσμα και ιδιαίτερα στον ιδιοκτήτη, ο οποίος επιστρέφει για μία ακόμη φορά δυναμικά. Εντάξει, μιλάμε για προσθήκες πρώτης γραμμής. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε μόνο επιστροφή του Ζέλικο, έχουμε επιστροφή του Μπατίστ, ο οποίος έρχεται από την Αμερική, παρακαλώ, σταματάει ένα πολύ καλό συμβόλαιο το οποίο είχε ως assistant coach και περνάει από την άλλη μεριά του πλανήτη.
2: Και ο Μίτσο, οποίος... όπως λέει ο Ζέλικο, Μίτσο, ο Σκάβιν Τίνερ Γκουδ Μίτσος.
1: Έχουμε και Μίτσος, ναι. Ο οποίος επιστρέφει, δεν τα είχαμε πάει καλά την προηγούμενη φορά.
2: Ήταν άλλα δεδομένα την προηγούμενη φορά.
1: Ήταν άλλα δεδομένα και από τη στιγμή τώρα που μιλάει ο Ζέλικο, νομίζω που και πει θέλω Μίτσος, πολύ δύσκολο να του πεις όχι, δεν θέλει Μίτσος.
2: Ταυτίζεσαι με αυτό που είπε ο Μπαρτζόκας, ότι ο Παναθηναϊκός και η Ντουμπάι χαλάνε την αγορά αυτή τη στιγμή.
1: Χαλάνε την αγορά.
2: Με τα λεφτά τα οποία δίνουν.
1: Ναι. Εγώ θα έλεγα κάτι άλλο,
2: ναι.
1: Αν ήμουν Μπαρτζόκας. Υπάρχει κάποια δικλίδα εν είδη σάλαρη. Πες το πως θέλεις. Έτσι ώστε η αγορά να μην γίνει αυτό που έγινε να γίνει. Γιατί το να λέμε για τους άλλους είναι καλό, αλλά κάτσε ρε εσύ coach, δεν πρέπει να δούμε και αν υπάρχουν και οι δικλίδες. Αν υπάρχουν οι δικλίδες, νομίζω ότι δεν θα συζητάμε γι' αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, αν χάλασε ο Παναθηναϊκός, κάποιος θα ήταν. Δηλαδή, να το πάμε διαφορετικά ποδοσφαιρικά, κάποτε δεν έγινε αυτό με τη City.
2: Ναι, και ήρθε μετά η... και με την Πάρη.
1: Ήρθε
2: μετά η UEFA και είπε ότι παιδιά, αλλάζουν τα πράγματα γιατί το έχετε ξεφτυλίσει. Και έβαλε όρο, στο Financial Fair Play που λέει το εξής, ότι οι ομάδες μπορούν να ξοδεύουν για μεταγραφές μέχρι το 70% των εσόδων τους. Πόσα ναι. δηλαδή έχεις έσοδα το χρόνο ως κλαμπ, 100 εκατομμύρια ευρώ. Θα ξοδεύεις μόνο μέχρι τα 70% μπορείς να δώσεις για μεταγραφές, όχι παραπάνω.
1: Ναι.
2: Για να συμμαζευτεί λίγο η κατάσταση.
1: Σωστό. Και πολύ καλά το έκανε, παρόλο που ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι δεν τηρείται. Αλλά τουλάχιστον δημιούργησε συνθήκες περιορισμού. Έτσι, ναι. να το πούμε έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, πάμε παρακάτω. Αυτό πάνω σχάρι δεν θα μπορούσες να το αντιστοιχίσεις με το μπάσκετ. Γιατί τα έσοδα του μπάσκετ είναι πολύ μικρότερα από αυτά του ποδοσφαίρου. Οκ, ένα αυτό. Δεύτερον, το ποδόσφαιρο γίνεται σε γήπεδα των 60.000, των 50.000, των 70.000 θέσεων. Το μπάσκετ γίνεται, έχει μια συγκεκριμένη χωρητικότητα.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα δεν θα μπορούσε. Αλλά σίγουρα θα μπορούσε να βρει μια άλλη φόρμουλα. Δεν ετέθηκε ποτέ αυτή η φόρμουλα. Μην ξεχνάμε τι είχε γίνει επί Γιαννάκη με τον Ολυμπιακό, τι είχε μαζέψει.
2: Πολύ πράγμα τότε.
1: Μπράβο.
2: Πώς το λέγανε εκείνο το Λιθουάνο, ο Ματσιγιάουσκας ήταν, πώς λέγανε,
1: ναι.
2: ο Ματσιγιάουσκας,
1: λοιπόν,
2: άτυχος εκείνος.
1: Και όχι μόνο, δηλαδή,
2: Childress, είχε πάρει τότε ο Ολυμπιακός στην Άρτα και τα Γιάννα, πολύ πράγμα είχε πάρει.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, δεν του βγήκε. Εντάξει, δεν του βγήκε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως θέλω να πω ότι τα φαινόμενα προϋπήρχαν.
2: Ναι.
1: Εντάξει, άρα αν ήταν κάτι το οποίο μας απασχολούσε και δεν μας απασχόλησε τώρα ξαφνικά επειδή γίνεται πολύ κοντά στο σπίτι μας, οφείλουμε να μαζευτούμε, μέτοχοι είμαστε, πρόσεχε υπάρχει και μια ιδιαίτερη συνθήκη, μέτοχοι είμαστε όλοι.
2: Ναι.
1: Και να πούμε, παιδιά, okay, να το πάμε στο μετοχικό μέχρι 10 ευρώ για να μην το ξεχυλήσουμε, να το συμφωνήσουμε. Από εκεί και πέρα τώρα, αν... το έκανε η Βιλερμπάν, το έκανε ο Παναθηναϊκός, η Ντουμπάι και τα λοιπά, το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει μάλλον να απασχολεί τον coach.
2: Βγήκε το πρόγραμμα σε διακόπτω του EuroCup. Όχι με ναι. μέρες και ώρες από ό,τι βλέπω, αλλά βγήκε η σειρά των αγώνων. Ναι. Πρεμιέρα για τον Άρη στη Γαλλία με τη Λεμάν.
1: Δύσκολη πρεμιέρα.
2: Λοιπόν, βλέπω πρώτη αγωνιστική, δεύτερη αγωνιστική Άρης Μπούργκος.
1: Ναι.
2: Τρίτη αγωνιστική πού το, περίμενε, round 3. Τρίτη αγωνιστική Άρης Τορτώνα. Δύο σερίες. Τέταρτη ναι. αγωνιστική Ρόστοκ Σίγουλφς Άρης.
1: Μια χαρά, ναι.
2: Πέμπτη αγωνιστική Άρης Τσεντεβίτα.
1: Ολύμπια Τσεντεβίτα.
2: Ωραία. Ναι. Έκτη αγωνιστική Χάπουελ Άρης.
1: Χάπουελ Άρης.
2: Ναι. Έβδομη αγωνιστική Άρης Ριγκαζέλη.
1: Ναι, ναι.
2: Όγδοη αγωνιστική Άρης Λεμάν. Και μετά πάμε 8η αγωνιστική Άρης Λεμάν.
1: Επιστροφή.
2: Επιστροφή ναι. μετά. Μετά πας, έχεις δύο σερί εκτός με την Μπούργκος και με την Τορτώνα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, επιστρέφει στο παλέ, παίζει με Ρόστοκ Σίγουλφς. Ναι. Πάει μετά στην Τσεντεβίτα.
1: Τσεντεβίτα.
2: Λοιπόν, επιστρέφει στο παλέ, υποδέχεσαι τη Χάπουελ και ναι. κλείνει τους ομίλους. Εκτός έδρας η Ρίγα. Άρα ξεκίνημα για τον Άρη εκτός έδρας με την Λεμάν. Εκτός έδρας ξεκινάει τον όμιλο, με εκτός έδρας τον κλείνει κόντρα στη Ριγκαζέλη.
1: Μάλιστα. Καλό το πρόγραμμα. Θεωρώ το ότι είναι καλό γιατί για μένα το κομβικό είναι το πρώτο. Όχι για κανένα λόγο, γιατί ήθελα να ξεκινήσω αρισμένα δύσκολο παιχνίδι.
2: Ναι.
1: Okay. Ενδεχομένως να ξεκινάει με το πιο δύσκολο παιχνίδι, και μάλιστα εκτός έδρας. Για να είναι και κοντρολαρισμένος, για να είναι και συγκεντρωμένος, για να πέσει, για να το πούμε πολύ απλά, στα βαθιά. Okay. Ενδεχομένως να το θέλει και ο coach να είναι έτσι.
2: Ναι.
1: Γιατί του αρέσουν τα δύσκολα, πάμε στα δύσκολα από την αρχή, και να καταλάβετε και τι σας περιμένει. Τώρα από εκεί και πέρα, ένας Άρης έτσι όπως τον έχουμε στο μυαλό μας και έτσι όπως τον ονειρευόμαστε, θεωρώ ότι αν σημειώσει αυτές τις νίκες, που ιδιαίτερα στον πρώτο γύρο, θεωρώ ότι θα στείλει το μήνυμα έτσι ώστε, γιατί είναι πολύ καλύτερο με κάποια φαβορή να παίζεις στον πρώτο γύρο για μένα στην έδρα σου, πιστοποιώντας ότι όντως είσαι αυτό που υπολογίζουν, έτσι ώστε στο δεύτερο γύρο να έχει σημειώσει και το σερί των εικόνων που θέλεις, αλλά να έχεις και την δόση αυτοπεποίθησης που σου χρειάζεται, έτσι πηγαίνοντας στο δεύτερο να σε φοβούνται αυτοί και όχι εσύ.
2: Ωραία η ανάλυση. Μ' άρεσε.
1: Κατάλαβες.
2: Τώρα περισσότερο νομίζω ψάχνουν πού θα πάνε. Θέλουν τις ημερομηνίες τώρα. Εντάξει,
1: καλά, είναι πολύ καλό. Ναι.
2: Το καταλαβαίνω. Πάντως η πρεμιέρα είναι, για να πω την ημερομηνία της πρεμιέρας, δηλαδή όσοι θέλουν να πάνε Λεμάν.
1: Οι μπασκετικοί θα κοιτάξουν.
2: 29-30 Σεπτεμβρίου. Είναι εκεί πέρα θα είναι το μάτς με την Λεμάν.
1: Και μετά θα κοιτάξουν να χτυπήσουν μια Γαλλία. Οι μερακλείδες θα κοιτάξουν να δουν πότε πέφτει η Λετωνία.
2: Το αναλύαμε προχθές πριν γίνει η κλήρωση. Το μελετούσαμε τον Χρήστο τον Γκάλι και έλεγε ότι πολλοί θα θέλουν να πάνε Ρίγα. Και έστειλε και ένα φίλο.
1: Ξέρει ο Χριστάκης, δεν είναι χρυσό γι' αυτό.
2: Και μου λέει και ο Χρήστο, και τόσο έλεγε και ένα φίλο μήνυμα, λέει ότι η αναλογία, λέει, ανδρών γυναικών, λέει, στη Λετωνία είναι, παιδί μου, α πούμε, πώ είσαι ένα κλαμπ. Άμα πα, λέει, σε ένα κλαμπ, λέει, οι 130 είναι γυναίκες και 40 είναι άντρες, λέει. Δηλαδή υπάρχει μια διαφορά, υπάρχει μια απόσταση, υπάρχει μια ζήτηση, θα λέγαμε, μια ανάγκη. Θα έλεγε.
1: Να σου το πω διαφορετικά, γιατί έχω πάει.
2: Στο site του Eurocup, παιδιά, είναι το πρόγραμμα. Γιατί ρωτάει και ο Χρήστο, μπορείτε να μπείτε, το δείτε.
1: Γιατί έχω πάει σε πολλές και το γνωρίζω, αποστολές.
2: Ναι.
1: Να δεις πόσοι θα πάνε ζευγαρωμένοι στη Γαλλία και πόσοι θα πάνε ζευγαρωμένοι στη Λετωνία.
2: 100%. Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Είναι όπως ήταν πέρυσι στη Βενετία. Δηλαδή εκεί, εγώ είχα και φίλο που το πούλησε σε εισαγωγικά στη γυναίκα του. Αγάπη μου, τι σου έχω. Θα πάμε Βενετία. Τέλεια.
1: Ναι, ξέρετε, καλά, νομίζετε το πούλησε. Ναι,
2: παίζει και ο Άρης, να ξέρεις. Εντάξει, okay, δεν μας πειράζει αυτό.
1: Καλά, προέκυψε.
2: Θα κάτσουμε όμως, θα κάτσουμε 2-3 μερούλες, μην ανησυχείς. Αντίστοιχα τώρα, πάμε Γαλλία κοντά το Παρίσι, δεν είναι μακριά. Θα πάμε λίγο Παρισάκι, θα πάμε λίγο στη Σιγκουάνα, θα πάμε λίγο στον πύργο του Άιφελ. Πάμε και το ματς. Εντάξει. Ναι. Μια χαρά και γυρίζουμε. Εντάξει.
1: Ωραίο ταξίδι.
2: Να σου πω, το θέμα είναι πόσες γυναίκες είναι υποψιασμένες όταν θα τους πει ο άντρας ότι την πάνε στη Ρίγα.
1: Ναι.
2: Κατάλαβα.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι δεν είναι υποψιασμένες. Λέμε τώρα μπούρδες. Εντάξει. Το θέμα δεν είναι να πας στη Ρίγα. Το θέμα είναι όταν γυρίσεις στη Ρίγα.
2: Δεν είναι. Να πας, πες μια χαρά. Το θέμα είναι πως γυρνάς μετά.
1: Ναι.
2: Δεν είναι όλες υποψιασμένες. Μην νομίζεις. Δηλαδή, γιατί δεν έχουν όλες εικόνα. Δεν μιλάω για το αθλητικό, μιλάω για το άλλο. Εγώ από τώρα στη γυναίκα μου θα πάω 2 μέρες στη Λετωνία, θα μου πει τα πας. Καταλαβαίνεις. Αυτό δεν θα πάει το μυαλό της, γιατί ξέρει ότι δεν ξέρει. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά να σου πω κάτι, επειδή οι γυναίκες υπέρα πρέπει να είναι λίγο ψηλές, εγώ δεν νομίζω ότι με ένα 72 ύψος, τι να πάω να κάνω τώρα εγώ εκεί πέρα. Δεν είναι στα δικά μου κυβικά. Εγώ είμαι 1400, 1500, αυτές είναι τώρα 2.500 κυβικά. Άστο, δεν πειράζει. Δηλαδή το rebound θα το χάσω.
1: 100%.
2: Αυτό σου λέω.
1: Μην το χάσεις με φάουλ.
2: Μην το χάσεις και με φάουλ κιόλας. Και πάει plus one μετά. Δηλαδή πάει βαρύς και βολή. Λοιπόν, άλλα γεια σου. Λοιπόν,
1: ωραίο πάντως το πρόγραμμα. Ναι. Είδες όμως, είναι και κάτι το οποίο εσύ, Νίκο, και δεν μπορούμε.
2: Ρε. Λέει ο Στέλιος, μην γκέτε το χαρτί της Λετωνίας, σας ακούν και οι γυναίκες μας, λέει.
1: Αλλά εσύ, αγορίνα μου, όταν στην επιστροφή κοίταξε να δεις να ξέρεις από την συνεπιστροφή ποιο εφημερεύει. Ναι. Και από εκεί και πέρα, για τις πρώτες κινήσεις, και από εκεί και πέρα, εδώ είμαστε. Είδες πως αλλάζει το πρόγραμμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή το ότι έχουμε μπει σε μια διαδικασία να συζητάμε για άλλες ομάδες, έχουμε μπει σε μια διαδικασία να βλέπουμε το πρόγραμμα, πότε ξεκινάει, ποιες είναι οι ομάδες, με πολύ μεγαλύτερη ζέση και ενδιαφέρον από ό,τι το κάνουμε στην επιστροφή του Άρη στο EuroCup. Έτσι, το συζητάμε.
2: Καλά,
1: αυτό εκτός από το ενδιαφέρον, τονώνει την αγορά, γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά στον Άρη το ότι αυτό θα συνοδευτεί. Ήδη έχει κλείσει το θέμα της παρουσίας στο παλέ, της διεύρυνσης του παλέ, της μπουτίκ των αναμνηστικών, το ένα
2: όλα, πράγμα. Όλα.
1: Είναι μεγάλη ιστορία, τι να λέμε
2: Ξέρεις, νιώθω, δεν είναι μόνο το ότι υπάρχει ο άνθρωπος με τα λεφτά ή ότι ήρθε ο Σπανούλης κτλ. Νιώθω, ρε φίλε, δηλαδή ότι μέσα σε ένα χρόνο το κλαμπ έχει κάνει άλματα. Δηλαδή είναι ένα.
1: Γιατί έχω κάτι να δω, ρε.
2: Έχω κάτι να δω, κάτι να περιμένω. Είναι μια ομάδα ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
1: Και μην ξεχνάμε τώρα.
2: Που βαδίζει δηλαδή προς την κορυφή. Μιλάμε για έναν Άρη, το οποίο το αντιλαμβάνεσαι και εσύ καλύτερα αυτό που θα πω. Δεν είναι όνειρο πλέον τώρα να πούμε ότι ο Άρης μπορεί του χρόνου να είναι Ευρωλίγκα. Είναι ρεαλιστικό.
1: Σαφέστατα.
2: Και θα είναι εντυπωσιακό αν γίνει, όταν σκεφτεί κάποιος που ήμασταν μέχρι
1: πριν δύο
2: χρόνια.
1: Αρκεί να μην γίνει αυτό το πράγμα από το σκοπό, έτσι. Θέλει ηρεμία.
2: Όχι, ηρεμία. Θέλει υπομονή, πίσω πλάνο, όχι αιμονή. Μακριά από τις αιμονές.
1: Άμπρα.
2: Οι αιμονές δεν βγαίνουν ποτέ σε καλό. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Ο μεγαλοειδεατισμός, τον οποίο τον έχει πληρώσει ο Άρης στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ,
2: ναι.
1: Ο μεγαλοειδεατισμός είναι ό,τι χειρότερο. Και το έχει πληρώσει ο Άρης αρκετές φορές. Δεν χρειάζεται.
2: Και την αιμονή, εγώ θα σου πω ότι την έχει πληρώσει το ποδόσφαιρο με το κύπελο. Δηλαδή, το κύπελο έχει εδώ και χρόνια γίνει αιμονή, που είναι λάθος να είναι αιμονή. Η αιμονή δεν βγαίνει ποτέ σε καλό. Τέλος πάντων, ο Θάνος λέει: στη Ρίγα λέει δεν πας με γυναίκα, λέει, ρε φίλε. Λέει. Είναι, λέει, σαν να πηγαίνεις στο Άργος κουβαλώντας δικό σου πεπόνι. Γιατί. Γιατί βγάζει... το Άργος βγάζει πεπόνια, δεν το ήξερα. Α, μάλιστα, είναι στη μαθαίνεις. Μάλιστα. Είναι σαν να πηγαίνεις στην Κύπρο, ας πούμε, για να παίρνεις πατάτες.
1: Ναι,
2: Κύπρο, ρε φίλε. Τώρα, πολύ δυνατή, εξαιρετική. Λοιπόν, τι, πες το.
1: Ή να πηγαίνεις σε ρεστοράν με τάπερ.
2: Ναι. Φέρατε και δικό σου φαγητό, μα έχουμε εδώ φαγητό, δεν είναι.
1: Ναι.
2: Ή να πηγαίνει στο μπαρ και έξω να πηγαίνει από το και σαν μπουκάλι ουίσκι μαζί σου. Αυτό.
1: Ένα φλασκί. Ναι.
2: Ένα φλασκί. Ωραίο το φλασκί. Ναι. Καλό. Ναι. Καλό.
1: Βοηθάει.
2: Έχω ένα. Μου έχει ξεμείνει ένα συγχωρημένο του πατέρα μου. Που το είχε πάντα διακοσμητικό, ωραίο ρε παιδί μου. Νομίζω και χρησιμοποιεί το κιόλα. Το συγκεκριμένο. Λοιπόν. Κύριε Λεάνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες το, τι πας να πεις,
1: Έχουμε συνεπώς την έναρξη μιας νέας εποχής.
2: Ναι.
1: Να πρέπει να τη διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού.
2: Ναι.
1: Εμένα η ερώτηση την οποία μου κάνουν συχνά, όχι συχνά, αυθόρμητα ρε παιδί μου, όσοι με βλέπουν και ιδιαίτερα φίλοι του μπάσκετ, είναι το περίφημο ρεμάγκα. Πώς θα χωρέσουν όλοι εκεί μέσα?
2: Θα χωρέσουν. Όλοι καλοί χωράνε.
1: Ναι.
2: Καλύτερα να περισσεύει κάτι, έχω μάθει εγώ στη ζωή, Μιχάλη, σε όλα.
1: Ναι, σωστό είναι.
2: Παρά να το ψάχνεις. Εγώ βέβαια αυτό το έχω να σου πω την αλήθεια περισσότερο ως δόγμα τα ψήνω. Γιατί μου λέει, ας πούμε, πήρες πολλά. Λέω, άσε να περισσεύει, λέω κάτι. Δεν πειράζει.
1: Ναι,
2: άμα πας τσιμά-τσιμά, θα γίνει δουλειά. Γι' αυτό και στο μπάσκετ. Καλύτερα να περισσεύει και θα χωρέσουν. Ναι. Όλοι καλοί χωράνε. Σε μια χρονιά που έχεις στόχο να πατήσεις στην κορυφή του EuroCup και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, ό,τι καλύτερο που και εκεί να κάνεις την αναβάθμιση, όλοι καλοί χωράνε. Καλύτερα να έχεις κάτι παραπάνω, αφού έχεις και τα λεφτά πλέον και την άνεση να πεις ότι δεν με νοιάζει, έχω και έναν ακόμα και σπετάω 300.000 το χρόνο. Τάχω. Δεν τάχω. Τάχω.
1: Ναι,
2: τελειώσαμε.
1: Εγώ νομίζω ότι ούτε και αυτό θα γίνει. Δεν θα πετάξεις τίποτα. Αλλά θέλει πολύ συγκέντρωση, θέλει στοχοπροσήλωση. Και θεωρώ ότι τα καλύτερα έρχονται και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπαμε και θεωρώ ότι είναι το καλύτερο για να κλείσουμε, ότι ο κόσμος προσδοκά, ο κόσμος έχει κάτι να ελπίσει και να ονειρεύεται, που θεωρώ ότι και ο αθλητισμός αυτή είναι η πέμπτουσία του, έτσι.
2: Φυσικά, ναι, το να ονειρεύεις και γι' αυτό εκεί είναι που το χάνει η μπάλα, αλλά ας μην πάμε στην μπάλα τώρα, γιατί σε ένα λεπτό κλείνει ημίχρονο στον αέρα αυτή τη στιγμή και θα δώσουμε και καθυστερήσεις. Οπότε μέχρι πέρα πάμε στο διάλειμμα, θα σε αποδεσμεύσω, θα σε ευχαριστήσω και ανανεώνουμε το ραντεβού μας πλέον, γιατί μεθεπόμενη Δευτέρα θα είμαστε πάλι εδώ.
1: Να μου κάνεις... μπορώ να φανώ χρήσιμο.
2: Και φυσικά σε οποιαδήποτε άλλη εκπομπή του ραδιοφώνου σε αυτές τις μέρες που θα λείπω εγώ. Και θέλω να ετοιμάσεις.
1: Πότε φεύγεις?
2: 21 Ιουλίου. Θέλω ταχύρυθμα στα ιταλικά να μου κάνεις. Να κάνουμε κάποιες συνεδρίες. Δηλαδή να σε παίρνω Zoom. Ναι. Να σε πάρω Zoom όταν έχεις χρόνο να μου μάθεις. Να μου μάθεις 2-3 πράγματα, ρε παιδί μου. Πώς θα συνεννοούμε με τους ντόπιους, ρε παιδί μου. Να πάω να φάω μια μακαρονάδα, μια τίμια πίτσα σαν άνθρωπο.
1: Εύκολα πράγματα.
2: Ναι, ένα τζελάτο, ρε παιδί μου. Κάτι, ρε παιδί μου, να πάμε εκεί πέρα να βγάλουμε μια συνεννόηση.
1: Να ξέρεις ότι οι Ιταλοί έχουν ένα μότο. Ναι. Για να κλείσουμε.
2: Ναι, ναι.
1: Και ουσιαστικά το παραδίδουν και στον ξένο.
2: Ότι
1: γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί Ιταλοί οι οποίοι σου μιλάνε Ιταλικά και ξέρουν ότι εσύ είσαι Άγγλος πάνω σχά.
2: Ναι.
1: Και αυτό ήταν και μένα κορυφαία απορία μου, ναι, όταν είχα πάει. Και του έλεγα, εσείς τι τους μιλάτε, που δεν σας καταλαβαίνουν.
2: Ναι.
1: Και έλεγε ο Ιταλός, μα αφού του δείχνω με τα χέρια.
2: Τι εννοεί?
1: Εννοούσα, ρε παιδί μου, το περιγράφει με τα χέρια. Δηλαδή βλάκα είναι, δεν καταλαβαίνει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε το ίδιο υιοθετεί.
2: Μάλιστα. Άρα και εγώ θα πρέπει να δουλέψω χέρια, δηλαδή. Πολύ, ρε παιδί.
1: Βέβαια. Πολύ χέρια.
2: Θεατρικότητα. Θεατρικότητα. Μάλιστα.
1: Θεατρικότητα.
2: Θεατρικότητα. Ναι. Εντάξει, Μιχάλη μου, να σε καλά.
1: Θα τα πούμε κάτι.
2: Καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ευχαριστώ.
2: Αυτά από τον Μιχάλη Λεάνη. Ωραία και η συζήτηση μας και σήμερα με τον Μιχάλη. Ο Χρήστος λέει: στο τραπέζι η γιαγιά μου έλεγε τίποτα δεν φτάνει άμα δεν περισσέψει. Καλό. Καλό. Καλό. Εγώ είμαι πάντα αυτή τη λογική. Πάντα παίρνω παραπάνω. Μα γιατί πήρες τόσα και τα λοιπά. Άσε λέω να υπάρχουνε. Και ό,τι μείνει, παρκάρουμε σε κατάψυξη μετά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, ξεφύγαμε και επιστρέφουμε σε λίγο με τα ποδοσφαιρικά. Έχουμε να πούμε για στόπερ. Υπάρχει νεότερο ρεπορτάζ για στόπερ. Φρέσκο, φρεσκότατο. Οπότε μένετε εδώ συντονισμένοι. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο για να συνεχίσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στην οποία έχουμε μπει ήδη.
3: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
7: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
6: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
7: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
6: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
7: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
8: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
9: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
8: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
9: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
8: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
10: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλή σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
11: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
15: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
16: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
15: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
16: Μιλάμε για άλλο αέρα,
15: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
16: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
15: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
18: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου.

0: επικοινωνίας 2312-001-095.
1: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
0: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
2: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
0: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
0: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
0: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
9: Τι κανάλαξε άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
10: GPS και βυθώματο έχεις?
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
10: GPS λόγιο έχεις?
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
9: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
10: Μεϊμάρης.
11: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
12: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Συνεχίζουμε και μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την εκπομπή. Πάμε στα ποδοσφαιρικά, γιατί δεν πήγαμε πολύ μπασχετικά με τον Μιχάλη.

Είπαμε και το πρόγραμμα του Eurocup. Δεν έχω βγει ακόμα ημερομηνίες και ώρες. Θα γίνει και αυτό σταδιακά. Πρεμιέρα για τον Άρη στη Γαλλία με τη Λεμάν. Και φινάλε στη Λετωνία με τη Ρίγκα Ζέλη. Σεπτεμβρίου η πρεμιέρα στο φετινό EuroCup. Και μάτς τα οποία δεν θα πέφτει καρφίτσα τη φετινή σεζόν. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Αφού θυμίζω ότι μαζί μας είναι η Digital Markt, το κορυφαίο σέρβις κινητών σε όλη τη Θεσσαλονίκη, στην Ανδρέα Παδρέωτικα στο Ελευθέρω Κουρδελιό. Την ίδια μέρα παραλαμβάνει το κινητό σας και φυσικά με ζωτοπολείο Μόστρα, Μυστακίδη 22 στη Χαριλάου, απέναντι το παρκάκι, για να πάτε να φάτε ποιοτικά και σε πολύ καλές τιμές. Καλημέρα και στον Κυριάκο από το Βούπερταλ. Το μπάσκετ καλά είναι τα πράγματα, ψυχούλα μου, λέει. Το μεγάλο, όπα. Το μεγάλο μαζόρι, λέει, το ποδόσφαιρο τι γίνεται. Το θέμα του Μάγνουσον έχει αρχίσει να υποχωρεί από χθες ουσιαστικά στη λίστα του Άρη. Γιατί ο Άρης, όπως έχουμε εξηγήσει και άλλη φορά και το αναλύαμε και χθες με αφορμή και το Μάγνουσον, έχει μια συγκεκριμένη πολιτική φέτος στα μεταγραφικά που λέει ότι εγώ αξιολογώ έναν παίχτη τόσα και δεν θέλω να δώσω παραπάνω από αυτά. Και ο Άρης έχει εικόνα το ότι έπαιρνε ο Μάγνουσον στη Λιβαδιά. Και στην ουσία λέει από μέσα του, δεν νομίζω το έχει πει στον παίχτη direct, εμάς βρήκες τώρα. Γιατί υπήρχε από την πρώτη στιγμή η θετική διάθεση και των δύο πλευρών συνεργαστούν και επιμέρες συζητάνε για το οικονομικό, δίχως όμως αυτή τη στιγμή να υπάρχει εδώ και τόσες μέρες ένα σημείο ταύτισης, να το πω έτσι. Και ο Άρης είναι απόλυτος. Αξιολογεί το Μάγνουσον με συγκεκριμένα λεφτά. Πολύ καλός παίχτης, ναι, είναι. Δεν το παραβλέψουμε αυτό. Πολύ καλός παίχτης. Αλλά έχεις μια ηλικία. Και προέρχεσαι από το Λεβαδιακό. Δηλαδή, με το Γέρσεν, ας πούμε, ο Άρης πλήρωσε το γεγονός ότι προερχόταν από την Augsburg. Και του έδωσε για κάτι παραπάνω συμβόλαιο του. Αν ο Γένεσεν προερχόταν από μια άλλη ομάδα, δεν θα δίνει τόσα. Σε καμία περίπτωση. Οπότε λοιπόν αυτή τη στιγμή ο Μάγνουσον προέρχεται το Λιβαδιακό. Στον οποίο σίγουρα δεν έπαιρνε τα λεφτά τα παίζει από τον Άρη. Δεν τρελαθούμε τώρα. Θα μου πει, θα μην ζητήσει κάτι παραπάνω. Ναι, κάτι παραπάνω να ζητήσει. Ναι, μην το παρακάνουμε όμως κιόλα. Οπότε ο Άρης έχει κάνει, να το πω έτσι, refresh στην λίστα των κεντρικών αμυντικών τις τελευταίες 36-37 ώρες και από αυτό το refresh ο Μάγνουσον από εκεί που ήταν στην κορυφή έχει πέσει, έχει χάσει θέσεις και έχουν προκριθεί πλέον άλλες λύσεις και δεν αναφέρομαι μόνο σε μία, αναφέρομαι σε δύο λύσεις που προκρίνονται πλέον σε ό,τι έχει να κάνει με το κέντρο της άμυνας. Δηλαδή ο Άρης μπορεί προτεραιότητα να πάρει τουλάχιστον έναν αυτή τη στιγμή. Αλλά επειδή έχουν βγει κάποιες καινούργιες περιπτώσεις, γιατί συνεχώς μες στο καλοκαίρι βγαίνουν νέες περιπτώσεις παικτών, τι έχει πάθει αυτό, γιατί κάνει έτσι. Ωραία. Καλύτερα τώρα, όχι. Λοιπόν. Κοιτάει μήπως, επειδή έχει βρει και κάτι ακόμα, μήπως κλείσει και τον δεύτερο από τώρα. Ας κλείσει βέβαια πρώτα τον έναν, που είναι το πιο σημαντικό, και μετά βλέπουμε για τον δεύτερο, ας πάρει και έναν μήνα, δεν με νοιάζει. Να κλείσει τώρα έναν, να πάει με την ομάδα στην Ιταλία. Εγώ θέλω και νομίζω αυτό επιτάσσει λογική. Και όσο είναι στην Ιταλία, ας κλείσει και ένα δεύτερο. Ο Μάγνουσον θα επανέλθει στο προσκήνιο μόνο αν ο ίδιος ρίξει νερό στο κρασί του και πλησιάσει περισσότερο στα θέλω του Άρη. Ο Άρης ήταν ξεκάθαρος. Εγώ αυτά δίνω. Θα θες. Ωραία, δεν τα θες, πάμε παρακάτω. Γιατί εγώ τόσο αξιολογώ. Τι θέλει να κάνει ο Άρης? Να αποφύγει να πληρώσει υπεραξίες. Όχι, Χρήστο, δεν έχεις κάνει πρόταση στο Σιώπη, από ό,τι ξέρω. Δεν έχεις κάνει πρόταση στο Σιώπη. Λοιπόν. Ο Ιωάννης μας δίνει μια πάρα πολύ χρήσιμη πληροφορία. Αποφύγετε τον περιφερειακό. Μόλις έγινε ατύχημα στο ρέμα προς Καλαμαριά, λέει, στο ύψος των Μετεώρων. Μάλιστα. Άρα στο ρέμα προς Ανατολικά έχει γίνει ατύχημα.
στο ύψος των μετεώρων, είναι που είναι ο Περιφερειακός. Όσοι μπορείτε, παιδιά, καταλαβαίνω δεν είναι εύκολο να τον αποφύγετε και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ιωάννη για την πληροφορία που μας δίνει να τον αποφύγετε. Μάγνουσον λοιπόν ξανά, μόνο αν ο ίδιος ο Μάγνουσον πει ότι ναι, δέχομαι αυτά που μου δίνετε και έρχομαι. Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Άρης μέσα από νέες περιπτώσεις που έχουν προκύψει τα τελευταία 24 ώρα έχει ξεχωρίσει δύο κεντρικούς αμυντικούς. Ο ένας μάλιστα είναι από μεγάλο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι είναι ο αριστερός ο στόπερ. Αυτός που είναι από το μεγάλο πρωτάθλημα, ναι. Νομίζω, το λέμε επιφύλαξη, νομίζω ότι είναι αριστερός, αλλά το λέμε επιφύλαξη. Και είναι δύο περιπτώσεις, οποίες προσπαθεί να βάλει αυτή τη στιγμή, αν δεν το έχει κάνει ήδη, να τις βάλει στην τελική ευθεία, για να τελειώσει τουλάχιστον μία από τις δύο άμεσα. Κρίνοντας βέβαια ότι είναι και καλύτερα σε αυτή τη στιγμή από τον Μάγνουσον. Που εγώ θα τον ήθελα, σωστά κατά την πρώτη στιγμή, ιδανικά για μένα backup. Ως βασικός είχα τις επιφυλάξεις μου. Για backup θα ήταν μια πολύ καλή επιλογή. Όσο αν ο Μάγνουσον θέλει στο τέλος να έρθει της ημέρας ως backup. Οπότε δεν αποκλείεται, δεν λέω ότι θα γίνει, λέω ότι δεν αποκλείεται, εφόσον είμαστε σε αυτή τη φάση πλέον με δύο νέες περιπτώσεις στόπερ, να έχουμε και κάτι μέσα στο Σαββατοκύριακο ή το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα. Και πλέον έχει μπει στην κουβέντα και το πρέπει, διότι ο Άρης φεύγει, θυμίζω, για την Ιταλία σε 11 μέρες. Οπότε πρέπει κάποιος να έρθει, να περάσει από εξετάσεις, να υπογράψει και να πάει στην Ιταλία με την ομάδα. Τουλάχιστον ο ένας. Και για τον δεύτερο έχουμε χρόνο μετά.

Ο Νίκος, που μάλλον και αυτός είναι στον περιφερειακό, μου λέει: είναι σοβαρό, λέει, το ατύχημα το οποίο έχει γίνει στον περιφερειακό. Γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι, δυστυχώς, με μηχανή. Φτάνει με τις μηχανές. Φτάνει πραγματικά στο λεφτό. Φτάνει με τις μηχανές. Αν πεις με τα μάξι, δεν μπορεί να έχεις ατύχημα. Μπορεί, φίλε, ναι, αλλά φτάνει με τις μηχανές. Φτάνει. Έχω το μεταξύ και το μικρό που μου λέει θέλει να πάρει μηχανή. Αυτές οι μικρές, μωρέ, τις τέτοιες με τις μπαταρίες που οδηγάζε, παιδί μου. Λέω τη γυναίκα μου, θα το πάρω μηχανή, λέω, να μάθετε τώρα ο μικρός τώρα στη μηχανή και μετά μου ζητάει και μεγάλος μηχανή, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτοκινητάκι, αυτά πώς τα λένε, τα που μπαίνει αυτός μέσα και το οδηγάει. Ο Κώστας, την καλημέρα μου και σε σένα. Με δύο αυτές περιπτώσεις, συν Φαμπιάνο Ματάρι και τα δύο πιτσιρίκια, ναι. Αυτό είναι το πλάνο. Δύο στόπερ, ο Φαμπιάνο 3, ο Ματάρ 4 και ο Κάμτσης 5 που έχουν επαγγελματικά συμβόλαια. Δεν ξέρω αν ο Σιταράς Κώστα θα κάνει επαγγελματικό συμβόλαιο. Αυτό θα φανεί, θα τον αξιολογήσει ο Γρηγορίου, όπως αξιολογήσει και τον Αντωνιάδη, θα αξιολογήσει και τον Καρμαλή, θα αξιολογήσει και τον Ζήτρο και αξιολογεί και όλα τα παιδιά και εκείνα που έχουν συμβόλαιο. Με συγχωρείτε. Τον Παπασαραφιανό, τον Χαρούπα, τον Γκάμτσι. Μπορεί να αποφασίσει κάποιο από αυτά τα παιδιά, υποθετικά εγώ στο λέω, δεν είναι ότι ξέρω κάτι, να πάει δανεικός. Αν και τους χρειάζεται τους νεαρούς, είναι η αλήθεια. Φέτος. Γιατί στο κύπελο είναι δύο, δεν είναι ένας. Ό,τι αποφασίσει ο Γρηγορίου θα τους δει, να δούμε ποιους θα επιλέξει για να ακολουθήσει την ομάδα στην Ιταλία. Εγώ πιστεύω ότι περισσότεροι, αν όχι όλοι, περισσότεροι θα είναι στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, το οποίο ξεκινάει, θυμίζω, στις 21 Ιουλίου. Αλλά το πλάνο για τα στόπερ είναι αυτό το οποίο γράφεις και εσύ στο μήνυμά σου.

Ο Αναστάσης ήθελε 6-2 μεταγραφές, με τις 6 να είναι εδώ. Ήδη κατάφερες και πάλι να μην έχεις κάνει τον σωστό σχεδιασμό. Είσαι άρεσε, λέει, τι να περιμένουμε άλλο. Λέει, αν δεν τους έχουμε τους 6 έως την τελή, θα είναι έγκλημα. Ποιους 6 όμως θέλω να μου πεις. Μου λες γενικά 6. Εγώ σε ρωτάω ποιους 6. Ναι, έχεις μέχρι την Ιταλία. Έχεις κάνει ήδη 3. Η μία είναι βέβαια βασικού κορμού, να το πω έτσι. Δεν ξέρεις βέβαια πώς θα βγουν και άλλα, αλλά η μία είναι βασικού κορμού. Αν κάνει άλλες 4 μέχρι την Ιταλία, Αναστάση, πάρει δηλαδή ένα στόπερ, ένα αριστερό μπακ, ένα δεξί μπακ και έναν εξτρέμ, στην Ιταλία θα πάει καλά, πρόσεξε. Στην Ιταλία, λίγο μετά τα μέσα Ιουλίου. Όχι μία εβδομάδα πριν έξω πρωταθλήματος, γιατί πρέπει να υπολογίζει και αυτό. Αν λοιπόν κάνει αυτές που σου λέω, δεν θα είναι καλά. Αυτές τις 4 να έχει κάνει, εγώ σου λέω. Και να πάει στην Ιταλία με αυτές τις 4 κινήσεις. Καλά θα είναι, λέω εγώ. Και μετά έχεις χρόνο, έναν μήνα μέχρι να έρθει το πρωταθλήμα, να πάρεις και δεύτερο αριστερό μπακ, να πάρεις και δεύτερο στόπερ, δεν το κλείσει νωρίτερα. Να πάρεις και το δεκάρι που εκεί θα περιμένεις βέβαια μέχρι τέλους, το Μάνου ή κάτι άλλο. Μανού βασικά. Και έναν ακόμα εξτρέμ. Ο Χαφ πότε έρχεται και αν έχουμε κάτι για εξτρέμ. Αλλά αριστερό μπακ τώρα άμεσα. Κώστα, ο Χαφ έρχεται την άλλη εβδομάδα μάλλον, Μπασίρου. Όχι, μάλλον την άλλη εβδομάδα θα έρθει. Θα διευθετηθεί αυτό το γραφειοκρατικό θέμα που έχει να κάνει με τη μετακόμιση του στην Ελλάδα. Γιατί μιλάμε για Αφρικανό. Δεν μιλάμε τώρα για ό,τι και ό,τι. Για αριστερό μπακ ο Άρης ψάχνει, κολλάει. Δηλαδή δεν του βγαίνει εύκολα. Υπάρχει βέβαια κάτι τα τελευταία 24 ώρες στον ορίζοντα. Υπάρχει κάτι. Μακάρι να κλείσει αυτό το κάτι το οποίο υπάρχει.

Ο Νίκος λέει για τον μπάσκετ 100 με αναλύσεις του προγράμματος. Με διπλό στη Λεμάν μπορούμε άνετα να φτάσουμε το 5-5 στον Όμιλο μέχρι την 6η αγωνιστική που πάμε να παίξουμε στη Χάπολη. Καλό είναι το πρόγραμμα και πρέπει να μπούμε το μαχαίρι στα δόντια στη Γαλλία. Δεν θα είναι, παιδιά, η ομάδα 100% έτοιμη στη Γαλλία. Και καμία ομάδα δεν μπορεί να είναι 100% έτοιμη στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Πρέπει να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Αυτό όμως δεν σου απαγορεύει το να πας και να διεκδικείς την νίκη. Βαγγέλης λέει δύο center back, ένα αριστερό back. Ένα τερματοφύλακα, ένα αριστερό εξτρέμ, οπωσδήποτε. Α, τον τερματοφύλακα, Βαγγέλη, για το τέλος. Δεν με καίει. Έχω και το Διούδη, έχω και το Μάικιτς. Δεν με καίει τερματοφύλακας. Εμένα με καίει να πάρει δεξί back για να έχει δεύτερο πίσω το Φαντιγκά. Και νομίζω ότι. Και δεν σου λέω μόνο ότι πώς το βλέπω εγώ, έτσι το βλέπει και η ομάδα. Τον τερματοφύλακα ψάχνει, αλλά δεν καίγεται. Κοιτάει τερματοφύλακα, δεν καίγεται όμως. Δεξί back, ένα stopper, ένα αριστερό back, ένα εξτρέμ μέχρι την Ιταλία. Για μένα εκεί θα είναι καλά. Γιάννης Εδώνης Μπουσαΐντ, γεια σας. Εσύ λες γεια σας, το πλάνο της ομάδας δεν είναι γεια σας. Για τον Μπουσαΐντ, ναι, ιδανικά θα ήθελα να πεμπλακεί από τον Βέλγο, με καταγωγή από το Μαρόκο, αλλά όσο δεν φεύγει, μένει. Και είναι στο πλάνο της ομάδας. Δεν έχει νόημα να τον βάλει στο περιθώριο. Βάλω τον να παίξει τα φιλικά, μπορεί να το δει κανένας και αυτό τον πάρει. Λοιπόν. Τον Ιωάν. Φερνάντες έχει καψούρα πρώτος, λέει ο Κώστας από Ελλάδα. Ξέρει αν θέλει να παίξει όμως. Καλός ο Φερνάντες. Καλός. Θα ήταν καλή λύση. Ξέρεις όμως τι ψάχνεις, αριστερό εξτρέμ, δεν ψάχνεις δεξί. Φερνάντες είναι αριστερά. Ο Φερνάντες λέει δεξιά. Και έχει τον Καρέ. Πρέπει να συνυπολογίσει και αυτό. Εσύ ξέρεις τι θες. Ένα παίχτη από τα αριστερά με δεξί πόδι να μπαίνει μέσα. Εκτός αν ο προπονητής επιλέξει, θέλει ιδανικά, να παίζει ο αριστερός εξτρέμ του με πόδι πλευράς. Που δεν νομίζω το Γρηγόριο τον απασχολεί ιδιαίτερα. Το αν θα έχει πόδι πλευράς ή όχι. Οπότε από τη στιγμή που έχεις ανάποδο πόδι από τα δεξιά, βάλει και ένα ανάποδο πόδι μέσα. Από τα αριστερά. Και να μπαίνει μέσα. Δεξί-αριστερό μπακ 2. Σέντερ μπακ 2. Και εξτρέμ συμπασίρο 6. Λέει. Αλλά ούτε τον Μπασίρο μας γίνει. Τον Μπασίρο τον έχει πάρει. Το θέμα είναι να χτίσει. Αν όχι, θα έρθει τι επόμενε. Στην Ιταλία θα είναι. Γένσεν, ένα μάτσο εντός έδρας δεν έχασα. Δεν είναι παίκτη και το ξέρεις. Έχει. Πρόσεχε. Ο Γένσεν δεν είναι κακός παίκτη. Και βάλε και το κομμάτι της διαχείρισης. Πολλοί παίκτες ευαγγελικά είχαν πέρυσι στα χέρια του Χιμένεθ. Δυστυχώς. Ο Γένσεν για μένα είναι ένα εργαλείο. Είναι όμως παίκτη που δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά. Είναι μέσος ο οποίος δεν μπορεί να κάνει εύκολα νούμερα. Μακάρι στα χέρια του Γρηγορίου να είναι καλύτερος. Εγώ τον θέλω τον Γένσεν, αλλά τον θέλω με λιγότερα λεφτά. Τον θέλω με λιγότερα λεφτά και να μου βάλει περισσότερη ουσία στο παιχνίδι, γιατί δεν έχει ουσία ο Γένσεν στο παιχνίδι. Ναι, παίζει σε πολλές θέσεις και σου δίνει λύσεις. Ναι, είναι τρεχαντήρι, αλλά μου λείπει τρεις μήνες το χρόνο με θλάσεις. Άσε τώρα τις ιώσεις. Παιδιά έχει, κολλάει από τα παιδιά, όλοι κολλάμε. Τι κάνουμε. Ο Γένσεν κάθε χρόνο λείπει τρεις μήνες.

0: Λοιπόν, επειδή θα κάνουμε μέρες θα τα πούμε ξανά, θα ανοίξω γραμμές στο 2310-328-828 και σας περιμένω. Έχουμε ένα τεταρτάκι, δεν θα παίχουμε για κάποιες μερούλες. Ελάτε να τα πούμε. Το λέω ότι μεταξύ τόση ώρα και έχω τις γραμμές κλειστές, δηλαδή μιλάμε.
1: Τι παιδί είσαι εσύ, ρε Νίκο, δηλαδή.
0: Λοιπόν, έχουμε, ωραία. Πάμε στον πρώτο φίλο, καλημέρα.
2: Buongiorno, καλημέρα.
0: Buongiorno.
2: Είμαι ο Βαγγέλης, ο Ιταλός.
0: Γεια σου, εσύ Ιταλικά ξέρεις?
2: Είναι η μητρική μου γλώσσα, αλλά τα μιλάμε και τα γράφουμε κανονικά.
0: Όντως.
2: Όχι, φυσικά.
0: Αλήθεια τώρα, μου λες, μην πουλάς παπά.
2: Παπά δεν πουλάω ποτέ, μπορείς να σου δείξω και την ταυτότητά.
0: Ωραία, εσένα...
2: Γεννηθείς Παλέρμο, Ιταλία.
0: Εσύ θα μας κάνεις ανθρώπους, ρε φίλε, πριν φύγουμε για την Ιταλία τότε, τέλειως.
2: Έτσι πρέπει.
0: Εσύ θα μας κάνεις ανθρώπους. Τι κάνουμε, πού πάμε, πού δεν πάμε, τι τρώμε, τι δεν τρώμε, όλα, ρε παιδί μου. Αν και δεν ξέρω αν ξέρεις από εκεί πάνω, Βόρεια Ιταλία.
2: Κοιτάξτε, έχουμε περπατήσει για Μιλάνο πολλές φορές και με τον Άρη πολλές φορές.
0: Ναι, εκεί Μπρέσια και τα λοιπά, γι' αυτό τώρα φύγε λίγο από το Μιλάνο, πάμε προς Μπρέσια, ρε παιδί μου, γι' αυτό σου λέω.
2: Υπάρχει ένα μαγαζί, μετά θα σου πω, Σιμάντζα Μπένε, Σιπάγκα Πόκο, λέει η ταμπέλα του. Τρως καλά, πληρώνεις λίγο.
0: Εκεί θα πάμε. Θα μου τα στείλεις όλα στο Messenger. Όλα θα μου τα στείλεις. Βαγγελάρα μου, εννοείται. Έτσι. Πάμε στα δικά μας.
2: Λοιπόν, είμαστε, όπως λέει και η ρίση ελληνική, σαν τη χείρα στο κρεβάτι, που λέω. Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα, χθες, αύριο, από όλες τις πλευρές. Και από το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Διψασμένη και η δίψα έρχεται από την επιθυμία να μπορέσουμε να έχουμε ένα τίτλο από όπου και να μας έρθει αυτή τη στιγμή. Νομίζω θα απογειώσει την μάζα του Άρη, θα την ξυπνήσει, την αποκολλήσει από κάτω. Κάτι περιμένουν και κάποιοι άνθρωποι, θα σου το πω και λίγο πιο λαϊκά, περιμένουν να δουν ένα τίτλο για να φύγουν ψηλά.
0: Καλά, ναι, είναι και αυτό. Ας το δουν και ας μην φύγουν τώρα, δεν πειράζει.
2: Αυτό θέλω να σου πω, οι πατεράδες μου, εγώ είμαι 51. Εγώ τον πατέρα μου λέει, εγώ πρόλαβα ένα τίτλο, να δεις και εσύ παιδί μου ένα τίτλο.
0: Μακάρι να δούμε.
2: Κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και σε όλα που είπες και με τον Γρηγορίου. Θεωρώ ότι θέλει αυτή τη φορά και ο ίδιος είναι η πρώτη φορά που στην καριέρα του κουμαντάρει μεγάλο καράβι.
0: Ναι.
2: Και σίγουρα θα θελήσει και ο ίδιος να γράψει ένα, για να έχει την ευκαιρία του, που λέμε.
0: Σε αυτούς τους ανθρώπους εγώ μετράω πάρα πολύ το κίνητρο. Δηλαδή αυτό που είχε ο Μάτζιος, αυτό που είχε ο Παντελίδης. Επειδή ο Άρης ήταν step up στην καριέρα τους, από το 7 που μπορεί να δουλεύανε υπό κανονικές συνθήκες, για τον Άρη δουλεύουν 10.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Κατάλαβες, ο Χιμένεθ, ο Πάρντιου δεν θα το κάνουν αυτό το πράγμα.
2: Εγώ θα κρατήσω ένα πράγμα από την περσινή τελευταία περίοδο του Γρηγορίου που δούλεψε, ότι κατάφερε αυτό το σύνολο, το οποίο ήταν, δεν μπορούσαμε μεταξύ μας να αλλάξουμε πάσα, ούτε να μιλήσουμε, ναι, να το κάνει ένα σύνολο να αγαπηθεί μεταξύ τους καταρχήν, γιατί αυτό χρειάζεται και αγάπη για να γίνει.
0: Έβλεπες μια ομάδα που είχε πλάνο, ρε, μέσα στο γήπεδο.
2: Μπράβο. Έβλεπες μια ομάδα που μπορούσες να πεις ότι ξέρεις κάτι, αυτό το πράγμα κάτι θα βγάλει στο τέλος.
0: Ναι. Δεν
2: ήταν τρία δοκάρια απέναντι χαμένα, έσπασε κίνια, τελικά μπήκε το νερό στο αυλάκι. Εγώ θεωρώ ότι πάνε καλά. Εγώ νιώθω μια σιγουριά με Γρηγόριο. Μου το έβγαλε μέχρι την τελευταία... τα αποτελέσματά του αυτά δείξαν. Ασχέτως αν ήταν, να σου πω, ασχέτως αν κρίθηκαν όλα για την πέμπτη θέση, θεωρώ όμως και για αυτό το πράγμα όλοι θέλανε να τερματίσουν πιο ψηλά. Όλοι το θέλανε αυτό.
0: Ναι.
2: Αυτό ήθελα να πω για το ποδόσφαιρο. Περιμένω και εγώ να δούμε τις τελευταίες πινελιές να μπορέσει να δέσει το σύνολο. Χαίρομαι που κατά βάθος δεν βγήκαμε Ευρώπη. Σε κάποιο λόγο. Γιατί μας δίνεται και μια φορά σωστά να εκμεταλλευτούμε, αν μπορέσουμε τώρα, το γεγονός της προετοιμασίας χωρίς να βιαζόμαστε. Είναι και αυτό ένα γεγονός. Σε όλα τα προηγούμενα χρόνια πάνω κάτω τρέχαμε να προλάβουμε την πρώτη αγωνιστική της Ευρωπαϊκής
0: Διοργάνωσης. Να το εκμεταλλευτείς όμως αυτό μια φορά.
2: Αυτό λέω, να το εκμεταλλευτείς μια φορά. Μπράβο, αυτό εκεί πέρα καταλήξω. Για να μπορέσεις να έχεις, βλέπεις, αυτά είχαν πόσα προβλήματα τραυματισμών μέσα πριν το Δεκέμβριο. Ήμασταν τελείως αποκομμένοι από όλες τις πλευρές. Ευελπιστώ ότι τώρα θα πάμε λίγο καλύτερα.
0: Άντε να δούμε.
2: Μπάσκετ. Μπάσκετ και κλείνω.
0: Ναι.
2: Δεν θέλω να γίνουμε σαν τους άπιστες στο μάτς που πέρυσι τέτοιο καιρό λέγαμε ποιος Σιάο και ποιος κτλ. Και τελικά είδαμε τι έγινε. Το ίδιο πράγμα το είπα και το πρωί με τον Βασίλη. Λέω ο Σπαθής πρέπει να τον αφήσουμε να κάνει τη δουλειά του και αυτό το λόγο ήρθε. Πριν ακόμα μάθαμε να κρίνουμε, πριν ακόμα να δούμε το έργο.
0: Ναι, ναι, σωστό. Σωστό. Θέλει υπομονή, θέλει υπομονή.
2: Την αγάπη μου.
0: Να σε καλά, Βαγγελάρα. Να σε καλά.
2: Να σε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Χαμόγελα, παιδιά.
0: Να σε καλά, Βαγγελάρα.
2: Και το πιο σημαντικό, ναι. Τον προβλέμε και συριζόλβωνο. Με προβλήματα που επιλύνονται.
0: Μ' αρέσει. Φιλιά.
2: Φιλάκια.
0: Αρριβεντέρτζι. Λοιπόν, ναι, τι γίνεται. Δεν κάτσαμε. Δηλαδή, μια τρίτη ξένη γλώσσα δεν μάθαμε, ρε φίλε. Δηλαδή, πέρα από τα ρημάδια τα αγγλικά. Μια τρίτη ξένη γλώσσα και τα ήθελα πολύ τα γούσταρα τα ιταλικά. Είχα ξεκινήσει κάποια φάση να μαθαίνω μόνος μου, αλλά βαρέθηκα είναι η αλήθεια. Μόνος σου τώρα είναι σαν να ξεκινάς να κάνεις μόνος γυμναστική στο σπίτι. Έχει τι σταματήσεις, δεν γίνεται. Κρατάω ανοιχτές γραμμές, έχουμε ένα δεκαλεπτάκι. Ο Ηλίας λέει θέλεις δύο στόπερ βασικά, ένα αριστερό μπακ. Βασικό και ένα αριστερό μπακ αναπληρωτή. Θέλεις, ναι. Ένα εξάρι αναπληρωτή. Συνδεξί μπακ αναπληρωτή. Συμφωνώ στο δεξί μπακ. Ρελία, έχεις το Ράτσι στο Χόγκλα, το Γένσεν, το Μπασίρου, το Γαλανόπουλο. Και θες να πάρεις κι άλλον. Πώς να πάρουμε στο κέντρο, δηλαδή. Κάτσε, ρε μάνα μου, περίμενε. Για να πάρεις, πρέπει να φύγει. Ή για να στο θέσω αλλιώς. Το έχουμε ζητήσει πολλές φορές αυτό το θέμα. Για να πάρεις το Σιώπη, πρέπει να φύγει κάποιος. Τώρα δεν μπορείς να πάρεις το Σιώπη. Αν φύγει κάποιος, ναι, συζητάμε. Θα πάρω εξάρι. Εξάρι είναι ο Μπασίρο. Εξάρι είναι ο Μπασίρο. Εξάρι είναι ο Χόγκλα. Εξάρι είναι ο Ράτσιτς. Απλά αυτοί οχταρίζουν κιόλας. Ο Μπασίρο δεν οχταρίζει. Ο Μπασίρο ταυτότητα γράφει 6. Στο Ράτσιτς και στο Χόγκλα γράφει 6 και 8. Στο Γαλανόπουλο γράφει 8 και 6. Γιατί ο Γαλανόπουλος είναι περισσότερο οκτάρι από ό,τι εξάρι. Απλά εξαρίζει επειδή έχει τρεξίματα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
3: Γεια σου, Νίκο.
0: Γεια σου, Ανάση.
3: Τι καινούριο μας είπες σήμερα, κύριε Νίκο.
0: Για τα στόπερ. Γιατί ρωνεύεσαι, ρε φίλε, δεν κατάλαβα. εσύ θες να ακούσεις ονόματα. Δεν θα ακούσεις ονόματα, ρε φίλε. Όχι.
3: Ποτέ. Θα... ρώτα τους φίλους μου, δεν με ενδιαφέρουν καν.
0: Χθες...
3: ξέρω ότι η ομάδα θα πάρει.
0: Χθες το απόγευμα είπα στο YouTube, είπα τον Στόμπερ που ήμασταν κοντά, αλλά δεν τον κλείσαμε και τον αφήσαμε στην άκρη. Τι άλλο να κάνω.
3: Και δεν είναι αυτός, το μοναστήρι θα είναι ο άλλος.
0: Το μοναστήρι θα πάμε μας δείχνει καλά.
3: Ξέρω,
0: ο Ζούκρου και ο κάθε Ζούκρου τώρα. Ναι,
3: εδώ ανησυχούσαμε για τα πάνε, ρε φίλε.
0: Το ότι υπήρχε κόσμος. Το ότι υπήρχε κόσμος που ανησυχούσε για τα μπαν πραγματικά ήταν εντυπωσιακό. Το πρόβλημα με τα μπαν δεν ήταν αν είχαμε να τα πληρώσουμε. Είχαμε την πρώτη στιγμή. Το πρόβλημα με τα μπαν ήταν το επικοινωνιακό. Το τσου έκανε ζημιά στο επικοινωνιακό σου.
3: Ναι, ναι. Είναι όντως κακό.
0: Δεν είναι ωραίο να φαίνεται τώρα ότι είναι εκεί πάνω.
3: Απ' την άλλη, αν θα συζητήσεις με τον ίδιο, θα πας με το μέρος του. Θα αφήνω αυτό, άστο. Πάμε παρακάτω τώρα. Γιατί είναι εγωιστής. Ο εγωιστής ο άνθρωπος δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτι να μου πεις, τελευταία μέρα κερατά. Δεν θα τα πάρεις όποτε θες εσύ. Θα τα δώσω όποτε θέλω εγώ. Τελευταία μέρα, θα περιμένεις. Τώρα κάποιος άλλος τι θα πει, αφού θα τα δώσεις όποτε θέλω εγώ, όχι όποτε θέλει αυτός. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, είναι κουραστικές αυτές τις μέρες. Το ξέρω, για όλους. Κάθε μέρα λέτε τα ίδια πράγματα, δεν σας κατηγορώ. Είναι ό,τι πιο κουραστικό. Λοιπόν, η ουσία ποια είναι. Περιμένουμε να δούμε τα τρία, όχι, ναι, τρία πρέπει να είναι τα καλά. Η Αταλάντα, η Μόντσα
0: και η Νάπολη. Και ένα με τον Πασεραϊκό. Αυτά.
3: Όποιος μου πει ότι θυμάται φιλικά παιχνίδια με καλύτερες ομάδες από αυτές που κλείσαν φέτος, να στείλει μήνυμα. Τι θυμάστε?
0: Καλά, δεν μου λέει κάτι αυτό, Θανάση, να ξέρει.
3: Όχι, ρε παιδί μου, λέει εμένα τώρα, εντάξει. Λέει εμένα. Σε ένα δεν σε λέει, τον άλλο δεν το λέει, αλλά με την Νάπολη, την Αταλάντα και τη Μόντσα είναι φιλικά επιπέδου.
0: Είναι, όχι, είναι. Ρε, εννοείται ότι είναι.
3: Από ένα πρωτάθλημα το τέταρτο. Το τέταρτο.
0: Με τη δεύτερη της Ιταλίας, με μια της τόπο ομάδας Αταλάντα της Ιταλίας.
3: Μπράβο.
0: Να πάμε λοιπόν, πιάσουμε εκεί πέρα το Σάρι λίγο, να πιάσουμε λίγο τον Μπιριμπίρ.
3: Όλα καλά.
0: Όλα καλά.
3: Όλα καλά.
0: Όλα καλά.
3: Δεν ξέρω από αλλού, το περιμένουμε, δεν ξέρω αν θα μας έρθει ότι... από αλλού.
0: Τι.
3: Η χαρά.
0: Η χαρά.
3: Αυτό που περιμένουμε να δούμε που λένε, δεν λένε να δούμε χαρά στα σκέλια μας.
0: Πρέπει να δούμε κάποια στιγμή και εμείς για χαρά, ρε φίλε, δεν γίνεται. Αλλά να σου πω κάτι, δεν θα μιζεριάζω μέχρι να γίνει.
3: Αχ, ρε φίλε.
0: Δεν μπορώ, δεν μπορώ τη μιζέρια πλέον, αδελφέ. Δεν μπορώ.
3: Εσείς είστε και 30, 35.
0: 36.
3: Ναι, ανέβα, κορόιδο.
0: Πλησιάζω στην πρώτη κολονοσκόπηση.
3: Λοιπόν, θες λίγα χρόνια ακόμα.
0: Άλλα τέσσερα. Ένας φίλος μου τώρα που μου στέλνει μηνύματα και μου λέει διάφορα, στα 40 τη βάρεσε την πρώτη.
3: Και την πρώτη του προστάτη, να ξέρεις.
0: Τι λες ρε, από τώρα ρε, είσαι τρελός.
3: Κατέβηκε το...
0: Κατέβηκε, γιατί?
3: Κατέβηκε.
0: Δεν παθαίνω τίποτα, μια χαρά ντους.
3: Όλα κατέβηκα, να ξέρεις.
0: Είμαι σε πολύ καλή κατάσταση.
3: Λοιπόν, όλα καλά, υγεία, ψυχραιμία και περιμένουμε να ακούσουμε το πρόγραμμα από τον κύριο Γιάννη, γιατί έχουμε ετοιμάσει μια
0: κάνεις την τουρνέα σου, θες να κάνεις εσύ πάλι, ναι.
3: Και να πάμε ρε φίλε,
0: ένα μην πάτε ένα ταξίδι.
3: Είναι αυτό που λέει να δούμε χαρά στα σκέλια μας, ρε φίλε, να πάμε και κάνε ένα εξωτερικό φίλε.
0: Κοίτα, το ταξίδι με τη Λεμάν είναι καλό.
3: Πρεμιέρα είναι Λεμάν.
0: Ναι, είναι καλό.
3: Καλό μου ακούγεται.
0: Καλό. Και φινάλε ομίλου στη Λετωνία με τη Ρίγα.
3: Α, ναι, και αυτό καλό μου ακούγεται.
0: Σου πέφτει λίγο αργά, σε βλέπω.
3: Το γκρουπ θα αποφασίσει, θα ψηφίσουμε δύο ταξιδάκια μέχρι τα Χριστούγεννα. Για να έχουμε, έτσι λέμε, να τα κάνουμε, μπας και αλλάξει τίποτα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, ετοιμαστήκαμε οικονομικά, ψυχολογικά, έτσι, γιατί ξέραμε που πήγαινε το πράγμα από τη στιγμή που γίνανε αυτά που γίνανε. Εργαζόμαστε λίγες ώρες παραπάνω, όσοι εργάζονται, να μην τα δίνουν στις μπύρες, λέω εγώ, και στα κίνο.
0: Βάλε και τον επίλογο, ρε, βάλε τον επίλογο, ρε, άντε, βάλε τον επίλογο, άντε.
3: Λοιπόν, λέω εγώ, οι χαρές πληρώνονται, έτσι. Με τον παρά μου και την κυρά μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Θανάση.
3: Αν περάσει, αν θα πας σε διακοπές.
0: Αυτή τη βδομάδα, την επόμενη θα είμαι εδώ, δεν θα πάω κάπου. Στη δεύτερη μετά κάτι μπορεί να γίνει. Τώρα θα είμαι εδώ. Θα πάρω το μικρό κάθε μέρα θάλασσα.
3: Άντε, καλά να περάσει το αγόρι και να προσέχεις εκεί πέρα, γιατί με αυτά που ακούμε με κάτι βουτιές και αυτά. Δηλαδή,
0: αυτό στην Περαία. Εγώ δεν πάω εκεί για μπάνιο προφανώς. Και εκεί δεν είναι για να κάνεις. Κάνουν μπάνιο, αλλά όχι τόσο κοντά. Αυτό τώρα το παιδί δεν μπορώ να καταλάβω με ποια λογική το έκανα. Πραγματικά. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
3: Γιατί και... εσύ πιστεύεις ότι ο λαός αυτός έχει λογική.
0: Και το δυσάρεστο. Το πολύ δυσάρεστο, γεια σου Θανάση, να είσαι καλά. Το πολύ δυσάρεστο που διάβασα χθες είναι ότι δεν το έχει αναζητήσει κανένας αυτό το παιδί ακόμα. Τουρίστας ήταν τώρα, γιατί και στην Περαία, να ξέρετε, έχει πολλούς τουρίστες. Εγώ εκείνο το μέρος το έχω χιλιοπερπατήσει, το έχω λιώσει. Εκείνο το μέρος. Και ξέρεις δηλαδή ότι δεν βουτά. Και έχει και ταμπέλα εκεί πέρα. Το ξέρω. Έχει ταμπέλα που δείχνει μη βουτάτε. Και γενικά η Περαία είναι περίεργη, γιατί δεν ξέρεις σε κάθε σημείο της παραλίας που είναι πιο ρηχά, που είναι πιο βαθιά. Δεν είναι το ίδιο. Οπότε δεν βουτάς. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, δηλαδή είναι πραγματικά σοκαριστικό αυτό το οποίο έπαθε αυτό το παιδί. Λοιπόν, αυτά. Φεύγουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα που ήσασταν εδώ. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω άλλα μηνύματα. Κάτσα εδώ ένα δύο τελευταία τουλάχιστον. Πώς βλέπεις 4-4-2 με μωρόν Καντεβέρε στα άκρα. Κουαμέγκαρε. Δεν βλέπω γενικά κόστα του 4-4-2. Βλέπω το 3-5-2 αν θες δύο φορ. 4-4-2 δεν το βλέπω. Θα μπει κάποιο τώρα, ένα φίλο που ακούει τώρα την εκπομπή. Ο Νίκολης πήρε το τάθι με 4-4-2. Ναι. Φέραμε τα χαφ που έχει ΑΕΚ και βλέπουμε. Αν θα πάμε να παίξουμε 4-4-2. Και τα εξτρέμ κιόλα που έχει ΑΕΚ. Εντάξει, γιατί αυτό πάει συνδυαστικά. Το 4-4-2 του Νίκολης πάει συνδυαστικά και ξεκινάει ντόμινο. Τα χαφ, η δουλειά των χαφ, η δουλειά των εξτρέμ και η δουλειά των πλάγιων μπακ που καλύπτουν τα εξτρέμ. Όλο αυτό πάει αλυσίδα στο 4-4-2 του Νίκολιτς. Λοιπόν, Από τις ομάδες που κλείσαμε φιλικά, κοιτάμε παίχτες. Νομίζω πως όχι. Αλλά δεν θα βάλω και το χέρι μου φωτιά. Θέλω έναν άλλο βαγγελό Βαγγέλης σωματικά με ποιότητα Φαμπιάνου. Αυτό ξέρεις πόσο κάνει. Να σου πω. Βαγγέλη, αυτό ξέρεις πόσο κάνει. Αυτό τσιμπάει, αδελφέ. Άστε. Καλός όμως ο συνδυασμός. Καλός. Λοιπόν, θα τα πούμε ξανά τη μεθεπόμενη Δευτέρα. Στις 20 του μήνα δηλαδή. Την άλλη εβδομάδα λίγο. Θα πάρουμε λίγες μέρες λίγο ανάπαυση όσοι θα μπορέσουμε να έχουμε βέβαια. Με δύο παιδιά στο σπίτι. Κάτι θα γίνει. Οπότε. Και να μην σκεφτείς πότε να βάζεις. Μετά Ιταλία, μετά πού να πάρεις μετά. Λοιπόν. Ο δασκάλου. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πούμε πάλι τη μεθεπόμενη Δευτέρα. Να έρθω και θα φύγω και για να κάνουμε το, τέτοιο, την προαναγγελία της Ιταλίας και μετά θα τα λέμε καθημερινά μέσα από όλες τις εκπομπές του Γέλο που θα είναι παρόν στην προετοιμασία του ποδοσφαιρικού Άρη με καθημερινές συνδέσεις, με την περιγραφή των φιλικών αγώνων, όλο το ρεπορτάζ από την παραμονή του Άρη στην Λομβαρδία από τις 21 μέχρι 31 Ιουλίου. Γιάννη Δασκάλου ακολουθεί, να είστε καλά, καλή συνέχεια εύχομαι σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο. Και ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά, εννοείται, τους χορηγούς μας, την Digital Markt και το μεζεδοπωλείο Μόστρα που ήταν και σήμερα μαζί μας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και πάντα, πάντα, πάντα με υγεία πνευματική και σωματική.
4: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίντος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
9: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
10: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
11: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
12: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
11: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
12: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
11: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
12: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
13: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
14: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
13: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
14: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
13: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
14: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
15: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
16: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
15: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
16: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γ67. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
15: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
17: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
18: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
17: Στη Θεσσαλονίκη?
18: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
19: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
20: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
21: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
20: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
21: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
20: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
21: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
20: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
21: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
20: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
22: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
23: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
22: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
23: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
22: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
23: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
22: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
26: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
25: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
26: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
25: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
26: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
25: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
27: Αχ, πίνασα.
28: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
27: Και από πού θα παραγγείλουμε?
28: Από το Food for You.
27: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
28: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
27: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
28: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
27: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
28: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
27: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
28: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
29: Έλα, Γιώργη!
30: Φιλάκι ρωτώματι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
29: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
30: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
29: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
30: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
0: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
1: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
0: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
2: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
3: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
5: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
7: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθόματο έχεις?
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
8: GPS λογικό έχεις?
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
7: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
8: Μεϊμάρης.
9: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις, είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2 όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Την εκπομπή την προσφέρει ο πιο ισχυρός συνεργάτης που μπορεί να έχετε για να φτιάξετε το κλίμα στο σπίτι σας, η εταιρεία Aries. Αντιλαμβάνεστε ότι σε μια τέτοια εποχή που ζούμε, το καλοκαιράκι έχει έρθει, όχι έχει έρθει, έχει μπει για τα καλά, μπορείτε να δώσετε ένα νέο αέρα ανανέωση στον προσωπικό σας χώρο με τα κλιματιστικά Carrier και το Simba, επιλέγοντας την Aries το δικό σας ισχυρό συνεργάτη. Δίπλα μας είναι και τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος που 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά σας. 10 καταστήματα, 10 ζαχαροπλαστεία Μίλτος στη Θεσσαλονίκη, ένα σίγουρα είναι κοντά σας και περιμένει να σας εξυπηρετήσει. Κοντά μας είναι και η Aluplast. Αδερφοί Δερβίση, φίλες και φίλοι, κουφώματα PVC κατασκευάζονται στην Ελλάδα με όλες τις τεχνολογίες, με όλα τα πιστοποιητικά και τα αξιόπιστα μέτρα που παίρνει η Aluplast και η αδερφή Δερβίση. Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι σε Ελλάδα και Κύπρο. Το showroom σε Δημοκρίτου 12 στο Φίνικα σας περιμένει. Παρασκευή 10 Ιουλίου σήμερα. Πολλά ενδιαφέροντα πραγματάκια σήμερα για σας. Πάμε να τα πιάσουμε και να τα δούμε σιγά σιγά αν δεν έχετε αντίρρηση. Καλή ακρόαση σας εύχομαι, παιδιά.

Μείνετε σήμερα στη συντροφιά μας και θα δούμε και θα αναλύσουμε το διπορικό του Άρη στην Ευρώπη, καθώς το πρόγραμμά του έγινε γνωστό. Αλλά και ακόμα σημαντικότερο, θα έχουμε τη δυνατότητα σε πολύ λίγο να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας τον Δημήτρη Πρίφτη, τον πρώην προπονητή του Άρη. Νυν coach της Reggio Emilia. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει καλύτερα από τον καθέναν και θα μας δώσει στο πιάτο τι σημαίνει Τορτόνα, η ιταλική αντίπαλος του Άρη στον όμιλό του. Θα μας μιλήσει πολύ πολύ εμπεριστατωμένα για το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη που ανακοινώθηκε από την ομάδα, τον σπουδαίο Αμερικανό, τον Ματ Μόργαν, που πέρσι αγωνιζόταν στη Virtus και τα τελευταία δύο χρόνια ήταν αντίπαλος του coach Πρίφτη. Και εννοείται ότι με την γνώση και την ποιότητα του λόγου του Δημήτρη Πρίφτη θα πάρουμε και μια πολύ ωραία έξωθεν μαρτυρία για αυτό που χτίζεται μπασκετικά στον Άρη της νέας εποχής, της εποχής Χιάο, της εποχής Σπανουλή. Σε λίγο, φίλες και φίλοι, ο Δημήτρης Πρίφτης στην εκπομπή «Μ' όποιον δάσκαλο καθίσεις». One step, one flow, evolution. Μπορεί να μην είναι ο μοναδικός καλεσμένος της σημερινής εκπομπής. Θα φανεί αυτό από την πορεία. Έχουμε κάποιες εκκρεμότητες, είμαστε σε αναμονή κάποιων επαφών. Σχετικές με τον μπάσκετ θα είναι και αυτές. Αλλά δεν σας λέω κάτι πριν, είναι κάτι οριστικό. Για να επικοινωνείτε με την εκπομπή, θερμή μου παράληψη. 6936-512-099 τα μηνύματά σας. Τα στέλνετε στην... στο Viber του σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow στο Facebook. Στη διάθεσή σας βρίσκεται και το κανάλι του Yellow στο YouTube. Παρακολουθείτε την εκπομπή και από εκεί. Και αν κάνετε εγγραφή θα παρακολουθείτε όλο το δημοσιογραφικό πρωτογενές υλικό που δημιουργείται από τους δημοσιογράφους του Yellow Radio. Κάντε εγγραφή, δωρεάν είναι, και στηρίξτε και εκείνη την προσπάθεια. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχω και την μια στιγμή απασφάλισης, σχολιάζοντας κάποια ζητήματα επικαιρότητας τα οποία τα έχουν φέρει σε πρώτη γραμμή επικαιρότητας αυτοί που δεν θα έπρεπε να μιλούν, κάποιοι που είδαν τον κρεμασμένο στο σπίτι τους και τολμούν να μιλάνε για σκηνή. Αλλά αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, κάθε πράγμα στον καιρό του. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια βολτούλα μαζί και να δούμε το πρόγραμμα του Άρη Θεσσαλονίκης, της ΚΑΕ Άρεος. Πάμε να δούμε όλο το πρόγραμμα του Άρη στο EuroCup. Οι ημερομηνίες είπαμε είναι ενδεικτικές, έτσι. Οι εχθροπραξίες στο EuroCup ξεκινούν 29 Σεπτεμβρίου και η πρώτη αγωνιστική βρίσκει τον Άρη στη Γαλλία να αντιμετωπίζει την Λεμάν.

το 66-69 την 1η Νοεμβρίου του 2007. Είχαμε παίξει και παλιότερα βέβαια, το 84-85. Τότε τους είχε πάρει και τους σήκωσε. Με το Γκάλι τότε στα καλύτερά του, 91-102.

Ο Άρης υποδέχεται την Ισπανική Μπούργος στο φλεγόμενο Παλέ 6 με 7 Οκτωβρίου. Τρίτη αγωνιστική, πάλι εντός έδρας, 13-14 Οκτώβρη, Άρης Ντερτόνα Τορτόνα. Τέταρτη αγωνιστική, ο Άρης πηγαίνει στη Γερμανία. Τα γερμανάκια εκεί, τα αριανάκια της Γερμανίας, να το σημειώσουν. 20-21 Οκτωβρίου, Ροστόκ Σίγουλφς Άρης. Επιστρέφουμε 27-28 Οκτωβρίου στο Παλέ για το Άρης Ολύμπια Τσεντεβίτα. Έκτη αγωνιστική, 3-4 Νοεμβρίου, Χάπο Ιερουσαλήμ Άρης. Να δούμε και ποια έδρα θα χρησιμοποιεί Χάπο Ιερουσαλήμ, αν θα γίνουν τα μάτσο Ισραήλ ή θα αλλάξει κάτι. Έβδομη αγωνιστική, 10 και 11 του Νοέμβρη, Άρης Ρίγα στο Παλέ. Και ξεκινά η δεύτερη αγωνιστική, μάλλον ο δεύτερος γύρος, με την 8η αγωνιστική, το Άρης Λεμάν. Μπούργος Άρης, 8-9 Δεκεμβρίου. 10η αγωνιστική, Ντερτόνα Τορτόνα Άρης, 15-16 Δεκεμβρίου. 11η αγωνιστική, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, λέμε τα Κάλαντα στην Ροστόκ, τη Γερμανική, στο Παλέ. Σεντεβίτα Ολύμπια Άρης, στο τέλος, στον αποχαιρετισμό του 2026, 29-30 Δεκέμβρη. Πρώτο μάτς στο Παλέ, εκεί τα φώτα, ή 5 ή 6 Γενάρη, Άρης Χάπο Ιερουσαλήμ. Και τελευταία αγωνιστική, 12 με 13 Γενάρη του 2027, γερή να είμαστε, Ρίγα Άρης. Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, το πρόγραμμα της ομάδας. Ξέρετε, καλό κακό δεν μπορείς να πεις, ούτε να σχολιάσεις. Ο βαθμός ετοιμότητας της ομάδας, η χημεία της ομάδας, όλα αυτά θα παίξουν το ρόλο τους. Εσείς μπορείτε να σχεδιάσετε ήδη τις εκδρομούλες σας, να σημειώσετε που θέλετε να πάτε, που μπορείτε να πάτε, που θα σας άρεσε να πάτε. Και βέβαια, πριν κλείσετε οτιδήποτε, να γνωρίζετε, να θυμάστε ότι η Καϊάρης φέτος και η ομάδα θα ταξιδεύει με τσάρτερ, άρα θα υπάρχουν και ελεύθερες θέσεις για με το τσάρτερ της ομάδας να πετάξετε και να πάτε οπουδήποτε θέλετε. Ο Νίκος έχει ήδη σταμπάρει εκδρομή στην Τορτόνα. Περιμένει να κλειδώσει αν θα είναι 15-16 Δεκέμβρη, για να αγοράσει αεροπορικά για Μιλάνο μια-δυο μέρες πριν το μάτς. Κάντε το πολύ νωρίτερα, αγαπητέ φίλε Νίκο. Αρχίζουν τα ωραία, δεν κρατιόμαστε, λέει ο φίλος μου. Πάλι μποτονάκι θες, ε. Την αγάπη μου στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Πάμε, λέει, για το σουκού, με καλή διάθεση και θέλουμε λίγο dance μουσική σήμερα. Χορευτική μουσική θέλετε? Ωραία. Μετά τη συνέντευξη με τον Coach Πρίφτη θα σας βάλω ωραίες χαουζιές από τα 90's. Εντάξει, συμφωνεί? Καλημέρα Κωνσταντίνε. Γεια σου φίλε μου, αγαπητέ Σπύρο, από την Κιτρινό Μαύρη Δράμα. Καλή αρχή στον Αυτοκράτορα με διπλάρα στη Λεμάν. Πόσο τολμηρό είναι να στείλω email σε επιχειρηματία για εξαγορά της ΠΑΕ? Καθόλου. Δεν χάνεις τίποτα. Προσωπικά έχω στείλει τουλάχιστον 10 τέτοια emails. Κατά 99,9% δεν θα το δει κανείς. Το 0,01% να ισχύσει, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Στείλε παρικάρι μου. Την αγάπη μου στο φίλο τον Αποστόλη, στο φίλο τον Παναγιώτη. Γιάννη, δεν υποτίθεται ότι θα θέλαμε οι πρώτες αγωνιστικές να είναι εκτός έδρας για να έχουν τελειώσει τα έργα στο Παλέ? Η δεύτερη αγωνιστική έχουμε εντός έδρας, οπότε ουσιαστικά δεν κερδίζουμε κάποιο έξτρα χρόνο. Ποιες αγωνιστικές να είναι εκτός έδρας, φίλε Παναγιώτη?

πρώτη ή δεύτερη αγωνιστική θα παίξεις στο Παλέ. Θα παίξουμε τη δεύτερη αγωνιστική για το Eurocup. Δεν υπήρχε δυνατότητα να παίξεις πέμπτη αγωνιστική, να παίξεις τέσσερα εκτός. Μια χαρά θα είμαστε, το γήπεδο θα είναι πανέτοιμο. Την αγάπη μας στο φίλο τον Τέο, στην κίτρινη Μηχανιώνα, ο οποίος λέει γιατί δεν μου έχουν φέρει ακόμα το Eurocup εδώ. Θα σας ενημερώσω και για τον Robinson Earl, παιδιά. Το τελευταίο ρεπορτάζ που υπάρχει και ό,τι ισχύει.

0: this is alignment.
1: Καλημερίζω τον φίλο τον Λευτέρη, ο οποίος είναι τενιστικό μήνυμα στέλνει για τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Καλημέρα Γιάννη, η 8η Δεκεμβρίου, ακούστε λίγο ένα σημαντικό μήνυμα, η 8η Δεκεμβρίου είναι αργία στην Ισπανία. Ας το έχουν υπόψη όσοι θέλουν να ταξιδέψουν για το μάτς με την Μπούργος. Πολύ χρηστική πληροφορία. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πότε θα είναι διαθέσιμα online τα ελεύθερα εισιτήρια για τους αγώνες του EuroCup? Θέλω να κλείσω από νωρίς για το Άρης Ροστόκ τον Δεκέμβρη που θα είμαι Ελλάδα. Αυτό φίλε Γιάννη, δεν το γνωρίζω για το online τα εντός έδρας λες ε. Τα οποία θα είναι και λιγότερα, δηλαδή βαριά χίλια κάτι εισιτήρια θα είναι. Τι να σου πω. Αυτά νομίζω ότι καμιά εβδομάδα πριν είναι διαθέσιμα. Μόλις έχω κάτι θα σε ενημερώσω. Εννοείται ότι, όχι στη Ρίγα εννοείς, φυσικά Χρήστο. Νομίζω ότι θα υπάρχει δυνατότητα να πάτε με το τσάρτερ της ομάδας οπουδήποτε παίζει ο Άρης. Θα είναι λίγο πιο ακριβή φυσικά η εκδρομή, εξασφαλισμένο εισιτήριο κλπ. Εντάξει, τα αεροπορικά που θα πληρώσετε θα είναι λίγο πιο ακριβά, αλλά διασφαλίζετε και το λεωφορείο που θα σας πάει κλπ. Και θα σας φέρει και θα είστε με την ομάδα. Επομένως, νομίζω φίλε Χρήστο ότι μπορείς να πας παντού, γιατί η ομάδα θα ταξιδεύει με τσάρτερ και είμαι σίγουρος ότι κάποιες θέσεις θα συμπληρώνονται από τους φιλάθλους που θέλουν να την ακολουθήσουν. Σας ενημερώνω ότι είναι μια πολύ ωραία εμπειρία να ταξιδεύεις με την ομάδα με τσάρτερ. Όσοι έχουν ζήσει τσάρτερ και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ καταλαβαίνουν τι εννοώ. Ειδικά όταν το αποτέλεσμα είναι καλό. Δεν θα ξεχάσω το τσάρτερ της πτήσης που μας γύριζε από τη Μαδρίτη μετά το διπλό μες στην Ατλέτικο, παιδιά. Απαπαπαπα. Αφού είχε διαλυθεί το McDonald's που έμεινε και περίμενε τους φίλους του Άρη στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης. Κόντεψαν τα παιδιά να φάνε και τα τραπεζοκαθαρίσματα.

0: Λοιπόν, ας μην το καθυστερούμε πάρα πολύ. Ας μπούμε στη διαδικασία. Ας ξεκινήσουμε την εκπομπούλα και ας πάμε στον Δημήτρη Πρίφτη. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Το να σας συστήσω τον Δημήτρη Πρίφτη νομίζω είναι εκ των ουκάνευ και πολύ γνωστό σας και πολύ αγαπητό σας και ένας άνθρωπος ο οποίος εγώ, αυτός λέγεται Δημήτρης Πρίφτης, εμένα μπορεί να με χαρακτηρίσει Γιάννη Πρίχτη, γιατί πραγματικά δεν τον αφήνουν να κάνει καλοκαίρι. Coach, καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη και από τον Γέλο.
1: Γεια χαρά σε όλους.
0: Να ξέρεις ότι αισθάνομαι λίγο άσχημα που σε ενοχλώ πάντα και
1: κανένα
0: παντού.
1: Κανένα πρόβλημα. Αν δεν μπορούσα δεν θα έβγαινα.
0: Ξέρω ότι έχω την αγάπη σου όμως και τη συμπάθειά σου και έχεις καταλάβει και εσύ ότι δέχομαι και το όχι ως απάντηση, αν και συνήθως η απάντησή σου είναι θετική και σε ευχαριστώ για μια ακόμα φορά που είσαι εδώ στον αέρα της εκπομπής μας.
1: Να είστε καλά.
0: Έχεις την αγάπη και τους χαιρετισμούς από όλα τα αριανάκια που μας ακούν και σήμερα και βέβαια αντιλαμβάνομαι ότι είναι και μια δύσκολη περίοδος και για σένα γιατί προσπαθείς να συνδυάζεις διακοπές με δουλειά, έτσι, γιατί η ομάδα χτίζεται.
1: Ναι, ναι, είναι λίγο οξύμορη η περίοδος αυτή γιατί όλοι και εμείς ήδη πιστεύουμε ότι είμαστε σε διακοπές, αλλά επί της ουσίας είμαστε σε μια διαρκή εγρήγορση για να φτιάξουμε το ρόστερ.
0: Coach, το προχωράς, έχεις ανακοινώσει πράγματα, είσαι σε καλό δρόμο.
1: Ναι, ναι, ναι, είμαστε σε μια καλή, απλώς έχουμε ακόμα δύο θέσεις κενές. Είναι θέσεις κλειδιά, θέσεις θα έλεγα έτσι, νευραλγικές.
0: Ποιες είναι, coach, αν επιτρέπετε?
1: Οι θέσεις των Γκάρ είναι δύο παίκτες που ακόμα μένουν για να συμπληρώσουμε το ρόστερ μας.
0: Εύχομαι τις καλύτερες δυνατές επιλογές και να λειτουργήσει και η χημεία. Βλέπω τα budget πάντως ανεβαίνουν παντού. Ανεβαίνουν πολύ και στην Ιταλία. Δεν ξέρω τι γίνεται στη δική σου την ομάδα. Για παράδειγμα, η ομάδα του coach Καστρίτη που θα παίξει τώρα και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις με τον Βασίλη τον Ξανθόπουλο με το Περιστέρι έχει ανεβάσει πάρα πολύ το budget, έτσι.
1: Ναι, γενικά υπάρχει μια έξαρση διευρυμένη, όχι μόνο στην Ιταλία ή στην Ελλάδα, γενικότερα, η οποία έχει ξεκινήσει από κάποιες ομάδες της Ευρωλίγκα, οι οποίες διαθέτουν πολύ μεγάλα ποσά για να φτιάξουν τις ομάδες που θέλουν. Αυτή η ιδιαιτερότητα του κολεγιακού μπάσκετ που άλλαξε τελείως το στάτους, ξαφνικά μια γενιά 18-23 και φυσικά πέρα από τη γενιά των παιδιών αυτών είναι μεγάλα τα ποσά τα οποία διακινούνται εκεί, θα έλεγα
0: δυσανάλογα,
1: όχι μόνο δυσανάλογα, είναι σε επίπεδο διαστημικό παραλογισμού, ναι. Ναι. Όλο αυτό έχει δημιουργήσει μαζί με την επικείμενη δημιουργία του NBA Europe, την είσοδο κάποιων ομάδων ακόμα στη Euroleague, έχει ανέβει το επίπεδο φιλοδοξίας σε πολλές ομάδες, σε πολλά κλαμπ και όλοι ονειρεύονται μία θέση σε αυτές τις δύο λίγες. Mm-hmm. Αυτό έχει δημιουργήσει στους ιδιοκτήτες και στις ομάδες, αλλά και σε διάφορα. Πέρα από το κλασικό ιδιοκτησιακό καθεστώς που έχουν οι ομάδες, έχουν προσελκύσει και διάφορα funds οικονομικά, διάφορα κέντρα, εν πάση περιπτώσει, οικονομικά, τα οποία έρχονται όχι από τη χώρα στην οποία αναφέρονται. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην Ιταλία υπάρχουν από Αμερική διάφορα
0: η Ρώμα οποία... νομίζω, η Ρώμα με τον Ντόνσιτς, αυτό το project δεν είναι που είναι στη Ρώμη, είναι δύο οι Ρώμες.
1: Η Ρώμα είναι μια ομάδα, η δεύτερη Ρώμα που ήταν η πρώην Τριέστε. Μάλλον η Τριέστε παρέμεινε, δυστυχώς εξαφανίστηκε η Μπρέσια, μια ιστορική ομάδα,
0: βέβαια,
1: από όλες αυτές τις καραμπόλες. Βέβαια. Κοιτάξτε, στην Ιταλία έχουν γίνει συγκλονιστικά πράγματα.
0: Είναι λίγο στιγνά τα πράγματα, έτσι. Είναι λίγο...
1: Ναι, είναι σαν να λέμε τώρα μια ομάδα σαν την Σάμπια από μέσα την ΑΕΚ, σαν τον Πανιόνιο, σαν
0: να εξαφανίζεται, ομάδα,
1: να εξαφανίζεται ξαφνικά, διότι μια καραμπόλα όλων αυτών των διεργασιών έφερε τα πράγματα στο να εξαφανιστεί αυτή η ομάδα, ας πούμε. Είναι πραγματικά φοβερό.
0: Και μαθαίνουμε, δεν ξέρω αν ισχύει βέβαια και το σενάριο, εσείς μπορεί να το έχετε, μπορεί να το ξέρετε καλύτερα, ότι ο Ιγκόρ Μίλισιτς είναι ένας από τους βασικούς υποψηφίους για τη Ρώμα.
1: Α, δεν το έχω ακούσει.
0: Ναι, για την Ρώμα.
1: Αλλά γενικότερα και στην Νάπολη είναι Αμερικανοί από πίσω.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τη Βαρέζε τι ακριβώς γίνεται, αλλά έχω την αίσθηση ότι και εκεί πέρα υπάρχει ένα.
0: Υπάρχει εμπλοκή.
1: Άνθρωπος, από Αμερική. Ναι, μεγάλη έξαρση και η ομάδα του Γιάννη αυτή τη στιγμή χτίζεται μια πολύ καλή ομάδα.
0: Εσύ, coach, είχες την υποστήριξη, τη διοικητική, την οικονομική, δηλαδή αποφασίσατε να κάνετε μια υπέρβαση στο budget.
1: Κοίταξε, η δικιά μας η ομάδα είναι στο κλασικό σενάριο. Έχουμε τον ιδιοκτήτη μας, ο οποίος είναι πολύ αξιόπιστος, συνεπέστατος και είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο της κοινωνίας της Reggio Emilia.
0: Είστε παραδοσιακή ομάδα, Ιταλική, όπως ήταν κάποτε οι ομάδες.
1: Ναι, θα κάνουμε μια πολύ μικρή αύξηση, αλλά δεν θα είμαστε ανταγωνιστικοί σε αυτά τα budget που διαμορφώνονται τώρα.
0: Τι είχες πρίφτη, τι είχα πάντα.
1: Τι είχα πάντα, ναι.
0: Τώρα δεν να σου πω κάτι όμως. Εσύ ξέρω ότι είσαι χαρούμενος εκεί που είσαι. Καμιά φορά όμως δεν είπες, ρε παιδί μου, βρέχει παντού λεφτά. Εγώ γιατί πρέπει πάντα να κρατάω ομπρέλα, δηλαδή, για ποιο λόγο.
1: Ναι, να πω την αλήθεια, αυτή την περίοδο βλέποντας τι γίνεται γύρω μου, έχω λίγο.
0: Ναι, κλονίζεται. Επαγγελματικά κλονίζεσαι, δεν είναι εύκολο.
1: Επηρεάζεσαι αναμφίβολα, γιατί βλέπεις γύρω σου ότι δαπανούνται τεράστια ποσά. Αλλά το κυριότερο δεν είναι αυτό τι δαπανούν οι άλλοι, είναι ότι οι παίχτες που εσύ προσεγγίζεις και που έχουν μια αξία και πηγαίνεις να τους υπογράψεις δίνοντας κάτι παραπάνω, αυτό το κάτι παραπάνω είναι πάρα πολύ παραπάνω πλέον.
0: Ναι.
1: Με αυτή την έννοια επηρεάζομαι εγώ σαν
0: αντιληπτό, Emilia, αντιληπτό, αλλά... αντιληπτό. Στην Ιταλία έχετε το ίδιο πρόβλημα που υπάρχει και στην Ελλάδα, δηλαδή οι γηγενείς παίκτες, οι Έλληνες, οι Ιταλοί έχουν την ίδια ζήτηση και υπεραξία, γιατί στην Ελλάδα είναι δυσέβρετοι οι Έλληνες και αυτοί που είναι διαθέσιμοι συνήθως κοστίζουν πολλά. Τώρα πλέον ο Άρης έχει τη δυνατότητα να πληρώνει υπεραξίες, αλλά ισχύει αυτό και στην Ιταλία, coach?
1: Ισχύει σε όλες τις χώρες που βρέθηκα, και στη Ρωσία πολύ περισσότερο, και στην Τουρκία το ίδιο.
0: Να.
1: Και στην Ιταλία ένας λόγος παραπάνω, διότι στην Ιταλία απορροφούν πάρα πολλούς καλούς παίχτες οι ομάδες της Α2. Καθώς εκεί μπορούν να βρουν πολύ μεγάλα συμβόλαια. Υπάρχει και διαφορετικό καθεστώς στην εφορία στην Α2.
0: Εσείς έχετε και αυτό το πρόβλημα, δηλαδή ότι υπάρχουν ανταγωνιστές σοβαρότεροι και στην Α2 οικονομικά.
1: Η Α2 για μας είναι, για την Ιταλία, καταρχήν είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι πολύ υψηλό.
0: Πολύ ανταγωνιστικό, είναι πολύ καλό.
1: Το λέω όχι από τα καλύτερα στην Ευρώπη Α2, το καλύτερο.
0: Το καλύτερο μακράν του δεύτερου, και το θυμάμαι από τον Νότε, ο οποίος είχε έρθει και ανέβασε την ομάδα με κάτι τρομερά λεφτά και συμβόλαια που παίζονταν
1: ακριβώς
0: τότε.
1: Ακριβώς, και σε επίπεδο οργάνωσης και σε επίπεδο προσέλευσης κόσμου και γηπέδων, αλλά και budget.
0: Ναι, βέβαια,
1: οι ομάδες φτιάχνουν καλά ρόστερ και είναι πολύ ανταγωνιστικές και είναι και ιστορικές ομάδες. Έτσι, δηλαδή τώρα η Φορτιτούτο, το Πέζα,
0: τεράστια
1: το
0: ομάδα, τεράστιες ομάδες.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, coach, τι ψάρια πιάνει αυτή η κυρία Ντερτόνα Τορτόνα? Είναι μια ομάδα η οποία μπήκε στη ζωή μας όχι πολλά χρόνια πριν, αλλά μπήκε και δυναμικά και με καλή ομάδα και με καλό budget και με καλή θέση και στο ιταλικό πρωτάθλημα και δείχνει ένα αρκετά καλό project. Τι λες εσύ? Θα είναι αντίπαλος του Άρη στον όμιλό του στο EuroCup.
1: Ναι. Κοίταξε, είναι μία από τις ομάδες που πάντα έχει ένα καλό προϋπολογισμό. Φέτος, παρασυρώμενη από όλη αυτή την κατάσταση που προείπαμε, ανέβασε κι άλλο τον προϋπολογισμό της.
0: Το οποίο περίπου πόσο είναι, αν το γνωρίζεις, στο περίπου?
1: Α, δεν το ξέρω, αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό του άλλη, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, σαφώς.
1: Σε καμία περίπτωση. Αλλά μπορεί να έχει και 4 και 5, δεν ξέρω.
0: Αξιόλογο, πολύ, πολύ αξιόλογο.
1: 5 εκατομμύρια πιστεύω πρέπει να έχει. Αλλά με επιφύλαξη αυτά τώρα. Γιατί
0: εννοείται. Εντάξει, ούτε λογιστής είσαι της Ντορτόνα, ούτε φόρια.
1: Ακριβώς. Είναι μια ομάδα η οποία είναι με τον ίδιο προποντή από πέρσι. Έχει κρατήσει ένα κορμό Ο Prentice Hub παίζει εκεί, που είναι γνωστός στην Ελλάδα. Βέβαια. Που έπαιξε στην ΑΕΚ.
0: Σωστό.
1: Έχει κρατήσει ένα καλό κορμό από πέρσι και έχει κάνει, θα έλεγα, έχει εμπλουτίσει πάρα πολύ το ρόστερ του με τους νέους παίκτες που έφερε. Φιλόδοξη ομάδα, με καινούριο γήπεδο από πέρσι. Ένα εξαιρετικό γήπεδο με τρομερά facilities.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Τι χωρητικότητα είναι, σαν το παλέ, μεγαλύτερο, τι ακριβώς?
1: Είναι γύρω στις 5-6.000 θέσεις. Αλλά
0: σαν το παλέ,
1: τα facilities και γενικά όλοι τα βοηθητικά, τα γραφεία.
0: Είναι πολύ σύγχρονο. Είναι πολύ σύγχρονο.
1: Είναι πάρα πολύ σύγχρονο, ένα καινούριο γήπεδο.
0: Είναι βόρεια, έτσι κάπου το Ρήνο Μιλάνο, εκεί ανάμεσα είναι.
1: Ναι, βόρεια είναι το Ορτώνα. Κοίταξε να δεις, θα είναι μια καλή ομάδα. Είναι μια καλή...
0: Ναι, είναι μια καλή ομάδα.
1: Είναι πολλά χρόνια έμπειρος βοηθός του Ettore Messina. Mm-hmm. Πάρα πολλά χρόνια στο Μιλάνο και πέρσι ανέλαβε πρώτη φορά την ομάδα εκεί. Είχε πολύ καλή θέση, βγήκε πέμπτος. Είναι από τις καλές ομάδες στην Ιταλία.
0: Η έδρα

0: Έχει δυναμική, είναι μια έδρα έτσι ζεστή, δυνατή.
1: Δεν θα έλεγα ότι μπορούμε να κάνουμε σύγκριση με μια έδρα normal.
0: Normal έδρα.
1: Θα έλεγα, ναι, μεταξύ έτσι μια, μια ζεστή έδρα, αλλά θα έλεγα πάει πιο πολύ προς το θέατρο και το event παρά σε ένα γήπεδο ποδοσφαιρικό, ας πούμε.
0: Τι μπάσκετ τους άρεσε να παίζουν, γρήγορο, πώς ακριβώς, ποια ήταν η φιλοσοφία?
1: Πέρσι είχαν ένα παιχνίδι πιο πολύ σεταρισμένο, με πολύ διάβασμα, οργανωμένο θα έλεγα περισσότερο μπάσκετ παρά up-tempo. Mm-hmm. Δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει κάποια αλλαγή σε αυτό το στυλ παιχνιδιού φέτος. Mm-hmm.
0: Εντάξει, νομίζω ότι είναι και ακόμα είναι υποδιαμόρφωση οι ομάδες. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τις δούμε και εσείς και εμείς και όλοι, γιατί χτίζονται ακόμη. Το Matt Morgan τον ανακοίνωσε ο Άρης πριν από δύο μέρες. Βέβαια, είναι μια μεταγραφή που τη γνωρίζαμε εδώ και περίπου ένα μήνα ότι έχει ολοκληρωθεί. Θέλω τη γνώμη σου. Δηλαδή, είναι ένας παίκτης που προφανώς είναι το πάνω ράφι. Έτσι, δεν είναι κάτι που λες θα δω τι παίρνω. Ξέρεις τι παίρνεις.
1: Φυσικά, είναι ένας παίκτης που έχει διαδρομή στη EuroLeague. Έχει παιχνίδια στα πόδια του υψηλού επίπεδου. Είναι πολύ καλός σκόρερ, είναι πολύ καλός αθλητής, είναι πάρα πολύ καλός στο transition και όπως ξέρω ο Βασίλης είναι, τον ήθελε από τότε που ήταν στο Περιστέρι. Και
0: ναι, τον ήθελε, έχει, αυτό είναι αλήθεια.
1: Τον, και, είχε, και φυσικά τότε δεν είχε την εικόνα που έχει τώρα, mm-hmm. αυτή την εξέλιξη. Αυτό το παιδί αναπτύχθηκε αυτά τα 2-3 χρόνια και έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Ένας παίκτης υψηλού επίπεδου.
0: Οι αδυναμίες του, γιατί αυτές νομίζω ότι είναι ακόμα καλύτερο να τις γνωρίζουμε. Δηλαδή, όταν έχεις αντίπαλο τον Μόργαν, το χτυπάς στην άμυνα με ένα ψηλό γκάρ.
1: Κοίταξε, δεν θα έλεγα ότι είναι αδύναμος κρίκος, με την έννοια ότι έχει γρήγορα πόδια. Δεν είναι τεμπέλης στο γήπεδο, είναι εργατικός. Από εκεί πέρα, σίγουρα υπολείπεται σε μέγεθος και φυσικάλιτη. Αλλά νομίζω ότι αυτά πάντα θα τα βρίσκεις σε αυτά τα ελλείμματα σε όλους τους παίχτες. Mm-hmm. Κάποιοι παίχτες που έχουν physicality και μεγάλα κορμιά έχουν πιο αργά πόδια, κάποιοι που είναι πιο γρήγοροι έχουν λιγότερο όγκο και το κορμί τους μετράει λιγότερο. Αυτά νομίζω ότι είναι δεδομένα ότι υπάρχουν.
0: Έναν παίκτη πάντα τον κρίνεις και με το τι κτίζεις γύρω του και τι άλλους παίκτες έχεις γύρω του. Οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπετε τον Μόργαν σε σχέση με τα υπόλοιπα γκάρτουαρ. Για παράδειγμα, αποκτήθηκε ο Νένο Δημητρίεβιτς, ένας παίκτης που είμαι σίγουρος ότι τον έχετε σε εκτίμηση, γιατί είστε ένας προπονητής που θέλετε σε ταρισμένο γκάρ και ο Δημητρίεβιτς έχει τα στοιχεία και το σουτ και το σετ παιχνίδι και την εμπειρία. Και το ύψος λίγο σε σχέση με τον Μόργαν.
1: Ναι, έχει και μέγεθος, είναι καλός συνδυασμός. Είναι πραγματικά πολύ καλό στην επίθεση, εξαιρετικό σουτ και έχει και leadership, έχει την ικανότητα να σε κρίσιμες στιγμές να βάλει μεγάλα σουτ. Τον θυμάμαι πάρα πολύ έντονα από το Καζάν που νομίζω ήταν η χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα του Καζάν στη VTB.
0: Σωστό, ήσασταν εκεί και τον είχατε
1: πριν από 3 χρόνια. Ναι.
0: Εντάξει, και γενικώς ο Άρης κάνει κινήσεις πλέον coach από το πάνω ράφι. Το budget του Άρη είναι πλέον και για τα δεδομένα γενικά του μπάσκετ μεγάλο, αλλά και για τα δεδομένα του Άρη δυσθεώρατος αυτό που σκεφτόμαστε. Δηλαδή είναι 10 πλάσια εκατομμύρια. Νομίζω ότι μέχρι τώρα οι επιλογές του δείχνουν ότι ο Άρης πάει για παραπάνω βήματα, για άλλα πράγματα, έτσι.
1: Ακολουθεί τον δρόμο αυτών των ομάδων που έχουν μεγάλη φιλοδοξία και θέλουν να διακριθούν στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Και είναι πολύ ευχάριστο που το κάνει αυτό ο Άρης, ειδικά ο Άρης, που είναι μια ομάδα μεγάλη, ιστορική, λαοφιλής. Και τώρα από εκεί πέρα είναι θέμα δουλειάς και θέμα χημίας, πώς όλοι αυτοί οι παίχτες θα συνυπάρξουν, πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί μέσα στο γήπεδο, οι αγωνιστικοί συσχετισμοί, αλλά και γενικότερα πώς όλοι αυτοί οι παίχτες θα ταιριάξουν και θα δημιουργηθεί ένα καλό σύνολο. Νομίζω ότι θα γίνει αυτό. Έχω προσωπικά μεγάλη εμπιστοσύνη στο staff, στους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον Άρη και νομίζω μπορούμε να περιμένουμε καλά πράγματα με ανταγωνισμό, γιατί και ο μεγάλος αντίπαλος μεγαλώνει.
0: Βέβαια, σωστό.
1: Γι' αυτό θα πρέπει, τώρα μπαίνω και λίγο σε μονοπάτια πιο...
0: Μπέστε παρακαλώ πολύ σε όποιο μονοπάτι θέλεις, η εκπομπή
1: πιο αριανά, για σένα. Ότι θα πρέπει να υπάρχει σύνεση, θα πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία και να υπάρχει και μια εύλογη υπομονή, γιατί τα πράγματα δεν γίνονται όλα γρήγορα μόνο με χρήματα.
0: Αυτό για τη Ρώμη το έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν χτίστηκε σε μια μέρα και πρέπει να το επαναλαμβάνουμε βέβαια.

0: Ναι. Το coach.
1: Περιμένουμε να δούμε και εμείς τις δύο Ρώμα, που έχουμε.
0: σωστό.
1: Να δούμε
0: σωστό.
1: Αν αυτός ο κανόνας θα έχει εφαρμογή και σε αυτές τις δύο ομάδες.
0: Coach, πες μου κάτι. Την αγαπάς την ομάδα του Άρη, έχεις δεθεί με τον Άρη ψυχικά, αλλά ξέρεις και πόσο δύσκολος είναι ο πάγκος του Άρη και πόσο ηλεκτρική είναι αυτή η καρέκλα. Ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος δεν έχει πάρα πολλά χρόνια προπονητικής καριέρας και εμπειρίας, αλλά είναι μια τεράστια προσωπικότητα μπασκετική και οπωσδήποτε έχει δώσει θετικά διαπιστευτήρια προπονητικά. Ξέρεις, δεν είναι να τον συμβουλέψεις, αλλά. Πώς τον βλέπεις σε αυτήν την θέση που εσύ υπηρέτησες και ήξερες πόσο δύσκολη και απαιτητική είναι, ακόμα και όταν ο Άρης δεν ήταν υποχρεωμένος εντός εισαγωγικών να ακολουθήσει τον πρωταθλητισμό?
1: Τον βλέπω μια μεγάλη προσωπικότητα, ένα τεράστιο χαρακτήρα, αντάξιο για να οδηγήσει αυτή την ομάδα. Και επίσης δεν συμφωνώ με το γεγονός ότι είναι λίγα χρόνια προπονητής, γιατί ήταν πάρα πολλά χρόνια παίχτης. Κάποιοι άλλοι που είμαστε πολλά χρόνια προπονητές δεν είμαστε πολλά χρόνια παίχτες και οτιδήποτε κάνεις στο γήπεδο, είτε σαν παίχτης είτε σαν προπονητής, μπαίνεις στην κάβα σου και στο προστάσιο σου σαν εμπειρία, και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, γιατί πρώτα απ' όλα έχει δουλέψει με τεράστιους προπονητές, έχει συνυπάρξει με πολύ μεγάλους παίχτες και ήταν πάντα στην κορφή και αυτός που ξεχώριζε. Επίσης, είναι ένας άνθρωπος που μπορεί πάρα πολύ καλύτερα από τον καθένα να καταλάβει τη λογική, την ιδιοσυγκρασία, τις ιδιαιτερότητες ενός παίχτη των αποδητηρίων, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι ένας ιδανικός συνδυασμός για τον Άρη αυτή τη στιγμή.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά επειδή ξέρω ότι την αγορά την γνωρίζεις εξαιρετικά σε όλα τα επίπεδα, έχεις άποψη για τον Λίντελ, έναν καινούριο παίκτη που φέραμε από την Αμερική? Είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει εμπειρία, αλλά δεν ξέρω αν τον έπιασαν ποτέ τα δικά σου τα ραντάρια για κάποιο λόγο.
1: Δεν το ξέρω, διάβασα λίγο έτσι τα.
0: Ναι. Okay, εντάξει.
1: Του, αλλά δεν το
0: ξέρω. Προσπαθώ να εκμεταλλευτώ την ατζέντα σου, την Αμερικάνικη, η οποία είναι πολύ μεγάλη.
1: Δεν το ξέρω, όχι πιο πολύ, να σου πω, τα τελευταία χρόνια μόνο με την Ευρώπη, ούτε πολύ NBA βλέπω.
0: Σωστό, αποδεκτό.
1: Είναι τόσο μεγάλη η δοσολογία της EuroLeague που δεν προλαβαίνεις να δεις κάτι
0: αυτό,
1: άλλο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Πες μου κάτι τώρα, λέμε εδώ πέρα ότι προσπαθεί να μειώσει ο Άρης την ψαλίδα από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και ενδεχομένως και ο ΠΑΟΚ να μπαίνει σε αυτή τη λογική, αλλά εκεί που πάμε να μειώσουμε την ψαλίδα, βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να στείλει το μπάτζετ του πάνω από 60 εκατομμύρια και λες τώρα τι γίνεται εδώ.
1: Κοίταξε, εντάξει, σίγουρα το πρωτάθλημα γίνεται πολύ πιο ενδιαφέρον. Σίγουρα το πρωτάθλημα γίνεται πολύ πιο δυνατό. Δηλαδή, λέγαμε παλιά να κρίνουμε το ελληνικό πρωτάθλημα αν βγάλουμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Και φυσικά όταν βγάζεις αυτές τις δύο μεγάλες ομάδες, μέχρι πρότινος ήταν ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν θα έλεγα όταν είναι πλούσιο, θα έλεγα όταν είναι ένα μετρημένο πρωτάθλημα που έχει μια ιστορία, ένα παρελθόν, γιατί είμαστε μια μπασκετική χώρα η Ελλάδα, αλλά ένα πρωτάθλημα φτωχό. Πλέον, λέγοντας όλα αυτά που είπαμε, που προείπαμε,
0: ναι, σωστό.
1: Αυτό παρασύρει και άλλες ομάδες. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν ακολουθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα έλεγα απρόσμενα.
0: Βέβαια.
1: Τεράστια.
0: Τα δεδομένα του Άρη και του ΠΑΟΚ τώρα είναι τελείως ασύλληπτα σε σχέση με αυτό που
1: το άμεσο, το πρόσφατο παρελθόν είναι εξωπραγματικό, ας πούμε.
0: Και νομίζω ότι και η ΑΕΚ coach θα φαίνεται ότι δραστηριοποιείται για να ακολουθήσει. Δεν πάει σε αυτά τα επίπεδα, αλλά φαίνεται ότι και η ΑΕΚ ενεργοποιείται. Περιμένει και το NBA Europe και όλα αυτά που μπορεί να συμβούν.
1: Κοίταξε,
0: εκεί.
1: Και η ΑΕΚ ήταν πάντα μια ομάδα που είχε στο παρκέ μια αξιόμαχη ομάδα, βέβαια, και με ένα καλό budget.
0: Ναι.
1: Αλλά βλέπω ότι και οι πιο κάτω ομάδες τα budget τους
0: μεγαλώνουν. Βέβαια.
1: Που είχαμε τότε επί Βεζένκοφ, Χαρίση και λοιπά.
0: 400 και 500 χιλιάδες. Ναι, έκανες, μαγικά προσπαθούσες να κάνεις.
1: Δεν έκανα κάτι. Ήταν
0: όχι εσύ,
1: όλοι
0: προσπαθούσαν.
1: Όλοι ήταν έτσι. Τώρα τα πράγματα έχουν μεγαλώσει πολύ σε όλα τα επίπεδα και οι υπόλοιπες ομάδες. Σημαίνει ότι πιο καλοί παίχτες θα προσελκύονται, πιο καλοί παίχτες, άρα σημαίνει ότι μπορούν να φτιαχτούν πιο καλές ομάδες, πιο δυνατές ομάδες, πιο ταλαντούχες ομάδες. Από εκεί και πέρα, εντάξει, τα χρήματα είναι σημαντικά για να δημιουργήσει μια βάση, αλλά η δουλειά,
0: θέλει βέβαια πολύ δουλειά,
1: και οι συνεργασίες είναι κάτι το οποίο είναι αναντικατάστατο.
0: Πώς βλέπεις να διαμορφώνεται το πεδίο το ευρωπαϊκό με το NBA Europe, με τη διεύρυνση της Ευρωλίγκα? Τι πιστεύεις ότι τελικά θα έχουμε εξελίξεις άμεσα σε αυτά τα...
1: Έχω μεγάλα ερωτηματικά,
0: πολλά,
1: δεν μπορώ να πω τίποτα. Να πω την αλήθεια, μέχρι πρότινος πίστευα ότι το NBA Europe είναι ένα φάντασμα. Τώρα βλέπω από τις δηλώσεις και στο Champions League που έγιναν, αλλά και κάποιες κινήσεις, φαίνεται ότι είναι κάτι που θα συμβεί. Και αυτό το πράγμα είναι, ξέρεις, μου δημιουργεί λίγο αυτή την αίσθηση του χρηματιστηρίου. Τότε που υπήρχε αυτή η έξαρση και φαίνεται ότι ένα καινούριο καζάνι, μια καινούρια προοπτική δημιουργεί στις ομάδες, στους ιδιοκτήτες και σε διάφορους επενδυτές τις προϋποθέσεις να βάλουν χρήματα και να δημιουργήσουν ένα προϊόν. Γιατί δεν μιλάμε τώρα για μόνο μέσα στο γήπεδο, μιλάμε για ομάδες οι οποίες θα έχουν ένα καλό γήπεδο, θα δημιουργήσουν γύρω από το γήπεδο διάφορα πράγματα. Ομάδες που απευθύνονται σε ευρύ κοινό.
0: Μπορεί όμως η Ευρώπη
1: μπορεί
0: να σηκώσει η Ευρώπη δύο μεγάλα παράλληλα πρωταθλήματα, την Ευρωλίγκα, τη διευρυμένη, και το NBA Europe, ή θα αναγκαστούν αυτοί κάποια στιγμή να συμπορευτούν?
1: Τι να πω.
0: Είναι δύσκολο, είναι πολύ πρόωρα και πρόημα να πούμε, γιατί μπορεί η εξέλιξη να είναι τελείως διαφορετική. Σε αλήθεια είναι αυτή. Τελευταία ερώτηση. Θα ήταν παράληψή μου να μην σου ζητήσω ένα σχόλιο για τα όσα έγιναν στα τελευταία παράθυρα και αφορούν την εθνική μας ομάδα. Ξέρω ότι την αγαπάς, την έχεις υπηρετήσει. Όλοι έχουμε ευαισθησίες, ένα λόγο παραπάνω εσύ που και την υπηρέτησες, αλλά και το ελληνικό μπάσκετ και η εθνική ομάδα νομίζω ότι αποτελούν καθρέφτη ευρύτερα αυτού που πρεσβεύεται. Δεν ήταν ευχάριστη η εικόνα και έδωσε την ευκαιρία έτσι ίσως να χτυπήσουν κάποια καμπανάκια για το μέλλον. Ποιο είναι το δικό σου σχόλιο, Χώρο?
1: Το σχόλιο μου είναι ψυχραιμία, να μην υπάρχει πανικός. Προερχόμαστε από μια πολύ μεγάλη πέρσινη επιτυχία, την οποία περιμέναμε από το μετάλλιο στην Πολωνία. Ήρθε ένα μετάλλιο, ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή που έγινε πέρσι. Προφανώς είναι μια κακή παρένθεση αυτά τα δύο μάτς, αλλά ήταν και μια κακή συγκυρία κάποιων δεδομένων που, εν πάση περιπτώσει, δεν μας επέτρεψαν να έχουμε την καλύτερη δυνατή ομάδα μέσα στο γήπεδο. Αλλά νομίζω ότι είναι μια παρένθεση και θα πρέπει να το δούμε έτσι. Διότι αλίμονο αν αρχίσουμε να καταστροφολογούμε. Επίσης δεν έχουμε υπογράψει κάποιο συμβόλαιο να είμαστε κάθε χρόνο επιτυχημένοι. Και ας κάνουμε υπομονή. Οι άνθρωποι που είναι εκεί ξέρουν τι κάνουν. Προφανώς μπορεί να έγιναν κάποια λάθη ή κάποιες αστοχίες, αλλά οι άνθρωποι που είναι εκεί ξέρουν πώς να τα διορθώσουν και τι να κάνουν στη συνέχεια. Ας αφήσουμε εκείνους που είναι υπεύθυνοι για αυτό το πράγμα, για αυτή τη διαδρομή της εθνικής ομάδας, να κάνουν την προσπάθειά τους και τη δουλειά τους, χωρίς να μεγαλοστομούμε και να καταστροφολογούμε. Νομίζω ήταν μια κακή παρένθεση, η οποία προσωπική μου άποψη, με δύσκολο δρόμο θα επανορθωθεί,
0: Κατανοητό. Coach, θέλω να σε ευχαριστήσω πραγματικά για τον χρόνο που μας αφιέρωσες μέσα σε μια δύσκολη για σένα συγκυρία. Πάρα πολύ αγάπη, με πολλά μηνύματα.
1: Μην τα παράτες, εντάξει.
0: Όχι, πώς θα. Τώρα κάνεις τις διακοπές σου. Τις προάλλες σε ενοχλούσα, ήσουν σε συνέδριο προπονητικό της Ευρωλίγκα, ήσουν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Την άλλη φορά ήσουν σε κάτι τρένα, είχες και τύψεις που μου λες όχι. Δηλαδή, να σου ζητήσουμε και μια συγγνώμη που έχεις την καλοσύνη και βγαίνεις από το σπίτι σου.
1: Χαρά μου, φιλιά σε όλους τους Αριανούς.
0: Την αγάπη μου, coach, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή ευόδοση των πλάνων σου, να πάνε όλα καλά, με υγεία πάνω απ' όλα.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Γεια σου, coach μου, να είσαι καλά. Γεια χαρά. Το περιττό να πούμε το πόσο κύριος με 17 κάπα κεφαλαία ήταν και συνεχίζει και εξακολουθεί να είναι ο Δημήτρης Πρίφτης. Πήραμε και μια βασική ιδέα από το τι σημαίνει τορτώνα. Θα έχουμε την δυνατότητα να μάθουμε και άλλα περισσότερα πράγματα στην πορεία. Πάντα ενδιαφέρουσα η κουβέντα με τον coach Πρίφτη. Ο Αργύρης αποκαλεί τον κύριο Πρίφτη στολίδι για τον αθλητισμό, για τον ήθος και τη συμπεριφορά του, αγάπη και απεραίωση σεβασμό. Ο Δημήτρης, ήσουν από τους καλύτερους και πιο αγαπητούς προπονητές που πέρασαν από την ομάδα. Μακάρι να σε ξαναδούμε μια μέρα στον Αυτοκράτορα. Πολλά ωραία μηνύματα για τον coach Πρίφτη. Αποκαλύβες Χαλκιδικής, αγάπη και εκτίμηση στον υπέροχο προπονητή και άνθρωπο Δημήτρη Πρίφτη, από τον φίλο τον Γιώργο. Ο Άνθιμος από Αθήνα, χαιρετισμού σε ένα από τους πιο αγαπητούς coach που έχουν περάσει από τον πάγκο του Αυτοκράτορα. Αυτό είναι ενδεικτικό, δηλαδή δειγματοληπτικά τώρα μερικά από τα μηνύματα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το γεγονός ότι ο coach Πρίφτης έχει την καθολική αποδοχή για το ήθος του, για τον επαγγελματισμό του, και βέβαια το γεγονός ότι πάντα είναι πρόθυμος να μιλήσει για τον Άρη, έστω και αν το ξέρω εγώ αυτό βαθιά στα ισόψυχα του, λέει, γιατί να μην είμαι εγώ τώρα σε αυτή την ομάδα. Ακούσα το όμως με πόσο μεγάλη θέρμη, με πόσο μεγάλο σεβασμό και αγάπη μίλησε για τον Βασίλη Σπανούλη. Και προσέξτε κάτι, όταν του είπα ότι δεν έχει πολλά χρόνια στον, σε πάγκου σαν προπονητής, είπε ότι ναι, αλλά έχει πάρα πολλά χρόνια στον μπάσκετ σαν παίκτης. Γιατί και εμείς που είμαστε πολλά χρόνια προπονητές, δεν έχουμε υπάρξει παίκτες σαν το Σπανούλη. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει το πόσο σοβαρός χαρακτήρας είναι και το πόσο πολύ πιστεύει και το Βασίλη Σπανούλη. Και αν τον πιστεύει αυτός, εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να πούμε το αντίθετο. Τώρα για το Robinson Earl, παιδιά. Ακούστε τι συμβαίνει με το Robinson Earl. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο παίκτης είναι free agent. Περιμένει γενικώς τις τελευταίες γενικές μεταγραφικές κινήσεις των ελεύθερων forward. Περιμένει να δεχθεί κάποιες προτάσεις τύπου Exhibit 10. Αυτές είναι προτάσεις μη εγγυημένα δεκαήμερα συμβόλαια για να συμμετέχει σε κάποιο training camp και να πάρει κάποιο εγγυημένο συμβόλαιο. Αυτή τη στιγμή δεν συμμετέχει, περιμένει κάποια πρόσκληση ενδεχομένως. Τα training camps δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει, αλλά ο ίδιος είπε, επειδή τα training camp ξεκινούν Σεπτέμβρη, δεν θα περιμένει μέχρι τότε. Οι προσκλήσεις δίνονται μέσα στο καλοκαίρι. Ο ίδιος είπε ότι αν δεν έχω κάποια πρόσκληση μέχρι μέσα του μήνα, προχωράμε μαζί στον Άρη. Και όταν λέμε προχωράμε μαζί, δεν προχωράμε μαζί τυχαία. Υπάρχει υπογεγραμμένο συμβόλαιο. Σε περίπτωση που είναι στη λίστα των unrestricted free agents, αναμένει προτάσεις για τα training camps του NBA. Αυτά ξεκινούν το φθινόπωρο, αλλά είπαμε, οι προτάσεις τώρα γίνονται. Αν τώρα γίνουν οι προτάσεις, ο Άρης, αν πάρει πρόταση, έχει πει στον Άρη ότι εγώ θα συμμετέχω στα training camp του φθινοπόρου. Αν αυτό συμβεί, ο Άρης θα πάει σε άλλη λύση. Μπορεί βέβαια ο ίδιος να πει ότι δεν περιμένω τίποτα, πάω στον Άρη τώρα. Αλλά είπε ότι δεν θα περιμένει προτάσεις σε ΣΑΗ. Σε πολύ λίγες μέρες θα έχει τη δυνατότητα να δώσει την απάντησή του. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο Robinson Earl θα έρθει στον Άρη και θα είναι μια πολύ δυνατή μεταγραφή, πιστέψτε με. Είμαστε 2 λεπτά μετά από τη μία. Τι λέει εδώ? Την αγάπη μου στο Χριστάρα, που μαζί με τον μπαμπάκα σήμερα ακούει την εκπομπή. Λοιπόν, Χρήστο, κάτσε μαζί με τον Νίκο, κάτσε μαζί με τον μπαμπά. Ονειρευτείτε ελεύθερα και σχεδιάστε τι ταξιδάκι θα κάνετε φέτος. Πού βολεύει και πού το μπάτζετ και ο χρόνος βολεύει για να πάτε μια βόλτα. Ο Ντένις συνεχίζει να, να ζητάει αστέρα αεροδρομίου, αδυνατώντας να κατανοήσει προφανώς κάποια πράγματα που του λέμε εδώ και μήνες, αλλά εντάξει τι να κάνουμε. Ο Ντένις θέλει αστέρες αεροδρομίου. Δεν μπορεί, παιδιά, ο Ρόμπινσον Έρλ τη δεδομένη στιγμή να πάει κάπου αλλού. Αν δεν πάει στο NBA, θα έρθει στον Άρη. Έχει υπογράψει, αγαπητέ φίλε Κάσανδρε. Δεν το λένε τυχαία, ούτε στον Άρη, ούτε το έχουν διαρρεύσει το όνομα τυχαία. Αν ο παίκτης δεν αποφασίσει να μείνει Αμερική, έρχεται στον Άρη, τέλος, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το Ολυμπιακό, το Παναθηναϊκό, ούτε τίποτα. Έχει υπογράψει ο παίκτης. Με συμβόλαιο, το ακριβότερο συμβόλαιο που θα δώσει φέτος ο Άρης, το έχει δώσει στο Ρόμπινσον Έρλ. Τα είπαμε αυτά και το συμβόλαιο είπαμε και την εφορία που θα αναλάβει ο Άρης είπαμε και διάφορα άλλα που δεν έπρεπε ίσως να πούμε έχουμε πει. Οπότε νομίζω δεν χρειάζεται αυτό το θέμα να το συζητήσουμε άλλο. Λίγο υπομονή να κάνουμε. Γεια σου φίλε Γιάννη μου, να σε καλά γορίνα μου. Στα 5 λεπτά μετά από τη μία θα σας ζητήσω να πάμε σε ένα... Δεν έχει σχέση ο Ρόμπινσον Έρλ με τον Νουά. Ο Ρόμπινσον Έρλ είτε έρθει είτε δεν έρθει, το θέμα Νουά είναι κάτι διαφορετικό. Μπορούν να ταιριάξουν εξαιρετικά οι δύο παίκτες. Αν ο Νουά αντιληφθεί ποιο είναι το καλό για το δικό του αγωνιστικό μέλλον και αν ο μάνατζέρ του αφήσει τα περίεργά του.

0: Ωραίος ο Κωνσταντίνος που μιλάει για δόσεις και λοιπά. Μ' αρέσει το μήνυμά σου. Αρεσί Γιάννη, ακούω κάτι σε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς ότι όπως και ο Χεζόνι έτσι και το Λιό πάνε στον ΠΑΟΚ. Ισχύει? Ισχύει, Μπάμπη? Θα πάνε εκεί και ο Χεζόνια και ο Τολιόπουλος. Ο ΠΑΟΚ είχε υπογράψει και τον Σίλτζ, αλλά τελικά τον άφησε να πάει στη Φενέρμπαχτσέ που υπέγραψε χθες. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να σταματήσετε να ασχολείστε με το τι κάνει και κυρίως τι δεν κάνει η γειτονική αγαπημένη ομάδα. Κάνει τη δουλειά της, κάνει τις προσπάθειές της. Είπαμε το πρίσμα των προσπαθειών. Έχουμε αναφερθεί πολύ παραπάνω από ό,τι χρειάζεται σε ό,τι κάνουν και πρέπει να ασχολούμαστε, γιατί είναι ο ανταγωνισμός. Αλλά από εκεί και πέρα κάποια πράγματα δεν χρειάζεται να τα συζητάμε συνέχεια. Είπαμε, όποτε υπάρχουν χοντρά προβλήματα και υπάρχουν επιστολές, εξώδικα και άλλα διάφορα περίεργα πράγματα που δηλώνουν μια άσχημη κατάσταση, θα υπάρχουν και τέτοιες μεγαλόσχημες ειδήσεις. Ο φίλος ο Παναγιώτης ρωτάει για το Λαρετζάκι, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν απασχολεί πάρα πολύ την ομάδα του Ολυμπιακού, γιατί τρέχει κάποιες άλλες υποθέσεις, αλλά νομίζω ότι ο Λαρετζάκης θα μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και θα υπογράψει τον Άρη. Την αγάπη μου στον κυτρινό μου Βρουλαγκαδά. Η όμιλη είναι το ορεκτικό, τα playoff το κυρίως πιάτο. Νομίζω ότι για να κάνουμε την υπέρβαση και να πάρουμε την κούπα θέλουμε έναν άσο τύπου walk-up, λέει ο Βασίλης. Είναι η κρίση του και η άποψή του. Κύριε Πρίφτη, τα καλύτερα σας εύχομαι. Καλησπέρα Γιάννη από το Λεκανοπαίδιο και πάντα δυνατός. Και μετά λέει και Βαλαντσιούνας και Χεζόνια και τι ακούμε άλλο, ρε παιδιά. Την αγάπη μου και στην κυτρινόμαυρη την Πτολεμαϊδα. 8 λεπτά μετά από τη μία θα κάνουμε ένα break. Θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα ανεβάσω λίγο στροφές. Έχω να πω 2-3 πραγματάκια με αφορμή την υπόθεση Βαγγέλη Λιόλιου και κάποιες παρεμφερείς υποθέσεις. Αν θέλετε μείνετε συντονισμένοι, εγώ καλό να το κάνετε. Έχουμε ακόμα πολλά πραγματάκια να πούμε. Θυμίζω ότι την εκπομπή την προσφέρει ο ισχυρός σας συνεργάτης στα κλιματιστικά που είναι οι Άριες. Αν θέλετε να αλλάξετε το κλίμα στο σπιτάκι σας και να φυσήξει ένας νέος αέρας, φρέσκος αέρας σε αυτό, τώρα που διανύουμε το καλοκαιράκι και οι ζέστες βαράνε κόκκινο, εμπιστευτείτε τη νέα σειρά κλιματιστικών Carrier και το Simba μέσα από την επιλογή του ισχυρού συνεργάτη που είναι οι Άριες και αλλάξτε, αφήστε να φυσήξει άλλος αέρας στον προσωπικό σας χώρο. Επιτρέψτε τον εαυτό σας να δοκιμάσει τις γλυκές αμαρτίες των ζαχαροπλαστείων Μίλτος που εδώ και 50 χρόνια γλυκαίνει την καθημερινότητα, τις μικρές και τις μεγάλες μας στιγμές. Μέσα από 10 ζαχαροπλαστεία που είναι στην πόλη και σίγουρα είναι ένα κοντά σας και σας περιμένει από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Και βέβαια άλλου πλάστα αδερφή Δερβίση, δεν χωρά συζήτηση. Όταν μιλάμε για κουφώματα PVC δεν πάμε σε αμφιβόλου προελεύσεως κατασκευές και κουφώματα. Αδερφή Δερβίση, εγγύηση, ποιότητα, design, οικονομία. Και μια βόλτα το showroom στην Δημοκρίτου 12 στον Φίνικα θα πείσει και τον πλέον δύσπιστο, τον λόγο για τον οποίο πρέπει να εμπιστευτεί την Άλλοπλαστ και τους αδερφούς Δερβίση. Μικρό διαλυματάκιον και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι. Ρούπι να μην το κουνήσετε, ναι. Εδώ θα είμαστε και για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και αν βοηθήσει και λίγο η συγκυρία μπορεί να έχουμε και τουλάχιστον ένα ακόμη καλεσμένο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην κουβέντα. Δεν σας το υπόσχομαι, ας φανούμε τυχεροί στη διάρκεια του διαλύματος που θα κάνουμε και μερικά τηλέφωνα. Στην ώρα που θα ακούσετε, προσθέστε 10 λεπτάκια.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο, Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
5: Αχ, πίνασα.
6: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
5: Και από πού θα παραγγείλουμε?
6: Από το Food for You.
5: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
6: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
5: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
6: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
4: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
6: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
4: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
6: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
7: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
7: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
8: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
7: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
8: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
7: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
9: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
10: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
9: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmermann και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
10: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
9: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
10: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
9: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
11: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
15: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
16: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα.
20: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
22: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
21: Στη Θεσσαλονίκη?
22: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
23: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
21: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
24: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
25: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
26: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
27: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
26: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
27: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
26: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
27: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
28: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
29: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕΠΣΙΛΟΝ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
30: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής με όποιον δάσκαλο καθίσει στον Yellow Radio 101,7.

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Πήρε μια πολύ έτσι σημαντική απόφαση αναφορικά με τον πρόεδρο της ΕΟΚ, τον κύριο Βαγγέλη Λιόλιο, και την εμπλοκή του με τον Προμηθέα, και έχω την αίσθηση ότι

του Προμηθέα Πάτρας από το πρωτάθλημα της Α1. Ανάκληση πιστοποιητικού, συμμετοχή στην Α1 και πρόστιμο σε Βαγγέλη Λιόλιο. Αυτή ήταν η συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ο οποίος βέβαια θα... προσπαθήσει με το νομικό του επιτελείο και με την δυνατότητα που του δίνει ο νόμος να ανατρέψει τη συγκεκριμένη απόφαση. Αλλά μου κάνει πολύ πολύ μεγάλη εντύπωση μου κάνει πραγματικά τεράστια εντύπωση το θράσος ορισμένων ανθρώπων. Ανακλήθηκε λοιπόν το πιστοποιητικό από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και στο μυαλό μου, ρε παιδιά, ξέρετε ποια υπόθεση ήρθε? Θυμάστε την εισήγηση βόμβα με ψήφους 3-2 της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού που αφορούσε την συνειδιοκτησία ΠΑΟΚ και Ξάνθης. Θυμάστε που υπήρχε το θέμα της ιδιοκτησίας, της συνειδιοκτησίας, και η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είχε εισηγηθεί ΠΑΟΚ και Ξάνθη να υποβιβαστούν. Ήταν ένα κοινό πρόσωπο τότε που είχε συνδεθεί ανάμεσα στις δύο ομάδες με τον Γιάννη Καλπαζίδη, αν τον θυμάστε, από το Κιλκής, ανεψιός του Ιβάν Ιγνατίεβιτς Σαββίδη. Ήταν άνθρωπος ο οποίος φέρεται ότι είχε εμπλοκή και εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης και ως άνθρωπος ο οποίος έφερε την υπογραφή του στην διαδρομή αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, ένθεν και κήθεν, από τον ΠΑΟΚ στην Ξάνθη κλπ. Είχε εμπλοκή τότε και η Δημέρα και όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, οι σημερινοί σταυροφόροι του ελληνικού μπάσκετ που συντάσσονται κατά του κυρίου Λιόλιου αυτοί οι οποίοι με πολύ μεγάλη έτσι πίστη πολεμούν για το καλό του ελληνικού μπάσκετ και θέλουν την ανατροπή του κυρίου Λιόλιου και την επιστροφή του ελληνικού μπάσκετ σε άλλες παλαιότερες, σε άλλα παλαιότερα ιδιοκτησιακά καθεστώτα,

είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι τότε σφύριζαν αδιάφορα στην υπόθεση που αφορούσε τον ΠΑΟ και την Ξάνθη. Και όχι απλά σφύριζαν αδιάφορα, μιλούσαν για μια σκευωρία της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία θα καταπέσει και η οποία δεν είχε καμία απολύτως βάση και ούτως ή άλλως ήταν κάτι το οποίο είχε συμβεί για να ζημιώσει αποκλειστικά και μόνο τον ΠΑΟ και τον ιδιοκτήτη του. Τα θυμάστε αυτά?

Προφανώς θα θυμάστε και ότι ο κύριος Καλπαζίδης, ο ανεψιός του κυρίου Ιβάν Σαββίδη Ιγνατίεβιτς, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος

από τότε εξαφανίστηκε. Θυμάστε πουθενά εμπλεκόμενο ξανά να έχει εμπλακεί το όνομά του? Είχε κάνει τότε ο υπουργός ο κύριος Γεραπετρίτης την τροπολογία, την αλλαγή μέσα στη Βουλή. Έγιναν όσα έπρεπε να γίνουν για να μην ακολουθηθεί ο νόμος και υποβιβαστεί κανείς. Εξαφανίστηκε η Ξάνθη. Εξαφανίστηκε και ο κύριος Καλπαζίδης. Τον κύριο Καλπαζίδη βέβαια θα μπορούσατε να τον έχετε συναντήσει και αλλού.

Αν κάνατε δηλαδή μία βόλτα πριν από μερικά χρόνια στο ΦΕΚ κάποιον site αθηναϊκών, λέμε τώρα, θα συναντούσατε εκεί το όνομα του συγκεκριμένου, του Ιωάννη Καλπαζίδη, ως ιδιοκτήτη παύλα υπεύθυνο δια του νόμου των συγκεκριμένων site. Μιλάμε για τον gov.gr, έτσι, όχι για κάποιο ανεπίσημο έγγραφο. Τώρα, πώς το συγκεκριμένο site συνδέεται με τον εξαφανισμένο ανιψιό που ήταν η πέτρα του σκανδάλου, γιατί πιάστηκε ο Τσομπάν, πιάστηκε ο κλέφτης με την κατσίκα στην πλάτη. Πώς λοιπόν παρουσιάζεται και συνδυάζεται εκείνη η υπόθεση? Τι σχέση μπορεί να έχει με το ίδιο άτομο που τότε βάσει του ΦΕΚ και του gov.gr ήταν υπεύθυνο συγκεκριμένου site? Και πώς οι ίδιοι σήμερα για την υπόθεση του Λιόλιου βγαίνουν μπροστά και ξυφουλκούν και μου το παίζουν οι υπερασπιστές και οι τιμητές? Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θέλω απλά να το ξέρετε ότι μερικά πράγματα δεν είναι καθόλου τυχαία. Ούτε η ιδιοκτησία, τέλος πάντων, να μην τα μπλέξω πολύ τα πράγματα, γιατί όλο καταλήγουμε εκεί. Στην Κύπρο θα καταλήγουμε, σε παρθένες νήσους θα καταλήγουμε. Θα καταλήγουμε εκεί που δεν θέλουμε να καταλήξουμε. Για κάποιους οι οποίοι σήμερα απόκτησαν μνήμη, ενώ είχαν πάθει αμνησία τα προηγούμενα χρόνια. Εάν νομίζουν βέβαια ότι θα πάθουμε και εμείς αμνησία, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είτε εξυπηρετούν πράσινα, είτε ασπρόμαυρα, είτε κόκκινα συμφέροντα, εμείς θα την έχουμε τη μνήμη και θα τα θυμίζουμε αυτά τα πράγματα.

Καλημέρα Γιάννη. Τι έγινε? Δεν διεκδικήσαμε τον Τολιόπουλο? Υποτίθεται ότι αν έμενε ελεύθερος, ξέρω εγώ. Τι να πω. Τι να σου πω ρε παλικάρι μου. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς το μήνυμα που στέλνεις. Να είμαι ειλικρινής απόλυτα, καλέ μου φίλε. Έμεινε ελεύθερος ο Τολιόπουλος? Πρώτον, γιατί λες ότι δεν διεκδικήσαμε τον Τολιόπουλο? Υποτίθεται ότι αν έμεινε ελεύθερος, ξέρω εγώ τι να πω. Έμεινε ελεύθερος ο Τολιόπουλος? Έφυγε ο Τολιόπουλος στον Παναθηναϊκό? Πήγε κάπου ο Τολιόπουλος και δεν το ξέρουμε? Τι ξέρεις Μιχάλη και δεν μας λες, γιατί το μήνυμά σου δεν μπορώ να βγάλω άκρη.

Ευχαριστώ Γιαννάκη για το ωραίο σου μήνυμα. Τι συγκρίνεις ρε Γιάννη? Γράφει ο φίλος ο Βασίλης, καθίστε γιατί είχε αρχίσει και κολλάει τρελά το Viber και δεν βγάζω άκρη. Το έχει πιάσει μια αναγούλα. Ευτυχώς θα πάμε διακοπές το καλοκαίρι και αυτός ο υπολογιστής ελπίζω να κλείσει κάποια στιγμή και να γίνει ένα καλό καθάρισμα και ένα restart, γιατί τα έχει παίξει λίγο όταν είναι και μεγάλη συμμετοχή. Yeah. Άκου τώρα τι λέει. Mm. Άκου τι λέει ο φίλος μας. Ο φίλος ο Βασίλης τι γράφει. Τι συγκρίνεις ρε Γιάννη, Προμηθέας, Πατρών και ΠΑΟΚ είναι τα ίδια μεγέθη? Ο ΠΑΟΚ έχει μόνο στη Γερμανία 3 εκατομμύρια οπαδούς. Mm. Για την Ελλάδα δεν μιλάμε, ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια. Yeah. Μην βάλουμε... Α, Βασιλή, τώρα το πήρα χαμπάρι. Ρε εσύ, σταμάτα. Και νόμιζα στην αρχή ότι μιλάς σοβαρά. Ας το καλό σου. Πλάκα έκανες, έτσι. Αμάρε Βασίλη, μου κόψες την ψυχή. Νόμιζα ότι είναι το μήνυμα το στέλνεις στα αλήθεια. Να γράφετε ότι κάνω πλάκα από κάτω, μη με τρελαίνετε. Με τον Προμηθέα τι αναμένετε να γίνει? Τίποτα φίλε, ο Προμηθέας θα πάει σε δεύτερο βαθμό, θα δικαιωθεί. Ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα, με όλες τις υποθέσεις αυτές. Γιατί αν θυμάστε καλά, υπήρχε και μια άλλη υπόθεση παλιότερα, με τις μετοχές ΚΑΕ Παναθηναϊκός και τον Μάνο Παπαδόπουλο. Θυμάστε εκείνη την υπόθεση? Είχε γίνει μεταφορά μετοχών, δεν είχε εγκριθεί, υπήρξε θέμα υποβιβασμού. Ο Παπαδόπουλος είχε πάει σε ομάδα στο εξωτερικό. Τελικά, τέλος πάντων, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τίποτα. Εγώ πάντως ούτε με το Λιόλιο δεν παρατηρώ βελτίωση ως προς τη στάση της διαιτησίας προς τον Άρη. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους δύο πλέον στους τελικούς, αλλά για τον Άρη δεν ξέρω τι διαφορά έχει η προηγούμενη δείξη με την τωρινή. Γιάννη, θεωρώ ότι ο Βαγγέλης ο Λιόλιος το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει για το ελληνικό μπάσκετ θα ήταν να παραιτηθεί. Δεν τον πιστεύω σαν παράγοντα. Δεν μου αρέσει ο χαρακτήρας του. Δεν τον πιστεύω, δεν τον πίστευα και δεν τον πιστεύω. Η στάση του ήταν απογοητευτική και προσπάθησε να κάνει πράγματα που έκανε ο Βασιλακόπουλος μετά από 30-35 χρόνια στην ΕΟΚ. Βασιλακοπουλίζει πάρα πολύ επικίνδυνα και πάρα πολύ γρήγορα. Για μένα θα έπρεπε να παραιτηθεί από την ΕΟΚ, να πάει στον Προμηθέα Πάτρας να είναι εκεί ό,τι θέλει να είναι και να διεκδικήσει κάποιος αν θέλει από την δική του έτσι, πλευρά, από το ψηφοδέλτιό του ή από την παράταξή του, την Προεδρία της ΕΟΚ. Ας μπει ο Ντικούδης, που είναι και πρώην αθλητής. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το Αντάρτικο και τον πόλεμο που έχουν στήσει κάποιοι στο όνομα του ελληνικού μπάσκετ και της κάθαρσής του μπορεί να το τρώω εγώ αμάσιτο. Να σου πω εγώ κάποιες πολύ σημαντικές διαφορές της προηγούμενης. Δεν θα μιλήσω, δεν θα κάνω συγκρίσεις, γιατί όντως δεν είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές και δεν μπαίνω καν στη διαδικασία, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι ο Άρης θα έχει κανένα τεράστιο γκαϊλέ επειδή είναι ο Σπανούλης προπονητής εθνικής και ο Ζήσης GM της εθνικής. Αυτές οι δύο επιλογές θα είναι δύο επιλογές που θα έπρεπε να τις κάνει οποιοδήποτε και να ήταν πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, η προηγούμενη διοίκηση, η διοίκηση Βασιλακόπουλου, είναι αυτή που αποτέλεσε τον λόγο για τον οποίο ο Άρης δεν πήρε τουλάχιστον ένα, αν όχι δύο, πρωταθλητριών. Όταν δεν επέτρεπε πεισματικά τον δεύτερο ξένο στο ελληνικό πρωτάθλημα το 87, το 88, το 89, το 90, όταν όλη η Ευρώπη άλλαζε και το μπάσκετ άλλαζε. Και τσουπ, μόλις έχασε ο Άρης τα σκύπτρα και άλλαξαν τα κόζια, έχουν επιτραπεί και οι ξένοι δύο, είχαν επιτραπεί και νατουραλιζέ και όλα. Επίσης, δεν θυμάμαι εκείνη η ιδιοκτησία, εκείνη μάλλον συγγνώμη η διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης να είχε διεκδικήσει μέσω της FIBA, που τότε υπήρχαν και εξαιρετικές σχέσεις του Βασιλακόπουλου με την ηγεσία και τον ισχυρό άνδρα της FIBA, ένα Final Four πρωταθλητριών όσο Άρης ήταν ο αυτοκράτορας στην Ελλάδα.
Πότε ήρθε το Final Four στην Ελλάδα? Μόλις σταμάτησε ο Άρης να έχει τα πρωτεία. Ποιος ήταν αυτός που είχε κλείσει το παράθυρο στην δεδομένη μεταγραφή φασούλα στον Άρη το 86, ξέρετε? Είχε τελειώσει εκείνη η ιστορία. Ο Πάκ τον είχε χάσει το φασούλα. Είχε πάρει προκαταβόλη, μου τα έχει πει ο Άκης ο Μιχαηλίδης σε συνέντευξη αυτά. Είχε φύγει ο Φασούλας, θα πήγαινε στην Αμερική 2 χρόνια. Τον δεύτερο χρόνο θα είχε δικαίωμα να έρθει στους ελεύθερους. Δεν θα ίσχυε το ερασιτεχνικό συμβόλαιο των 12 ετών. Το κλείσε και εκείνο το παράθυρο ο Βασιλακόπουλος. Για να μην έρθει ο Φασούλας στον Άρη το 87-88 ως Έλληνας. Γιατί να σας πω κάτι. Φανταστείτε λίγο τον Άρη με τον Παναγιώτη Φασούλα σέντερ. Και τη δυνατότητα να έχει ξένο αλλού. Στο 4. Και τελικός κυπέλου με Παναθηναϊκό ΣΕΦ, σφαγή. Τελικός κυπέλου Ηράκλειο Κρήτης, σφαγάρα. Τελικός στη Λάρισα κυπέλου, σφαγή. Και μια ημί σφαγή στο Παλέ. Πάλι με Άρης Παναθηναϊκός. Γι' αυτό λοιπόν όλοι αυτοί οι σύγχρονοι υποστηρικτές της καθαρότητας του ελληνικού μπάσκετ, όλοι αυτοί οι υποστηρικτές του ήθους, τον φαλ μια χαρά τον καθάρισε ο Παναθηναϊκός με τα γραφή μπλα μπλα, κλακ κλακ, και το walk-up θα τον έπαιρνα μπορούσε. Και άσε να φωνάζω τώρα και να κράζω το walk-up και τις ελληνοποίησεις του Ολυμπιακού. Αυτά δεν μπορώ και τρελαίνομαι. Μιχάλη, έκανα... Δεν ήταν, η αναφορά μου ήταν ηρωνική στο θέμα του Λιόπουλου, όχι. Κατάλαβες λάθος. Το συνάντησα εγώ, λέει, πρόσφατα, σερβίρει σε ένα εστιατόριο. Α, αλήθεια, ο Ανιψιός δουλεύει σε εστιατόριο ξανά. Εντάξει, άμα μαζέψει πάλι σε καμιά δεκαετία μπουρμπουάρ, μπορεί να πάει να πάρει καμιά άλλη πάε. Δεν ξέρω.

Επίσης ο Αντώνης θέλει να ακούσει το πρόγραμμα της Αριανάρας. Το πρόγραμμα του EuroCup, να το επαναλάβω αν δεν το άκουσες αγαπητέ μου φίλε. Πολύ γρήγορα θα το κάνω. Να το ξαναβάλω λίγο μπροστά μου γιατί το είχα κλείσει. Ετοιμάσου για εκτός έδρας με Λεμάν. Πάμε πολύ γρήγορα να το πούμε το πρόγραμμα του Άρη. Πρώτη αγωνιστική Λεμάν εκτός έδρας 29-30 Σεπτέμβρη. Δεύτερη αγωνιστική 6-7 Οκτώβρη Άρης Μπούργος στο Παλέ. Τρίτη αγωνιστική 13-14 Οκτώβρη Άρης Ντερτόνα Τορτώνα στο Παλέ. Τέταρτη αγωνιστική Ροστόκ Άρης 20-21 Οκτωβρίου στη Γερμανία. Πέμπτη αγωνιστική 27-28 Οκτώβρη Άρης Τσεντεβίτα Ολύμπια στο Παλέ. Έκτη αγωνιστική 3-4 Νοέμβρη Χάπου Ιερουσαλήμ Άρης εκτός έδρας δεν ξέρουμε έδρα. Έβδομη αγωνιστική 10-11 του μηνός του Νοέμβρη Άρης Ρίγα. Κλείνει ο πρώτος γύρος και πάμε στην κανονική διάρκεια. Άρης Λεμάν 17-18 Νοέμβρη. Ένατη αγωνιστική 8-9 Δεκέμβρη Μπούργος Άρης. Δέκατη αγωνιστική 15-16 Δεκέμβρη Ντερτόνα Τορτώνα Άρης. Ενδέκατη αγωνιστική 22-23 Δεκέμβρη Άρης Ροστόκ. 12η αγωνιστική 29-30 Δεκέμβρη Τσεντεβίτα Ολύμπια Άρης. 13η αγωνιστική 5-6 Γενάρη Άρης Χάπο Ιερουσαλήμ. Και κλείνει η κανονική περίοδος με τη 14η αγωνιστική και το Ρίγα Άρης 12-13 Γενάρη του 27. Αυτά τα ολίγα αγαπητέ Αντώνη, κανόνισε τις εκδρομές σου. Εγώ Βασίλη κάνω την αναφορά αυτή για τον κύριο Βασιλακόπουλο, γιατί αυτά είναι τα γεγονότα. Ο Γιόλιος, αν βοήθησε τον Άρη, όχι, καθόλου, ποτέ, ίσα ίσα. Του φέρθηκε με ασέβεια και τον κορόιδεψε τον Άρη ο κύριος Γιόλιος. Γιατί όταν έλεγε ότι τα παιδάκια που κλαίνε οι διαιτητές και λοιπά, φρόντισε να αντιμετωπίσει ο Άρης διαιτησίες σε χρές. Για τουλάχιστον 2,5 χρόνια. Ανεξάρτητα, γι' αυτό και ο Άρης πήγε κόντρα στο Γιόλιο στις δεύτερες εκλογές, αλλά ανεξάρτητα από αυτό. Δεν μπορούν ξαφνικά κάποιοι ευαισθητούλιδες που εξυπηρετούν συμφέροντα συγκεκριμένης καλαθοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας να μας εμφανίζονται ως τιμητές του ελληνικού μπάσκετ. Αυτοί που με τον Καλπαζίδη κάνανε αβαβά, τον είχαν και στο site τους ως υπεύθυνο δια του νόμου. Και οι ίδιοι έκραναν εκείνες τις υποθέσεις αντικειμενικά. Ο βόθρος δεν έχει χρώμα. Μπορεί να είναι μπλε, μπορεί να είναι μαύρος, μπορεί να είναι και πορτοκαλί. Ας είναι ό,τι θέλει. Δεν με πειράζει που είναι βόθρος. Να μην προσπαθούν κάποιοι να μας πείσουν ότι ο βόθρος, σε ό,τι χρώμα και να είναι, και πορτοκαλί να είναι, μην προσπαθούν να μας πείσουν κάποιοι ότι είναι αρωματοπολείο, βόθρος παραμένει.

Χρήστο μου, όταν λες τι πληρώνουμε, το ότι δεν ανατρέψαμε καταστάσεις και νοοτροπίες στην ΕΟΚ. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνουμε τότε, να ρίξουμε το Βασιλακόπουλο και να φέρουμε ποιον. Με ποιον έπρεπε να ασχοληθεί τότε ο Άκης, ο Μιχαηλίδης, ο Ξανθός και οι υπόλοιποι. Προσπαθούσαν κάθε χρόνο να συντηρήσουν τους ανθρώπους της αυτοκρατορίας και τα κατάφεραν για σχεδόν μια δεκαετία. Τι έπρεπε να κάνουμε, αυτά που γίνονται τώρα, τα παιχνίδια, οι μικροπολιτικές, ο πόλεμος Αγγελόπουλων Γιαννακόπουλου, που για ποιον λόγο νομίζετε ότι υπάρχει? Για το ΟΑΚΑ και το ΣΕΦ, για τον έλεγχο της διαιτησίας στην ΕΟΚ. Αυτό είναι η ιστορία όλη. Εμείς τι πληρώσαμε, τι κάναμε δηλαδή για να έπρεπε να τα πληρώσουμε? Έπρεπε να ανατρέψουμε τον Βασιλακόπουλο, ας πούμε, τότε? Να γίνουμε οι ραγιάδες? Εδώ τώρα μας κατηγορούν ότι τότε είχαμε τη διαιτησία στο πλευρό μας και παίρναμε τους τίτλους. Καλά, είναι πολύ μικρή και συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων λοβοτομημένων που το υποστηρίζουν αυτό, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Πώς θα διαφυλάσσουμε, όπως λες, την επένδυση εξωαγωνιστικά? Πώς μπορούμε να διαφυλάξουμε, ρε παιδιά, μια επένδυση εξωαγωνιστικά? Πείτε το μου αυτό. Πείτε το μου, στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, πώς μπορείς να διαφυλάξεις μια επένδυση εξωαγωνιστικά? Να σου πω πώς. Να γίνεις όπως αυτή. Πρέπει να γίνουμε όπως αυτή. Payroll. Έλεγχος των θεσμικών αρχών, των ομοσπονδιών, των ενώσεων. Μαύρες σακούλες στις ενώσεις. Ποιος θα μπλέξει με αυτά, ο Σιάο? Εσείς βλέπετε δηλαδή επενδυτικά με την κουλτούρα που βγάζει η νέα ιδιοκτησία της Καϊάρης, το Σιάο, τον Διακογιάννη, τον Αντωνιάδη, το Ζήση, να μπλέκουν σε αυτά? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν γνωρίζω, αγαπητέ φίλε, για ακριβείς ημερομηνίες και για ώρες. Θα ρώτηνε λίγο νωρίς αυτό. Ορίστε, ο Χρήστος λέει: προωθεί στην ΕΟΚ άτομα που θα λειτουργήσουν με αξιοκρατικά κριτήρια. Τώρα, Χρήστο, να σου πω κάτι. Μάλλον πρέπει να σε καλωσορίσω στην πραγματικότητα, να σε καλωσορίσω στην αληθινή ζωή και να σου πω: είσαι πάρα πολύ καλός και καλοπροαίρετος για να πιστεύεις ότι προωθώντας την ΕΟΚ άτομα που θα λειτουργήσουν με αξιοκρατικά κριτήρια θα επιπλέψουν. Και ποιος θα τα ψηφίσει? Ποιος θα τα ψηφίσει, ρε Χρήστο? Ο Φασούλας, ο Παναγιώτης Φασούλας, αξιοκρατικά ήταν ή δεν ήταν ο καλύτερος πρόεδρος που θα μπορούσε να έχει η ΕΟΚ? Ήταν ή δεν ήταν αξιοκρατικά, με αξιοκρατικά κριτήρια, καλύτερος του Λιόλιου? Ξέρεις ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ούτε ο ίδιος δεν μπόρεσε να μπει στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΟΚ, ούτε στους 14. Οι 13 ήταν από την πλευρά του Λιόλιου. Και ο 14ος ο δικός του ήταν ο Μπουρούσης. Για ποια αξιοκρατικά κριτήρια μιλάμε? Να προωθήσει ο Άρης αξιοκρατικά στην ΕΟΚ, στο μπάσκετ, ποιον? Το Χάρη του Παγιοργίου? Υπάρχει πιο καθαρός και αγνός άνθρωπος από το Χάρη? Και ποιος θα τον ψηφίσει? Ποιος? Εγώ καταλαβαίνω, Χρήστο μου, το αγνό της σκέψης σου και της πρόθεσής σου. Καμία αξιοκρατία δεν υπάρχει στον έλεγχο της ελληνικής διαιτησίας. Ένα πράγμα πρέπει, θα μπορούσε και θα έπρεπε για μένα να γίνει σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Αλλά αυτό δεν συμφέρει κανένα να γίνει και δεν θα γίνει ποτέ. Γιατί έτσι οι ομοσπονδίες θα ακυρωθεί ο ρόλος και η ισχύ τους. Και κατ' επέκταση και οι παγκόσμιες αρχές, FIBA, FIFA κλπ. Να γίνει η διαιτησία επαγγελματική. Να πάρει τα δικαιώματα της διαιτησίας, όχι η ΕΟΚ, φύγει η ΕΟΚ από τη μέση. Η Λίγκα, ο ΕΣΑΚΕ. Πόσες ομάδες είστε, 12-14, έλα εδώ, ψηφίζουμε για τη διαιτησία. Θέλουμε αυτούς επαγγελματίες διαιτητές. Αξιοκρατικά κριτήρια. Point system, όπως η οδήγηση. Ένα λάθος, δεύτερο λάθος, τρίτο λάθος, τέταρτο λάθος σε συνεχόμενους αγώνες. Έφυγες από την Α1. Πάει ο επόμενος. Τώρα. Ένας διαιτητής σε σφάζει, ξεκουράζεται μια εβδομάδα, πάει να παίξει μια Α2 γυναικών για να μην τον πάρει κανένας χαμπάρι και επιστρέφει. Ποιος τολμάει όμως να γίνει διαιτησία επαγγελματική? Ποιος το θέλει? Το θέλουν οι ομοσπονδίες? Και πώς μετά θα έχουν λόγο, τι θα ελέγχουν? Τίποτα, μηδέν. Το ίδιο έπρεπε να γίνει
και με τη Super League. Ποια ΕΠΟ και ποια διαιτησία, γιατί να την έχει ο Γκαγκάτς τη διαιτησία και να αποφασίζει για τον Λανουά. Α, την έχουν οι ομάδες. Αντί να πληρώνουν οι τέσσερις στο Λανουά το μισθό του και να γίνονται οι εργολαβίες στη διάρκεια της χρονιάς και μετά να μαλώνουν μεταξύ τους για το ποιος έκανε λιγότερο καλή εργολαβία, ας γίνει επαγγελματική διαιτησία, να φύγει από την ΕΠΟ, να πάει Super League, να πάει στις ομάδες που αποτελούν την Ένωση. Ποιος θα τολμήσει να το κάνει αυτό? Ποιος? Καταρχήν δεν το θέλει η ίδια η δομή του ποδοσφαίρου. Γιατί όπως οι ενώσεις βγάζουν την ΕΠΟ και την ΕΟΚ και υπάρχουν οι υπόγειες διαδρομές και οι σακουλίτσες και οι κληρώσεις και τα διάφορα άλλα που έχουμε δει να συμβαίνουν. Θυμηθείτε τι είχε γίνει με Μελισανίδη Σαββίδη και την αλλαγή τότε τη μεγάλη που έγινε, η επανάσταση κατά του Ολυμπιακού, Klein Mine, και μετά τα χάλασαν οι συνέτεροι με το 10 μέτρα offside goal στο κύπελο στο Βόλο που πήρε ο ΠΑΟΚ το κύπελο, και μετά απάντησε ο Μελισανίδης με το πρωτάθλημα εδώ στην Τούμπα που μπήκανε μετά τα κουμπούρια στη μέση. Ποια αξιοκρατία ρε Χριστάρα μου γλυκιά? Ποιος θέλει την αξιοκρατία? Όλοι αυτοί που το παίζουν γίγαντες με την αξιοκρατία είναι νάνοι, νανάκια είναι. Αν θέλουν πραγματικά και είναι όλοι μάγκες και θέλουν αξιοκρατία, η διαιτησία πρέπει να περάσει στις λίγκες. Επαγγελματική. Πώς είναι το NBA? Τι, ο διαιτητής λάθος, μπούλο, έφυγες. Point system, δεν. Ένα μήνα έξω, μπούλο, έξω, τέλος, πάμε στον επόμενο διαιτητή. Και να μην είναι από οικογένειες, φατρίες, ο γιος του τάδε διαιτητής και ο εγγονός του τάδε διαιτητής και μετά φεύγει ο διαιτητής και πάει στην επιτροπή. Και η επιτροπή που είναι ο μπαμπάς κρίνει το γιο που παίρνει. Τι είναι αυτά τα πράγματα?

Ένα φίλο συμφωνεί για το Βασιλακόπουλο. Ο Λιέλιος λέει είναι φρέσκος. Φρέσκος είναι φίλε, αλλά τα δείγματά του είναι πολύ άσχημα. Φρέσκος είναι, αλλά τα δείγματά του είναι πάρα πολύ άσχημα. Μπορεί να έγινε... να έγιναν πράγματα στην εθνική Ελλάδος σωστά και να φάνηκε αυτό και από τα αποτελέσματα, αλλά έχει τεράστιες ευθύνες ως προς το κομμάτι διαχείρισης της διαιτησίας. Γιατί το υποσχέθηκε, εγώ περίμενα αυτή του υπόσχεση να γίνει πράξη. Όλα τα υπόλοιπα δεν με αφορούν και δεν με ενδιαφέρουν. Αλλά δεν ήταν εντάξει. Καθόλου εντάξει. Για ποιον μιλάς? Για τον πράσινο φρουρό? Για ποιον άλλον μιλάς? Αυτόν με τα 10 ψεύτικα προφίλ και προσωνύμια? Πότε είναι ο πρασινοφρουρός, πότε είναι ο newsroom, πότε είναι ένα άλλο γυναικείο όνομα? Δεν είπα φυσικά κάτι για τα παιδιά που καθαρίζουν τους βόθρους. Αυτή είναι πιο καθαρή από πάρα πολλούς χαρτογιακάδες. Είπα ότι ο βόθρος έχει μέσα λίμματα. Δεν μπορείς να τον, όσο κολόνια και να πετάξεις από πάνω, βόθρος θα παραμείνει. Αυτό είπα, αγαπητέ μου Ηλία. Οι φήμες σύμφωνα με τις οποίες στις επόμενες εκλογές της ΕΟΚ θα κατέβει ο Χάρης ο Παγιωργίου ισχύουν? Στέφανε, το είπα εντελώς συμπτωματικά. Εγώ έφερα ένα παράδειγμα, θεωρώντας ότι μακάρι να κατέβαινε ο Χάρης Παπαγιωργίου στην Ομοσπονδία, γιατί το ελληνικό μπάσκετ από τότε τόσο αγνούς και σοβαρούς και τίμιους ανθρώπους έχει απόλυτη ανάγκη. Μακάρι και ο Φασούλας να κατέβαινε να διεκδικήσει ξανά την, να μπει ξανά στην Ομοσπονδία. Μακάρι να ενεργοποιούνταν ο Παπαλουκάς. Μακάρι να ενεργοποιούνταν παλιοί παίκτες με προσφορά. Αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι το δίκαιο, αυτό είναι το τίμιο, αυτό είναι το φυσιολογικό. Και στις ομάδες μεγάλες και στις ομοσπονδίες των χωρών, εμβληματικές προσωπικές. Δεν μπορεί ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Για μένα ο ιδανικός πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλοσφαίρης ήταν ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Ιδανικός. Κάτι σαν υπερπρόεδρος, κάτι σαν ο μοναδικός για μένα από αυτή τη στιγμή, αν μου έλεγες, θα σου έλεγα ο Γιαννάκης. Αυτός θα έπρεπε να είναι. Το όχι μόνο εκεί, και στην εθνική, πάνω από τους προπονητές, γιατί είναι ο μόνος που θα διασφαλίσει τα συμφέροντα των εθνικών ομάδων. Μακριά από τις υπόλοιπες ομάδες και τους συλλόγους. Το φρέσκος για το Λιόλιο, φίλε Γιώργο, το λέει σε σχέση με τον Βασιλακόπουλο που ήταν 50 χρόνια. Ναι, τα 6 μπροστά στα 50 είναι φρεσκάδα. Ο Γιώργος στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα, λέει: ευχαριστώ τον πατέρα που με έκανε Αριανό, πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας ο Άρης. Για να μην πω για τα συγκεκριμένα, τώρα μη με, ξέρετε, θυμώνω πάρα πολύ με κάποιους οι οποίοι το παίζουν οι ρομπέν των δασών της αλήθειας. Οι πιο διαπλεκόμενοι συνήθως το κάνουν αυτό. Τα πιο σκουπίδια, σε όλα τα επίπεδα, δεν μιλάω για δημοσιογραφία, μιλάω για πολιτική, για παντού. Πάντα φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Πάντα αυτό συνέβαινε. Διαχρονικά. Στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στον επαγγελματικό αθλητισμό, στη δημοσιογραφία, στην πολιτική, στα μίντια, παντού. Έβλεπε στους τίμιους, στους σοβαρούς εργατικούς να έχουν βουλωμένο το στόμα και να δουλεύουν. Και τα λαμόγια πάντα να φωνάζουν, να είναι στην πρώτη γραμμή. Όχι ρε Ηλία, δεν σε μάλωσα. Όχι αγοράκι μου γλυκό. Απλά ήθελα να σου πω αυτό το πράγμα. Γιάννη, ο ιδανικός πρόεδρος της ΕΟΚ στις επόμενες εκλογές που θα τις κερδίσει αέρα είναι ο Θανασάρας. Άιντε Αργιανάρα. Για το Θανάση Αντετοκούμπο να φέρεις. Ο Θανάση Αντετοκούμπο αρχικά έχει μία άλλη δουλειά. Να παίξει μπάσκετ και να ολοκληρώσει την καριέρα του σαν αθλητής σε μία ομάδα που δείχνει ότι ενδιαφέρεται και τον ψήνει πάρα πολύ άσχημα. Και κατόπιν, όταν θα αποφασίσει να σταματήσει την εργοδράση, να είναι ο επόμενος πρόεδρος αυτής της ίδιας ομάδας. Μετά, Αντώνη, βλέπουμε τι θα κάνει με την ΕΟΚ. Φίλε Βασίλη, το θέμα με το Θανάση Αντετοκούμπο νομίζω ότι
και, την, και το αν θα παίξει όχι στον Άρη. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι ο Θανάσης Αρετοκούμπο θα παίξει στον Άρη. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα χρειαστεί καν να πολύ ανακοινωθεί αυτό, δηλαδή θα γίνει πολύ πολύ normal. Προφανώς για να μην υπάρχει κάτι, οι δύο πλευρές είναι σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας. Κάτι θέλουν, κάτι περιμένουν, κάποια σκοπιμότητα υπάρχει που εμείς δεν μπορούμε να τη δούμε. Και έχει να κάνει με την οικογένεια Αντετοκούμπο. Ναι φίλε, αν θυμάμαι, δεν το θυμάμαι, δεν το ξεχνάω καθόλου, που ταξίδευαν οι άλλοι από την Αλεξανδρούπολη με το λεωφορείο και ο Άρης είχε παίξει το πρώτο ημίχρονο με τα όσα δεύτερα είχε και ήρθανε μετά οι άλλοι ντυμένοι στο ημίχρονο, μπήκανε και αλλάξανε. Τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Γιατί δεν άλλαζαν οι ημερομηνίες. Μην ανησυχείς. Και τώρα φυσικά υπάρχει διακοπή του προαθλήματος για 2 εβδομάδες, γιατί ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν ευρωπαϊκούς αγώνες. Ενώ η Ρεάλ, η Μπαρτσελώνα, η Βαλένθια, η Αρμάνι, όλες οι ομάδες, η Φενέρ που παίζαν στα πρωταθλήματά τους, δεν είχαν υποχρεώσεις. Play-off Ευρωλίγκας, καταλάβατε.

0: Φεδονά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα που μου στέλνεις. Τα συγκοινωνούν τα δοχεία και όλα αυτά και το τι έγινε μετά. Ας βγουν κάποιοι εδώ, το ραδιόφωνο και αυτή εδώ η εκπομπή. Μιλάς για τις εγκαταστάσεις της Ξάνθης, τι έγινε μετά. Αφού τελείωσε αυτή η ιστορία, διαλύθηκε η Ξάνθη και εξαφανίστηκαν οι ποντικοί από το χώρο του εγκλήματος, εκμεταλλευόμενοι τις τροπολογίες που πέρασαν νύχτα από τη Βουλή. Εγώ λέω, προκαλώ και προσκαλώ οποιονδήποτε θέλει από τον Σύλλογο της Ξάνθης στον ποδοσφαιρικό, από την ΠΑΕΑ, οποιοδήποτε έχει ανάγκη να μιλήσει και να πει την αλήθεια για εκείνη την υπόθεση, εδώ είμαστε εμείς. Του δώσουμε το μικρόφωνο, μιλάει για 10 ώρες αν θέλει. Σίγουρα όση ζάχαρη και να τα βάλεις αυτά, λουκούμια δεν γίνονται ποτέ. Θα παραμείνουν χαλίκια, θα πω εγώ. Άντε με συγχύσατε παρασκευιάτικα. Εσείς δεν με συγχύσατε. Φτιαγμένος ήμουν από νωρίς, γιατί είχα διαβάσει κάτι, από χθες τα διαβάζω. Και μου γυρνάει το μυαλό εμένα, παιδιά, την υποκρισία δεν την μπορώ καθόλου. Δεν με χαλάει τίποτα. Μπορεί να υποστηρίξει ένα μέσο τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ, όσο θέλει και όπως θέλει. Δεν με ενοχλεί. Δεν με πειράζουν αυτά. Τα site, τα αμιγώς παοκικά, τα παναθηναϊκά, τα εκτζίδικα, δεν με ενοχλούν αυτά. Τα ντεμέκ με ενοχλούν. Οι γιαλατζοί σταυροφόροι της αλήθειας με ενοχλούν. Οι καυτές πένες που δένουν η αλήθεια μας. Όσοι μιλάνε για την αλήθεια, ο συγκεκριμένος βόθρος για την αλήθεια, κάθε δεύτερη λέξη είναι η αλήθεια. Η αλήθεια μας, η αλήθεια. Οι όσοι μιλάνε τόσο πολύ για την αλήθεια, μόνο το ψέμα πρεσβεύουν. Σας ευχαριστώ για την εβδομάδα που περάσαμε ραδιοφωνικά παρέα. Όχι μόνο το γυμναστήριο από την Ξάνθη έφυγε για τις Σέρες, φίλε. Και το προηγούμενο μήνυμα ένας φίλος είπε ότι τα καρεκλάκια όλα του γηπέδου της Ξάνθης δόθηκαν για 1000 ευρώ σε έναν ταλαβεριτζή για να πάνε στις Σέρες και δεν πήγανε και ποτέ. Άστο τώρα το πιάτσικο αυτό, είναι από όπου και να το πιάσει το δωρή λερώνες. Βρωμοκοπάει ο τόπος. Και προσπαθούν κάποιοι να πούν, ναι, αλλά το cash όμως, το cash μας αθώωσε. Κατά σας αθώωσε το cash. Η τροπολογία του Γεραπετρίτη αθώωσε τους πάντες. Το cash είπε, μα ένα αρμόδιο πηγαίνει στα ελληνικά δικαστήρια. Και κλάτσε στα ελληνικά δικαστήρια, τι είπανε. Εδώ υπάρχει μια άλλη τροπολογία. Λυπούμεθα. Ας διαλυθεί η Ξάνθη, ας εξαφανιστεί. Και ο άλλος θα συνεχίσει να είναι σερβιτόρος, να πηγαίνει να παίρνει πάλι τα tips εκεί στο Κιλκής για να αγοράσει σε κανένα 2-3 χρόνια καμιά άλλη ομάδα. Έγινε από εδώ. Α, παρατήστε με. Την αγάπη μου, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Προσπαθήστε να κάνετε και εσείς καμιά ωραία βουτιά. Εγώ θα πάω να την κάνω, η αλήθεια είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ στα Ζαχαροπλαστεία Αμίλτος. Το πιο οργανωμένο, ποιοτικό, απόλυτα επαγγελματικό catering που μπορείτε να βρείτε. Γάμος, βάφτιση, μικρή, μεγάλη, προσωπική, επαγγελματική στιγμή. Τα Ζαχαροπλαστεία Αμίλτος είναι έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν με τον πιο επαγγελματικό τρόπο. Και το catering του Μίλτου, εννοείται ότι αν το πάρετε και μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπούλα, δηλαδή πεις Γιάννη, θέλουμε να κάνουμε αυτό, έχουμε καμιά άκρη με το Μίλτο, όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως την άλλη πλάση και τους αδερφούς Δερβίση, τα κορυφαία κουφώματα PVC σε Ελλάδα και Κύπρο υπό την δική τους πιστοποίηση και υπογραφή, και εννοείται ότι ευχαριστούμε ιδιαιτέρως και την εταιρεία Άριες, τον πιο αξιόπιστο και ισχυρό σας συνεργάτη, αν θέλετε πραγματικά να αλλάξετε το κλίμα στο σπίτι σας και να φέρετε έναν φρέσκο καινούριο καλοκαιρινό αέρα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, με τα κλιματιστικά Άριες και βέβαια την καινούρια γενιά κλιματιστικών, Carrier και το Simba, τα οποία τα επιλέγετε μέσω της εταιρείας Άριες, του πανίσχυρου συνεργάτη σας. Τα ξαναλέμε τη Δευτέρα, πρώτα Θεός, λίγο μετά τις 12. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, μένετε συντονισμένοι. Ακολουθούν είτε Χρήστος Γκάλης, είτε Δημήτρης Σουσανλής, είτε και οι δυο μαζί. Όχι, τώρα τελευταία πάνε χωριστά. Ο Δημήτρης είναι. Δημήτρη βλέπω. Δημήτρης Σουσανλής, κυρίες και κύριοι. Επομένως, μπόλικο ποδοσφαιρικό και όχι μόνο ρεπορτάζ. Εμείς, πρώτο Θεός, τα ξαναλέμε τη Δευτέρα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Και βέβαια, επειδή είμαστε και καλοί επαγγελματίες, λέμε τώρα, στην ώρα που θα ακούσετε για το χορηγό της ώρας, προσθέστε και 3 λεπτάκια. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.
1: Σκληματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
12: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
13: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
12: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
13: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
12: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
13: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
14: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
15: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
14: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
15: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
14: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
16: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
17: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
18: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
17: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
18: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
17: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
18: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
17: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
19: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
20: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
21: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
20: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
21: Υπηρεσίες real estate, οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
20: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
21: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
20: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 095.
21: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
22: Αχ, πίνασα.
23: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
22: Και από πού θα παραγγείλουμε?
23: Από το Food for You.
22: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
23: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
22: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
23: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
20: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
23: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
20: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
23: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
4: Κατερίνα μου, για πού το βάλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
24: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και διρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: Έλα, Γιώργη!
26: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
25: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
26: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
25: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
26: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
27: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
26: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
27: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
26: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
25: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
28: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
20: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
29: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη.
1: Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Οσανλής μέχρι τις 4, Χρήστος Γκάλης 4 με 6. Σας κρατούν συντροφιά με ποδοσφαιρικό Άρη αρχικά και ό,τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα, μπασκετικό Άρη στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, μετά τις 4 δηλαδή, ο Χρήστος θα αναλάβει το μπασκετικό κομμάτι της εκπομπής. Εντάξει, όπως το κάνουμε κάθε μέρα τώρα αυτό το διάστημα με τις απουσίες τις οποίες έχουμε, προσπαθώντας να τις καλύψουμε όσο δυνατόν περισσότερο, να καλύψουμε το ζωντανό πρόγραμμα του Yellow Radio. Τώρα έρχονται πιο δύσκολες εβδομάδες, και η επόμενη και η μεθεπόμενη μετά, δηλαδή μέχρι το 15 Αύγουστο θα έχουμε κάποιες απουσίες, όπως είναι λογικό, παιδιά, και άδειες να πάρουν κάποιοι για να πάρουν τις ανάσεις να ξεκουραστούν. Και προετοιμασία θα έχουμε. Ο Νίκος θα είναι στην Ολλανδία. Εμείς εδώ θα είμαστε στις επάλξεις και θα προσπαθούμε να καλύψουμε όσο δυνατόν περισσότερα κενά. Να ακούτε κι εσείς περισσότερο. Είναι καλοκαίρι. Πάντα υπάρχει το ενδιαφέρον το καλοκαιρινό όσον αφορά το μεταγραφικό και όλα τα υπόλοιπα. Θα πάμε έτσι στην πρώτη ώρα. Θα πω κάποια πράγματα εγώ για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Παρατέταρτο θα έχουμε Φωτιπλιάκο για το δικό του σχόλιο, για όσα συμβαίνουν τα τεκτενόμενα στον σύλλογο. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό. Γύρω στις 3.30 θα έχουμε Γιάννη Λυσίκατο να μας δώσει και αυτό το δικό του έτσι σχόλιο, να μας κάνει για το παιχνίδι το σημερινό που έχουμε, για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και φυσικά και τα δύο που θα γίνουν αύριο τα παιχνίδια. Μεθαύριο ουσιαστικά. Λέμε Σάββατο, αλλά είναι 12 η ώρα ξημερώματα πλέον Κυριακής και 4 η ώρα ξημερώματα Κυριακής. Οι δύο τελευταίες αναμετρήσεις των προημιτελικών, τελική ευθεία πλέον στο Παγκόσμιο Κύπελλο, οπότε έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Μας παρακολουθείτε με όλους τους τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Μπορείτε να μας παρακολουθήσετε και μέσα από εκεί. Ένα like στο βίντεο, subscribe. Είναι κάτι που το χρειαζόμαστε, δεν κοστίζει κάτι για εσάς, βοηθάει εμάς όμως πάντα, και το like και το subscribe μας βοηθούν ιδιαίτερα. Χορηγοί της εκπομπής μας, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις, με έμπειρο προσωπικό, το οποίο σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θηροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης και δίκτυα. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Μιλάτε με το φίλο μας τον Γιάννη. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Υπάρχει και το email info@secure247.gr. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσης μεταφράσεις και επικυρώσεις σε πάνω από 100 γλώσσες από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-52-55-85. Email info@μεταφρασεις24.gr. Παρασκευή σήμερα, Σαββατοκύριακο έρχεται. Θα είστε στη Χαλκιδική, θα είστε κοντά στην Ιερισσό, θα περάσετε από την Ιερισσό, θα πάτε στην Ιερισσό. Άκανθος καφέ ζαχαροπλαστείο. Είναι η επιλογή σου, ποιοτικό καφεδάκι, πρωινό, σνακ, όλα ποιοτικά, όλα με την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Άκανθος καφέ ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Πάμε να τα πάρουμε τώρα τα θέματα μας με τη σειρά. Μάλλον πριν τα πάρουμε να πω και τον διαγωνισμό μας. Σήμερα ολοκληρώνει το διαγωνισμό, παιδιά. Οπότε, είναι η τελευταία σας ευκαιρία. Στέλνετε αποκλειστικά το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του σταθμού 6936-5120-99 και διεκδικείτε ένα εισιτήριο διαρκείας οικογενειακό για έναν γονέα και δύο παιδιά. Προσφορά φίλου της ομάδας από το εξωτερικό του στράτου, από την Ολλανδία. Μόνο το ονοματεπώνυμο, δεν χρειάζομαι κάτι άλλο προς ώρας. Τα υπόλοιπα στοιχεία θα τα μαζέψουμε μετά από την νικήτρια ή τον νικητή. Την κλήρωση θα την κάνουμε στις 4, στην ολοκλήρωση δηλαδή του δικού μου κομματιού της εκπομπής. Θα κάνουμε την κλήρωση εδώ με τον Χρήστο που θα έχει έρθει για να λάβει την επόμενη εκπομπή μετά 4 με 6. Θα κάνουμε την κλήρωση και θα μάθουμε ποια θα είναι η τυχερή ή ο τυχερός που θα κερδίσουν αυτό το εισιτήριο διαρκείας. Επαναλαμβάνω, για έναν γονέα και δύο παιδιά στη θύρα 2 του Κλεάνθης Βικελίδης θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τους φετινούς αγώνες της ποδοσφαιρικής ομάδας. Και από εβδομάδα να πω ότι θα έχουμε λογικά και άλλες και κάποιες ακόμη κληρώσεις. Υπάρχουν κάποιοι φίλοι που επίσης θέλουν να προσφέρουν κάποια εισιτήρια για εσάς, οπότε θα τις κάνουμε αυτές τις κληρώσεις από εβδομάδα. Τώρα παραβδομάδα θα έχω και για τον ερασιτέχνη κάποια διαρκείας και αυτά που κυκλοφορούν από τον ερασιτέχνη που θέλει να προσφέρει ένας φίλος, και αυτά θα τα κληρώσουμε το επόμενο,
το επόμενο διάστημα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον ποδοσφαιρικό Άρη. Αυτά τα οποία συζητάμε, αυτά τα οποία σχολιάζουμε. Γενικά νομίζω ότι ο ποδοσφαιρικός Άρης, όντας πλέον στην Πτολεμαϊδά, έχει σήμερα διπλή προπόνηση. Έκανε το πρωί προπόνηση ομάδα, θα κάνει και το απόγευμα. Αύριο λογικά θα είναι μονή η προπόνηση, διπλή την Κυριακή. Μία προπόνηση Δευτέρα το πρωί και επιστροφή στη Θεσσαλονίκη για να συνεχίσει εδώ την προετοιμασία της ομάδα μέχρι να φύγει για την Ιταλία. Πιθανότατα σήμερα θα έχουμε και την ενημέρωση, ή αύριο θα έχουμε και την ενημέρωση από την ΠΑΕ οριστικά για τα φιλικά παιχνίδια τα οποία θα δώσει η ομάδα. Τα ξέρουμε πλέον και τα τέσσερα. Αυτό με την Αταλάντα, το οποίο θα είναι το πρώτο που θα δώσει στην Ιταλία. Το δεύτερο με τη Μόντσα, που έχει ανακοινωθεί και επίσημα. Στις 5 Αυγούστου με τον Πανσεραϊκό και στις 12 Αυγούστου με την Νάπολη. Αυτά είναι τα σίγουρα φιλικά παιχνίδια τα οποία θα δώσει η ομάδα αυτά τα τέσσερα. Και να δούμε, θα δώσει και ένα πέμπτο μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. 22-23 Σεπτεμβρίου, εκείνο το Σαββατοκύριακο, ξεκινάει το πρωτάθλημα της Super League. Οπότε τότε θα έχουμε αυτό το γεγονός. Θα ξέρουμε το και πού θα παίξουμε και όλα τα υπόλοιπα. Να πω ότι νωρίτερα σας είπε και ο Γιάννης ο Δασκάλου, βγήκε και το πρόγραμμα όσον αφορά το EuroCup. Επειδή ένας φίλος με ρωτάει, πες μας ημερομηνίες για το EuroCup. Δεν έχουν βγει ημερομηνίες, τουλάχιστον μέχρι πριν που είδα δεν είχαν βγει ημερομηνίες. Βγήκε η σειρά με την οποία θα αντιμετωπίσουμε τους αντιπάλους μας. Βγήκε η σειρά και μετά θα βγουν, νομίζω, αργότερα σήμερα, το πολύ τη Δευτέρα, θα βγουν πλέον και οι ημερομηνίες ακριβώς. Τώρα ξέρουμε, ας πούμε, ότι είναι Τρίτη ή Τετάρτη. Καμιά φορά γίνονται και Πέμπτη κάποια παιχνίδια. Αλλά κατά βάση Τρίτη ή Τετάρτη γίνονται τα παιχνίδια του EuroCup. Τώρα ξέρουμε, ας πούμε, την πρώτη αγωνιστική, 29-30 Σεπτεμβρίου, 28-29 Σεπτεμβρίου, κάπου εκεί είναι τώρα, δεν το θυμάμαι ακριβώς, νομίζω 28-29 Σεπτεμβρίου, θα γίνει το παιχνίδι στην Γαλλία με τη Λεμάν. Πρώτο παιχνίδι δηλαδή εκτός έδρας, το ζήτησε κιόλας ο Άρης να είναι εκτός έδρας, λόγω και των εργασιών οι οποίες γίνονται στο Nick Gallis Hall. Το αφήνω αυτό, θα σας τα πει και ο Χρήστος πιο αναλυτικά στην επόμενη. Στο δεύτερο δίωρο της εκπομπής που θα είναι αποκλειστικά για τον μπάσκετ. Εγώ, επιστρέφοντας στο ποδόσφαιρο, ο Άρης έχει μπροστά του περίπου 10 μέρες για να ολοκληρώσει κάποιες κινήσεις. Είτε αυτό τον κεντρικό αμυντικό, τον οποίο κυνηγάει, είτε μιλάμε για τον Μάγνουσον, είτε μιλάμε για την άλλη περίπτωση. Σας έχω πει εδώ και μέρες ότι υπάρχει και μια άλλη περίπτωση την οποία κυνηγάει ο Άρης. Αρχικά να πω για τον Μάγνουσον ότι ο Άρης έχει δώσει μια διορία στον Ισλανδό. Του είχε καταθέσει την πρότασή του. Δεν πρόκειται να την ανεβάσει την πρότασή του. Αυτή είναι η πρόταση του Άρη. Ο Ισλανδός είναι στην Ελλάδα, ο Μάγνουσον. Έχει έρθει στην Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες και γενικότερα εξετάζει τις προτάσεις για το μέλλον του. Έχει προτάσεις και από δύο άλλες ελληνικές ομάδες και μία κυπριακή. Όχι της δυναμικής του Άρη. Χαμηλότερης δυναμικής ομάδες. Δεν ξέρω τώρα το οικονομικό τι παίζει, πώς είναι τα χρήματα τα οποία του δίνουν. Πάντως ο Άρης του έχει δώσει αυτό το περιθώριο να πάρει την απάντηση από τον Ισλανδό. Δεν θα το αφήσει δηλαδή να γίνει σύριαλ το συγκεκριμένο θέμα, να τελειώσει, να ξέρει αν θα τον έχει τον παίκτη για να κινηθεί και για την άλλη περίπτωση και για τον άλλο παίκτη τον οποίο θέλει να πάρει στην ομάδα. Σας έχω πει ότι το πλάνο είναι ο έτερος παίκτης που θα πάρει για το κέντρο της άμυνας ο Άρης, αν πούμε ότι μπορεί να τα βρει τελικά με τον Μάγνουσον και να είναι ο ένας. Ο άλλος να είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Φαμπιάνο, αλλά και από τον Μάγνουσον.

Όσο λένε, είμαστε σε μια φάση που καθυστερούμε αρκετά. Δηλαδή, είπα ότι τρεις κινήσεις για μένα πρέπει να έχουν γίνει από την ομάδα. Δηλαδή, να δουλεύει τώρα η ομάδα με τον έναν από τους κεντρικούς αμυντικούς που θέλει, με τον αριστερό μπακ και με το ένα εξτρέμ. Αυτοί θα έπρεπε να έχουν έρθει ήδη στην ομάδα, θα έπρεπε να είναι ήδη στην Πτολεμαϊδα και να δουλεύουν με τον Γρηγορίου και τους συμπαίκτες τους. Έστω να πω να είναι στην Ιταλία. Το διάστημα δηλαδή 21-31. Αυτοί οι τρεις παίκτες μαζί με τον Μπασίρου πρέπει να είναι στην Ιταλία. Αλλιώς πάλι θα συζητάμε και πάλι θα λέμε τα ίδια και πάλι θα κάνουμε την ίδια κουβέντα. Πώς περνάει ο καιρός, πώς περνάνε οι μέρες, πώς δεν έρχονται οι παίκτες στην ώρα τους, πώς δεν κάνουν βασικό στάδιο προετοιμασίας που είναι σημαντικό. Και μια η κουβέντα η οποία πώς το λένε, ανακυκλώνεται και λέμε τα ίδια συνέχεια. Τώρα, με ρωτάνε από χθες, είπε λέει ένα συνάδελφό σου ότι θα είναι ένα μεγάλο όνομα, σημαντικό όνομα ο κεντρικός αμυντικός. Έχει καταθέσει, παιδιά, προτάσεις σε αρκετούς παίκτες. Και περιμένει. Τώρα έχει στοχεύσει σε έναν. Δεν λέω για τον Μάγνουσον, στον άλλον. Έχει στοχεύσει σε έναν. Αυτόν παλεύει. Τώρα, εγώ λέω να είναι παίκτης ο οποίος θα έρθει και θα μπορεί να βοηθήσει την ομάδα και θα έχει αυτά τα στοιχεία τα οποία αναφέρουμε. Έτσι, τα στοιχεία του παίκτη, ο οποίος θα μπορεί να την βοηθήσει πραγματικά την ομάδα. Δεν με νοιάζει τώρα. Όλα τα υπόλοιπα δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να είναι παίκτης που θα μπορεί να έχει τα στοιχεία, ξαναλέω, που χρειάζεται η ομάδα. Ιδίως αν πάρει και τον Μάγνουσον. Που προσομοιάζουν τα στοιχεία του με αυτά του Φαμπιάνου. Έτσι, δεν είναι μόνο ηλικιακά που προσομοιάζουν, βέβαια, ένας είναι 33, ο άλλος 35, αλλά δεν είναι μόνο ηλικιακά. Είναι και τα στοιχεία του τα οποία μοιάζουν. Βέβαια, ο Μάγνουσον νομίζω είναι λίγο καλύτερο στο ψηλό παιχνίδι σε σχέση με τον Φαμπιάνο, αλλά μοιάζουν αρκετά μεταξύ του. Ο άλλος, ο τρίτος πρέπει να είναι διαφορετικός. Άλλο στυλ να έχει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εδώ έχουμε καθυστερήσει με παίκτες και τα λοιπά όταν η ομάδα παίζει και Ευρώπη και τώρα δεν μιλούσαμε για 22-23 Αυγούστου να ξεκινάνε υποχρεώσεις, να ξεκινάνε 23 Ιουλίου, δηλαδή να είμαστε 12-13 μέρες πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση, να έχουμε ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Δεν ξέρω, είναι μια πραγματικότητα η οποία την αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο, το ζούμε κάθε χρόνο, το βλέπουμε κάθε χρόνο. Εγώ λέω ότι πρέπει να τους έχει τώρα. Πόσοι θα είναι αυτοί, ποιοι θα είναι, πότε θα έρθουν, πότε θα είναι διαθέσιμοι και όλα τα υπόλοιπα είναι κάτι που πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Αλλά πρέπει να το έχει αυτό στο μυαλό της η ομάδα. Δηλαδή να κάνει τις επιλογές, να φέρει τους παίκτες και να τους έχει όσο δυνατόν περισσότερο να μπορέσει να δουλέψει μαζί τους ο Γρηγορίου. Ξαναλέω, την έχουμε κάνει πολλές φορές αυτή την κουβέντα. Okay. Μου λέει ένας φίλος, μήπως καθυστερεί για να πέσουν οι τιμές. Ας πούμε τον Αύγουστο πέφτουν οι τιμές. Εντάξει, παιδιά, αυτό πάντα μπορεί να γίνει. Αλλά δεν μπορεί να γίνει με όλες τις περιπτώσεις, παιδιά. Δεν θα γίνει με όλους τους παίκτες. Αυτό μπορεί να γίνει με έναν, με δύο παίκτες, να περιμένεις λίγο. Όντως πέφτουν οι τιμές. Όντως υπάρχουν περιπτώσεις παίκτων που αν τους έπαιρνες τον Ιούνιο θα έδινες αλφα ποσό, τους πήρες τον Αύγουστο, έδωσες β' ποσό. Αλλά δεν μπορεί να είναι η βάση σου αυτό. Αυτό πρέπει να είναι η εξαίρεσή σου. Μία-δύο περιπτώσεις παικτών που όντως μπορεί να καθυστερήσεις για να πέσει η τιμή, να τους πάρεις σε πιο καλή τιμή. Αυτό γίνεται, νομίζω, το κάνουν οι πάντες. Αλλά δεν μπορεί να είναι η βάση σου αυτό πρέπει να είναι η εξαίρεσή σου. Η βάση πρέπει να είναι να πάρεις τους παίκτες που θέλεις για να δουλέψεις καλούς παίκτες. Γιατί και αυτό είναι μια κουβέντα. Δηλαδή να βιαστώ και να μην πάρω καλούς παίκτες όπως έχει γίνει και αυτό στο παρελθόν. Εντάξει τώρα. Εμείς δεν λέμε να βιαστείς και να μην πάρεις καλούς παίκτες. Να βιαστείς και να πάρεις παίκτες οι οποίοι μπορούν να σε βοηθήσουν. Δεν το συζητάμε. Δεν θέλουμε μόνο να βιαστείς, να φέρεις βιαστικά δηλαδή παίκτες οι οποίοι δεν μπορούν να βοηθήσουν. Αυτό κουβέντα κάνουμε. Γενικά πάντως, όλες οι ομάδες κινούνται, πώς να το πω, δεν έχουν πολύ μεγάλη κινητικότητα, αλλά πρέπει να δούμε παιδιά, και τι ανάγκες έχουν οι ομάδες. Δηλαδή, μου λέει ένας φίλος, εδώ δε στην ΑΕΚ, ξέρω εγώ, έκανε μία μεταγραφή και άλλη μία. Η ΑΕΚ, παιδιά, τέσσερις μεταγραφές θέλει. Τρεις, τέσσερις, πέντε μεταγραφές, το πολύ θέλει. Το πολύ, μπορεί να λέω. Έτοιμη ομάδα έχει. Ο Ολυμπιακός πιθανόν θέλει περισσότερους παίκτες, αλλά ξεκινάει και έχει περιθώριο και δουλεύουν κι αλλιώς. Ο ΠΑΟΚ, ναι, καθυστερεί, έχει και ευρωπαϊκό παιχνίδι, ξεκινάει και πιο νωρίς υποχρεώσεις από εμάς, έχει όμως μια βάση. Θέλει παίκτες, αλλά έχει μια βάση. Δεν πρέπει να έχει έρθει, ρε παιδιά, τουλάχιστον το στόπερ και το αριστερό μπακ να μπορέσει να δουλέψουμε με τους υπόλοιπους. Μαζί με Φαμπιάνο Φαντιγκά, πες ότι αυτή θα είναι μια τετράδα. Να πεις έχω μια βάση να δουλέψω με αυτούς. Δεν πρέπει να έχουν έρθει αυτοί. Το αριστερό μπακ και το στόπερ. Άντε στα χαφ έχουμε παίκτες. Αν έρθει και ο Μπασίρου. Άντε στα φόρ έχουμε παίκτες. Τερματοφύλακα θα δούμε.

0: Τι θα κάνουμε. Έχουμε όμως δύο. Έχουμε δύο Δημάικιτς. Έχουμε δύο τερματοφύλακες να δουλέψουμε. Δεν είναι ότι δεν έχουμε κάνει και πρέπει να έρθει κάποιος για να δουλέψει με την ομάδα. Στα εξτρέμ, οκ, okay, θέλουμε, αλλά έχουμε κάποιους να δουλέψουμε. Ο ένας πρέπει να έρθει. Μα για να μπουν και στην ομάδα. Για να μπουν και στην ομάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Παιδιά, όλα μας ενδιαφέρουν. Κουβέντα κάνουμε τώρα, έτσι. Όλα μας ενδιαφέρουν και όλες οι ομάδες μας ενδιαφέρουν και όλοι βλέπουμε πώς κινούνται. Τα πάντα μας ενδιαφέρουν. Αυτό. Δεν είναι παράλογο. Ποσοτικά έχουμε. Για εξτρέμ, παιδιά, ποσοτικά έχουμε. Δεν έχουμε ποσοτικά. Γκαρέ. Δόνης. Γιαννιώτας. Μπουσαΐντ. Τέσσερις. Και Σανούσι Ντιαλό. Πέντε. Δεν έχουμε. Ποσοτικά. Δεν λέω ότι. Εγώ δεν λέω ότι θέλουμε να πάρουμε. Δύο πρέπει να πάρουμε. Αλλά έχουμε ποσοτικά. Δεν βάζω τον Ντουντού. Ντουντού φεύγει. Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν, ξαναλέω. Κάνουμε την κουβέντα αυτή που την έχουμε κάνει και άλλες φορές. Έτσι. Και άλλες φορές την έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα. Όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, αλλά και καλές επιλογές. Και να αφήσει έναν, δύο, τρεις. Οκ. Okay. Να περιμένεις. Κάποιος μου λέει για τα λεφτά του DND. Παιδιά, τα χρήματα από τον DND. Η συμφωνία έγινε με τον DND. Αυτό μπορώ να σας δώσω. Η συμφωνία έγινε για την πώληση του DND. Τα χρήματα θα τα πάρουμε περίπου στις 10 Αυγούστου. Θα τα πάρει ο Άρης τα χρήματα. Σε ένα μήνα. Θα περιμένουμε ένα μήνα για να κάνουμε μεταγραφές. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Αν να περιμένουμε ένα μήνα για να κάνουμε τις μεταγραφές. Τζάμπα κουβέντα κάνουμε. Τζάμπα κουβέντα. Άρα δεν μπορούμε να περιμένουμε έτσι κι αλλιώς τα χρήματα από τον DND. Τότε ξαναλέω είναι η συμφωνία. Ολοκληρώθηκε η συμφωνία, δώσαν τα χέρια, αλλά τότε θα τα πάρουν τα χρήματα. Αυτό. Κάποιος φίλος με ρωτούσε για το Χόγκλα. Τι γίνεται με το Χόγκλα κτλ. Ο Χόγκλα είναι με την ομάδα. Απλά δεν κάνει το πρόγραμμα που κάνει η ομάδα, κάνει το δικό του μέχρι να είναι έτοιμος. Λογικά και στην Ιταλία θα είναι. Και σταδιακά ίσως εκεί μπει, αλλιώς μετά την επιστροφή από την Ιταλία. Παλεύει να μπορεί να μπει σε ένα μεγάλο κομμάτι του προγράμματος στην Ιταλία, ο Χόγκλα. Αυτό έτσι να το διευκρινίσω. Θυμίζω ότι έκανε την επέμβαση, προκειμένου να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα και να είναι έτοιμος για το ξεκίνημα της σεζόν. Εγώ, παιδιά, για τους νεαρούς παίκτες, τα έχω ξαναπεί. Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορείς να στηριχθείς. Δηλαδή, το λάθος που κάνουμε είναι ότι πιστεύουμε ότι μπορούμε να στηριχθούμε στους νεαρούς. Δεν μπορείς να στηριχθείς στους νεαρούς. Στους νεαρούς μπορείς να τους μπολιάσεις σταδιακά, να βάλεις κάποιους στο ρόστερ σου, σταδιακά, και να αρχίσεις να τους μπολιάζεις μαζί με τους έμπειρους. Επειδή στο μυαλό μας το έχουμε, να τους πετάξουμε όλους μαζί μέσα, δεν πρόκειται. Αν τους πετάξεις όλους μαζί μέσα, τους έκαψες όλους. Και την ομάδα δεν θα βοηθήσεις και τους έκαψες όλους. Αυτό γίνεται σταδιακά. Βάζεις έναν δίπλα στους έμπειρους, πόσους έχει η ομάδα, παίζουν ένας-δύο, θα παίξουν και στο κύπελο, μην ξεχνάτε. Έχουμε φέτος και την ιδιαιτερότητα, παιδιά, του κυπέλου. Όπου δύο παίκτες πρέπει να είναι στην εντεκάδα και να τελειώνουν το παιχνίδι συγκεκριμένης ηλικιακής κατηγορίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή πόσους πιτσιρικάδες έχουμε. Έχουμε τους τρεις που έχουν συμβόλαιο, το Χαρούπα, το Πασαραφιανό και τον Γκάμτσι. Έλληνες λέω, έτσι. Είναι και ο Τιάν Ματάρ και ο Νίγκ, αλλά εγώ λέω Έλληνες. Είναι αυτοί οι τρεις. Συν οι τρεις που κάνουν τώρα προετοιμασία με την ομάδα, ο Αντωνιάδης, ο Σιταράς και ο Καραμανλής. Υπάρχουν και ο Ατρίδης, τρίτος θεματοφύλακας της ομάδας. Αυτό είναι. Ναι, δύο Έλληνες παιδιά κάτω των 19 θα πρέπει να παίζουν. Δεν μπορεί να βάλει τον Νίγκ. Δεν μπορεί να βάλει τον Ματάρ. Δύο Έλληνες. Δύο που έχουν δικαίωμα δηλαδή συμμετοχής στην εθνική Ελλάδος. Θα παίζουν στα παιχνίδια του κυπέλου. Γίνεται και λίγο διαφορετικά φέτος η διοργάνωση του κυπέλου. Εμείς μπαίνουμε και νωρίτερα. Μέχρι πέρσι μπαίναμε κατευθείαν στον όμιλο. Λόγω της Ευρώπης. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Ο Μπουσαίτη και εμένα πρέπει να φύγει. Και ο Βοριαζίδης, σωστά, και ο Νερός ο Βοριαζίδης. Εντάξει, ο Βοριαζίδης είναι και αυτός στην ηλικιακή κατηγορία, είναι και ο Βοριαζίδης, ναι. Αυτό. Εντάξει, δεν το βάζω. Δεν είναι ο πολύ πιτσιρικάς, είναι μεγαλύτερος από τους άλλους, αλλά είναι σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία που μπορεί να παίξει. Έτσι να το διευκρινίσω. Για τον Μπουσάιντ, ο Μπουσάιντ για μένα, αν η ομάδα πάρει δύο εξτρέμ, που πρέπει για μένα να πάρει δύο εξτρέμ η ομάδα, αν λοιπόν πάρει δύο εξτρέμ η ομάδα, θα πρέπει ο Μπουσάιντ να πάει κάπου δανεικός κτλ. Και να έχουμε τον Καρέ, τους δύο που θα πάρουμε, τον Καρέ, τον Δόνι, τον Γιαννιώτα και τον Σανουσί. Πόσους να έχουμε. Αυτό λέω. Ούτε δύο αριστερά μπακ θέλουμε. Για μένα που λες ένα τέρμα, λέει ο φίλος, το τέρμα παίζει. Έχω δύο Δημάικητς, έχω δύο. Εντάξει, τον έχουμε. Θα μου πεις, μα δεν τον έβαλα να παίξει, δεν τον σβήσουμε από την μνήμη μας. Το Μάικητς, εγώ δεν το σβήνω τελείως. Είναι ένα παιδί 26 χρονών, με γεμάτη σεζόν στην Κροατία. Πέρσι έπαιξε μόνο τρία μάτς με τον Άρη. Έκανε κάτι, πιστεύετε, και γι' αυτό βγήκε από την 11, δηλαδή έκανε κάτι κακό ο Μάικητς, ένα κακό παιχνίδι, οτιδήποτε. Το εξαφανίστηκε. Είναι κανονικά στην πρώτη μέσα. Το είδα και κάποιες φωτογραφίες που βάλαν και βίντεο. Είναι εκεί, κάνει. Κανονικά, είναι κανονικά στην ομάδα. Δεν ξέρω γιατί τον έχουμε σβήσει τελείως. Το τροματοφύλακα, δηλαδή, για μένα μπορεί να πάρει έναν μικρό. Έναν Έλληνα από κάποια άλλη ομάδα, νεαρό. Ή τον Ατρίδη, ξέρω εγώ, να έχει τρίτο, λέω. Δεν καίγομαι. Θέλουμε τους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Τα έχω πει, παιδιά, 100 φορές. Δύο κεντρικούς αμυντικούς. Για μένα ένα αριστερό μπακ, δεν χρειάζεται δεύτερο. Ένα. Και δεύτερο εκεί μπορεί να έχει τον Αντωνιάδη. Όπως λέω για τέταρτο center back, έτσι και για δεύτερο αριστερό μπακ. Ένα δεξί μπακ σίγουρα, στη θέση του Τεχέρο. Αυτό σίγουρο, 100%. Στα χαφ δεν χρειαζόμαστε κάτι. Αν μείνουν όλοι κανονικά και έρθει ο Μπασίρου, ένα δεκάρι και δύο εξτρέμ. Δηλαδή για μένα είναι. Τον τερματοφύλακα το βγάζω. Θα το δούμε. Ναι, γιατί Διούδης, Μάικητς και έναν πιτσιρικά τερματοφύλακα. Τι έχουν ο Διούδης και ο Μάικητς, δηλαδή. Γιατί αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Γιατί το σβήνεται τελείως. Γιατί το σβήνεται από το μυαλό σας τελείως. Τι έχουν δηλαδή. Ρε παιδιά, μην μου λέτε το είχε λέει πρόβλημα στον νόμο ο Μάικητς. Έχει ένα ζήτημα. Δεν έπαιζε στην Κροατία που ήταν. Στον Άρη το απέκτησε το ζήτημα. Τι έχει δηλαδή, τι είναι αυτό το πρόβλημα στον νόμο. Δεν μπορεί να παίξει. Πρέπει να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Να το καταλάβω αυτό. Είχε ένα ζήτημα. Το είχε λέει και στην Κροατία. Δεν έπαιζε. Θα με σκάσετε, θα βάλω να δω τις συμμετοχές του. Είπε τώρα κάποιος ότι είχε ένα πρόβλημα στον νόμο ο Μάικητς και τον αποτρέπει από το να παίξει ποδόσφαιρο. Πώς έπαιζε. Στην Κροατία έκανε μαγικά. Του βάζανε μαγικά, ξέρω εγώ, τον νόμο του τον κάνανε. Εγώ σας είπα, η απορία μου είναι πώς αυτός ο παίκτης εξαφανίστηκε έτσι, έτσι απλά τον εξαφανίσαμε. 26 ετών είναι. Είδαμε κάτι τόσο κακό. Τον είδαμε να είναι, ξέρω εγώ, τι τον είδαμε να κάνει. Και τον σβήσαμε τελείως. Δεν είναι περίεργο. Δηλαδή, αν βγάλουμε την περσινή χρονιά που έκανε 3 συμμετοχές όντως, την προηγούμενη από αυτήν είχε κάνει 33. Έκανε 33 συμμετοχές. Πριν έρθει στον Άρη. Την προηγούμενη χρονιά, το 24-25. Το 23-24, ναι, δεν έπαιζε στην Μπαρτσελόνα. Σε αυτή στην Κροατία, στην πρώτη κατηγορία της Κροατίας έπαιζε. Πάλι είχε κάνει 30 κάτι συμμετοχές και δηλαδή, τρεις χρονιές συνεχόμενες έκανε σχεδόν 100 συμμετοχές. Γιατί τον. Το βγάλαμε τελείως το ότι δεν είναι τίποτα. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Έχουμε δύο τερματοφύλακες. Διούδης, Μάικητς. Μια χαρά τερματοφύλακες είναι. Ναι, αν πάρει ο Διούδης κόκκινη, λέει και ο Μάικητς έχει ενοχλήσεις. Όταν πήρε κόκκινη όταν τραυματίστηκε ο Κουέστα και πήρε κόκκινη ο Έμαν, βάλαμε τον. Πώς τον έκανε εκείνο τον πιτσιρικά, ρε παιδιά. Που δεν ξέρω πού βρίσκεται καν τώρα. Ένα την Ξάνθη από πού ήταν. Που μπορούσε να χασάπη, αυτό θυμάμαι. Πώς τον λέγανε, θυμηθείτε το όνομα. Είχαμε δύο τερματοφύλακες. Ο ένας τραυματίστηκε, ο άλλος δέχτηκε κόκκινη και βάλαμε να παίξει ο. Έπαθα τέτοιο τώρα, δεν μπορώ να θυμηθώ τις ηλικίες. Δεν μπορώ να θυμηθώ τα ονόματα τη ηλικία, τα ονόματα. Πώ τον λέγανε, άντε, πέτε το, πείστε το, πείστε το. Στην ΑΕΚ μέσα που έπαιξε. Ο Τσιλιγκύρη. Να τη, εδώ, σα παραδέχομαι. Ο Τσιλιγκύρη. Βάλαμε, έπαιξε ο Τσιλιγκύρη. Τον Τσιλιγκύρη τον είχαν πάρει για να παίξει εκείνη τη χρονιά. Ένα παιδάκι ήταν που τον πήραμε τρίτο τερματοφύλακα για να είναι στην ομάδα. Εδώ είχαμε δεύτερο τον Έμαν, βέβαια. Αυτό ήταν το πιο πετυχημένο. Ή ο Σίνγκλεφ ήταν. Όχι, ο Έμαν ήταν. Ο Έμαν. Δεύτερο είχαμε τον Έμαν. Κλέμανα του Πελέ τώρα, εντάξει. Ο άνθρωπο. Δεν ξέρω καν πού βρίσκεται το παιδί. Καλά να είναι, αλλά. Δεν. Καθόλου δεν. Ο συγκεκριμένο. Και έπαιξε τη ηλικία. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Και εδώ, άμα γίνει αυτό, θα παίξει αυτό ο τρίτο. Δεν είναι, ξαναλέω, πόσο λένε, από ανάγκη μα να κεγόμαστε για τον τερματοφύλακα. Για άλλα πράγματα κεγόμαστε. Ναι, δεν, εγώ, παιδιά, για το Μάγκετ, σας λέω, δεν έχω άποψη. Εγώ βλέπω ότι ήταν σε μια ομάδα, έπαιζε 3 χρόνια γεμάτες συμμετοχές, ούτε έλειπε ούτε τίποτα, έπαιζε συνέχεια σε όλα τα παιχνίδια, δεν έχανε μάτς. Αυτό λέω. Όλα τα μάτς έπαιζε. Το Σίτλεφ το βάλαμε ήταν δεύτερο, έτσι μην το ξαναλέω, παιδιά. Το Σίτλεφ το είχαμε για δεύτερο. Άλλο, τώρα λέμε για τρίτο. Λέμε να έχεις 2 τερματοφύλακες κανονικούς, το Διούδη και το Μάγκετ, και να έχεις ένα τρίτο τερματοφύλακα. Για να επανέλθω, δεν είναι για μένα, δεν καίγομαι για τον τερματοφύλακα. Και ιδίως αν πάρουμε και όλο τον τερματοφύλακα κανονικό, πρέπει το Μάικιτς κάπου να το δώσουμε δανεικό. Δεν γίνεται να τον κρατήσουμε κι άλλη χρονιά και να μην υπάρχει. Έτσι. Δεν γίνεται. Και ο Διούδης είναι ένας έμπειρος τερματοφύλακας με τα καλά του, με τα άσχημά του. Δεν είναι για να τον σβήσουμε κι αυτόν τελείως. Πώς θα παίρνουμε δηλαδή, άμα είναι να πάρουμε καμιά δεκαριά σε κάθε θέση, μήπως αρρωστήσει ο ένας, χτυπήσει ο άλλος, παραχτυπήσει ο άλλος. Σας είπα και για το αριστερό μπακ που παίρνω το ρίσκο και λέω εγώ τώρα, έτσι. Ο Δημήτρης το λέει. Δεν λέω ότι θα το κάνει η ομάδα. Να μην πάρουμε δεύτερο, να πάρουμε ένα κανονικό, ένα βασικό αριστερό μπακ και από πίσω να έχουμε τον νερό τον Αντωνιάδη. Το λέω με την προοπτική ότι έχουμε και τα δεξιά μπακ που μπορούν να παίξουν αριστερά, αν χρειαστεί. Με αυτή το σκεπτικό το δικό μου το λέω. Μπορεί να παίξει ο Φαντιγκά, α πούμε, αριστερά, αν χρειαστεί. Δεν θέλω. Δεξιά θέλω να τον δω να παίζει όλη τη χρονιά και να παίξει το παιδί και να βοηθήσει την ομάδα. Γιατί πέρσι τον είδαμε περισσότερο αριστερά δεν τον βλέπουμε δεξιά. Δεν ξέρω γιατί δεν έπαιζε πέρσι ο Μάγκης. Εμένα ρωτάτε. Του εξαφανίσαμε τελείως. Εντάξει, από ένα σημείο και μετά έπαιζε τόσο καλά ο Αθανασιάδης. Τι να κάνουμε δηλαδή. Όταν έπαιζε τόσο καλά ο Αθανασιάδης, τι αλλαγή να κάνει. Ποιο να βγάλει και να βάλει τον. Πώς θα του βγάλει τον Αθανασιάδη να βάλει άλλον. Ξαφάνισε και ο Διούδης ξαφανίστηκε. Όταν μπήκε ο Αθανασιάδης, είχε παίξει και στο κύπελο. Μέχρι εκείνη τη στιγμή έπαιζε από το ξεκίνημα που έπαιξε τα 2-3 μάτς στην αρχή. Μάλλον όχι, ένα μάτς έπαιξε στην αρχή. Ξαφανίστηκε. Γιατί. Έπαιξε ένα μάτσο. Περίμενε. Ο Θανασιάδης έπαιξε το πρώτο στο Αζερβαϊτζάν. Στο δεύτερο και στα 2 πρώτα πρωταθλήματος έπαιξε ο Μάικιτς και μετά μπήκε ο Διούδης. Και ο Θανασιάδης έπαιξε μόνο στο κύπελο. Τραυματίστηκε ο Διούδης στη Λάρισα, νομίζω. Τραυματίστηκε και από εκεί μπήκε ο Θανασιάδης και μετά έτσι όπως έπαιξε ο Θανασιάδης, πώς θα μπει κάποιος άλλος να παίξει. Εμένα μου έκανε εντύπωση που έστω και στο τέλος δεν τον βάλαμε για ένα-δύο μάτς να τον δούμε τον Μάικιτς. Αυτό μου έκανε πιο πολύ εμπιστοσύνη. Για να το μαζέψω λοιπόν, δεν είναι το βασικό μας θέμα ο τερματοφύλακας. Τα βασικά μας θέματα είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, που για βασική πρέπει να είναι, μαζί με τον Φαμπιάνο 3 για να μοιράζονται τις θέσεις. Το αριστερό μπακ, που θέλουμε βασικούρα, αριστερό μπακ βασικούρα, και τα εξτρέμ, ο ένας για βασικός, ο άλλος μπορεί να έχει και δεύτερο ρόλο. Λέω τον Γκάρι από την πλευρά και ο άλλος που θα έρθει να είναι βασικός. Για βασικός. Και από πίσω να έχουμε και τον Δόνι και τον Γιαννιώτα και τους υπόλοιπους. Έτσι κάπως το βλέπω εγώ. Κάπως έτσι το βλέπω. Λοιπόν, αυτό. Όχι, δεν είναι και στο κύπελο, το πέναλτι στο κύπελο. Και μετά το κύπελο συνέχισε να παίζει ο Διούδης. Μετά κάποια στιγμή μπήκε ο Αθανασιάδης. Επέστρεψε ο Διούδης, τραυματίστηκε. Okay. Λοιπόν. Θέλεις καλύτερο σαν τον Αθανασιάδη. Αν έλεγες πέρσι, γύρω στον Νοέμβριο, ότι ο Αθανασιάδης είναι πολύ καλός και θες τον Αθανασιάδη για βασικό, θα κλαίγαν όλοι. Όλοι θα κλαίγανε. Και θα λέγανε ποιος ο Αθανασιάδης. Άσε που μπήκε και έπαιξε καλά. Όλοι λέγανε ποιος ο Αθανασιάδης. Μην κρίνετε έτσι λοιπόν. Έτσι, μην κρίνετε έτσι. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε τώρα. Μάλλον θα πάμε σε λίγο στο Φώτη για να τον ακούσουμε. Πιτσιρικάδες είναι. Δείτε, μα το φλέξε, παιδιά, πιτσιρικάδες είναι. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Εγώ σας είπα και επειδή λέω πολλές φορές για το αριστερό μπακ και μου λένε κάποιοι γιατί λες συνέχεια για το αριστερό μπακ και τα λοιπά, δεν λες για τους άλλους. Εμένα μου έκανε περισσότερο εντύπωση από οποιονδήποτε άλλον ο νεαρός. Μου έκανε με περισσότερη εντύπωση από οποιονδήποτε άλλον ο Αντωνιάδης. Και στο παιχνίδι. Εδώ παίξαμε τον Ατρόμητο το K19 και στο Αγρίνιο. Δεν ξέρω το παιδί αν θα παίξει. Δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει. Αλλά έτσι όπως τον είδα, τα στοιχεία του. Ψηλό κορμί. Έτσι για μπακ. Αρκετά ψηλό. Με ανεβάσματα. Με καλές έντρες. Αυτό που είδα, λέω. Να δουλέψει επάνω του. Γιατί να μην δουλέψει επάνω του. Γιατί να πάρω έναν ή να κρατήσω τον Φρίντεξ, ξέρω εγώ, 34 χρονών, ή να πάρω έναν άλλον για δεύτερο αριστερό μπακ, έναν από τη Γουαδελούπη, ξέρω εγώ, 35 χρονών ή 30 χρονών, ξέρω εγώ, που έχει να παίξει κανένα δύο χρόνια κτλ. Και να τον βάλω για δεύτερο και να τον έχω αυτόν και να μην έχω τον Αντωνιάδη. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Να ξέρετε, μια κομβική κίνηση που έγινε από την ομάδα, που παίζει και αυτό που λέω το ρόλο του, ήταν ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος, ο προπονητής της K19, που πλέον θα είναι στο team της πρώτης ομάδας. Ένας άνθρωπος δηλαδή που τους ξέρει πολύ καλά αυτούς τους παίκτες και αυτούς που έχουν επαγγελματικό συμβόλαιο και τους άλλους, τους γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Ξέρει τα στοιχεία τους, τα χαρακτηριστικά τους. Νομίζω είναι μια κομβική κίνηση από την πλευρά του Άρη η παρουσία του Γρηγόρη Παπαδόπουλου στην πρώτη ομάδα. Λοιπόν, πάμε. Φώτης Πλιάκος, τον έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα, Φώτη.
1: Γεια σας, τι λέει, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε.
1: Ακούω αυτά που λες. Καλά, στο πλαίσιο της κουβέντας να γίνεται, έτσι.
0: Καλά, κουβέντα κάνουμε τώρα, ναι, έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Εγώ συμφωνώ 100% με αυτό που λες, ότι άμεση προτεραιότητα δεν είναι ο τερματοφύλακας όταν υπάρχει ένας, ας το πούμε, βασικός στόπερ, κανένας αριστερός μπακ, οπότε αυτές οι δύο προφανώς θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητες και ένας εξτρέμ ακόμα, έτσι, γιατί και εκεί που να έχει το ρόλο του βασικού και εκεί υπάρχει το θέμα. Αλλά μια και άνοιξη κουβέντα για τους τερματοφύλακες, να πω ότι αν και σήμερα συμφωνώ μαζί σου, είμαι πιο πολύ με την πλευρά των ακροατών που στείλαν τα μηνύματα, ναι. Με την έννοια ότι ο Διούδης πέρσι είχε τρεις τραυματισμούς, έτσι, γιατί τώρα κι εγώ κάτισα και τα βρήκα. Τραυματίστηκε τον Οκτώβριο στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, θυμόμαστε, στη μέση του, που έγινε αναγκαστική αλλαγή. Τραυματίστηκε το Δεκέμβριο, έπαθε θλάση στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, το έβγαλε το παιχνίδι από ό,τι θυμάμαι και μετά δεν είχε παίξει με τον Ολυμπιακό και κάποια ακόμα παιχνίδια και τραυματίστηκε και στο τέλος της σεζόν που έπαθε το κάταγμα στο χέρι κάνοντας το φινάλε της σεζόν. Οπότε εγώ λέω, ρε παιδί μου, έτσι όπως σκέφτομαι τα πράγματα και χωρίς να θεωρώ τα υπόλοιπα που ακούστηκαν, ότι μου δίνει την εντύπωση ότι, ξέρεις, δεν πήγε καλά πέρσι η σεζόν για τον Διούδη, γιατί και όπως θυμόμαστε, όπως νομίζω είχαμε συμφωνήσει περισσότεροι, ότι όταν είχε ανακοινωθεί η διάδα με τις τερματοφύλακες, συν τον Μάικιτς, τριάδα, όλοι λέγαμε ότι ο Διούδης είναι αυτός ο οποίος θα κρατήσει την θέση, αλλά για όλους αυτούς τους λόγους, τους τρεις τραυματισμούς του, δεν έπαιξε και πάρα πολύ. Τώρα για τον Μάικιτς, εμένα απλά δεν το θεωρώ τερματοφύλακα, ξέρεις, ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Φυσικά με τους τερματοφύλακες είναι και λίγο περίεργη η θέση, γιατί μπορεί να δεις κάποιον να κάνει μια μέτρια σεζόν, να μην πιάνει σε μια ομάδα, αλλά να είναι καλός τερματοφύλακας.
0: Εγώ σου λέω, πριν το μάτς του Κυπέλλου πέρσι με τον ΠΑΟΚ, τον Αθανασιάδη, όποιον Αριανό ρωτούσε, θα σου έλεγε ούτε έξω από το Βικελίδη να μην περάσει ξανά.
1: Σίγουρα, ναι, σίγουρα.
0: Μπήκε σε εκείνο το μάτς, έπαιξε καλά, έπαιξε και το πέναλτι και από εκεί και πέρα καθιερώθηκε.
1: Είχε αντιμετωπιστεί και με δυσπιστία όταν είχε αποκτηθεί. Σου λέει, τον Αθανασιάδη.
0: Μα έπαιξε στο πρώτο μάτς με την Αράζ και τον εξαφάνισαν μετά. Τι έκανε δηλαδή στο Αράζ, τι έκανε ο Αθανασιάδης τόσο κακό και τον εξαφανίσαμε.
1: Καλά, τότε έγινε όσον αφορά τη διαχείριση. Έγιναν πολλά και βασικά η βασική αιτία για όλο αυτό είναι ότι είχε ένα καλό τερματοφύλακα και για διάφορους λόγους δεν τον κράτησες, έτσι, Έλα μωρέ, τον Κουέστα. Αν είναι δυνατόν.
0: Δεν είναι βασικά να σου πω κάτι. Εγώ αυτό που λέω πιο είναι ότι δεν είναι η πρώτη μας ανάγκη, ρε παιδί μου. Η βασική μας ανάγκη δεν είναι να κυγόμαστε όλα για τερματοφύλακα. Ας κάνουμε τα υπόλοιπα και βλέπουμε τι θα κάνουμε. Ας δούμε τι θα γίνει στην προετοιμασία με τους δύο και βλέπουμε μετά για τερματοφύλακα. Εγώ αυτό λέω.
1: Με αυτή την έννοια συμφωνώ. Δεν θα έπαιρνα κι εγώ τώρα σήμερα τερματοφύλακα εφόσον. Την άλλη εβδομάδα, ας πούμε, φεύγει η ομάδα στην Ιταλία σε 10 μέρες πόσο είναι και έχει σημαντικές ελλείψεις σε όλες τις υπόλοιπες θέσεις τις οποίες και προφανώς θα πρέπει να ανακαλύψει. Εννοείται ότι αυτές οι θέσεις είναι που καίνε. Και η θέση που καίνε είναι του στόπερ. Προφανώς χρειάζεται ένας αριστεροπόδαρος, οπωσδήποτε. Γι' αυτό κινείται ο Άρης για να πάρει τον Μάγνουσον. Έτσι όπως προκύπτει τις τελευταίες ώρες, φαίνεται να πηγαίνει λίγο προς τα πίσω. Δεν ξέρω και εγώ πώς να τον διατυπώσω επακριβώς, χωρίς να ακυρώνεται εντελώς η περίπτωση του Μάγνουσον. Μου δίνεται εντύπωση πάντως ότι θα η πρώτη. Καταρχάς, μας είπες ότι την Παρασκευή θα έχουμε ανακοίνωση, έτσι. Δεν βλέπω μέχρι στιγμής.
0: Είναι 3 παρα 10. Τίποτα.
1: Και δεν βλέπω, πώς το λένε,
0: δεν βλέπω στο τούνελ. Δεν βλέπω. Εγώ δεν γίνει καμία έκπληξη.
1: Άμα γίνει η έκπληξη, ακόμα και να γίνει, δεν νομίζω ότι θα. Δηλαδή να έρθει μια οριστική συμφωνία με κάποιον παίκτη. Καταρχάς, επειδή ξέρεις, όταν συζητάμε για ρεπορτάζ σε μεταγραφική περίοδο, είναι πάρα πολύ εύκολο να εκτεθείς. Έχει συμβεί σε όλους. Έχει συμβεί σε όλους για τον πάρα πολύ απλό λόγο. Ακόμα και υπογεγραμμένα προσύμφωνα δεν έχουν τηρηθεί και χαλάνε οι μεταγραφές. Ο δημοσιογράφος εκάστοτε έχει την πληροφόρηση, την αναφέρει ότι υπάρχει συμφωνία, έρχεται ο Τάδε. Καλώς, έχουν φυσικά χαλάσει και μεταγραφές με κλεισμένα αεροπορικά εισιτήρια.
0: Όχι, έχουν με παίκτες που ήρθαν εδώ.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Έχουν χαλάσει μεταγραφές που έχουν έρθει οι παίκτες και χάλασαν οι μεταγραφές. Οπότε δεν φταίνει οι ρεπόρτερ, δεν φταίνουν αυτοί που σχολιάζουν. Έτσι είναι, ούτε οι ομάδες σου λέω ότι δίνουν ντε και καλά λάθος πληροφόρηση, αλλά σε μια μεταγραφική περίοδο μπορεί να γίνουν τα πάντα. Και το Μάγνουσον που περιέγραψε στο ρεπορτάζ, μπορεί κάτι να γίνει τις επόμενες ώρες και να αλλάξει πάντως η θέση. Τώρα, νομίζω ότι ένας γρήγορος, αυτό που περιέγραψες, ότι είναι απαραίτητος για την άμυνα. Έτσι. Γιατί είπαμε για τον Διούδη, για μένα η μεγαλύτερη απογοήτευση της περσινής σεζόν είναι ο Φαμπιάνο. Έτσι. Δηλαδή, τώρα θα μου πεις, μιλάς για μια απογοήτευση όταν επικρατούσε το κλίμα που επικρατούσε πέρσι στην ομάδα. Απλά εγώ, επειδή τον θεωρώ και ηγέτη και αρχηγό της ομάδας και τον θεωρώ και πολύ καλό αμυντικό, τον καλό του Φαμπιάνο τον είδαμε σε πολύ λίγα παιχνίδια. Και το λέω με την έννοια ότι και φέτος το συμβόλαιο του θα είναι πάρα πολύ ψηλό. Αλλά σίγουρα έχει χάσει σε ταχύτητα. Οπότε νομίζω ότι ένας γρήγορος στόπερ θα ήταν μια ιδανική προοπτική για την ομάδα. Αυτό που βλέπω και αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δεν καίγεται ο Άρης να κάνει τώρα άμεσα μεταγραφές. Δηλαδή να πιεστεί ακόμα και για να πει ότι θέλω να έχω δύο μεταγραφές μέχρι να χωρίσει ομάδα στην.
0: Αυτό το συμπέρασμα βγαίνει. Έτσι, όπως με τον τρόπο που κινείται, αυτό το συμπέρασμα βγαίνει. Όντως,
1: αυτό καταλαβαίνω εγώ. Και επίσης αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι κυνηγάει και κάποια μεγάλα ονόματα σε διάφορες θέσεις, ενδεχομένως και όπου κάτσει, αλλά ειδικά στην επίθεση και στην άμυνα. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι πάλι πάμε σε μια λογική ότι με δύο, ξέρεις, πολύ μεγάλα ονόματα, όπως τα αντιλαμβάνεται αυτά ο καθένας, ότι ξέρεις, μήπως αλλάξει το κλίμα. Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει το κλίμα με αυτή την έννοια. Οπότε γι' αυτό στέκομαι πιο πολύ στα τεχνικά χαρακτηριστικά των παικτών. Δηλαδή, θα προτιμούσα έναν άγνωστο παίχτη που λέει ο λόγος, που να μην τον έχω ακούσει, αλλά να δούμε από τα scout reports και από τις υπόλοιπες αναλύσεις ότι είναι γρήγορος, ότι έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που δεν έχουν ο Φαμπιάνο και ας πούμε και ο Μάγνουσον, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση, παρά να γίνει πάλι μια επικοινωνιακή ή να γίνουν κάποιες επικοινωνιακές μεταγραφές. Οι οποίες ξέρεις, θα έχουν ένα αντίκτυπο αρχικά για να ταρακουνηθούν κάπως στα νερά, αλλά σε βάθος χρόνου ίσως να μην βοηθήσουν και τόσο πολύ. Αυτά όλα είναι υποθετικά. Έτσι. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι εφόσον οι υποχρεώσεις ξεκινούν στις 22-23 Αυγούστου και χωρίς να υπάρχει πίεση για κάτι άμεσο, ότι δεν βιάζονται, και αυτή η διατύπωση δεν είναι σωστή, ότι δεν καίγονται να κάνουν τώρα άμεσα τις μεταγραφές, προσπαθώντας, γιατί αυτό το έχει υποθεί πάρα πολλές φορές, το έχει πει και σε συνέντευξη τύπου ο Θόδωρος Καρυπίδης, έτσι, ότι οι ευκαιρίες, έτσι όπως θεωρεί τουλάχιστον η ΠΑΕ Άρης και άλλες ομάδες, για να λέμε την αλήθεια, και πολλές άλλες ομάδες, για να πούμε την αλήθεια, ότι προκύπτουν τον Αύγουστο. Εμείς είμαστε πάντα στην αδιέξοδη κουβέντα, ότι πράγματι, αυτή είναι η πραγματικότητα, και τον παρακολουθώ το μεταγραφικό ρεπορτάζ, επειδή μου αρέσει πολλά χρόνια και από την Ιταλία που έχουν τρέλα με τις μεταγραφές. Πράγματι, τον Αύγουστο υπάρχουν καλύτερες περιπτώσεις. Απλώς για να πεις ότι εγώ, παιδιά, θα στοχεύσω να κάνω και δύο μεταγραφάρες, δύο ονοματάρες τον Αύγουστο, πρέπει να έχεις έτοιμη ομάδα. Ο Άρης κάθε καλοκαίρι κάνει 10-12 και λίγες μεταγραφές. Οπότε 10-12 και οι 7-8 να γίνουν από τον Αύγουστο μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, εκεί το χάνουμε εμείς. Δηλαδή, αν είχες από πέρσι έναν κορμό που θα πήγαινε τώρα στην Πτολεμαϊδα, που θα ήταν αρκετοί παίχτες, προφανώς αυτή θα ήταν η καλύτερη δυνατή μεταγραφική πολιτική. Δηλαδή, περιμένω τον Αύγουστο, τις πολύ καλές περιπτώσεις, που αναλαμβάνω, είναι σωστό το σκεπτικό. Αλλά εμείς πάντα, δηλαδή, κυνηγάμε πάρα πολλούς παίχτες και εκεί νομίζω ότι αυξάνονται και οι πιθανότητες να κάνεις το λάθος. Όταν έχεις ένα κορμό, όταν έχεις αυτό που περιέγραφες για τις υπόλοιπες ομάδες που έχουν και ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχουν ένα κορμό, δεν είναι καλός, δεν είναι τέλειος, δεν είναι ιδανικός ούτε για τους οπαδούς ούτε για τους προπονητές, αλλά κάτι έχουν να κατεβάσουν. Ο Άρης τελειώνει και ξεκινάει όλα τα πρωταθλήματα σε πολύ μειονεκτική θέση από τους υπόλοιπους, γιατί πάντα κυνηγάει αυτές τις 10 μεταγραφές οι οποίες γίνονται το καλοκαίρι. Αγωνιστικά, τώρα για να τα βάζουμε όλα, βάσει των θέσεων που έχει τερματίσει στο πρωτάθλημα, μπορεί και να χαρακτηριστεί αυτή η πολιτική όχι αποτυχημένη, να το πω, γιατί ο Άρης, συγκρίνοντας και τα προηγούμενα χρόνια, πράγματι έχει τερματίσει σε υψηλότερες θέσεις. Όσον αφορά την Ευρώπη, όσον αφορά να πετύχεις κάτι μακροπρόθεσμο, κάτι καλύτερο, θα πρέπει να κάνεις λιγότερες μεταγραφές. Αλλά η πραγματικότητα, γιατί πάντα με την πραγματικότητα πρέπει να διαχειριζόμαστε την κατάσταση, είναι ότι θα γίνουν πολλές μεταγραφές. Εύχομαι ειλικρινά να πιάσουν αυτή τη φορά όλες, έτσι, να μπουν όλοι οι παίχτες και να ενσωματωθούν στην ομάδα.
0: Αυτό που έλεγα προηγουμένως όσον αφορά τους νεαρούς, ας πούμε, λέω εγώ, ρε παιδί μου, ότι δεύτερο αριστερό μπακ, από το να κρατήσω τον 35χρονο Φρίντεκ, 34-35 Φρίντεκ, γιατί είναι φιλότιμος και γιατί μπορεί να παίξει και χαφ, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο, και κεντρικός αμυντικός.
1: Και ο Φρίντεκ δεν μας έδειξε τώρα κάτι.
0: Γιατί να μην έχω δεύτερο ένα παιδί το οποίο δείχνει ότι έχει δυνατότητες να δουλέψει επάνω του, ρε παιδί μου. Εγώ αυτό λέω.
1: Δεν ξέρω πόσα από αυτά τα παιδιά, ειλικρινά το λέω, μπορεί να αποτελέσουν project και να στηριχτεί πάντω.
0: Άμα δεν ψαχτεί, βέβαια, άμα δεν το κάνει, δεν θα το δει ποτέ, θα το μάθει ποτέ.
1: Ναι, θέλω να σου πω ότι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ και τα λοιπά, άμα βάλουν ένα πιτσιρικά, αυτοί τώρα έχουν στις ακαδημίες, ξοδεύουν ένα σκασμό λεφτά εδώ και μια δεκαετία, έχουν ένα δίκτυο. Τώρα, μακάρι πραγματικά οι πιτσιρικάδες μας να είναι σε αυτό το επίπεδο και να μπορέσουν να επιτελέσουν αυτό το ρόλο. Αυτό θα ήταν ακόμα μια ιδανική λειτουργία. Δηλαδή, να έχεις και κάποιους πιτσιρικάδες να προέρχονται από την ΚΑΠΑ 19. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Και ακόμα και τώρα νομίζω ότι δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε το ποια θα είναι η δυναμική του ρόστερ του Άρη. Δηλαδή, έχουμε μια υποψία για όλους τους υπόλοιπους, και αυτοί ακόμα θα κάνουν πολλές μεταγραφές, αλλά εκεί υπάρχουν κάποιες σταθερές. Για τον Άρη, έτσι όπως είμαστε τώρα, στα δικά μου μάτια, και είναι κάτι το οποίο δεν περίμενα να το πω το Μάιο, η σταθερά αυτή τη στιγμή είναι ο προπονητής, έτσι. Δηλαδή, μας έδειξε κάποια καλά πράγματα, είχε να διαχειριστεί το γεγονός ότι και αυτός αντιμετωπίστηκε με αμφισβήτηση, με καχυποψία, το πούμε έτσι, από τους οπαδούς κτλ. Και από τον ευρύτερο κύκλο ενδεχομένως. Κέρδισε αρχικά τον Καρυπίδη και τον Ρίγες και σιγά σιγά φαίνεται να ξέρεις, δηλαδή έγινε αποδεκτός σε πολύ μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου από αυτό που ήταν έτσι. Οπότε, επειδή τον είδα τον Γρηγορίου να αντιμετωπίζει δίκαια, θα έλεγα, αρκετά πράγματα, πιστεύω ότι θα αντιμετωπίσει δίκαια και τους νεαρούς που έχει εκεί στην Τολεμαϊδα και ποιους θα πάρει στην Ιταλία. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι πιστεύω ότι αν αξίζει κάποιος, ότι με τον α ή β τρόπο, ότι θα μπορέσει ή θα προσπαθήσει να τον μπολιάσει στο rotation της επόμενης σεζόν ο Μιχάλης.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα που μπήκα μέσα έτσι και βλέπω στο κύπελλο, γιατί το είχα ξεχάσει. Εμείς φέτος, επειδή δεν παίζουμε στην Ευρώπη, μπαίνουμε νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πότε είναι τα παιχνίδια του δεύτερου προγραμματικού γύρου που μπαίνουμε εμείς?
1: Είναι πάρα πολύ νωρίς, δεν θυμάμαι.
0: 17, 18, 19 Αυγούστου. Πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα δηλαδή.
1: Θυμάμαι που είχαν παίξει οι υπόλοιπες ομάδες πολύ νωρίς και εγώ ήμουν κάπου διακοπές, κάτι τέτοιο.
0: Άρα δηλαδή το πρώτο μάτσα το παίξουμε 17, 18 ή 19 Αυγούστου. Ενώ το πρωτάθλημα ξεκινάει 22, 23 Αυγούστου.
1: Άρα αυτό... και μια προτεραιότητα, μια και είπαμε για στόπερ, αριστερό, μπακ, κάποιον εξτρέμ, είναι και τουλάχιστον δύο παιδιά. Εγώ δεν θα σου πω επίπεδου να παίζουν όλοι οι εθνικοί ελπίδων, αλλά τουλάχιστον να έχουν το αγωνιστικό.
0: Και ξεστή, δεν είναι μόνο τα δύο. Δύο πρέπει να παίζουν και δύο να έχεις τον πάγκο, για να είσαι σίγουρος.
1: Σου λέω, πες ότι έχεις τους τρεις που είναι και στην. Τέσσερις που είναι στην προετοιμασία. Έχεις και τον Βοριαζίδη, ο οποίος καλύπτει το ηλικιακό στάτους του κυπέλου. Πάρε δύο που λες. Ναι, το ιδανικό θα ήταν τρεις. Μην σου πω και ενδεχομένως ξέρεις και παραπάνω, αλλά ας μην γινόμαστε υπερβολικοί. Οπότε εγώ με αυτό που θα ψινόμουν θα ήταν να έβλεπα ότι θα γινόταν άντε, ας πούμε, μία κίνηση ενός παίκτη. Επαναλαμβάνω, δεν χρειάζεται να είναι ένας διεθνής, ένας πολύ γνωστός Έλληνας γεννημένος από 2004 και έπειτα, ένας με τα χαρακτηριστικά του Βοριαζίδη, ο οποίος είχε μια καλή σεζόν σε μια ομάδα είτε bottom half στην Super League είτε κάπου στη Super League 2. Εγώ αυτό το είχα πει από το φινάλε της σεζόν, από τη στιγμή μάλλον που έγινε η αλλαγή στο καταστατικό του κυπέλλου, ότι αυτές οι δύο οι μεταγραφές θα έπρεπε να ήταν η προτεραιότητα του σχεδιασμού. Έτσι, οι Έλληνες που να καλύπτουν τα ηλικιακά κριτήρια για το κύπελο. Τώρα είπαμε, περιμένουμε να δούμε. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι όχι φαίνεται, είναι ξεκάθαρο. Έτσι είναι, δηλαδή φωνάζει από πολύ μακριά ότι το ρόστερ έχει ελλείψεις. Έχουμε και μερικά ερωτηματικά τα οποία τα συζητούσαμε πριν ξεκινήσει η προετοιμασία. Ναι. Τι θα γίνει με τον Ράσιτς, τι θα γίνει με τον Μωρόν. Παίκτες που έχουν πολύ μεγάλα συμβόλαια και λέγαμε ότι με την νέα πολιτική, τη μεταγραφική, μάλλον τη νέα οικονομική πολιτική, ότι θα πρέπει να μειωθεί με κάποιο τρόπο το μπάτζετ. Οπότε σου λέω, δεν αποκλείω να γίνουν και αρκετές αλλαγές. Όλα αυτά σε ένα, επαναλαμβάνω, επίπεδο υποθέσεων, γιατί δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό. Έτσι. Δεν έχει δηλαδή ο Ρέγγες, ο τεχνικός διευθυντής, να πει ότι εμείς θα ακολουθήσουμε αυτή την πολιτική του χρόνου. Θα κάνουμε, δηλαδή στοχεύουμε σε αυτό και σε αυτό. Οπότε είμαστε σε αυτή την αναμονή. Είναι λίγο άγνωστο, θα έλεγα, το ευρύτερο μεταγραφικό περιβάλλον του Άρη. Μακάρι να γίνουν οι καλύτερες δυνατές επιλογές. Αλλά επαναλαμβάνω, θεωρώ προτεραιότητα ότι οι δύο παίκτες οι οποίοι θα είναι Έλληνες και θα μπορούν να παίξουν στο κύπελλο, ότι θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα για την ομάδα. Με την έννοια ότι θα πρέπει να φανείς και να δείξεις ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο στο κύπελλο, έχοντας και τον Ντεμαράζ, ότι οι άλλοι έχουν, ειδικά οι τέσσερις προπορευόμενοι, αλλά και ο Φίγο, με αυτά που είδα πέρσι και στον τελικό και στην υπόλοιπη πορεία που έκανε στο κύπελλο, ότι έχουν αυτούς τους παίκτες, ο Άρης δεν τους έχει, εκτός αν υπάρχει κάτι από την δεύτερη ομάδα και ποντάρουν σε αυτά τα παιδιά, στο οποίο επαναλαμβάνω, άμα όλο αυτό γίνεται βάσει της επιλογής συνειδητής του προπονητή, προφανώς και θα είναι κάτι το αποδεκτό. Τώρα για το ποδόσφαιρο, πραγματικά, ναι. Έχεις κάποιο, δηλαδή, κάτι χειροπιαστό να πούμε την δεδομένη στιγμή? Είναι δηλαδή μια κατάσταση, ξέρεις, την οποία δεν μπορεί να γίνει σχολιασμός. Δηλαδή,
0: ξέρεις, είναι και η πιο μπερδεμένη κατάσταση όλων των τελευταίων χρόνων, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, τα προηγούμενα χρόνια πάντα κάτι είχαμε, ρε παιδί μου, σαν βάση. Κάπου πατούσαμε. Πάλι μπορεί να καθυστερούσαμε σε κάποια πράγματα, αλλά κάπου πατούσαμε. Φέτος, πραγματικά, δεν πατάμε πουθενά. Δεν είναι. Πρώτη χρονιά που είμαστε λίγο τόσο στον αέρα.
1: Εντάξει,
0: δεν έχω κατά. Και ενώ είναι 10 Ιουλίου, έτσι. Δεν είναι 10 Ιουνίου, είναι 10 Ιουλίου.
1: Σου είπα ποιο είναι το θέμα. Αν είχαμε μια βάση παικτών, δηλαδή, άμα πάρουμε τώρα ποια είναι η βάση μας. Εντάξει, δηλαδή, από τον περσινό ρόστερ τις ονοματοφύλακες δεν τους βάζω. Είναι ο Φαμπιάνο στην άμυνα, είναι ο Φαντιγκά στην άμυνα. Εγώ δεν βλέπω κάποιον άλλον.
0: Ο Ράτσιτς.
1: Στην άμυνα να βάλουμε και τον Τιάμ με ερωτηματικό, μήπως προκύψει project στο οποίο μπορεί να.
0: Μπορεί να προκύψει project, παιδί, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα.
1: Άμεσα.
0: Δεν ξέρουμε ακόμα, όχι.
1: Στα χαφ είναι μια θέση στην οποία υπάρχει πληρότητα. Είναι ο Χόγκλα, που περιέγραψες το στάτους προπονήσεων που κάνει. Είναι ο Ράσιτς. που κάποια στιγμή ακούστηκε ότι θα γίνει προσπάθεια, ξέρω εγώ, να είτε μείωση του συμβολέου είτε να δοθεί με μεταγραφή. Είναι ο Γαλανόπουλος, είναι ο Βοριαζίδης εκεί στον άξονα.
0: Ο Γένσεν.
1: Τι άλλους έχουμε? Ο Γένσεν, ναι, προφανώς, τον οποίο τον βλέπω και στις φωτογραφίες. Υπάρχει εκεί δηλαδή μια μαγιά. Στην επίθεση είμαστε κομπλέ και εκεί έχω κάποια ερωτηματικά. Αν θα μείνουν και οι τρεις παίκτες που έχουν 1 εκατομμύριο συμβόλαιο, δηλαδή ο Κουαμέ, ο Καντεβέρε και ο Μωρόν.
0: Ο Καντεβέρε έχει πιο μικρό. Ο Μωρόν έχει πιο μεγάλο. Μετά είναι ο Κουαμέ. Ο Καντεβέρε είναι λίγο πιο κάτω.
1: Είναι πάντως ότι.
0: Μεγάλο και αυτό.
1: Είναι συμβόλαια τα οποία θα μπορούσαν να τα είχαν και οι 4 πιο πάνω από εμάς στη βαθμολογία. Έτσι, αυτόν. Και το Αλφαρέλ, ο οποίος νομίζω ότι είτε έτσι είτε αλλιώς θα προσπαθήσει ο Άρης να τον δώσει, τέλος πάντων. Να μην συνεχίσει στην
0: σφαίρα.
1: Όλα αυτά είναι υποθέσεις.
0: Υποθέσεις. Κουβέντα κάνουμε αυτό. Μα δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα, γι' αυτό κάνουμε κουβέντα.
1: Άρα με αυτά τα δεδομένα. Καταλαβαίνω ότι να περιμένεις τώρα τον Αύγουστο να καλύψει όλα τα κενά με καλύτερους παίκτες από αυτούς που μπορείς να πάρεις τον Ιούλιο, περιέχει ένα ρίσκο. Θα το δούμε. Εντάξει, πάντα δηλαδή ο Άρης λειτουργούσε με αυτόν τον τρόπο στις μεταγραφές του καλοκαιριού και το έκανε όπως το περιέγραψες και νωρίτερα και στην περίοδο που είχε και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έτσι, δηλαδή κάποιοι παίκτες, ο Μοντό για καλή ώρα που σταμάτησε χθες προχθές το ποδόσφαιρο και ανακοίνωσε ότι κρεμάει τα παπούτσια του από το αεροδρόμιο, πήρε κατευθείαν πριν βάλει φόρμα για προπόνηση, πήρε φανέλα βασικού για να παίξει σε ευρωπαϊκό.
0: Με την Δυναμό Κιέβου.
1: Μπράβο, ναι, για να παίξει σε παιχνίδι κατευθείαν. Οπότε νομίζω αυτά είναι τα δεδομένα για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Περιμένουμε και την οριστικοποίηση των φιλικών. Προφανώς και είναι καλό έτσι ότι η ομάδα θα δώσει δυνατά φιλικά με Μόντσα, Αταλάντα, Νάπολη, την δεύτερη φορά που θα πάει στην Ιταλία. Εκεί μπορείς να τεστάρεις και να δεις που βρίσκεσαι και που πατάς ενδεχομένως και μακάρι μέχρι το. Αυτό τώρα που πες νωρίτερα, επειδή με φινδίασες. Δηλαδή, εμείς θα παίξουμε 10 Αυγούστου εκεί
0: πέρα. Ναι,
1: γιατί τώρα με ζάλισες λίγο. Το λοιπόν, μια σκοτωδίνη με.
0: Τα βλέπω τώρα ξανά. Ναι. Λοιπόν, πρώτος προκριματικός γύρος που συμμετέχουν οι ομάδες Super League 2 και ο κυπελούχος του κυπέλου Ερασιτεχνών είναι 11-8 τα παιχνίδια, 11 Αυγούστου. Ο δεύτερος προκριματικός γύρος που συμμετέχουν οι ομάδες Super League 2, η κυπελούχος κυπέλου Ερασιτεχνών και 9 ομάδες Super League 1. Δηλαδή δεν παίζουν μόνο οι 5 που είναι στην Ευρώπη, οι άλλοι 9 παίζουν κανονικά. Είναι 17, 18, 19 Αυγούστου.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορούμε να παίξουμε 17 Αυγούστου, δηλαδή. Δευτέρα 17 Αυγούστου μπορούμε να παίξουμε.
1: Ένα νοκάουτ παιχνίδι.
0: Ένα νοκάουτ παιχνίδι.
1: Στην έδρα.
0: Κάτσε να το δω κιόλας, ναι.
1: Γιατί λοιπόν, δεύτερο πραγματικό γύρο.
0: Στο δεύτερο πραγματικό γύρο λαμβάνουν μέρος, είπαμε ποιες ομάδες. Λοιπόν. Από την κλήρωση θα δημιουργηθούν 11 ζευγάρια. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα. Οι αγώνες του δεύτερου πραγματικού γύρου είναι μονή και η γηπεδούχος ομάδα είναι η ομάδα που πληρώνεται πρώτη. Δεν υπάρχει δηλαδή ιδιαιτερότητα κατηγορίας κτλ.
1: Μπορεί να πάμε και στα Κατσάβραχα δηλαδή για πρώτο μάτς 17-18 Αυγούστου.
0: Πραγματικά είναι νομίζω. Υπάρχει μια πιθανότητα πάντως μια ομάδα να περάσει απευθείας στην επόμενη φάση.
1: Πώς, με ποιο τρόπο, wild card.
0: Κλήρωση γίνεται. Επειδή είναι μια ομάδα λιγότερη.
1: Θα είμαστε τυχεροί, άστο. Τώρα είναι μια ακτίδα ελπίδα.
0: ακτίδα φωτός.
1: Πραγματικά ζαλίστηκα τώρα όταν συνειδητοποίησα ότι.
0: Να σου πω κάτι, μπορεί να είναι ένα μονό παιχνίδι και να παίξει ο Φιάρης, ας πούμε. Λέω τώρα ένα παράδειγμα.
1: Αφού πήρε το κύπελο.
0: Όχι ο Φιάρης. Ατρόμητος Άρης. Λεβαδιακός Άρης. Αστέρας Άρης. Λέμε τώρα ένα τέτοιο
1: παιχνίδι. Καλά, μπορεί να πέσει και με τον κυπελούχο. Πώς το είπε.
0: Του κυπέλου Ερασιτεχνών.
1: Τη Εψημή.
0: Επειδή είμαστε γνωστοί γουρλίδες, θα δούμε.
1: Μπράβο, δεν είχαμε πολλά, Άγχη Δημήτρη. Μας
0: πρόσθεσε. Έβαλες κάτι ακόμα.
1: Μας πρόσθεσε και ένα ακόμα.
0: Έγινε φωτιά.
1: Η κλήρωση μπορεί θα γίνει.
0: Η κλήρωση, καλή κουβέντα. Λοιπόν, κάτσε να δω. Κλήρωση.
1: Τώρα σου λέω, και εγώ είμαι αδιάβαστο, δεν ασχολήθηκα καθόλου με τα.
0: Μα
1: και
0: εγώ τώρα μου το στέλνει κάποιο, μου λέει: ξέρεις ότι πριν ξεκινήσουμε το ποτάθλημα, παίζουμε εκεί, πολύ σοβαρά. Και μπήκα μέσα τώρα στην προκήρυξη και τα βρήκα με τις ημερομηνίες εξαγωγής. Δεν λέει ακριβώς. Δεν λέει πότε γίνεται η κλήρωση.
1: Εντάξει, θα το ψάξω κι εγώ. Θα υποδεχτούμε Χαραλαμπόπουλο αύριο. Λογικά ναι.
0: Όχι, είναι πιθανόν μέσα Σαββατοκύριακο να ανακοινωθεί ο Χατζηλάμπρου το επαγγελματικό συμβόλαιο γιατί κλείνει τα 18 ο νεαρός και ο Χαραλαμπόπουλος να πάει στη γνωστή ημερομηνία Τετάρτη 19 και 14. Αυτό εντάξει. Φαίνεται να είναι το πλάνο.
1: Το πάει πιο πίσω ο Μοκόκα δηλαδή.
0: Και ο Μοκόκα να πάει για την μεθεπόμενη εβδομάδα.
1: Ναι. Οκ. Καλό Σαββατοκύριακο. Bye-bye.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν και ο Φώτης Πλιάκος. Έτσι λίγο ξεφύγαμε λίγο από την ώρα μας, αλλά είχαμε να πούμε αυτά τα οποία αναφέραμε. Νομίζω αναφέραμε αρκετά πράγματα. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα τώρα. και θα επιστρέψουμε. Συνεχίζουμε σε αυτά τα οποία λέμε. Θα δω λίγο ακόμα την, την προκήρυξη του κυπέλου, να δω τι άλλο προκύπτει για να σας το μεταφέρω. Και στη συνέχεια θα έχουμε Γιάννη Λυσίκατο για τα προγνωστικά του για το Μουντιάλ. Θυμίζω, χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, το κορυφαίο στο είδος του. Και Άκανθος καφέ ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
15: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
16: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
15: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
16: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
15: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
15: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας. We're beautiful like diamonds in the sky.
17: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλή σχεδίαση, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα, καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
18: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος.
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
21: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
25: GPS και βυθώματο έχεις?
24: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
25: GPS λόγιο έχεις?
24: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
25: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
24: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
25: Μεϊμάρις.
26: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
27: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
28: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Λοιπόν, επιστρέφω. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Γελωνίζουμε λίγο καθυστέρηση. Τελειώσαμε με καθυστέρηση την προηγούμενη ώρα. Μπήκαμε με καθυστέρηση αυτή την ώρα. Σας κρατάμε στην τροφιά μέχρι τις 4. Έχουμε ακόμα περίπου δηλαδή 40 λεπτά. Να πω αρχικά το διαγωνισμό μας. Συνεχίζεται. Έχετε, παιδιά, περίπου 40 λεπτά ακόμη για να συμμετάσχετε. Αν δεν το έχετε ήδη κάνει, δίνουμε ένα εισιτήριο διαρκές οικογενειακό για ένα γονέα και δύο παιδιά, για τρία άτομα δηλαδή, για το Κλεάνθης Βικελίδης, για τη θύρα 2 του Κλεάνθης Βικελίδης, για τον φετινό ποδοσφαιρικό Άρη. Όλα τα παιχνίδια μπορείτε να τα δείτε και το κύπελο, αυτό που λέγαμε πριν, που θα γίνει 17, 18 ή 19 Αυγούστου, μία μονή αναμέτρηση. Μπορεί να είναι εντός έδρας, μπορεί να είναι και εκτός έδρας βέβαια. Αν είναι εντός έδρας, θα μπορέσετε να την δείτε στο Κλεάνθης Βικελίδης, γιατί είναι και τα μάτια του κυπέλου μέσα στο εισιτήριο διαρκείας, όπως και της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, αλλά και τον play-off είναι μέσα στο εισιτήριο διαρκείας της νέας σεζόν για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Μόνο το ονοματεπώνυμό σας στέλνετε αποκλειστικά στο Viber του σταθμού, το 6936-5120-99. Μπαίνετε στην κλήρωση, θα την κάνουμε 4 η ώρα. Θα έρθει και ο Χρήστος, θα με βοηθήσει ο Γκάλης να κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιος θα είναι μάλλον ο τυχερός ή η τυχερή. Μαζί με τα παιδιά, θα σας βάλω όλους παιδιά και αυτούς που είστε τις προηγούμενες μέρες, γιατί από τη Δευτέρα την ξεκινήσαμε την κλήρωση και ολοκληρώνεται σήμερα. Όλοι μαζί θα μπείτε στην κλήρωση. Να το θυμίσω ξανά, τα παιδιά πρέπει να είναι συγκεκριμένης ηλικιακής κατηγορίας. Να δικαιούνται δηλαδή παιδικό εισιτήριο. Το διευκρινίζω ξανά γιατί είχα παλιότερα γεγονότα διάφορα τέτοια. Πρέπει να είναι συγκεκριμένης ηλικιακής κατηγορίας για να συμμετέχουν. Αυτό. Λοιπόν, συνεχίσω λίγο για αυτό που έλεγα πριν για το κύπελο. Τα είδα λίγο παραπάνω τώρα όσον αφορά το τι γίνεται. Για τις κληρώσεις που έλεγε και πριν ο Φώτης, οι κληρώσεις διεξαχθούν σε δύο φάσεις, λέει, για τις οποίες συμμετέχουν στις ομάδες θα ενημερωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει δηλαδή ενημέρωση ακόμα για το πότε θα γίνουν οι κληρώσεις. Στον πρώτο προκριματικό γύρο λαμβάνουν μέρος οι 13 ομάδες που θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Super League 2 την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Καθώς και εφόσον δηλώσει συμμετοχή η κυπελούχος ομάδα του κυπέλου ερασιτεχνικών ομάδων. Το σύνολο των ομάδων που θα συμμετάσχουν είναι 14. Εντάξει, είναι 13. Είναι πλέον σε έναν όμιλο γίνεται το Super League 2. Να. Από την κλήρωση προκύπτει ένα ζευγάρι και οι υπόλοιπες 12 ομάδες προκρίνονται κατευθείαν στο δεύτερο προκριματικό γύρο. Ουσιαστικά δηλαδή ένας μόνο. Σε περίπτωση ισοπαλίας, στην κανονική διάρκεια του αγώνα ακολουθεί εκτέλεση πέναλτι, χωρίς παράταση. Αυτό ισχύει στον πρώτο προκριματικό γύρο, έτσι. Δεν υπάρχει παράταση. Παίζουν κατευθείαν πέναλτι, αν λήξει ισόπαλο το μάτς. Σε αυτό το ένα παιχνίδι που θα γίνει. Στο δεύτερο προκριματικό γύρο λαμβάνουν μέρος η μία ομάδα που προκρίθηκε από τον πρώτο προκριματικό γύρο, οι 12 που πέρασαν κατευθείαν, οι 9 του πρωταθλήματος Super League 1, μέσα αυτές και ο Άρης. Και το σύνολο των ομάδων είναι 22. Προκύπτουν 11 ζευγάρια. Είναι μονή, όπως είπαμε, οι αγώνες. Και η κυπεδούχος ομάδα είναι η ομάδα που κληρώνεται πρώτη. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι με ομάδες χαμηλότερης κατηγορίας. Είναι η ομάδα η οποία κληρώνεται πρώτη, γηπεδούχος. Είναι μονά τα παιχνίδια. Έτσι. Έχουμε κανονική διάρκεια. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος πάλι δεν υπάρχει παράταση. Δέστε ιδιαιτερότητα τώρα. Δεν υπάρχει παράταση. Αν λήξει ισόπαλο το παιχνίδι, πάμε απευθείας στα πέναλτι. Και λέει φυσικά κάποια άλλα δεδομένα τώρα, αν δεν συμμετέχει κάποια ομάδα, κυπελούχος ομάδα του κυπέλου ερασιτεχνών, δεν θα γίνει ο πρώτος προγραμματικός γύρος, απευθείας θα περάσουν οι 13 ομάδες στο δεύτερο. Και αυτό ισχύει. Ωραία. Και μετά πάμε στη League Phase, θα είναι οι 11 ομάδες που θα προκριθούν από αυτή την προγραμματική φάση, συν τις 5 ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, δηλαδή τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ και τον Όφη. Θα μπουν και αυτές οι 5 δηλαδή και οι 16 ομάδες θα κάνουν τη League Phase. Δεν είναι 20 δηλαδή ομάδες. Εντάξει, τώρα τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Το βασικό είναι ότι τα παιχνίδια του δεύτερου προγραμματικού γύρου που συμμετέχουμε εμείς είναι 17, 18, 19 Αυγούστου σύμφωνα με την προκήρυξη. Ο Γιώργος εδώ με κράζει. Έχει το ολόκληρο Γκάλης, λέει, και θα το βάλεις να κάνει κλήρωση, ντροπή. Να. Α, για το Κβαραχτσέλια που μου στέλνουν κάποιοι. Το είδα κι εγώ. Δεν επιβεβαιώνεται αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή ότι υπάρχει. Δεν επιβεβαιώνεται λοιπόν ότι υπάρχει αυτό το θέμα με τον Κβαραχτσέλια. Θέλει να τον φέρει κάποιος μάνατζερ, μου είπαν. Είναι μανατζερικό επί της ουσίας. Θέλει κάποιος μάνατζερ να τον φέρει τον συγκεκριμένο, τον αδερφό του Κβίτσα, πώς λέγεται, Κβαραχτσέλια, που παίζει στην Paris Germain. Ο αδερφός του Τορνίκε Κβαραχτσέλια,
16 ετών. Κάποιο μάνατζερ θέλει να το φέρει. Μάλιστα, αυτό ο μάνατζερ διαδίδει ότι τον θέλει η Μπάγκερ Μονάχου. Εντάξει, θα μπορούσαμε να τον κλέψουμε μέσα τα χέρια τη Μπάγκερ Μονάχου. Νομίζω ότι είναι τόσο καλό. Πιστεύω ότι μπορούμε να τον αρπάξουμε και να τον φέρουμε στον Άρη. Εντάξει, λίγο. Τα διαβάζει λίγο και γελάς.

0: αυτό γνωρίζω μάλλον ότι ισχύει. Να πω λίγο. Ναι, παιδιά, μπασκετικά τώρα που στέλνετε κάποια μηνύματα, μπασκετικά δεν έχω να πω κάτι. Εγώ θα τα πει ο. Θα τα πει ο Χρήστος στο επόμενο δίωρο, μετά τις 4 δηλαδή που θα κάνει η εκπομπή. Αδερφό Ροναλντίνιο. Ναι, αυτόν τον είχαμε φέρει όμως όχι για να παίξει νομίζω. Αν θυμάμαι τώρα καλά. Θυμάμαι εκείνο το βίντεο, το κλασικό με, με την σημεία πίσω του Super 3 που μιλάει ο Ροναλντίνιο. Τι αρε, μάγε που τα έκανε αυτά τώρα. Μάγε που τα έκανε αυτά. Και έλεγε διάφορα ρε παιδί μου ο αδερφός του Ροναλντίνιο ότι εγώ εδώ και τα λοιπά και ο Άρης και κάτι τέτοια. Και ο αδερφός νομίζω για άλλο λόγο είχε, δεν είχε έρθει. Κάτι για χορηγίες, για τέτοια που έχουν πέρασει και χρόνια τώρα. Είπαμε θυμόμαστε πράγματα αλλά δεν τα θυμόμαστε και όλα, έχουν γίνει και τόσα πολλά. Δεν τα θυμόμαστε όλα. Είναι από τα ωραία. Ναι, αδερφό ετώ είχαμε φέρει, το θυμάμαι τον αδερφό ετώ. Είχε παίξει το συγκεκριμένο θέμα τότε αρκετά έντονα. Ναι, βρε, αυτός τον είχε φέρει. Ξέρω, γι' αυτό λέω εσύ μάγε που τον είχε φέρει. Μάγο τον χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο, δεν λέω το όνομά του. Μάγος. Ήταν μάνατζερ, μας είχε φέρει παίκτες. Κάτι τέτοιο, ναι, τώρα προσπαθώ και εγώ να το θυμηθώ. Προσπαθώ να το θυμηθώ. Δεν μου ήρθε με 112. Τι 112 έχουμε, παιδιά? Στέλνει εδώ ένας φίλος ότι έχουμε 112 στα διαβατά. Τι έγινε στα διαβατά? Ο φίλος ο Κυριάκος μου το έστειλε και άλλο λέει 112 στα διαβατά. Κυριάκο, τι έχουμε, για πες. Τι συμβαίνει, να το μεταφέρουμε. Αν υπάρχει κάτι. Για να πω κι εγώ. Να δω. Αν υπάρχει κάτι, να το μεταφέρω. Εδώ δεν χτύπησε πάντως. 112, χθες που χτύπησε τα ακούσατε την ώρα της εκπομπής. Μάλιστα, φωτιά στα υψώματα διαβατών. Τώρα τα βλέπω και εγώ την είδηση. Για ένα φίλο που με ρωτάει για τις ειδήσεις που δεν έχουμε πλέον, είναι δελτίο ειδήσεων. Ένα ζήτημα, παιδιά, δεν έχουμε εμείς. Το ζήτημα το έχει το site από το οποίο μας έλεγαν τις ειδήσεις, δηλαδή το GIA Times. Εκεί είναι το πρόβλημα. Αν λυθεί, θα το ξαναδούμε. Τώρα από τη νέα χρονιά δεδομένα. Δεν υπάρχει περίπτωση μέσα στο καλοκαίρι. Αν γίνει κάτι, θα γίνει από τη νέα χρονιά. Αυτό πάλι το είδατε με το αεροπλάνο. Τώρα μπήκα τώρα, βλέπω αυτό. Αυτό με το αεροπλάνο το είδατε. Με το αεροπλάνο από την... της Ryanair που ταξίδευε για το Μόναχο και έσπασε λέει το παράθυρο και βγήκε λέει το κεφάλι ενός ανθρώπου, ενός Σέρβου έξω και τον κρατούσε η γυναίκα του από τα πόδια. Το διάβαζα και λέω τι διαβάζω τώρα. Πώς έσπασε το παράθυρο? Το διάβαζα και σοκαρίστηκαν οι άλλοι. Δεν ξέρω αν την είδατε την είδηση. Να τώρα μπήκα να δω για τη φωτιά το είδα. Επιχειρούν όπως βλέπω 19 πυροσβέστες και 9 οχήματα στα υψώματα διαβατών. Είναι η συγκεκριμένη φωτιά. Όπως το βλέπω τώρα έτσι και σας το μεταφέρω. Θα τα δούμε τα μηνύματα, παιδιά. Μόλις επιστρέψουμε, σιγά σιγά να βγάλω λίγο πρώτα το λυσίκατο για να τελειώσουμε. Α, κάτσε λίγο, έχουμε για το θέμα με τη φωτιά εδώ. Φίλος ο Γιάννης κάτι λέει. Φωτιά σε ψώματα διαβατών, πολλά πυροσβεστικά λέει περνάνε και ο περιφερειακός μέτωπο ανατολικά είναι πνιγμένος. Μας λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. Να το ακούν αυτό κάποιοι που μπορεί να ενδιαφέρονται για αυτό. Για να κινούνται δηλαδή στο συγκεκριμένο χώρο. Ότι έχουμε αυτό το ζήτημα το οποίο προέκυψε από την... αυτή τη φωτιά στα ψώματα διαβατών. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά σε Γιάννη Λυσίκατο για να μας δώσει το στοιχηματικό κομμάτι και της σημερινής εκπομπής, γιατί έχουμε και σήμερα παιχνίδι και αύριο προς μεθαύριο δύο παιχνίδια όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελο. Προημιτελικά έγινε χθες ο πρώτος προημιτελικός, άλλοι τρεις προημιτελικοί, ένα σήμερα και δύο αύριο λέμε, αλλά ουσιαστικά μεθαύριο είναι, γιατί είναι ξημερώματα τα παιχνίδια. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα, τι γίνεται?

0: Τι να γίνει, τι λέει.
1: Καλά πήγε χθες.
0: Καλά πήγε, όντως.
1: Χρειάστηκε να χάσει το πέναλτι ο Μπαπέ. Εντάξει, θέλει και τύχη. Για να πιάσουμε το χείτο ημίχρονο και το άσο τελικό.
0: Έχασε το πέναλτι και έβαλε μετά αυτή την κολάρα.
1: Πάντως, βλέπεις εδώ και ο Μέση, όποτε χάνει πέναλτι, το βάζει μετά. Τα άστρα μιλάνε υπέρ των, των αστέρων.
0: Έτσι, έτσι.
1: Μια εθνική Γαλλίας ήταν πάρα πολύ καλή. Σου δίνει την εντύπωση, ρε παιδί μου, ότι ο τρόπος που παίζει έχει μια ηρεμία, ότι θα βρει τον τρόπο να σκοράρει. Και βλέπεις εδώ το Εμπαπέ, ρε φίλε, το βάζει όπως θέλει.
0: Το Μαρόκο πολύ φοβισμένο μου φάνηκε, πολύ έτσι λίγο...
1: Το περίμενα πολύ καλύτερο, όντως. Πολύ ναι. Φοβισμένο. Ένα μηδενικό ήταν. Ναι.
0: Χωρίς φορ, χωρίς τίποτα, δηλαδή παίξανε πολύ...
1: Πολύ φοβισμένα, όντως.
0: Πολύ περίεργο. Ωραία, πάμε στα σημερινά.
2: Γύρω από την περιοχή του Ροκάστρου και μια φωτιά.
0: Λοιπόν, κάτσε να δω τι είναι αυτό τώρα που ακούμε.
2: Ξέρω τι γίνεται. Μιλάμε για καθημερινό φαινόμενο.
0: Έλα, Γιάννη.
2: Κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Ωραία, πάμε στα μάτς.
0: Πάμε στα μάτς. Βέλγιο, Ισπανία.
1: Μπράβο, Ισπανία-Βέλγιο απόψε. Ισπανοί με το τσίκι-τσίκι, με το τσούκου-τσούκου. Δεν έχουν δεχθεί γκολ. Εγώ προχθές το παρατήρησα, ξέρεις, όταν προκρίθηκαν μετά από την Πορτογαλία. Δεν έχουν δεχθεί γκολ ακόμα στο Μουντιάλ και έχουν κάνει και ρεκόρ μάλιστα. Έχουν ξεπεράσει, έχουν φτιάξει ρεκόρ και ενώ 6 συνεχόμενα μάτς χωρίς να δεχθούν γκολ. Μετράμε και το τελευταίο μάτς που είχαν παίξει το προηγούμενο Μουντιάλ. Ναι. Έχουν φτιάξει ρεκόρ. Έχει φτιάξει ρεκόρ και ο τερματοφύλακάς τους. Πόσα λεπτά, 690 λεπτά χωρίς να δεχθεί γκολ κτλ. Και πάνε τώρα να παίξουν με το Βέλγιο. Να πω εδώ πάντως ότι όσον αφορά την Ισπανία, δεν έχει παίξει καμία σπουδαία μπάλα.
0: Αλήθεια είναι.
1: Ναι, μπορώ να θυμηθώ πολύ καλύτερες εθνικές Ισπανίας στα τελευταία Μουντιάλ, στα τελευταία τουρνουά. Τέλος πάντων, η δουλειά γίνεται για τους Ισπανούς, αυτό μετράει. Και πάμε να πέσουμε τώρα πάνω στο Βέλγιο, το οποίο λέγαμε από την αρχή της διοργάνωσης ότι είναι οι losers, είναι ομάδα η οποία δεν μας αρέσει. Η αισία είναι πάντως ότι οι άνθρωποι με αυτό που κάνανε απέναντι στους Αμερικανούς. Έχουν κερδίσει αρκετό κόσμο στο πλευρό τους, έτσι, γιατί και τιμωρήσανε το ανορθόδοξο παίξιμο, έτσι, συναγωγικά, του Τραμπ,
0: ναι.
1: Αλλά ταπεινώσανε και τους Αμερικανούς συνέβρα τους. Και πλέον, κοίταξε να δεις, τώρα εδώ που έχει φτάσει και το θέμα, είναι και θέμα ψυχής, βγάζουν ψυχή οι Βέλγοι. Τα παιχνίδια των Ισπανών είναι στο τσούκου-τσούκου, μπορεί και να δούμε ξανά κανένα χ, βλέπω. Θα το έπαιζα το χ, προφανώς δεν παίζονταν 60 στον Άσο. Το χ το οποίο παίζει κοντά στο 4 στο μάτς, why not. Βέβαια να επαναλάβω εδώ ότι αυτά τα μάτς, όπως το λέει και το χθεσινό παιχνίδι, δεν έχει να τα παίζεις και πολύ πολύ, είναι πιο πολύ για να τα παρακολουθείς.
0: Ναι.
1: Θα μιλήσουμε και τα μάτς
0: και για τα αυριανά,
1: τα,
0: ναι.
1: Τα δύο.
0: Τα μεθαυριανά ουσιαστικά, αυριανά λέμε, αλλά μεθαυριανά ουσιαστικά είναι.
1: Πάλι λίγο οι ώρες είναι περίεργες όσον αφορά το Νορβηγία-Αγγλία, εντάξει, αντέχεται το 12. Το άλλο, το 4 πάλι μας επαναφέρει στις ελευθεριακές ρυθμίσεις. Λοιπόν, Νορβηγία-Αγγλία έχουμε στις 12, αύριο το βράδυ, καλή ώρα είναι αυτή.
0: Βέβαια.
1: Εκεί με το ποτάκι που θα έχεις βγει, βατή ώρα για πολλούς. Κοίταξε να δεις, όπως παίζουν εδώ οι Νορβηγοί, οι οποίοι σε όλο το Μουντιάλ είναι goal, goal και over, όσα πάνε και όσα έρθουν. Νομίζω ότι το goal, goal και over είναι και το σημείο το οποίο μπορεί να παιχτεί, έχοντας ένα Χάλαντ ο οποίος είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Οι Άγγλοι, οι οποίοι. Και αυτοί κάνουν τη δική τους υπέρβαση, νικήσαν τους δικούς τους δαίμονες, καθώς καταφέρανε μέσα στο παιχνίδι στο κολλασμένο ΑΣΔΕΚΑ να κερδίσουν, να πάρουν την πρόκληση με 10 παίχτες. Δείχνουν και αυτοί ότι θα πάνε μακριά τη βαλίτσα.
0: Βέβαια.
1: Θα τους δώσω ένα προβάδισμα όσον αφορά την πρόκληση, αλλά νομίζω το παιχνίδι έχει goal, goal και over.
0: Goal, goal και over λες,
1: Ναι. Πάμε και στο match των 4. Λοιπόν, θυμίστε το ζευγάρι.
0: Αργεντινή, Ελβετία.
1: Ναι, ναι, λοιπόν. Αργεντινή, η οποία είχα πει για πρόκριση Αιγύπτου.
0: Ναι, στο 0-2 σε σκεφτόμουν, λέω, το λυσί κάτω.
1: Ναι, στο 0-2 να ξέρεις, οι εταιρείες πληρώνουν νίκη.
0: Α, ναι.
1: Δηλαδή πολλοί παίξανε νίκη, ξέρω εγώ, Αιγύπτου, αν κάποιος έπαιξε.
0: Ναι.
1: Στο 0-2 την πληρωθήκανε, ξέρεις, έχουν κάνει. Μάλιστα. Τώρα τα promotion οι εταιρείες.
0: Ναι.
1: Οι οποίες εταιρείες εκείνη τη βραδιά χάσανε πολλά λεφτά, γιατί και πληρώσανε νίκη Αιγύπτου και πληρώσανε και τον άσο της Αργεντινής προφανώς.
0: Έτσι και πρόκειται Αργεντινής και άσο, ναι, σωστό.
1: Και στο live παίχθηκε η Αργεντινή και το over παίχθηκε. Ήταν κακή ημέρα για τους book. κακή μάλλον αυτή η εξέλιξη ναι. στο Αργεντινή-Αίγυπτος. Τώρα, όσον αφορά το Αργεντινή-Ελβετία, μια με τη φωτιά, δύο με τη φωτιά, δεν ξέρω αν θα τριτώσει αυτό με τη φωτιά που παίζει η Αργεντινή. Πάντως βρίσκει και τον τρόπο και περνάει. Και είπαμε ότι όσο τα αστέρια είναι καλά, σε καλή κατάσταση, όπως είναι ο Μέση, μάλλον θα προχωρήσουν. Η Ελβετία από την άλλη πλευρά, το είχαμε πει ότι το μάτς με την Κολομβία έχει πολύ χ, έχει και πέναλτι, στα οποία στάθηκαν τυχεροί οι Ελβετοί και τα περάσανε. Είναι ένα μάτς το οποίο δεν έχει χάσει τίποτα η Ελβετία, έχει κάνει την υπέρβασή της. Αυτοί που θα τρέμουν είναι οι Αργεντίνοι. Πάλι χ βλέπω.
0: Πάλι χ.
1: Πάλι χ βλέπω. Ναι, θα το ρισκάρω. Θα το ρισκάρω.
0: Αργεντινή-Ελβετία λοιπόν. Κοίτα, αν ήταν Αργεντινή-Κολομβία, αν ήταν Αργεντινή-Κολομβία θα ξυπνούσα 4 ώρα για να το δω μόνο για το ξύλο που θα παίζανε. Τώρα, Αργεντινή-Ελβετία θα κοιμηθώ. Δεν ξυπνά.
1: Θα κοιμηθείς.
0: Θα
1: ναι.
0: τα δω το πρωί.
1: Πάντως είναι και το τελευταίο μάτς που θα δούμε αργά. Θα έχει από εκεί πέρα.
0: Ναι, όντως, η μη τελική είναι 10 η ώρα.
1: Τώρα τις ώρες που είναι τώρα, ναι.
0: Έτσι, ο τελικός 10 η ώρα και ο μικρός τελικός είναι 12 η ώρα το Σάββατο. Okay.
1: Ναι, αυτά.
0: Έγινε, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια,
0: Δημήτρη. Καλά, να σε καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν και ο Γιάννης Λυσίκατος στα προγνωστικά του για τα τρία παιχνίδια. Το ένα το σημερινό. Σήμερα στις 10 η ώρα Ισπανία-Βέλγιο. Και τα υπόλοιπα μάτς είναι ξημερώματα Κυριακής πλέον. 12 η ώρα το μάτς Νορβηγία-Αγγλία. Και στις 4 η ώρα τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. Για να κλείσουμε την φάση των προημιτελικών και να πάμε στους δύο ημιτελικούς. Τρίτη-Τετάρτη γίνονται οι δύο ημιτελικοί. Τρίτη και Τετάρτη, 10 η ώρα τα μάτς. Το Σάββατο, ξημερώματα Κυριακής, 12 η ώρα είναι ο μικρός τελικός και την Κυριακή είναι ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Γκάλης θα σημειώνει αυτά όταν είναι. Γκολ και over έδωσε στην Νορβηγία, αυτό το θυμάμαι. Την Αργεντινή με την Νορβηγία την έδωσε το Χ. Την Ισπανία. Έλασε που ακούτε, τι έδωσε στην Ισπανία. Κάποτα. Πού τα έβαλα, ρε. Μάλιστα. Τα έγραψα και τα έχασα. Μάλιστα. Χ. Ευχαριστώ το Χριστάρα. Χ έδωσε για το Ισπανία-Βέλγιο. Χ. Και η Ισπανία, η οποία δεν έχει δεχθεί γκολ ακόμα, έτσι το ανέφερε κιόλας. Δεν έχει δεχθεί ακόμη κάποιο γκολ. Πάλι θα πέσει ξύλο, λέει Ελβετή, πάνε όλα για όλα. Εντάξει, πάνε όλα για όλα, Ελβετή είναι Ελβετή, ρε παιδί μου. Τώρα θα μου πεις. Ελβετοί δεν είναι ακριβώς Ελβετοί. Είναι από διάφορες χώρες και αυτοί έχουν από διάφορες χώρες. Αλλά τώρα οι Κολομβιανοί με την Αργεντινή, επειδή έχουν και τα δικά τους τα μεταξύ τους εκεί από τα Κόπα Αμέρικα και όλα τα υπόλοιπα, περίμενα πολύ ξύλο να πέσει. Και μου αρέσει το ξύλο έτσι. Γενικά, όταν έχει ποδοσφαιρικό ξύλο, έτσι δεν είπα να. Μ' αρέσει το ποδοσφαιρικό ξύλο. Να το βλέπω. Δεν θα δε μ' αρέσει τα τσατσατσά τώρα, οι πασούλες, να κάνουμε μια πασούλα, να κάνουμε μια. Πώς είναι, τρίπλα. Ωραία και εντάξει, ωραία είναι, αλλά. Επειδή το ποδόσφαιρο είναι και λίγο ξύλο, εμένα μου αρέσει το ξύλο. Θα πάω σιγά σιγά στα μηνύματα τα δικά σας, μέσα από αυτά να σχολιάσουμε και ό,τι άλλο θέλετε. Ο Γρηγόρης λέει, η μουντιαλική ερώτηση της ημέρας, ποιες είναι οι δύο χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ που πήγαν σε δύο τελικούς η κάθε μία και τους έχασαν. Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα η ερώτησή σου. Χώρες του Ανατολικού Μπλοκ. Τώρα αυτό είναι. Δεν ξέρω πώς να το πω. Καμιά Ουγγαρία. Μου κάνει η Ουγγαρία. Δηλαδή, αν τη βάλω στο μυαλό μου την Ουγγαρία, μου κάνει σαν ομάδα. Δηλαδή, εκεί όταν ήταν η μεγάλη ομάδα. Τώρα η δεύτερη. Μετά την Ουγγαρία. Ανατολικού Ρωσία δεν είναι. Δεν θυμάμαι Ρωσία. Δεν θυμάμαι καν αν έχει πάει σε τελικό μουντιάλ. Νομίζω δεν έχει πάει καν σε τελικό μουντιάλ. Η Σοβιετική Ένωση δεν μου θυμίζει κάτι στο μυαλό μου. Ποια άλλη μπορεί να είναι αυτό στην Ουγγαρία, ρε. Ουγγαρία σίγουρα έχει πάει ένα, νομίζω πρέπει να έχει πάει και δεύτερο. Το ένα έχει πάει σίγουρα. Καμιά Τσεχοσλοβακία, τίποτα. Και αυτή κάτι μου λέει. Ένα θυμάμαι σίγουρα με την Βραζιλία που έχει πάει. Αυτό το θυμάμαι. Άρα, βλέπω εδώ διάφοροι φίλοι μου, στέλνουν Ουγγαρία και Τσεχοσλοβακία. Άρα καλά τα. Την Ουγγαρία ήμουν σχεδόν σίγουρος, για την Τσεχοσλοβακία δεν ήμουν σίγουρος 100%. Το γράφουν εδώ και κάποιοι φίλοι, και ο Γιάννης και ο Αλέξανδρος έτσι μεγαλύτερη σε ηλικία. Ουγγαρία λοιπόν και Τσεχοσλοβακία. Για να δω και ακριβώς. Να τη Ουγγαρία και μία που έχει χωριστεί στα δύο από το 1993 και η Τσεχοσλοβακία. Κάτσε να πατήσω το τελική Μουντιάλ. Να δω ένα λεπτάκι. Τελική Μουντιάλ, ωραία. Λοιπόν, ναι. Ιταλία-Τσεχοσλοβακία έπαιξαν το 1934. Κέρδισε 2-1 η Ιταλία. Η Ουγγαρία έπαιξε πάλι με την Ιταλία το 1938. Ιταλία-Ουγγαρία 4-2. Η Ουγγαρία έπαιξε και το 1954 με τη Δυτική Γερμανία. Αυτό το θυμόμουν 3-2. Και η Τσεχοσλοβακία, αυτό που είπα και νωρίτερα, με τη Βραζιλία 3-1 το 1962 στη Χιλή. Αυτά είναι τα. Αυτές είναι οι ομάδες. Αν σου αρέσει το ξύλο, λέει εδώ ο φίλος μου Δημήτρης, να σου ρίξουμε ένα χέρι ξύλο, λέει, που για άλλη μια χρονιά θα δούμε άλλη στην Αγγλία. Εντάξει, παιδιά, εμείς φταίμε, ρε παιδιά. Την κλήρωση την έκανε ο δασκάλου, ήταν εδώ στην κλήρωση. Το δασκάλου πρέπει να κυνηγήσετε. Εγώ δεν ήμουν εδώ στην κλήρωση. Όταν είμαι εγώ εδώ στην κλήρωση, να κατηγορηθώ για κάτι που δεν κατάφερα. Τσεχοσλοβακία, ευκολάκι, λέει εδώ ο φίλος ο Γκλομάρ και ο Τζότα, τα βλέπω εδώ. Δεν με πιάσα διάβαστο, το βρήκα. Γιατί με πιάσα διάβαστο εσείς, αμέσως να με κατηγορήσετε. Δεν ήμουν σίγουρος για τη Τσεχοσλοβακία. Την Ουγγαρία τη θυμόμουν σίγουρα. Το δώσανε και με το ματσί Ουγγρίλε. Τους είχαν νικήσει τους Γερμανούς στους ομίλους 8-3 και στον τελικό προηγήθηκαν 2-0 και έχασαν 2-3. Το θυμόμουν ότι είχαν πάει αυτό το από τα ματς, θυμόμουν σίγουρα αυτό τη Ουγγαρία. Άρα λέω η Ουγγαρία μπορεί να έχει πάει και ένα ακόμα. Τη Τσεχοσλοβακία δεν τη θυμόμουν. Σω περίπου έτσι αφαίρεσα κάποιε και έφτασα στην Τσεχοσλοβακία. Η Νορβηγία, αλλά αν περάσει, λέει ο φίλος ο Τζον, την Αργεντινή το σηκώνει άνετα. Αργεντινή, Γαλλία, λέει μάλλον πάλι τελικό. Μπορεί να δούμε και Αγγλία-Γαλλία, ξέρω εγώ. Ο Στέλιος κατευθείαν τόσο λέει πάντως εδώ, Ουγγαρία και Τσεχοσλοβακία. Την απάντηση στα quiz που μας βάζει ο φίλος μου ο Γρηγόρης. Τα μουντιαλικά. Ο Γιώργος λέει έσοδα από παντού, λέει Διαντή Σούντμπερκ. Σαμόρα, ναι, για Σαμόρα δεν είπα. Σαμόρα ανακοινώθηκε και επίσημα, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Βιζέου Διακαντέμικο, εκεί που έπαιζε δηλαδή. Εκεί θα συνεχίσει, ακαδέμικο μάλλον Ντε Βιζέου. Εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του, ουσιαστικά πάλι σαν δανεικός, και θα υπάρχει μια οψιόν αγοράς από την πλευρά των Πορτογάλων, αναγκαστική, όπως ήταν αυτή που είχαμε εμείς με το Χόνκλα ή με το Σούντμπερκ. Άρα θα τα πάρουμε σίγουρα τα χρήματα το επόμενο καλοκαίρι. Οι υπόλοιποι για την κλήρωση, την οποία θα την κάνουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής. Άλλη μια μέρα, λέει, που δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση για μεταγραφή, λέει ο Αλέξανδρος. Το περίεργο θα ήταν να είχαμε, με όλα αυτά που γίνονται, λέει ο φίλος μας, για τον Μάγνουσον. Τα είπαμε, φαίνεται να έχει ενδιαφέρον από άλλες δύο ελληνικές ομάδες και μία κυπριακή. Αυτό έχω διαβάσει. Εντάξει, ο Άρης τώρα και οικονομικά προσπαθεί να δώσει συγκεκριμένα χρήματα, παιδιά, να μην. Πόσα έπαιρνε δηλαδή ο συγκεκριμένος παίκτης πέρσι στο Λεβαδιακό, κάπου εκεί να τον πληρώσει. Μην τον πληρώσει παραπάνω. Πρέπει να κάνουμε, λέει, τις προσθήκες, δεν γίνεται τίποτα, λέει ο Αλέξανδρος. Ο Αναστάσης, να πω την αλήθεια, λέει, θεωρώ ότι πέρσι κάναμε τραγικά λάθη διώχνοντας Μπράμπετς και ότι δεν δώσαμε τα λεφτά που έπρεπε να πάρουμε τον Λιάβα και κοιμηθήκαμε για τον Σούντμπερκ. Όσο για την προετοιμασία, πρέπει μέχρι τη Δευτέρα να έχει κλείσει δύο center back και ένα αριστερό back μαζί με το extreme. Δεν γίνεται να πάμε πάλι με την ίδια νοοτροπία λοιπούς προετοιμασίας. Αναστάση μου, λογικά είναι αυτά που λες, δίκιο έχεις σε αυτά τα οποία λες. Τώρα το θέμα είναι. Ο Βασίλης δεν μοιάζει τα ίδια. Άλλη ομάδα προετοιμασία, άλλη στην αρχή τη σεζόν, άλλη στο τέλος. Μετά αναρωτιόμαστε γιατί παρουσιάζει αυτή την εικόνα κάθε χρόνο η ομάδα. Καλά, δεν είναι η ίδια εικόνα κάθε χρόνο, τώρα μην τα λένε και εσύ. Ο Γιώργος, μπορούμε να παρακολουθήσουμε κάπου τα φιλικά. Δεν υπάρχει, παιδιά, ενημέρωση ακόμα. Πρέπει να τα ανακοινώσει πρώτα τα φιλικά ο Άρης και μετά να δούμε αν θα μεταδοθούν. Πέρσι δεν θυμάμαι τώρα. Είχαν μεταδοθεί, νομίζω, δεν είχαν μεταδοθεί όλα. Το ένα μόνο το τελευταίο είχε μεταδοθεί. Ή με την Άντερλεχτ είχε μεταδοθεί. Δεν θυμάμαι τώρα με την Άντερλεχτ αν είχε μεταδοθεί. Το πρώτο ήταν με μια σκοτσέζικη. Είχα πάει κιόλας, αλλά δεν θυμάμαι ποια ήταν. Με μια σκοτσέζικη νομίζω ήταν. Εκεί που κάνει προετοιμασία η ομάδα στο γήπεδο. Το δεύτερο ήταν στο προπονητικό της Άντερλεχτ. Σε αυτά τα δύο είχα πάει. Το τρίτο νομίζω είχε μεταδοθεί. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Δεν μπορούμε να κοντράρουμε, λέει, με αυτό το ρόστερ κανέναν, λέει ο Γιώργος. Η Λίβινγκστον, μπράβο ρε Γρηγόρη, με τη Λίβινγκστον. Αυτό δεν το είχε δείξει, ούτε με την Άντερλεχτ νομίζω το είχε δείξει. Είχε δείξει μόνο το τρίτο. Δεν είχα πάει στο τέτοιο, στα δύο πρώτα είχα πάει. Φέτος δεν θα πάω Στην Ιταλία δεν θα πάω. Ο Ανδρέας του Κουαμέλη είναι εξτρέμ, άσχετα να μας τον παρουσίασαν σαν φορ. Ναι, έχει παίξει αρκετές φορές και σαν εξτρέμ, όντως. Στη Φιωρεντίνα δηλαδή, εγώ πιο πολύ τον θυμάμαι σαν εξτρέμ παρά σαν φορ. Χαράλαμπος λέει: μην πιστεύετε σε αυταπάτες, δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε κάτι καλό όσο θα είναι έτσι η κατάσταση στην ομάδα μας. Θα είναι ο Καρυπίδης. Με πούσκαση η Ουγγαρία, λέει ο Γιώργος. Ο Τζον λέει: επειδή είχα δει μόνο την ανακοίνωση, λέει το φιλικό με την Νάπολη, θα μπορούσαμε να το δούμε από κάπου ή δεν το καλύψει κανείς. Δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση αν θα έχει κάλυψει το, ούτε το παιχνίδι με την Νάπολη. 12 του μηνός στην Ιταλία η αναμέτρηση, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Αν τα δείξει, θα τα δείξει η Νόβα. Αυτό. Να κατηγορηθείς, λέει, εσύ που δεν είσαι στην κλήρωση, λέει ο Δημήτρης. Έτσι, ξεφύγει. Εντάξει, να κατηγορηθώ εγώ. Τι να κάνω, ρε παιδιά. Η ώρα που έγινε η κλήρωση είναι η ώρα του δασκάλου. Η Αντιγόνη στέλνει την καλησπέρα της και αυτή. Ο Αμάρτος λέει: διαβάσαμε από κάποιο άλλο site ότι συμμετέχει στην προετοίμαση ένα 16χρονο, ο οποίος είναι μεγάλο project. Δεν έχουμε ακούσει κάτι για αυτόν. Το Ζήτρο λέτε. Ένα νεαρό Ζήτρο. Το διάβασα κι εγώ. Δεν έχουμε, παιδιά, κάποια ενημέρωση από την ΠΑΕ. Δεν μας έχει πει ΠΑΕ ότι έχουμε ένα τέτοιο πιτσιρικά κτλ. Δεν μας έχει πει τίποτα. Δεν πάμε και στην προετοιμασία. Δεν έχουμε δικαίωμα να πάμε και στην προετοιμασία σε αυτό το κομμάτι. Οπότε... Να το ρε, παιδιά, το 112. Παραπονέθηκα ότι δεν έρχεται 112. Πυρκαγιά στην περιοχή ψώματα διαβατών. Παραμένει σε ετοιμότητα και ακολουθεί τις οδηγίες των αρχών. Πάλι μόνο στο ένα κινητό. Στο άλλο τίποτα. Θα κάνω παράπονα. Στο ένα κινητό δεν έρχεται τίποτα. Μόνο στο ένα έρχεται. Περιμένω, λέει Δημήτρη, σχόλιο για τον εφοπλιστή που παίρνει την ΑΕΛ. Παιδιά, σας το είπα ότι από αυτά που έχω διαβάσει δεν μου προκύπτει καν ότι είναι. Μπορώ να το χαρακτηρίσω εφοπλιστή το συγκεκριμένο. Συνεργάζεται με μια εταιρεία, είναι εκεί σε μια εταιρεία κάτι. Δεν έχω πολλά στοιχεία. Δεν έχω πολλά στοιχεία για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Δεν ξέρω, και από εικόνα και τέτοια δεν με ψήνει. Πήρε την ΑΕΛ τώρα στη Β' Εθνική, δεν ξέρω τι θα κάνει. Παιδιά, πήρε μια ομάδα που είναι στη Β' Εθνική με ελάχιστα χρήματα την πήρε, με σχεδόν με τίποτα. Οπότε. Λογικά δεν έχει βρεθεί ποτέ κανένα συμπαίκτη. Τα ίδια πάλι, τα ίδια, η ίδια κουβέντα πάλι. Η ίδια, ίδια κουβέντα. Ο Βασίλης, έχουμε κάποια εξέλιξη, λέει, για επιστροφή Μάνου Γκαρθία. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Σας έχω πει ότι είναι ένα θέμα το οποίο από τον Γκαρθία παίζει περισσότερο. Πιο πολύ παίζει από τον Μάνου παρά από τον Άρη. Ο Πασχάλης έκανε μαγική χρονιά, ο Αθανασιάδης, λέει, και το Σοκράτη τον ψιλοσβήσαμε. Αμα αλήθεια είναι, από τη στιγμή που μπήκε, ρε παιδιά, ο Αθανασιάδης και έπαιζε έτσι όπως έπαιζε, δεν μπορούσε μετά να παίξει ο Ξαναοδιούδης. Έπαιξαμε το κύπελο και μετά παίζαμε στο καπάκι το πρωτάθλημα, κάπως έτσι δεν ήταν, με τον ΠΑΟΚ. Παίζαμε όμως Τετάρτη το κύπελο και η Κυριακή το πρωτάθλημα. Παίξαμε στο κύπελο τρομερός ο Αθανασιάδης, με αποκρούσεις, πιάνει και πέναλτι. Πάμε στο πρωτάθλημα, παίζει πάλι ο Διούδης, ο οποίος βγάζει το λουμπάγκο, μπαίνει ο Αθανασιάδης και από εκεί πέρα το πήγε σε ρί. Ένα μάτσο μόνο επέστρεψε ο Διούδης στη Λάρισα και σε όλα τα υπόλοιπα έπαιξε ο Αθανασιάδης. Μπήκε και δεν ξαναβγήκε. Ο Δημοσθένης, αν έχει πρόβλημα, λέει, στον νόμο που δεν του επιτρέπει να παίξει τον Άρη, τι λέει αυτό για τον Άρη που τον υπέγραψε? Μια χαρά είναι το παλικάρι, λέει ο Δημοσθένης. Μα το διευκρίνησα, παιδιά, αν έχει ακόμα και κάποιο μικρό πρόβλημα στον νόμο, με διαχείριση, πώς έπαιζε στις προηγούμενες ομάδες. Δηλαδή, με κάποιο μαγικό τρόπο έπαιζε στις προηγούμενες ομάδες, θεματοφύλακας είναι. Έπαιζε στις προηγούμενες ομάδες, έκανε 30 συμμετοχές κάθε χρονιά και ήρθε στον Άρη και αυτό το πρόβλημα δεν τον αφήνει να παίξει. Ξέρω. Λοιπόν, εδώ οι φίλοι που είχαν στείλει για τον Τσιλιγκύρη. Ο Κωνσταντίνος λέει: δεν εμπνέει εμπιστοσύνη ο Σοκράτης. Εγώ θυμάμαι ότι όταν πέρσι μπήκε πρώτη φορά ο Σοκράτης στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο και κάναμε εκεί και τις συνεχόμενες νίκες τότε, τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες με τον φίλο μας τον Μανόλο, τον Χιμένεθ, όλοι έλεγαν: βρήκαμε τερματοφύλακα, ευτυχώς επέστρεψε ο Σοκράτης κτλ. Τώρα τα δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Ναι, ο Τσιλιγκύρης τότε ήταν στη φάση με το πέναλτι με την ΑΕΚ που του έκανε τις μαγκές ο Μάνταλος, ο αστείος αυτός. Έκανε μαγκές στο παιδάκι. Ποιο πέναλτι, η μαϊμού πέναλτι εκείνο που είχε δώσει, που είχε, εκείνο το, δεν ήταν το μάτσο που έκανε ο Ρόουζ, πόσα πήρατε κτλ. Ο Βασίλης, σε βάζω Βασίλη για το εισιτήριο διαρκείας όπως και τους υπόλοιπους. Ο Γιώργος, συγγνώμη, δηλαδή λέει το αριστερό μπακ K19, πόσο χειρότερος δεν είναι από τον Φρίντεκ. Ας τον βάλουμε στο Κύπρο, είναι ένα ακόμα. Γιάννη, αυτό δεν λέω συνέχεια. Το λέω, επιμένω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, ας κάνουμε αυτή τη δοκιμή. Με το κεντρικό αμυντικό, τον τέταρτο, πέμπτο, έκτο, ξαναπάρει πιτσιρικά, είναι το δεύτερο αριστερό μπακ. Ας κάνουμε μια δοκιμή κάποια στιγμή. Αν δούμε ότι αξίζει, έτσι. Αν μου πει κάποιος, Δημήτρη, τον είδαμε και δεν αξίζει, οκ. Okay. Εγώ λέω ότι κάτι υπάρχει. Και η αναβάθμιση κιόλας και του προπονητή της ΚΑΠΑ 19 του Γρηγόρη του Παπαδόπουλου στην πρώτη ομάδα μπορεί να βοηθήσει αυτό το κομμάτι, γιατί τους ξέρει πιο καλά από οποιονδήποτε άλλον. Δεν υπάρχει κάποιος να ξέρει καλύτερα τους παίκτες της ΚΑΠΑ 19 από τον μέχρι πρώτη ως προπονητή τους. Ο Κώστας λέει ότι δεν ήρθαν νωρίς παίκτες όταν είχαμε στόχους. Μάλιστα. Προετοιμασία θα γίνει με παίκτες που δεν υπολογίζονται. Ποιοι είναι αυτοί οι παίκτες που δεν υπολογίζονται? Εκτός του Γαλανόπουλου, ποιος άλλος είναι στην προετοιμασία που δεν υπολογίζεται, που λες? Μόνο ο Γαλανόπουλος είναι. Άντε και ο Μπουσαΐδ. Λοιπόν, Διούδης. Μάλιστα. Δεν σ' αρέσει. Ο Ιωάννης. Χόγκλα λέει σε αποθεραπεία. Γαλανόπουλος είναι τραυματίας. Όπως ο Δόνης. Ο Γένσεν λέει. Ο Αλφαρέλα και ο Κατεβέρε. Ο Φαμπιάνο και ο Διούδης. Τι λες, ρε Ιωάννη, τι είναι αυτό το ρόλο που έκανες, που έγραψες τώρα? Θέλουμε τουλάχιστον 7 με 8 παίκτες για ενδεκάδα. Δεν θέλουμε 7 με 8 παίκτες για ενδεκάδα. Τώρα και εσύ μην τρελαίνες. Για ενδεκάδα θέλουμε το κεντρικό αμυντικό, τον έναν σίγουρα. Εγώ και ο δεύτερος λέω πρέπει να είναι ενδεκαδάτος με αυτή την έννοια. Αριστερό μπακ σίγουρα. Δεκάρι. Το ένα εξτρέμ. Αυτά. Αυτούς θέλουμε βασικούς. Δηλαδή βασική. Άντε και τον τερματοφύλακα θέλετε να πω. Εγώ λέω ότι ένας από τους δύο. Διούδης ή Μάικιτς. Εγώ λέω αυτόν. Ο Φαμπιάνο. Ο Φαντιγκά. Ο Ράτσιτς. Ο Χόγκλα. Ο Γκαρέ. Και ο Κατεβέρε, ξέρω εγώ, ή ο Μωρόν ή ο Κουαμέ στην επίθεση είναι βασική. Ο Γιώργος λέει: ο Αντωνιάδης είναι ο μοναδικός που με δουλειά μπορεί να παίξει. Για τους υπόλοιπους, άστο καλύτερα, λέει ο Γιώργος. Εγώ, Γιώργο, επιμένω σε αυτό το παιδί γιατί αυτό, από αυτό που είδα. Από αυτό που είδα. Ούτε το γνωρίζω, δεν το γνωρίζω, δεν ξέρω καν. Δεν ξέρω κανέναν. Από άλλους παίκτες γνωρίζω και κάποιους εξ αυτών τους γονείς τους. Το συγκεκριμένο δεν γνωρίζω καν κανέναν. Λέω τι είδα. Ο Νίκος από το Γάλλιο, πότε βλέπεις να κάνουμε μεταγραφές, λέει. Μετά την προετοιμασία. Κάποιες θα τις κάνουμε και μετά την προετοιμασία σίγουρα. Εμείς κάνουμε κιόλας μετά την προετοιμασία. Περίεργο σου φαίνεται. Ο Νικήτας με τα χέρια, τι γίνεται, λέει, διότι χθες εθεάδησε νυχτερό μαγαζί να απολαμβάνει το ποτό του. Εθεάδησε νυχτερό μαγαζί να απολαμβάνει το ποτό του. Μα δεν έχει γυρίσει ο τεχέρο, Νικήτα. Γύρισε και είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη και πιθανόν ήρθε για να λύσει το συμβόλαιό του. Αν ήρθε για να λύσει το συμβόλαιό του, ας απολαμβάνει και το ποτό του. Δεν, αφού θα φύγει. Από ό,τι ξέρουμε θα φύγει. Ο Χαράλαμπος λέει μήπως ετοιμάζουν τον Ρέγες για τερματοφύλακα. Λέει τι λες, από την ΚΑΠΑ 19. Γιατί ο τερματοφύλακας μια χαρά θα ήταν ο Ρέγες. Αν θέλουν να πάνε έτσι. Αλλά βασικά δεν ξέρω τι ετοιμάζουν. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγαλύτερο. Ο Παναγιώτης τον Βοριαζή λέει αν τον υπολογίζουμε φέτος είναι κανονικά στην προετοιμασία και συμμετέχει. Είναι κανονικότητα στην προετοιμασία και συμμετέχει ο Βοριαζίδης. Τον έχω δει τις φωτογραφίες. Ο Τάσος για Ματάρα έχουμε σχηματίσει έστω μια πρώτη γνώμη για την αξία του. Εξ ενστίκτου θεωρώ ότι θα παίζει βασικός φέτος. Βασικός λες. Όλοι μου λένε για ένα ψηλό παιδί δυνατό, πολύ καλό στο ψηλό παιχνίδι. Μπάλα όγκριος από πολλά πράγματα. Και για το ύψος του αρκετά γρήγορο. Αλλά είναι ένα παιδί το οποίο δεν το έχουμε δει ποτέ. Δεν έχει παίξει ποτέ επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Θυμάστε τώρα τον DND, τη χρονιά εκείνη που ήρθε. Ήρθε ο DND, πήγαμε στην προετοιμασία. Ένα πουλί κανονικά, ένα πουλάκι. Αθήνα, το θυμάμαι, πήγαμε να τον πατήσουμε κιόλας στην Ολλανδία εκεί με τους φίλους που είχαμε πάει τότε. Αυτόν με τον Μάντζιο μαζί πήγαμε να τους πατήσουμε. Τον προπονητή και τον DND. Και αυτό το παιδάκι μπήκε βασικό, έπαιξε σε περισσότερα παιχνίδια τη σεζόν βασικός. Πήγε δανεικός την επόμενη χρονιά, πουλήθηκε και ουσιαστικά μαζί με το δανεισμό βάλαμε στα ταμεία, θα βάλουμε μάλλον στα ταμεία ένα ποσό σχεδόν 5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν τον έπιανε το μάτι σου με τίποτα. Με τίποτα. Φάνηκε να έχει κάποια καλά στοιχεία. Ο Κωνσταντίνος λέει: φέτος δεν έχουμε να πατήσουμε πουθενά. Θα ήμουν ευτυχής να βρεθούμε από 6 ως το 8. Μάλιστα. Ο Ευάγγελος. Ο Γρηγόρης 19 Αυγούστου, τι είναι αυτό που λες? Βοήθαμε να καταλάβω. Δεν το καταλαβαίνω τι εννοείς. Ο Αριστίδης λέει: μικρούς έχουμε για το κύπελο Βοριαζίδη, Παπασταλαφιανό, Χαρούπα. Και όσους ανέβηκαν την ΚΑΠΑ 19. Τους έχουμε, ναι. Και τον Γκάμτσι. Και αν υπογράψουν και οι υπόλοιποι που συμμετέχουν στην προετοιμασία. Ο Ξενοφώντας, οπότε υπάρχει περίπτωση λέει από τον Αύγουστο να βγούμε εκτός στόχων. Α, για το κύπελλο, εντάξει. Το κύπελλο, παιδιά, τώρα τι στόχος ακριβώς είναι. Θεωρητικός στόχος είναι το κύπελλο. Ο Αποστόλης λέει: καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη, να είσαι καλά, Αποστόλη μου. Και σε σένα, καλό Σαββατοκύριακο. Ο Γιάννης, Το διαβάσαμε μάλλον του Γιάννη. Ο Νίκος λέει: αφήστε τους. Εντάξει, τώρα αυτό που λες εσύ, Νίκο, δεν είναι ωραίο να ξέρεις. Φωτιά στην Νεοχορούδα, λέει ο Βασίλης. Η Νεοχορούδα είναι τα υψώματα διαβατών. Το ίδιο είναι. Εδώ έχω και φωτογράφο, το φίλο μου το Σαμ. Στέλνει φωτογραφίες εδώ που φαίνεται ο καπνός από τη φωτιά. Ο Γιάννης λέει: παίζει για Ισπανία, τι έδωσε, το είπαμε. Χ. Ο φίλος ο Γρηγόρης εδώ λέει ότι είσαι σωστός. Να σε καλά, Γρηγόρη μου. Ο έτερος Γρηγόρης και αυτό το μάτς λέει: το είχε το YouTube, νομίζω το μετέδιδε μονοκάμερο το κανάλι της Livingston. Ναι, και με την Anderlecht το ίδιο. Απλά νομίζω ζητούσε λεφτά. Η Anderlecht, κάτι τέτοιο. Αν θυμάμαι καλά, ζητούσε λεφτά. Η Anderlecht. Κάτι τέτοιο. Με τη Livingston, όντως το έδειχνε το κανάλι της Livingston. Ο Αντώνης λέει: με το πρόγραμμα τι θα γίνει, πάλι μουσικό ραδιόφωνο θα γίνουμε. Τι να κάνουμε, Αντώνιό μου. Σε ένα κομμάτι, ναι. Μέσα Ιουλίου είναι. Μέχρι μέσα Αυγούστου θα είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Εμείς εδώ θα είμαστε. Εγώ, ο Γκάλης, ο δασκάλου, εδώ θα είμαστε. Πιο μετά θα πάρει άδεια ο δασκάλου και εμείς πιο μετά. Δεν έχουμε προβλήματα τέτοια. Δεν είμαστε καλοκαιρινοί τύποι. Ούτε έχουμε οικογένειες που είναι υποχρέωση εκεί να πάρουμε τις οικογένειες. Χρήστος δηλαδή. Να πάρουμε την οικογένεια, να έχεις παιδιά κτλ. Θέλουν να πάνε για μπάνια, πρέπει να πας. Εμείς είμαστε κορμιά μόνα μας. Άχρηστα, άχρηστα κορμιά μόνα μας είμαστε. Δεν έχουμε οικογένειες, δεν έχουμε τίποτα. Οπότε έχουμε οικογένεια έτσι. Μαμά έχουμε, αδερφού έχουμε, ανιψιό έχουμε, εγώ τουλάχιστον. Και ο Χρήστος έχει αδερφή κτλ. Έχουμε τέτοιου είδους οικογένεια. Δεν έχουμε οικογένεια, να πρέπει να την πάμε στην παραλία να κάνει μπάνιο. Εμείς δεν πάμε για μπάνιο έτσι κι αλλιώς. Μόνο για μπάνιο δεν είμαστε. Μας βλέπει η θάλασσα και φεύγει. Οπότε εδώ θα είμαστε. Τώρα κατά τα λοιπά θα δούμε. Θα έχουμε τα κενάκια μας. Ο Θωμάς και για τον αδερφό ή τον ξάδερφο του Ποκμπά λέει είχαμε ενδιαφερθεί. Ποκμπά. Δεν το θυμάμαι αυτό. Ήταν νερό του δασκάλου λέει ο Θωμάς, αλλά και ο Γκάλης εκεί γύρω ήταν. Λέει πρέπει να το απαγορευτεί είσοδο στο κτίριο. Λες ο Γκάλης φταίει, τον Γκάλη να κατηγορήσω τελικά. Ο δασκάλου ήταν στο στούντιο. Αυτός παίρνει την ευθύνη. Τώρα μην μου κατηγορείτε το Χριστάκι. Ο δασκάλου ήταν στο στούντιο, αυτός παίρνει την ευθύνη. Εγώ ήμουνα για καφέ. Ήρθα πιο αργά. Ο Κώστας, αργούμε λες μεταγραφές, ποια είναι η άποψή σου. Ναι, θα μπορούσαμε να πάρουμε. Να έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις, τα έχω πει. Ο Μιχάλης, τι γίνεται με Γαλανόπουλο, αν θα φύγει. Έχει συμβόλαιο με την ομάδα, είναι κανονικά στην προετοιμασία. Αυτό. Ο Χρήστος λέει: είναι και τα δύο κινητά στο όνομά σου, έρχεται στο ένα. Εμένα που το ένα είναι εταιρικό και το άλλο δικό μου, χτυπάνε και τα δύο. Όχι, Χρήστο, δεν είναι στο όνομά μου. Το ένα είναι του σταθμού, που το έχω απλά εγώ, και το άλλο είναι το δικό μου. Άρα. Δεν είναι στο δικό μου όνομα. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν, δεν το διαβάζω στον αέρα. Δεν το διαβάζω Κωνσταντίνο μου στον αέρα. Το βλέπω τώρα που γράφεις. Ωραίο. Ωραίος. Ναι, δεν το διαβάζω, δεν το διαβάζω στον αέρα. Απλά το διάβασα για μένα. Να το σου, ο φίλος ο Αριανάρα λέει: φετινός στόχος να σωθούμε. Μάλιστα. Okay. Πριν δούμε ποια θα είναι η ομάδα, ποιοι θα είναι οι παίκτες, ποιοι θα είναι το ρόστερ. Μάλιστα. Θυμάμαι λέει με Άντερλεχτ και Αλκμαρ ότι είχαν μεταδοθεί. Αλκμαρ πέρσι ήταν. Η πρόπερσι ήταν η Αλκμαρ. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Αλκμαρ, παίξαμε και πέρσι. Πρόπερσι είχαμε παίξει σίγουρα, είχα πάει στο φιλικό με την Αλκμαρ και με κάτι άλλου. Βέλγους που είχαμε, όχι Βέλγους. Τι ήταν εκείνη, ρε. Μια ομάδα χαμηλότερης κατηγορίας, δεύτερης κατηγορίας που είχαμε παίξει. Αυτά τα θυμάμαι. Πρόπερσι. Πέρσι το τρίτο με την Αλκμαρ ήταν. Πάλι, νομίζω, μπορεί. Ο φίλος εδώ, ο Εξόριστος, λέει: έχετε μεγάλη οικογένεια και εσύ και ο Χρήστος. Έχετε εμάς, λέει, τα αδέρφια σας. Να είσαι καλά, ρε Εξόριστε. Εσείς δεν θέλετε να σας πάμε για μπάνιο όμως. Άντε να έχεις τώρα δύο μικρά παιδιά. Και να μην τα πηγαίνεις για μπάνιο. Θα σε φάνε. Δεν πρέπει να πάνε. Πρέπει. Όσες μέρες αντέχει ο καθένας. Έτσι, άλλος αντέχει μια εβδομάδα, άλλος αντέχει πέντε μέρες, άλλος αντέχει δύο εβδομάδες. Δεν ξέρω ποιος αντέχει πλέον δύο εβδομάδες. Έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα και τα οικονομικά και όλα τα υπόλοιπα, δεν ξέρω ποιος αντέχει τόσο μεγάλο διάστημα. Αλλά πρέπει να τα πας. Εμείς δεν έχουμε τέτοια ζητήματα. Ο γιος του Ρέγκης λέει: αν μείνει Θεσσαλονίκη, θα τον έχουμε στείλει τερματοφύλακα. Θα μπορούσαμε, ναι. Θα μπορούσαμε να τον έχουμε στείλει τερματοφύλακα. Ο Ιωάννης λέει: δεν είναι για πρώτο θεματοφύλακα ο Σωκράτης. Είναι ένας πάρα πολύ καλός. Δεύτερος, είπε για την εμφάνιση που έκανε λέει, με Αστέρα. Θες να πούμε λέει, για την εμφάνιση με τον Όφη. Δεν είπα τίποτα εγώ για την εμφάνιση που έκανε με τον Αστέρα. Με τον Όφη δεν ήταν καθόλου καλό, με τον Αστέρα ήταν τρομερό. Και άλλα μάτια θυμάμαι που ήταν καλό, όπω είπαμε και άλλα μάτια που ήταν μέτριο. Γενικά. Εσύ δεν θυμάσαι δηλαδή άλλων τερματοφυλάκων, μόνο το Σοκράτη θυμάσαι. Ο Χρήστος, καλύτερη ομάδα θα δούμε φέτος, λέει, αν μείνει ο Κορμός, με Ράτσι Χόγκλα, είμαστε πολύ καλά. Ο Πέτρος, άνθρωποι χωρίς γνώση επιθεμάτων και λειτουργούν, λες και όλα τα έχουν τέλεια στα σπίτια τους, κρίνουν και εκφράζουν για μία ακόμη φορά καταστροφές και όλα αυτά. Ηρεμήστε και πάρετε τη θέση σας, λέει, δεν είστε ούτε διευθυντές ούτε τίποτα. Κερκίδα και στήριξη στην ομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο Πέτρος. Ο Κωνσταντίνος, έχω Αύγουστο, λέει, απογεύματα, θα τα έχω φρύσει σχεδόν όλα. Να μου δείξετε δύο πράγματα, αλλά απλά να βρείτε ένα χωρικό να βγάζω λίγο τις βενζίνες από λαγκάδα. Κωνσταντίνε, για να σε δω, Κωνσταντίνε μου, για να σημειώσω το τηλέφωνο σου εδώ πέρα. Για να σημειώσω το τηλέφωνο σου. Ο Νίκος, στη συνέντευξη τύπου, λέει, του ΠΟΤ, που παρουσιάστηκε ο coach τους, που θα μείνει μέχρι 25 Σεπτεμβρίου, είχε δύο δημοσιογράφους. Απίστευτο τον ενδιαφέρον για την Τρίγλια. Πότε ήταν, είχε παρουσίαση το ματσάρι. Θα πήγαινα και εγώ, ρε, εσύ, να συναντήσω το ματσάρι. Στα δικά μας, λέει, μην τυχόν και πάρουμε Θανάση και Λαρετζάκη. Θέλουμε παίκτες και όχι πρώην παίκτες, ειδικά ο Θανάσης, όχι ότι ήταν και ποτέ ουσιαστικά μπασκετμπολίστας. Νίκο, πάρ τα πίσω όλα. Ντροπή σου. Πες για τον Ηρακλή ό,τι θέλεις. Ας το Θανάση ήσυχο. Θανάση είναι πρόεδρος. Ας το Θανάση ήσυχο. Μην ξαναπείς για το Θανάση λέξη. Απαγορεύεται. Στο απαγορεύω εγώ. Για όλα τα υπόλοιπα λέγει ό,τι θες. Για τους ποτ, μοτ, αγιές, μαγιές, ερμής, γιαγιάς, πες ό,τι θες. Ας το Θανάση ήσυχο. Μην τον πιάνεις στο στόμα σου. Θανάση είναι πρόεδρος. Άστα αυτά τώρα. Και αν έρθει, θα έρθει γιατί πρέπει να έρθει. Μην μπερδεύεσαι. Μην μπερδεύεσαι. Πέρσι ήταν. Πέρσι είχαμε παίξει τρίτο μάτς με την Αλκμαρ. Εντάξει, πρόπερσι θυμάμαι το πρώτο. Το είχε YouTube, νομίζω. YouTube το είχε κανονικά. Δεν ήμουνα σε αυτό. Ήμουνα στα δύο πρώτα. Σε αυτό δεν ήμουν πέρσι. Μου αρέσει που ο αισιόδοξος Ανλής ήθελε να κάνει την κλήρωση στις 4 και να τον κάλεσε εδώ για να κάνει την κλήρωση. Δηλαδή, οποία αισιοδοξία. Άρα δεν θα την κάνει την κλήρωση ο Γκάλης. Ανοίγω τις γραμμές για λίγο. 2-3-10-3-28-8-28. Αν έχει κανένα την επιθυμία να πάρει, αλλιώς θα περιμένω τον Γκάλη αναγκαστικά. Για να την κάνει αυτό, θα την κάνουμε στο ξεκίνημα της δικιάς του εκπομπής. Θα έρθει, φαντάζομαι, για να κάνει τη δικιά του εκπομπή. Δεν θα γίνει ασλαμάς. Να τον περιμένω εις το οδύνεκες. Οπότε ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές. 2-3-10-3-28-8-28. Ας πάρει, αν θέλει κάποιος, να κάνουμε την κλήρωση. Γιατί με τον Γκάλη ήλπιζα και εγώ ότι ο Γκάλης ήταν εδώ. Ο Ηρακλής, να ενημερώσω, λέει, η φωτιά είναι πάνω από τα διαβατά, συγκεκριμένα από την πλευρά των νέων εργατικών, αλλά πάνω από τον περιφερειακό. Η φωτιά είναι ελεγχόμενη, όπως φαίνεται, καθώς μόλις έσκασε πήγαν δύο αεροπλάνα, ένα ελικόπτερο και καμιά δεκαδιά πυροσβεστικά και ευτυχώς δεν έχει σχεδόν καθόλου αέρα. Σε χωράφι με ξερόχορτα έσκασε, λέει ο Ηρακλής. Ευχαριστούμε, Ηρακλή, για την ενημέρωση. Λοιπόν, βάζω και τον Αναστάσιο και πάμε να κάνουμε την κλήρωση. Παιδιά, σας το λέω από τώρα. Μη μου στείλατε. Κάτσε να καλησπέρισω το φίλο που έχουμε. Έλα, καλησπέρα.
3: Έλα,
0: μα το πουλάκι μου.
3: Το
0: πουλάκι μου. Περίμενε, πουλάκι. Πουλάκι, περίμενε. Λοιπόν, εσείς που στείλατε για την κλήρωση, μη μου είστε. Είμαι ένας, δεν έχω δύο παιδιά. Μη μου πείτε, τα παιδιά μου είναι 19 χρονών και 20 και 38 που μου έλεγε όλος ο φίλος. Όσοι στείλατε, σας παρακαλώ, αν κάνω την κλήρωση και βγάλω κάποιον που δεν είναι στα δεδομένα που λέω, θα το πετάξω το διαρκές. Δεν το δίνω σε κανέναν, το ξέρετε, σας το λέω από τώρα.
3: Ναι.
0: Θα το δώσω στον Αβραάμ το διαρκές.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, εσύ τώρα, Αβραάμ μου, πες ένα νούμερο από το 1.
3: Δύο Αβραάμιδες υπάρχουν τώρα. Ένας είναι ο ξένος και ένας εγώ.
0: Κύριε, ποιος λέει, δεν υπάρχει ο άλλος. Ένας είναι ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ είσαι εσύ. Άστον αυτόν τώρα.
3: Ο άλλος.
0: Μας ήρθε τώρα ο Ισραηλινός να μας φάει τη δόξα.
3: Ναι.
0: Αβραάμ είναι ένας. Δεν υπάρχει δεύτερος.
3: Δεν μου λες, δεν ακούω.
0: Περίμενε να δω τα νούμερα. Λοιπόν, από το 1. Πόρε, πόσα έχει, ρε. Έως το 367. Ένα νούμεράκι θα μου δώσεις.
3: Ένα νούμερο.
0: Από το 1 στο 367.
3: Θα βάλω το δικό μου το που γεννήθηκα.
0: Για πες.
3: 17 Μαΐου.
0: Άρα δηλαδή, 17.
3: 17.
0: Ωραίος.
3: Δημήτρη, έλα, για το πρωταθλήματος πότε θα γίνει,
0: 22-24 Αυγούστου.
3: Πρωταθλήματος.
0: Πρωταθλήματος 22-24 Αυγούστου, γίνεται Σαββατοκύριακο.
3: Κλήρωση του πρωταθλήματος.
0: Α, κλήρωση, συγγνώμη, 16 Σεπτεμβρίου. Πότε είναι? 16 Ιουλίου, άντε σταμάτα ρε, 16 Ιουλίου. Την άλλη, πότε είναι 16 Ιουλίου, την άλλη Πέμπτη. Την άλλη Πέμπτη.
3: Εντάξει.
0: Λοιπόν, άντε, με μπέρδεψε. Με μπέρδεψε ο Αβραάμ. Θα φέρω τον άλλο τον Αβραάμ. Θα το φάω αυτόν. Θα φέρω τον Ισραηλινό. Αβραάμ, θα τον βάλω, θα του δίνω το τηλέφωνο για να παίρνει να κάνει παρεμβάσεις. Είπαμε, Αβραάμ, ένας είναι. Δεν υπάρχει τέτοιο. Τι έστειλε κι άλλο για να δω εδώ. Να τον βάλω και αυτόν στην κλήρωση. Μην παίρνετε τηλέφωνο. Δεν βγάζω γραμμές. Λοιπόν. Παμ, παμ, παμ. Παμ, παμ, παμ. Ο νικητής είναι, άνδρας είναι, ο νικητής, και το όνομά του είναι Κυριάκος Τσουκαλάς. Κυριάκος Τσουκαλάς είναι ο νικητής, ο οποίος κερδίζει το οικογενειακό εισιτήριο διαρκείας για έναν γονέα και δύο παιδιά. Θα τον ενημερώσω να μου στείλει τα στοιχεία, τα άμκα και όλα τα υπόλοιπα και το email, προκειμένου το εισιτήριο διαρκείας να έρθει στο email του. Κυριάκος Τσουκαλάς. Και δείτε το εισιτήριο διαρκείας που μας έδωσε ο φίλος ο Στράτος από την Ολλανδία. Και το κληρώσαμε. Αυτά από μένα. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και τη σημερινή εκπομπή στο μισό κομμάτι. Γέλο News εδώ στο Γέλο Radio 101,7. Θα ακολουθήσει, με το καλό ελπίζω, Χρήστος Γκάλης μέχρι τις 6. 6 με 8 κίτρινη κάρτα με τον Στράτο Μουζίνα. Δεν ξέρω αν θα έχει τον Κωνσταντίνο σήμερα μαζί του ή τον Διονύση. Με έναν από τους δύο, ή τον Κωνσταντίνο ή τον Διονύση. Για το φίλο μου τον Αντώνιο, μία επανάληψη 8 με 10 και 10 με 12 Αλέξανδρος Πόχος. Να είστε όλοι καλά. Εμείς τα λέμε με την εκπομπή και πάλι τη Δευτέρα. Τώρα λίγο μετά τις 2 θα είναι. Λίγο μετά τις 4 θα φανεί στο χειροκρότημα. Να είσαι καλά, ρε Κυριάκο. Κυριάκος εδώ άκουγε κιόλας, έστειλε και. Και μήνυμα, να είσαι καλά, ρε Κυριάκο. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ακούτε διαφημιστικό διάλειμμα και έρχεται Χρήστος Γκάλης με το καλό. Γεια σας.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο, Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
12: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
13: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
12: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
13: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
12: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
13: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
12: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
13: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
12: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
14: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
15: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
15: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
15: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
14: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
16: Αχ, πείνασα.
17: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
16: Και από πού θα παραγγείλουμε?
17: Από το Food for You.
16: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
17: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
16: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
17: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
15: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
17: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
15: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
17: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
18: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
23: GPS και βυθώματο έχεις?
22: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
23: GPS λογικό έχεις?
22: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
23: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
22: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
23: Μεϊμάρις.
24: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZEEK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά Zinc. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. Μετά από 2 ώρες για τον ποδοσφαιρικό Άρη και την εκπομπή Yellow News στο ποδόσφαιρο, 21 λεπτά μετά τις 4, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, Yellow News στο μπάσκετ, άλλες 2 ώρες με τον μπασκετικό Άρη. Σας είχαμε ενημερώσει ότι η νέα μορφή της εκπομπής, η διευρυμένη με 2 ώρες στις 2 μεγαλύτερες ομάδες του Συλλόγου, θα άλλαζε όπως την είχαμε συνηθίσει τις προηγούμενες μέρες όσον αφορά την δισογραφία. Ήταν στην αρχή πρώτο το μπάσκετ, τώρα σήμερα ήρθε το ποδόσφαιρο, οπότε μετά από 2 ώρες στο ποδοσφαιρικό Άρη ήρθε η ώρα του μπασκετικού. Θα πάμε σε λίγο με το ρεπορτάζ και θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Προς το τέλος της πρώτης ώρας εκπομπής και κυρίως όλη τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όσον αφορά για τον μπασκετικό Άρη, θα έχουμε δηλαδή τον προπονητή, τον Παναγιώτη Κουβάτση, εδώ τον συνεργάτη μας, να συζητήσουμε για καθαρά μπασκετικά θέματα. Και κυρίως, το σημαντικότερο από όλα είναι, πώς θα παίξει ο Άρης, πώς μπορούν να συνδυαστούν στο δικό μας το μυαλό αυτοί οι παίκτες που έχει πάρει ο Άρης. Λοιπόν, πριν πάω λίγο στο μπάσκετ, επειδή βλέπω κάποια μηνύματα τώρα που έμειναν εδώ στο τέλος από τους, από το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ, δηλαδή σας παρακαλώ πάρα πολύ, είμαστε Yellow Radio, ασχολούμαστε με την ομάδα του Άρη, και εσείς και εμείς την αγαπάμε υπέρμετρα. Μην γράφετε τέτοια κακόβουλα σχόλια, πάει για παραμονή. Εντάξει, ο Άρης το έχει, στο ποδόσφαιρο το έχει πει 3 το πικρό ποτήρι. Δεν χρειάζεται οι δικές μας οι ποδοσφαιρικές γνώσεις να βλέπουν μόνο την καταστροφή. Δείτε λίγο αισιοδόξα. Και ξέρετε, τουλάχιστον εγώ τι προσβέβαιο, και το ραδιόφωνο και όλοι μας, και ο Δημήτρης. Λοιπόν, δεν στηρίζουμε κανέναν καρυπίδι ιδιοκτήτη, σιάο. Στηρίζουμε μόνο την αγαπημένη μας ομάδα. Είτε πάει καλά, είτε πάει άσχημα. Και ακόμα κι αν το βλέπετε με τις δικές σας τις ποδοσφαιρικές γνώσεις, δεν το λέμε, δεν χρειάζεται να το πούμε. Δηλαδή, τι πρόβλεψη είναι ότι ο Άρης πάει για παραμονή? Και πες πάει ο διάολος του ποδάρτου, δηλαδή τι θα κερδίσουμε, το Πούλιτζερ, τι θα κερδίσουμε? Αν το βλέπουμε, φίλε, εσύ που το βλέπεις, ξέρεις τι σημαίνει? Ότι εσύ πρώτος και όλοι μας να στηρίξουμε την ομάδα να μην συμβεί αυτό και να βγούμε ψεύτες. Δεν χρειάζεται να τα δει. Δεν χρειάζονται τέτοια σχόλια. Δεν πήγε καλά. Εντάξει, δεν πήγε καλά. Να βοηθήσουμε όλοι να πάει καλύτερα.

λιγότερα είναι, ότι έχει ανάγκη να πάρει αυτά τα λεφτά. Και το άλλο, το σημαντικότερο είναι ότι έχει τόσο μεγάλη ανάγκη να πάρει αυτά τα λεφτά που θα αφήσει την ομάδα χωρίς Έλληνες παίχτες. Γιατί αν του φύγει ο Τολιόπουλος θα έχει μεγάλη ανάγκη. Δεν ξέρω ποια είναι τα πλάνα του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού και δεν με ενδιαφέρει για τον παίχτη όσον αφορά την Ευρωλίγκα, αλλά όσον αφορά το πρωτάθλημα του είναι υπερπολίτιμος.

0: Λοιπόν, και έχουμε στην παρέα μας, μεγαλώνει η παρέα μας, έχουμε τον coach Κουβάτσης. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Χρήστο.
0: Λοιπόν, για μιλά, ακούγεις κανονικά? Ναι, σου άνοιξε το σωστό μικρόφωνο. Λοιπόν, διευρύνει την παρέα μας, θα προχωρήσουμε σε καθαρά μπασκετική συζήτηση, οπότε μπορείτε να στέλνετε μηνύματα όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη. Παιδιά, θα κάνουμε έτσι πρόχειρες αναλύσεις όπως συνηθίζεται αυτή την περίοδο, γιατί θα μας πει και ο coach εδώ πέρα με το δικό του το πιο έμπειρο μάτι και τις καλύτερες γνώσεις που έχει πάνω στην προπονητική. Ο Σπανούλης μαζί με τον Ζήση έχουν ένα πλάνο, το οποίο πλάνο είναι στα χαρτιά. Εντάξει, πήρανε τους παίχτες τους οποίους ξεχωρίσανε. Τώρα καλείται αυτό το πλάνο στα χαρτιά, προφανώς όταν θα ξεκινήσει η προετοιμασία, να το δουν και μέσα στο γήπεδο. Αρκετά συνηθισμένο είναι ή να έχουν γίνει κάποια λάθη, κάποιες μικρολεπτομέρειες, κάποιος παίκτης να μην τους δίνει αυτό που θέλει, οπότε έχουν το χρόνο και να το διορθώσουν ή να το δουλέψουν. Το πιο συνήθις βέβαια είναι πρώτα δουλεύεις με τους παίχτες για να διορθώσουν αυτό που κάνουν και μετά προχωράς σε αλλαγές. Λοιπόν, εμείς πάμε στο σκεπτικό ότι αυτό το ρόστερ το οποίο ξέρουμε μέχρι τώρα και στην περιφέρεια, κακά τα ψέματα, έχουμε κάνει και το σχετικό βίντεο, είναι γνωστοί οι παίχτες. Σιγά σιγά γίνονται γνωστοί και στις άλλες θέσεις. Είναι ο Earl, ο οποίος αν δεν κλείσει στο NBA, σας λέω συγχρόνως και το ρεπορτάζ, αν δεν κλείσει το NBA με κανονικό συμβόλαιο εγγυημένο, όχι του way, μέχρι τις 15 μετά θα έρθει στον Άρη, έχει ήδη συμφωνήσει με τον Άρη, είναι ο Χαραλαμπόπουλος που έχει ήδη συμφωνήσει με τον Άρη, είναι ο Λαρετζάκης ο οποίος περιμένει να μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός όμως δεν αφήνει παίχτη άλλον Έλληνα άμα δεν κλείσει το θέμα με τους δύο, και κυρίως αυτό που τον καίει είναι ο Ντόρσεϊ να υπεγράψει την επέκταση, γιατί του χρόνου ο Ντόρσεϊ έχει συμβόλαιο και ο WOCAP για τη νέα χρονιά. Το θέμα αυτό που καίει στον Ολυμπιακό είναι η επέκταση, δηλαδή πιέζει τώρα για να είναι ήσυχος τα επόμενα καλοκαίρια, και φυσικά είναι και ο Παπα-Νικολάου. Παιδιά, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός βέβαια είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση, καίγονται για Έλληνες παίχτες. Δεν έχουν Έλληνες παίχτες. Είναι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα με τον Τολιόπουλο. Θα πουλήσει ο Παναθηναϊκός έναν παίχτη ο οποίος είναι στην εξάδα των Ελλήνων, και μετά τι, θα βάζει στην Ελλάδα το Μωραΐτη? Εσείς άμα ήσασταν Παναθηναϊκός, που κακά τα ψέματα δεν καίγεται για τα λεφτά τώρα αυτά που του δίνουνε. Δεν είναι να πεις ότι είναι ένα τεράστιο ποσό και μπορεί να πάρει δύο ξένους παιχταράδες να κάνει αυτή τη θυσία. Αλλά να δώσει έναν παίχτη και μετά να έχει αυτό το σοβαρότερο πρόβλημα. Και ο Ολυμπιακός το ίδιο. Εάν δεν υπογράψουν την επέκταση, εάν δεν κλείσει το θέμα του Παπα-Νικολάου, να είναι σίγουρος ότι τα επόμενα χρόνια έχει τον απαιτούμενο αριθμό Ελλήνων για το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν αφήνει κανέναν ελεύθερο. Καλύτερα, είπαμε ότι τα λεφτά αυτά που παίρνουν οι παίκτες για ένα budget 20-30 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα. Δεν θα καεί δηλαδή ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός αν έχουν ένα συμβόλαιο 300-400 χιλιάδων και κάθεται στην άκρη του πάγκου ή καμιά φορά και στην κερκίδα. Αλλά το κάνουν μόνο και μόνο στην περίπτωση για να έχουν και να μην τρέχουν. Όπως τρέχαμε εμείς παραδείγματος χάρη, αλλά εμείς δεν είχαμε λεφτά. Διώξαμε το Φιλίο, αυτό το έχει κάνει μόνο ο Άρης. Διώξανε το Φιλίο για να τον παρακαλάνε δύο μήνες μετά να τον πάρουν.
1: Εντάξει, άλλα δεδομένα τότε. Ναι. Αλλά.
0: Λοιπόν, πάμε στον Άρη. Από πού να ξεκινήσουμε? Καταρχήν να ξεκινήσουμε από τα γκάρντ και δηλαδή τον πιο απλό τρόπο παιχνιδιού. Βλέπεις pick and roll από τα guard, σίγουρα έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, αυτό το παίζουν όλες οι ομάδες, όλα τα επίπεδα.
0: Ναι.
1: Να σε διευκολύνω λίγο, γιατί αναφερθήκαμε και στο στυλ παιχνιδιού που θέλει να παίξει ο κότς Πανούλη με τον Άρη.
0: Παιδιά, μπορείτε να στέλνετε στο Viber.
1: Εννοείται, εννοείται, γι' αυτό είμαστε εδώ.
0: Γι' αυτό είναι εδώ ο Παναγιώτης, ερωτήσεις πάνω σε προπονητικά θέματα.
1: Αγωνιστικά, αγωνιστικά.
0: Σε αγωνιστικά θέματα.
1: Ναι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ στη συνέντευξη τύπου που τον ρώτησαν, εσύ ήσουν και παρόν Χρήστο, για την αγωνιστική του φιλοσοφία και είπε ότι του αρέσει να προσαρμόζεται. Δηλαδή δεν του είπε ούτε του αρέσει να παίζει γρήγορο μπάσκετ, ούτε να δώσει έμφαση στην άμυνα, όχι ότι δεν θα τα κάνει όλα αυτά, αλλά είπε μια πάρα πολύ ωραία έκφραση, να προσαρμόζεται. Δηλαδή ουσιαστικά να λειτουργεί σαν χαμελέον, με την έννοια ότι να μπορεί να αντιμετωπίσει οτιδήποτε παίζει ο αντίπαλος και να παίξει πάνω σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί θυμόμαστε όλοι την Παρή πριν 2-3 χρόνια που έπαιξε ένα πολύ ελκυστικό μπάσκετ με τις επιθέσεις στα 8 πρώτα δευτερόλεπτα για 2-3 μήνες, με το Σόρτς φυσικά όταν ήταν στην Παρή. Για 2-3 μήνες ήταν πρώτη στην Ευρωλίγκα, έπαιζε ένα μπάσκετ που άρεσε στο θεατή. Αλλά αυτό το μπάσκετ όταν το διαβάσαν οι άλλες ομάδες
0: και το αντιμετωπίζουν,
1: και το αντιμετωπίσανε, στη συνέχεια έπεσε κατακόρυφα. Επίσης δεν θα είναι η ομάδα, όπως θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια, η ομάδα που θέλει να φτιάξει ο κόουτς Πανούλης του 50-49, δηλαδή να κερδίζει τα παιχνίδια από την άμυνά της με ξεκάθαρο στόχο.
0: Ή καλά τώρα και αυτός ο σύγχρονο μπάσκετ με τις πολλές κατοχές στο γρήγορο μπάσκετ, το να πας με καθαρά αμυντικούς προσαρμοσμούς πληρώνεται.
1: Σωστά. Προσπαθεί να φτιάξει μια ομάδα με πολύ μεγάλη έμφαση και στη δημιουργία και στην εκτέλεση, αλλά στην ποιότητα των παιχτών. Η έμφαση σίγουρα θα είναι στην επίθεση. Όπως είδαμε και συζητήσαμε και στο βίντεό μας, ένας παίκτης ο οποίος διακρίνεται πολύ για τη σκληράδα του και τα αμυντικά του προσόντα είναι ο Μουκόκα. Από αυτούς που βλέπουμε, που πήραμε, οι περισσότεροι, και ο Μπίρτς φυσικά αμυντικά κοντά στο καλάθι, που και αυτός είναι ανακοινώσιμος, έχει ανακοινωθεί. Θα πάμε πάρα πολύ σε πολλές φορές, θα δούμε υψηλά σκορ, θα δούμε πολλές κατοχές, αλλά θεωρώ φέτος ότι θα γίνει μέσα από έναν πολύ ελεγχόμενο ρυθμό. Δηλαδή με τον Δημητρίγεβιτς πλέον στο τιμόνι της ομάδας, που είναι ο βασικός άσος, αυτό νομίζω ότι όσες προσταφερές και να γίνουν ακόμα είναι δεδομένο. Ο Άρης θα έχει μια στόχευση στο παιχνίδι του και μέσα στο παιχνίδι προπονητής θα είναι ο Δημητρίγεβιτς. Αυτό που μας έλειπε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι. Δημητρίγεβιτς στον άσο, οπότε καλείται να παίξει pick and roll με τον Μπίρτς, τον Κώστα το Κούμπο, τον Ρόμπινσον Έρλ.
1: Σωστά. Ο Ρόμπινσον είναι ο παίκτης ο οποίος, αν έρθει με το καλό, στην τριάδα των ψηλών που έχουμε μαζί με τον Μπίρτς και τον Κώστα, θα μπορεί να δοκιμάσει και σχήμα, αυτό που λέμε εμείς οι προπονητές 5-out, που συνηθίζεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, δηλαδή να μπορούν 5 παίκτες, ναι. Το έκανε και η Εθνική αυτό, όχι με μεγάλη επιτυχία, να μπορούν και οι παίκτες να παίξουν, και οι 5 παίκτες να παίξουν στην περιφέρεια, να μπορούν να παίξουν 5 απ' έξω. Και αυτό τι πλεονέκτημα δίνει? Δίνει πλεονέκτημα ότι αν έχεις να αντιμετωπίσεις έναν ψηλό, κυρίως στο 5, που δεν μπορεί να μαρκάρει, που δεν είναι γρήγορος να μαρκάρει έξω από το καλάθι στην περιφέρεια, να μπορεί εκεί να δημιουργήσει το ρήγμα που λέμε, με ένας εναντίον ενός ο ψηλός. Οπότε, άμα έρθει κάποια βοήθεια, να δημιουργηθεί αμέσως ένας παίκτης ελεύθερος. Ναι. Αυτό δηλαδή στο οποίο στοχεύουμε όλοι οι προπονητές στην επίθεσή μας.
0: Ή και ακόμα, αν η αντίπαλη ομάδα έχει ένα βουνό, όπως λένε, έναν δεινόσαυρο στο κέντρο της ρακέτας, να τον τραβήξεις.
1: Ακριβώς.
0: Έστω και στη μέση απόσταση, για να δημιουργηθεί χώρος για τα γκάρτ να κόψουν προς τα μέσα. Γιατί και ο Μοκοκατό έχει το κόψιμο και ο Μπράντον λέω.
1: Ο Μόργαν.
0: Ο Μόργαν το έχει το κόψιμο. Δεν ξέρω για τον Δημητρίγεβιτς, το έχει και αυτό στο κόψιμο προς τα μέσα.
1: Ο Δημητρίγεβιτς είναι ένα παιδί το οποίο, δεν θα πω για το Μίτρου Λόγκ, θα πω για αυτούς που πήραμε φέτος, ναι. Ότι είναι ο παίκτης ο οποίος παίζει περισσότερο από όλους με την μπάλα στα χέρια. Και αυτό είναι πολύ καλό, δηλαδή του αρέσει να έχει πιο πολύ αυτό στην μπάλα. Φυσικά κινείται και μακριά από την μπάλα, αλλά είναι ο παίκτης ο οποίος θέλει την μπάλα να δημιουργήσει εκείνο την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι καλό γιατί Θεωρώ ότι είναι δύσκολο να συνεπάρχουν ο Δημητρίγεβιτς με τον Μήτρου Λόγκ, με την έννοια ότι θα τους αλλάζει για να υπάρχει πάντα ένας τέτοιος παίχτης, αλλά να μην θέλουν οι δύο μπάλες, δηλαδή να μην είναι στην πεντάδα. Βέβαια, όλα αυτά που λέμε για τα σχήματα, τις πεντάδες, αυτό είναι το πιο ωραίο στο μοντάρισμα μιας ομάδος. Ναι. Θα τα δουλέψει ο κόουτς, και επειδή έχουμε μεγάλους στόχους και μεγάλες βλέψεις, να μην παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι είναι μια ολοκένουργια ομάδα, έτσι. Που μετράνε τα αποτελέσματα στην Ευρώπη, ειδικά από την πρώτη αγωνιστική που ξεκινάμε με τη Λεμάν έξω. Αλλά η ομάδα, την πραγματική, το πραγματικό πρόσωπο της ομάδος θα το δούμε περίπου στο τέλος Νοεμβρίου με το Δεκέμβριο. Εκεί θα μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα και η ομάδα να τρέχει καλύτερα.
0: Εσύ τώρα το έχουμε συζητήσει, το έχεις πει. Επειδή τώρα κάποιοι φίλοι μου στέλνουν και μηνύματα, μου στέλνει και ένας συγκεκριμένος ο φίλος ο Θεοδέος, μου λέει το όνομα να μην το πω, δεν το λέω στον αέρα. Λοιπόν, δεν ξέρω να υπάρχει τέτοιο θέμα για τον παίχτη που γράφεις. Αλλά τώρα στο γενικό, εσύ πιστεύεις με όλους αυτούς που έχουν παίχτες που έχουν μαζευτεί στην περιφέρεια, να πούμε ότι στο 2-3 θα είναι και ο Λαρετζάκης? Εξηγήσαμε για ποιο λόγο δεν έχει λυθεί ακόμα το συμβόλαιο του από τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός θέλει να εξασφαλίσει τα νότα του, δεν θέλει να βρεθεί σαν τον Παναθηναϊκό σε μια δύσκολη κατάσταση, το ότι αν κάποιος τραυματιστεί ή του φύγει, να μην έχει εξάδα Ελλήνων παικτών. Λοιπόν, αλλά όλα δείχνουν ότι θα καταλήξει στον Άρη. Εσύ πιστεύεις ότι αντέχει αυτό το οργανόγραμμα ακόμα έναν άσο?
1: Ναι. Καταρχήν, εγώ είμαι προπονητής, okay, αυτή είναι η ιδιότητά μου, μιλάω από την πλευρά αυτή, αλλά μην ξεχνάμε ότι δεν είμαι εδώ για να πω σε κανένα τι να κάνει. Έτσι προφανώς όλοι γνωρίζουμε.
0: Ναι, όχι, αλλά λέμε το πόσο... προσωπικό στο μάτι.
1: Ναι.
0: Εμένα μου φαίνεται υπερπλήρης, να πω την αλήθεια. Τόσο υπερπλήρης που δεν θα έπαιρνα. Και αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, διαπίστωνε κάποιο πρόβλημα, θα έκανα αλλαγή, δεν θα έπαιρνα.
1: Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν, να πούμε, επειδή έχουμε το χρόνο να τα συζητήσουμε,
0: ναι,
1: και θέλω να δώσω μια απάντηση, γιατί με ρωτάνε πολύ σε αυτό και από την κουβέντα που είχα κάνει και με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο.
0: Ναι.
1: Να πούμε καταρχήν ότι στο ρόστο μας αυτή τη στιγμή, να πάρουμε λίγο τους παίχτες ένα προς έναν, απλά πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι ο Δημητρίγεβιτς στον Άσο, ο Μόργαν που παίζει ασώδιο,
0: ναι.
1: 2-1. Είναι ο Μήτρου Λόγκ, ο οποίος παίζει και αυτός και στη θέση 1 και στη θέση 2.
0: Ναι.
1: Είναι ο Πουλιανίτης, ο Στέλιος, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι ο Μουκόκα, ο οποίος είναι στο 2 και στο 3. Μιλάμε τώρα για τις κανονικές τους θέσεις. Είναι ο Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος παίζει στο 3 και στο 4. Εντάξει, μπορεί, είναι ανακοινώσιμος. Και είναι και ο Μποχορίδης, ο Λευτέρης, ο οποίος παίζει κυρίως στο 3, θα πω εγώ.
0: Ναι, 2-3. Ναι,
1: ωραία.
0: Ναι.
1: Είναι ο Νουά, ο οποίος είπαμε ότι αυτή τη στιγμή είναι παίκτη του Άρη, λογίζεται ως παίκτη του Άρη.
0: Αν γίνει... καλά κάνεις, είναι στο 4.
1: Είναι στο 4 ακριβώς. Ναι. Είναι ο Λίντελ, ο οποίος είναι. Λίντελ, δεν ξέρω ακριβώς. Ο οποίος είναι στο 4.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να πάει, είναι προς το 3. Έτσι, αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Το δεύτερο τεσάρι μας είναι προς το 3 και λιγότερο προς το 5.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και είναι στους ψηλούς ο Μπίρτζ, ο Κώστας.
0: Ναι.
1: Ωραία. Είναι ο Τανούλης και ο Χατζηλάμπρου, οι οποίοι είναι πιο πίσω.
0: Ναι, ο Χατζηλάμπρου είναι στο 3.
1: Σωστά, ναι, όχι, μιλάω για μικρούς, ας πούμε. Και μετά, θεωρούμε ότι σίγουρα πάμε για ένα πεντάρι βασικό, όπως είναι ο Ρόμπινσον,
0: ναι.
1: Με τα χαρακτηριστικά που είπαμε, και είναι ξεκάθαρη η συμφωνία μαζί του, αν δεν βρει ομάδα από το NBA. Και έχουμε σε κρεμότητα το Θανάση, ο οποίος θα μπορεί να παίξει και στο 4 και στο 5, όχι στο 3 θεωρώ, γιατί το άκουσα και αυτό, έτσι.
0: Όχι,
1: μιλάμε για το 4
0: δεν
1: και
0: το
1: 5.
0: Δεν έχει το για να παίξει στο 3, παιδιά, στο 3 για να παίξει πρέπει να έχει σουτ.
1: Και τώρα, το θέμα είναι ο Λαρετζάκης.
0: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ, αν με ρωτάς, ότι ο Λαρετζάκης είναι αυτός ο οποίος από άποψη θέσης για μένα δεν χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Αλλά πώς... συμφωνώ με τη λογική του κόουτ Σπανούλη και του Νίκου του Ζήση να τον πάρουν. Αυτή τη στιγμή ο Άρης, και πρέπει να τονιστεί αυτό, από τις κινήσεις που γίνονται στο μπάσκετ, είναι η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα η οποία επενδύει στο ελληνικό στοιχείο. Επενδύει γιατί πραγματικά ενδιαφέρεται για τους Έλληνες παίχτες, και ας έχει κάποιον, να πάρει ακόμα έναν. Θέλει να δώσει δηλαδή την ταυτότητα ότι ο Άρης ασχολείται με το ελληνικό μπάσκετ. Κάτι το οποίο δεν έχει κάνει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Όπως είπες πολύ σωστά, οι δύο αιώνοι νοιάζονται να έχουν Έλληνες παίχτες για τη μεταξύ τους διαμάχη. Και όχι τόσο γιατί πιστεύουν στον Έλληνα παίχτη και για να χτίσουν εκεί. Ο Άρης, είτε με τον Λαρετζάκη, είτε και με ενδεχομένως και αν αφήσει ελεύθερος ο Ολυμπιακός τον Παπα-Νικολάου με πολλά ερωτηματικά.
0: Δεν τον αφήνει, άστο. Μη ανάβεις τώρα φωτιές.
1: Δεν σ' ανάβω φωτιές.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να τον αφήσει.
1: Γιατί το λέω, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ο Παπα-Νικολάου θέλει να υπογράψει στον Ολυμπιακό. Εννοείται. Δεν του δώσανε τα λεφτά που ήθελε, γκρινιάζει. Και βγαίνει από
1: κάνει.
0: Τον ατζέντη του ότι τον θέλει ο Άρης, ότι του έκανε πρόταση ο Άρης 2 εκατομμύρια. Δεν υπάρχουν αυτά, παιδιά.
1: Ωραία. Γιατί γι' αυτό το είπα και εγώ να το
0: πω. Ναι. Δεν υπάρχουν. Δεν είναι, πρόσεξε λίγο, δεν είναι το στυλ που θέλει ο Σπανούλης. Ο Σπανούλης θέλει οι παίκτες του να διψάνε για επιτυχίες. Να είναι καλοί, τους πληρώνει για να είναι ευχαριστημένοι όσα θέλουν για να έρθουν να παίξουν στον Άρη του EuroCup. Δεν παίζουν στην Ευρωλίγα, παίζουν στον Άρη του EuroCup. Αλλά θέλει αυτοί οι παίκτες να διψάνε για επιτυχίες. Τον λες στον παίχτη, τον κοιτάει στα μάτια ο Σπανούλης και ο Ζής και του λέει: θα έρθεις να παίξεις EuroCup και μαζί του χρόνου θα παίξουμε Ευρωλίγκα. Πόσα θέλεις.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Κατάλαβες. Έτσι είπε και στον Δημητρίγεβιτς, έτσι είπε και στον Μόργαν, έτσι είπε και σε όλους. Έτσι είπε, αυτό είπε. Πόσα θέλεις. Έλα. Αλλά του στέλνει τέτοιο. Του στέλνει πεινασμένους, διψασμένους για διακρίσεις. Ο Παπα-Νικολάου έχει κάνει την καριέρα του. Ο Παπα-Νικολάου ψάχνει τα τελευταία του συμβόλαια.
1: Ουσιαστικά το τελευταίο.
0: Ναι, το τελευταίο. Εντάξει. Αν του έκανε πρόταση ο Ολυμπιακός αυτή που ήθελε, θα είχε υπογράψει και δεν θα υπήρχε καμία συζήτηση με τον Άρη. Που βγάζουν και λένε ότι θα υπάρχει με τον Άρη. Δεν υπάρχει άρρωση ο Άρης. Το όνομα του Άρη το εκμεταλλεύονται. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αφήστε το.
1: Έτσι ακριβώς. Εγώ αναφέρω το γεγονός ότι ο Άρης είναι η μοναδική ομάδα η οποία μπορεί. Νομίζω ότι αυτό έχει γίνει π.χ. με το Λαρετζάκι. Είναι η ομάδα η οποία θα ενδιαφερθεί για τον κάθε καλό Έλληνα παίχτη, ακόμα και σε θέση στην οποία θεωρητικά είναι πλήρης, μόνο και μόνο γιατί θέλει να δώσει ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στο ελληνικό στοιχείο. Ναι. Αυτό. Τώρα, στην ερώτηση που με έκανες για να επανέλθω. Θεωρώ στα μάτια μου και με την εικόνα που έχω για τους παίχτες, με το ερωτηματικό του δεν ξέρω ακριβώς το ρόλο που ο coach θέλει να δώσει στο Morgan, γιατί σίγουρα ένας βασικός ρόλος θα είναι στο 2 η εκτέλεση, αλλά είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί πολύ εύκολα να παίξει και στον Άσο και μάλιστα θεωρώ ότι μπορεί να παίξει στον Άσο με καλύτερη δημιουργία και οργάνωση από τον Jones που είχαμε, έτσι. Αλλά όπως και να έχει, θεωρώ για μένα ότι πρέπει να πάρουμε έναν άσο ακόμα. Η μοναδική θέση που θεωρώ ότι πρέπει να πάρουμε έναν παίχτη ακόμα είναι ο άσος. Ωραία. Και έναν παίχτη που να είναι καθαρά στον άσο.
0: Ξεκίνησαν να έρχονται τα μηνύματα. Πρώτο μήνυμα από το φίλο τον Νόντα, ο οποίος εν μέρει διαφωνεί μαζί σου και λέει: ποιος θα είναι πέρα από τον Μόργαν ο σκόρερ που θα τραβάει την ομάδα? Μιλάω για σταθερό σκόρερ. Και επίσης η ομάδα δεν έχει το sharp shooter που χρειάζεται η κάθε ομάδα στο 3. Άρα είναι δύο τα ερωτήματα. Θέλει σκόρερ πίσω από τον Μόργαν.
1: Ωραία, ωραία. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Ναι.
0: Εδώ πρέπει να δούμε τα νούμερα. Πιστεύω εγώ. Εσύ που είσαι coach τι λες.
1: Ναι.
0: Και λέω τα νούμερα γιατί. Γιατί σε πειράζει σέρα το τρίποντο αν το βάζει το διάρι σου ή το τριάρι σου ή το τεσσάρι σου ή το πεντάρι σου?
1: Ωραία. Είναι καταρχήν πάρα πολύ καλή ερώτηση και είναι καθαρά ερώτηση μπασκετική και μπορεί να γίνουν αναλύσεις. Σίγουρα αυτά που έχω μάθει τα 20 χρόνια που ασχολούμαι με την προπονητική είναι ότι δεν υπάρχουν σωστά και λάθη. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτό είναι σωστό, αυτό είναι λάθος. Όλα κρίνονται μέσα στο παρκέ. Ναι. Στη θεωρία πάντα, γιατί αυτή την περίοδο διανύουμε τη θεωρία. Έτσι. Το σκορ σίγουρα ο Μόργαν είναι ένας σκόρερ, γι' αυτό το ρόλο τον πήραμε. Αλλά από άποψη σκορ, και μετά θα πάω στο σουτέρ, δεν νομίζω ότι ο Μίτρου Λόγκ σαν σκόρε, γιατί είπε αυτό το ρόλο, υστερεί. Ούτε ότι ο Μουκόκα είναι ένας παίχτης ο οποίος δεν έχει το σκορ. Και μάλιστα μιλάμε μόνο για την περιφέρεια. Γιατί Όπως είπα, είδαμε πέρσι ο Νουά, ο οποίος προφανώς ήταν μόνος του σε αυτό το επίπεδο, δεν υστερεί στο σκορ. Άρα, μιλήσαμε για αρκετούς παίχτες.
0: Ο Χαραλαμπόπουλος.
1: Έτσι ακριβώς. Να προσθέσω στο 3 το Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος όχι ότι μας έβαλε τους 30 πόντους στα πρώτα 15 λεπτά στον αγώνα με την ΑΕΚ, γιατί δεν το έχει κάνει μία φορά. Ο Χαραλαμπόπουλος το σκορ το έχει. Είναι σκόρερ. Να πούμε όμως ότι το βασικό πεντάρι, ο παίκτης ο οποίος νομίζω εσύ τα ξέρεις καλύτερα, θα πάρει και το υψηλότερο συμβόλαιο, είναι ο Ρόμπινσον. Το Ρόμπινσον δεν τον πήρες για να κάνει τα screen, είναι για να είναι ένας απλά σκληρός παίχτης. Έχει φοβερή ποιότητα. Εγώ σε όσα βίντεο τον έχω δει, είναι εντυπωσιακός. Και είναι πραγματικότητα ότι ενδιαφέρθηκε, αυτό το ξέρω και από την Αθήνα, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός για αυτό τον παίχτη. Δηλαδή, ένας παίκτης Ευρωλίγκας. Ένας παίκτης που θα ανοίξει τόσο πολύ τους χώρους, που θα κάνει τη ζωή των υπολείπων πιο εύκολη. Και τέλος, ο Δημητρίγεβιτς δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος απλά δημιουργεί και δεν μπορεί και αυτός να εκτελέσει. Άρα δεν είναι εύκολο για την αντίπαλη ομάδα να πει πιάνω το Μόργαν, στέλνω παίρνω πάρα πολλούς παίχτες στο Μόργαν και άλλοι δεν μπορούν να τη βάλουν μέσα. Αυτό για την πρώτη ερώτηση αναφορικά με το Μόργαν.
0: Ναι, με το
1: τώρα, σκράρισμα. Για το σουτέρ,
0: ναι.
1: Ο Μόργαν είναι ένας παίκτης ο οποίος, όπως είπαμε και αναλύσαμε στο πόσα πράγματα κάνει, δεν είναι ο παίκτης μόνο που με τρίπλα μπορεί να βάλει την μπάλα μέσα στο ένας εναντίον ενός ή μέσα από pick and roll κτλ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βγει και να σουτάρει. Ο Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος μπορεί να ήταν πολύ κουρασμένος και να μην είχε την εικόνα που θέλουμε στην εθνική, ωστόσο μέσα στη χρονιά και όσο περνούσε η χρονιά έκανε πολύ καλά παιχνίδια και έχει και αυτός το σκορ να βγαίνει μέσα από τα σουτ και να εκτελεί. Οπότε θεωρώ ότι και σε συνδυασμό, και δεν έχουμε πει τίποτα για το Λίντελ, έτσι, ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος έρχεται από το NBA.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να το βγάζουμε από την εξίσωση. Αποτελεί παίκτη του Άρη. Θα πρέπει και αυτός να πάρει το χρόνο του να προσαρμοστεί και δεν νομίζω ότι δεν τον παίρνουν μόνο για άμυνα, γιατί εγώ είδα πάρα πολλά πράγματα ο Λίντελ στο 4 να βάζει την μπάλα κάτω και να παίζει σε close out επιθέσεις. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να έχει ισορροπία στην επίθεση.
0: Ο Λίντελ είχε καλό ποσοστό από τη γωνία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι μόνο αυτό βεβαίως, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει και με μπάλα και χωρίς μπάλα και από την περιφέρεια και ενδεχομένως να ποστάρει και από επιθετικό rebound. Είναι ένας πολυδιάστατος παίχτης. Δεν ξέρω αν τον κάλυψα το φίλο.
0: Λοιπόν, εδώ βάζει και άλλη μια παράμετρο ο φίλος ο Παναγιώτης στην κουβέντα και θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό στο δεύτερο, γιατί είναι μεγάλη κουβέντα, γιατί λέει υπάρχει και ο Ελάιζα. Όσον αφορά για το σκοράρισμα, τον Ελάιζα τον είπες πρώτο-πρώτο. Εντάξει, φίλε Παναγιώτη, τον είπε τον Ελάιζα πρώτο-πρώτο όσον αφορά το σκοράρισμα, ότι μπορεί να βοηθήσει. Στο δεύτερο μέρος, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, θα πούμε με τον Παναγιώτη εδώ μία ανάλυση όσον αφορά για τον Ελάιζα που περιμένουμε να δούμε. Α, ξεχάστε τον Ελάιζα που βλέπατε πέρσι. Και ο ίδιος ο παίχτης πρέπει να ξεχάσει ή το έχει ξεχάσει το παιχνίδι του το περσινό. Έρχεται ένας προπονητής ο οποίος εδώ και αρκετό καιρό τον έχει ενημερώσει και λέω αρκετό καιρό όταν ήταν να υπογράψει την επέκταση του συμβολαίου ότι θα παίξεις μέσα στα όρια που θα βάλω εγώ. Θα κάνεις αυτά που θέλω εγώ πιστά. Και αν χρειαστεί καμιά φορά να σε αφήσω ελεύθερο, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά θα παίξεις πώς, όπως θέλω εγώ. Πώς θέλεις να παίξεις, θα το πούμε, το βάζουμε μια ανατελεία, γιατί έχουμε κάποια μηνύματα. Ο φίλος ο Βασίλης. Το προπονητικό κέντρο των γειτόνων, λέει, στο μπάσκετ, πώς το βλέπεις? Εμείς δεν χρειαζόμαστε προπονητικό κέντρο? Όχι, δεν χρειαζόμαστε. Έχουμε γήπεδο. Γιατί κάνουν προπονητικό κέντρο, κατάλαβες? Μια ζωή γκρινιάζεις και όλο ό,τι χαζομάρα ακούς. μου τη στέλνεις και πρέπει εγώ να κάθομαι να ασχολούμαι τώρα μαζί σου με την κρίνια σου. Έχουμε γήπεδο. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να κάνουμε κι άλλα, εφόσον μεγαλώσουν και εκτοξευτούν κι άλλο οι ακαδημίες, να κάνουμε κι άλλα γήπεδα για τα μικρά παιδιά. Να πάρουν κι άλλους χώρους στο Χαριλάου, στο Παλέντε Σπορ, στην έκθεση από εδώ από εκεί. Να πάμε δυτικά, να πάμε ανατολικά. Οι ακαδημίες μας να κυριαρχήσουν, να υπάρχει μόνο μία ακαδημία στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, του Άρη. Τι να το κάνεις ο προπονητικό? Μη φθείρετε το παρκέ. Έχουμε λεφτά να αλλάξουμε το παρκέ. Σε 10 χρόνια που θα φθαρεί το παρκέ και θα πρέπει να το αλλάξουμε, εντάξει, γιατί τόσο είναι ο μέσος όρος ζωής στο παρκέ, λοιπόν, έχουμε λεφτά να το αλλάξουμε. Ό,τι χαζομάρα ακούτε, μου τη στέλνετε και πρέπει εγώ να απολογηθώ και να προσπαθήσω να σας εξηγήσω. Τι είναι ρε το μπάσκετ, ποδόσφαιρο? Να είναι το χορτάρι, να είναι οργανικό προϊόν, να πρέπει να το ποτίσεις, να το προσέξεις, να το χτενείς, να το κλαδέψεις? Ξύλο είναι το βαριέ. Οι άλλοι χτίζουν προπονητικό για να μην χρησιμοποιούν το κανονικό γήπεδο, γιατί δεν πληρώνει τον ελεστέχνη. Έβγαλε ανακοίνωση προχθές. Η πρώτη ομάδα, φίλε Βασίλη, άρχοντα της Γκρίνιας, εντάξει, και σε παρακαλώ πάρα πολύ, τι της χαζομάζεις να πηγαίνεις, τις στέλνεις εκεί που βγαίνεις και σε έχουν περιοποιείς, λοιπόν, σε έχουμε μάθει εκεί, σε έχουμε ακούσει που βγαίνεις και να τις στέλνεις εκεί. Σε μένα θα στέλνεις σοβαρά πράγματα. Μπορείς να μου στείλεις μια σοβαρή ερώτηση. Ευχαρίζω να ασχοληθώ μαζί σου να την απαντήσω. Αυτές τις χαζομάρες, προπονητικό δεν χρειαζόμαστε, και γιατί δεν έχουμε προπονητικό και δεν έχει λεφτά ο Σιάο να κάνει προπονητικό, άστα. Δεν θέλουμε προπονητικό. Μην μπερδεύεις το μπάσκετ με το ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο ο τάπητας του ποδοσφαιρικού γηπέδου δεν είναι να πατιέται και πολύ. Είναι να πατιέται συγκεκριμένες μέρες. Και αφού πρώτα, και αφού πατηθεί και γίνει, μετά να γίνει αποκατάσταση. Στο μπάσκετ δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Δεν έχει ανάγκη η ομάδα να μην κάνει προπόνηση στο δικό της το γήπεδο. Να το γνωρίσει, να γνωρίσει τα καλάθια, να τα συνηθίσει, να συνηθίσει το μάτι. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα το ποδόσφαιρο από το μπάσκετ. Εντάξει, λοιπόν. Εδώ ο Μίλτος δεν πιστεύει, λέει. Είναι δυνατό, λέει, στα 30 θα του αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού ο Σπανούλης? Δεν το βλέπω, λέει, να γίνεται. Φίλε Μίλτο, είπαμε, με την επιστροφή από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα που θα πάμε τώρα σε λίγο, θα πάμε, θα ασχοληθούμε, θα ξεκινήσουμε με το θέμα του Μήτρου Λόγκου. Εντάξει, έχουμε εδώ τον προπονητή, θα μιλήσει περιστατωμένα, θα μας πει την άποψή του. Το ρεπορτάζ, εγώ το είπα, ότι ο Σπανούλης θα τον βάλει σε καλούπια και θα δούμε έναν διαφορετικό παίχτη από αυτό που έχουμε δει. Εντάξει, και εσείς έχετε την κρίση να βγάλετε, ή αν δεν βγάλετε κάτι, κάποιο συμπέρασμα, να περιμένουμε να τον δούμε στα παιχνίδια, τον Μήτρο Λόγκ με Σπανούλη προπονητή, και να θυμηθούμε, να αρχίσουμε να φέρουμε τι βλέπαμε μέχρι τώρα χωρίς Σπανούλη προπονητή. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει, και σε λίγα λεπτά το δεύτερο μέρος της εκπομπής Yellow News στο μπάσκετ. Είπαμε ότι σήμερα κάνουμε μπασκετικές αναλύσεις και ευχαριστούμε που έχουμε εδώ τον coach Κουβάτση, τον φίλο τον Παναγιώτη, να μας βοηθήσει σε αυτή την κουβέντα.

0: άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
5: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
4: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
5: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
4: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
5: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
4: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
6: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Ή εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, Πλησίον Γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
11: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
12: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
12: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
12: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
15: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
14: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
15: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
14: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
15: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
14: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
15: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 849056.
14: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
16: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
17: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
16: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
17: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
16: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
17: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
16: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
18: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό λογική επιλογή.
19: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
20: GPS και βυθώματο έχεις.
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
20: GPS λογικό έχεις.
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
19: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
20: Μεϊμάρης.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ. Εμβαθύνουμε σήμερα σε αγωνιστικά θέματα, πάντα με τη βοήθεια του coach Κουβάτση, τον φίλο μας τον Παναγιώτη εδώ. Μας βοηθάει με το δικό του το προπονητικό μάτι να δούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και περισσότερες συνιστώσεις όσον αφορά σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά και να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Λοιπόν, ξεκινάμε με το θέμα, ή μάλλον πριν ξεκινήσουμε με το θέμα του Μήτρου, με το οποίο θα μας φάει η ώρα, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Λοιπόν, και πάνω σε αυτό, ότι να περιμένουμε έναν διαφορετικό παίχτη σε σύγκρισμα ό,τι είχαμε δει. Λοιπόν, καταρχήν ευχαριστώ το συνονόματο, ο οποίος στέλνει μήνυμα, λέει ό,τι γίνεται δίπλα, λέει, ρωτάμε, λέει, γιατί το κάνουμε και εμείς. Έλεος πια. Λοιπόν, έχει δίκιο ρε φίλε, έχει δίκιο. Οι άλλοι έχουν έναν επικοινωνιακό πόλεμο. Έχουν τόσα εσωτερικά προβλήματα και αντί να ασχοληθούν οι ίδιοι με την ομάδα τους, ασχολούμαστε εμείς μαζί τους και κατακρίνουμε την ομάδα. Ο άλλος δεν πληρώνει το γήπεδο, δεν έχει γήπεδο να κάνει προπόνηση, λέει ότι θα κάνει προπονητικό, λέει ότι θα κάνει προπονητικό, και εμείς κατηγορούμε τον Άρη που έχει και γήπεδο και προσπαθεί να το εξυγχρονίσει και να το μεγαλώσει. Εντάξει, κατηγορούμε τον Άρη γιατί λέει δεν κάνουμε προπονητικό. Ναι ρε, κάνουμε 3-4 προπονητικά. Είναι ανάλογος που θα έχει καλό καιρό να πηγαίνουμε. Να μην πατάνε και πολύ το πάρκε του Παλέντε Σπορ και χαλάς και σε 10 χρόνια που ξέρεις μπορεί να μην υπάρχει σιά, δεν έχουμε να το αλλάξουμε. Κατάλαβες. Ευτυχώς που δεν έχουμε και gas floor. Glass floor να έχει, που χαλάνε πιο ωραίο. Θέλουν σε 3-4-5 χρόνια αλλαγή. Κατάλαβες. Να κάνουμε 3-4 προπονητικά με glass floor για να έχει ομάδα να κάνει προπονήσεις, να μην χαλάνε. Να έχουν μεγαλύτερο. Τι ζούμε, Θεέ μου. Λοιπόν, τα αφήνουμε. Πάμε στο θέμα του Μήτρου Λόγκου.
1: Λοιπόν,
0: έχουμε δει έναν Μήτρου Λόγκου ο οποίος στα περισσότερα παιχνίδια της χρονιάς που μόλις τελείωσε ήταν άναρχος. Όχι μόνο θέλει την μπάλα στα χέρια του, όχι μόνο θέλει να αποφασίζει, αλλά θέλει να παίρνει και όλες τις επιθετικές ενέργειες, λες και δεν υπάρχει συμπαίχτης, πολλές εξ αυτών παρατραβηγμένες. Ό,τι έκανε φέτος, καταρχήν συμφωνούμε σε αυτά που έκανε.
1: Σε αυτό που είπες τώρα.
0: Ναι.
1: Συμφωνούμε στο 100%.
0: Ωραία. Ελπίζω συμφωνείτε και εσείς φίλοι, γιατί για σας κάνουμε την κουβέντα. Ωραία. Το ερώτημα είναι, μπορεί να κάνει τα ίδια με coach Σπανούλη?
1: Σίγουρα δεν μπορεί. Και εμείς οι προπονητές λέμε ότι ο καλύτερος φίλος μας είναι ο πάγκος. Δηλαδή, το θέμα είναι τι θα πεις από πριν στον παίχτη. Γιατί μιλάμε για την κατάχρηση της τρίπλας και των προσπαθειών που ήταν εκτός λογικής και εκτός ισορροπίας, αυτό που λέμε κακές αποφάσεις. Έτσι. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο προπονητής και ο κάθε προπονητής ο οποίος διαφωνεί με αυτό τον βάζει στον πάγκο. Όταν ένας παίχτης που πλέον οι νέοι παίχτες, δεν ξέρω προσωπικά για το Μήτρου Λόγκου, δεν τον ξέρω προσωπικά το παιδί, μπορεί να έχουν στο μυαλό τους ότι είναι καλύτεροι παίχτες από αυτό που είναι, είναι πολύ πιθανό να εκβιάζουν κάποιες προσπάθειες ή να παίρνουν κάποια περισσότερα σουτ. Όμως για όλα αυτά ο προπονητής και το staff, όχι μόνο ο πρώτος προπονητής και το staff, είναι υπεύθυνοι για να βάλουν τον κάθε παίχτη σε έναν δρόμο. Ο Μήτρου Λόγκου είναι ένας παίχτης ο οποίος φέτος μας έδωσε και παιχνίδια με αυτό το στυλ του. Δεν χάσαμε μόνο παιχνίδια, πήραμε και παιχνίδια. Αλλά όπως είπαμε ξανά, ο καλός προπονητής, όπως αποδειγμένα είναι ο coach Σπανούλης, ήρθε στην ομάδα και οι καλοί προπονητές για να τονίζουν τα καλά στοιχεία από έναν παίχτη, να το βγάζουν στο παρκέ και να κρύβουν τις αδυναμίες του. Θα συμφωνήσουμε όλοι ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει χάρισμα στο σκοράρισμα. Και στο ένας εναντίον ενός και στο σούτ. Είτε δηλαδή να πάει κοντά στο καλάθι, είτε να εκτελέσει μέσα από τρίπλα. είτε να εκτελέσει, το θυμάμαι χαρακτηριστικά και με τον Πανιόνιο στο δεύτερο ημίχρονο, είτε να εκτελέσει όταν είναι μόνος σου στην περιφέρεια και το βρει ο συμπαίκτης του. Δηλαδή αυτό που λέμε catch and shot. Αυτά τα πράγματα πρέπει και θα βγάλει ο coach Πανούλης στο Μήτρου Λόγκ και δεν θα επιτρέψει το over dribbling που λέμε, το οποίο τι κάνει, καθιστά τους υπόλοιπους τέσσερις παίκτες της πεντάδος ανενεργούς, τους κάνει να εκνευρίζονται και να μην έχει ροή η επίθεση, γιατί σίγουρα φέτος η επίθεση θα έχει λιγότερο στατικότητα και θα έχει περισσότερη κίνηση. Είναι ένας καλός παίκτης στο transition, είναι αθλητικός και μιλάμε μέχρι στιγμής μόνο για την επίθεση, έτσι, ναι. Σε αυτό το κομμάτι. Για μένα το μεγάλο θέμα και τα περισσότερα προβλήματα με το Μήτρου Λόγκ προέκυψαν στην άμυνα.
0: Ναι, είναι πολύ χαλαρός στην άμυνα.
1: Ναι, το ερώτημα είναι λοιπόν, γιατί σίγουρα αυτό το έχει εντοπίσει ο κότς, ο οποίος το ξέρει και από την πρώτερη θητεία του στο Περιστέρι, γιατί μαζί ήταν την πρώτη χρονιά και έκανε μια πολύ καλή χρονιά σε νούμερα, όσο και στην εθνική ομάδα. Σίγουρα θα προσπαθήσει να τον προστατέψει. Τι σημαίνει προστατεύω? Σημαίνει ότι σίγουρα θα προσέξει στις πεντάδες του και στα σχήματά του να μην είναι με κάποιον δίπλα του κοντό, όπως ήταν πέρσι ενδεχομένως με τον Jones, ο οποίος... Ακριβώς. Οπότε αν έχει δίπλα του έναν καλό αμυντικό, αμέσως αυτό θα τον ανεβάσει στην εικόνα μέσα στο παρκέ, θα φαίνεται καλύτερος από αυτό που είναι.
0: Γενικότερα θα τον προστατεύει, θα του δίνει τον πιο εύκολο ρόλο στην άμυνα.
1: Ακριβώς, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και δεύτερο είναι κατά πόσο θα βρίσκει τις φάσεις τις οποίες θέλει η ομάδα. Αν λοιπόν ο Μήτρου Λόγκ πάρει 1-2 κακές αποφάσεις, είναι δεδομένο ότι θα βρεθεί στον πάγκο. Κάτι το οποίο δεν συνέβαινε πέρσι. Και όταν ο παίκτης αυτό το ξέρει, σε πολλές περιπτώσεις, πιστεύω ότι είναι η περίπτωση αυτή και του Μήτρου Λόγκ, τον κάνει εκ των προτέρων να είναι πιο συγκεντρωμένος και είναι αυτό, και συμφωνώ σε αυτό που λες, να δείξει εκ των προτέρων τον καλύτερο του εαυτό. Αυτό δηλαδή είναι πολύ... είναι ξεκάθαρο. Και κάτι τελευταίο για να κλείσω την ανάλυση μας τώρα για το Μήτρου Λόγκ, είναι ότι ενδεχομένως ο ρόλος που του είχε δοθεί πέρσι, ο οποίος δεν ξεκίνησε για να είναι πρωταγωνιστικός ο ρόλος του, ξεκίνησε πάλι σαν backup, αλλά μέσα στην πορεία άλλοι παίκτες δεν βγήκαν και αναγκάστηκε να βγει μπροστά. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι προσόν στο χαρακτήρα του, ότι δεν μένει πίσω, ότι βγαίνει μπροστά, ότι έχει το θάρρος να πάρει την μπάλα και να εκτεθεί σε εισαγωγικά. Αυτό φέτος με τόσους καλούς συμπαίκτες δίπλα του, είναι πολύ πιθανό σε έναν υποστηρικτικό ρόλο να δούμε έναν εντελώς διαφορετικό Μήτρογλου. Γιατί είναι διαφορετικός ένας παίκτης όταν προορίζεται για πρωταγωνιστής και να πάρει όλες τις μπάλες και όλα τα φώτα πάνω του, και διαφορετικό να έρχεται από πίσω και στο χρόνο που έχει και στο ρόλο που έχει να δείχνει τι μπορεί να κάνει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άνω τελεία τώρα, γιατί ο φίλος ο Ισίδωρος έχει στείλει ένα μήνυμα, πρέπει να το απαντήσουμε τώρα. Για να τελειώσουμε, γιατί αν δεν απαντήσουμε το μήνυμα του Ισίδωρου, θα μας έρθουν και άλλα τέτοια μηνύματα και θα μας παρεκκλίνουν από την κουβέντα. Τι λέει ο φίλος ο Ισίδωρος? Ο Τολιόπουλος ταιριάζει στην ομάδα που πάει να γίνει? Ο Σπανούλης τον θέλει? Ο ίδιος θέλει να επιστρέψει? Καταρχήν, ο Τολιόπουλος έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό για άλλα 2 χρόνια, φίλε Ισίδωρε. Λοιπόν, άρα το ερώτημά σου έπρεπε να ξεκινάει: ο Παναθηναϊκός σκέφτεται να αφήσει ελεύθερο τον Τολιόπουλο? Να σου απαντήσω, όχι. Ο Παναθηναϊκός σκέφτεται να πουλήσει τον Τολιόπουλο, όπως λένε οι άλλοι? Όχι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο υποθετικό ερώτημά σου, αν θέλει ο Τολιόπουλος να έρθει. Θέλει, πιστεύεις, ο Τολιόπουλος να έρθει στον Άρη? Εσύ τι πιστεύεις? Εγώ λέω ότι όχι. Είναι στον Παναθηναϊκό, έχει βρει τώρα μία θέση στην ομάδα, η οποία μπορεί να μην είναι στην Ευρωλίγκα, να είναι στην ομάδα του πρωταθλήματος, αλλά είναι θέση στον Παναθηναϊκό, στη δεύτερη καλύτερη ομάδα της Ελλάδος και τέταρτη, τρίτη, πρώτη, πέμπτη στην Ευρωλίγκα. έχει βρει τη θέση του μετά από ένα χρόνο παρουσίας και σκληρής μάχης. Λοιπόν, ο Σπανούλης το θέλει. Τι συζητούσαμε, πες την άποψή σου για το εάν πιστεύεις ότι ο Σπανούλης θα ήθελε να παίχτη το Λιόπουλο στην ομάδα.
1: Θα σου πω, Χρήστο.
0: Ο οποίος είναι διεθνής, τον έχει στην εθνική, και είναι ο Σπανούλης, ο φίλος μου τον Ρανούλη, είναι ο άνθρωπος που του έδωσε την ευκαιρία να παίξει στην εθνική, γιατί μέχρι τώρα ο Τολιόπουλος περνούσε παρατηρήτως.
1: Όχι απλά του έδωσε την ευκαιρία, του έδωσε το χρόνο και το χώρο να αναδείξει το ταλέντο του μετά από τις πολύ καλές χρονιές που έκανε με τον Άρη, ειδικά την πρώτη του χρονιά που ήταν πάρα πολύ καλή, και να βοηθήσει και την εθνική αλλά και αυτόν προσωπικά να πάρει την τρίτη θέση. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν τον θέλει ο coach Πανούλης στην ομάδα, στον Άρη, αν θα τον ήθελε στο σχεδιασμό του, όμως μπορούμε να πούμε κάποια δεδομένα. Τα δεδομένα, όπως είπαμε και στην αρχή και ακούω όλες αυτές τις μέρες όλους τους δημοσιογράφους και κυρίως ένα το ρεπορτάζ σου, είναι ότι σίγουρα ο Άρης, και αυτό που είπαμε στην αρχή της συζήτησής μας, ενδιαφέρεται για τον κάθε Έλληνα παίχτη. Γιατί είναι η μοναδική ομάδα η οποία πραγματικά θέλει να στηρίξει το ελληνικό μπάσκετ έμπρακτα. Άρα θεωρητικά μπορεί να ενδιαφέρεται. Εγώ θα πω αγωνιστικά αυτό που βλέπω. Αγωνιστικά αυτό που βλέπω από το σχεδιασμό της ομάδος είναι ότι ο coach Πανούλης θέλει να φτιάξει μια ομάδα πολύ αθλητική, με αθλητικά προσόντα οι παίχτες, και με σωματικά προσόντα. Οπότε ο Βασίλης Οτολιόπουλος, όσο μεγάλο σκόρερ και να είναι και να έχει και αυτός έμφυτο το ταλέντο στο σκορ, δεν έχει μόνο θετικά στοιχεία, υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία προβληματίζουν τους προπονητές. Και ποιο είναι αυτό? Είναι ότι η θέση που παίζει είναι πιο πολύ στο 2, δηλαδή είναι ένα σκόρερ, αλλά το κορμί του είναι άσος, που σημαίνει πάλι ότι είναι πολύ δύσκολο για έναν προπονητή να, και φυσικά και αυτός θέλει πολύ την μπάλα στα χέρια του και λειτουργεί με την μπάλα. Άρα δεν είναι πολύ δύσκολο για έναν προπονητή και πρέπει να στήσει την ομάδα γύρω από εκείνον για να τον προστατεύει και στην άμυνα και στην επίδεση, να παίρνει το καλύτερο δυνατό από εκείνον. Άρα εγώ, αν ήμουν στέση του Σπανούλη, που δεν είμαι φυσικά, δεν θα ήμουν και τόσο σίγουρος ότι θα μπορούσε να ταιριάξει και να τον ήθελα με τα χίλια το Σπανούλη. Γιατί έχεις παίχτες με επιθετικό ταλέντο, το οποίο δεν θα πω μπορούν να καλύψουν αυτή τη δουλειά, θα πω όμως ότι έχεις παίχτες με παρόμοια χαρακτηριστικά. Αν με ρωτούσες για κάποιον άλλο παίχτη, χωρίς να θέλω να ονομάσω, ο οποίος στην περιφέρεια να είναι και Έλληνας, άρα να μην καταλαμβάνει θέση ξένου και να παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα, ενδεχομένως να σου έλεγα ότι μπορεί να ταιριάζει σε αυτό που φτιάχνει ο coach και έχει φτιάξει το πάνω από το 80% του ρόστερ του. Αλλά για τον Τολιόπουλο, αν μου έλεγες ναι ή όχι, θα σου έλεγα όχι.
0: Είχα πριν έρθω στο στούντιο και μια συζήτηση με έναν φίλο, ξέρει, και γελούσαμε πάνω στο θέμα του Τολιόπουλου και τον ΠΑΟ που του δίνει λεφτά να τον πάει και όλα. Και μου λέει, ρε φίλε, λέει, ακούω, αλλά δεν ακούω, λέει, το πιο σοβαρό. Τώρα για τον Άρη τα εξήγησε αναλυτικά. Το ίδιο πράγμα. Κάνουμε μια συζήτηση ενός λεπτού. Στον ΠΑΟ, λέει, πού θα χωρέσει, λέει ο Τολιόπουλος. Πρόσεξε, από Έλληνες παίχτες. Έχουνε καλάθι.
1: Άσος.
0: Πήρανε Μπαζίνα.
1: Ασόδιο, άσος.
0: Ωραία.
1: Ταϊρή.
0: Έχουν από ξένους, Ταϊρή. Έχουν και Μίτρ Λόγκ, Έλληνες.
1: Σωστά.
0: Ναι. Εγώ λέω ότι ο Μίτρ Λόγκ είναι, ο Ναζ είναι δύο.
1: Σωστά, συμφωνώ.
0: Αυτοί λένε ότι θα τον βάλουν άσο. Πες ότι τον βάζουν άσο.
1: Πόσους άσους θα έχουν?
0: Βρε τρεις άσους, πάνε στους Έλληνες, πάμε στους ξένους. Λοιπόν, έχουν τον Ταϊρή.
1: Σωστά.
0: Είναι άσους.
1: Μπορεί πολύ εύκολα να είναι και σε σχήμα με δύο ασόδια, σαν δύο, αλλά και αυτός θέλει την μπάλα στα χέρια του, ναι, είναι άσος.
0: Ωραία. πήρανε το Χάτζινς.
1: Σωστά, που θα είναι θεωρητικά το πρώτο όνομα.
0: Άσος, Άσος.
1: Ναι, ναι, ναι, φυσικά.
0: Δεν ξέρω τώρα πού θα τον χρησιμοποιήσει ο Τριγκέρι, αλλά στην Ελεμάν ό,τι νούμερα έχει κάνει τα έχει κάνει σαν άσος. Ναι. Δεν τα έχει κάνει ούτε σαν αζώδιο, ούτε σαν τέτοια. Άσος. Λοιπόν, έχουμε 5 άσους.
1: Και 6.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Γι' αυτό εγώ δεν βγάζω πολύ άκρη.
0: Α, λοιπόν, και πάμε. Στη θέση 2 έχουμε το Φώστερ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος είναι ερωτηματικό για μένα.
0: Εντάξει. Ναι, αλλά είναι 2. Αυτή είναι
1: η θέση. Ναι, ναι, η θέση του είναι 2. Ναι, ναι, ναι, φυσικά.
0: Άρα. Έκλεισε η περιφέρεια.
1: Σωστά. Άρα κάποιοι από τον Άσο θα πάνε στο 2. Δηλαδή τον Ταϊρή όπως το βλέπω εδώ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τον Τολιόπουλο για να τον βάλεις πρέπει κάποιον να βγάλεις. Ποιον θα βγάλεις?
1: Εντάξει, ο Τολιόπουλος όπως είναι διαμορφωμένο το ρόστερ του ΠΑΟΚ θα παίξει μόνο σαν 2.
0: Ναι, αλλά κάποιον πρέπει να βγάλεις όμως. Δεν χωράει, αριθμητικά δεν χωράει. Δηλαδή,
1: εντάξει, ο Μπαζίνας θα πάει πιο πίσω. Δεν το συζητάμε.
0: Τον Μπαζίνα,
1: ο Μήτρου Λόγκ θα πάει πιο πίσω.
0: Τον Μπαζίνα τον έδωσες ρεκόρ μεταγραφής.
1: Συμφωνώ.
0: Άρα ούτε.
1: Θα αυτοακυρώσει την επιλογή σου, αλλά αυτό είναι ναι, άλλο θέμα.
0: Δηλαδή, ακόμα και αλλαγή στον αγώνα που θα τον κάνεις,

0: παιδιά, γιατί ο παίχτης έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.
1: Με τον Παναθηναϊκό.
0: Με τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον αφήσει ο Παναθηναϊκός ελεύθερο. Για ποιο λόγο να τον αφήσει ελεύθερο? Για να έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός? Πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ πολύ. Αν αφήσει τον Τολιόπουλο ελεύθερο, θα πρέπει να παίζει με το Μωραΐτη, βασικό Έλληνα στο ελληνικό πρωτάθλημα, και με τον Κουζέλογλου πιθανόν στην εξάδα των Ελλήνων παιχτών στο πρωτάθλημα. Γιατί υπάρχει ο περιορισμός στο ελληνικό πρωτάθλημα, 6 Έλληνες παίχτες στη δωδεκάδα. Εσείς είσαστε ο Μπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκός, ο γενικός που αποφασίζετε όλες τις μεταγραφές όλων των ομάδων σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, και έχετε από την μια πλευρά το Μωραΐτη και από την άλλη τον Τολιόπουλο. Πείτε μου με το χέρι στην καρδιά, με όσο μπάσκετ ξέρετε, ποιος θα λέγατε ότι θα είναι ο σχεδόν βασικός Έλληνας? Και λέω σχεδόν βασικός, γιατί εντάξει, ο Παναθηναϊκός στηρίζει τους ξένους παίκτες. Λοιπόν, για να έρθει να βοηθήσει τους ξένους παίκτες, ποιον θα θέλατε, τον Τολιόπουλο ή τον Μωραΐτη? Θα μου πείτε 99,99% τον Τολιόπουλο.
1: Σίγουρα.
0: Άρα, για ποιο λόγο να αυτοκτονήσει ο Παναθηναϊκός? Μπορείτε να μου πείτε, για το 1,5, το 2 εκατομμύρια που του δίνουνε? Δηλαδή, θα πάρει το 10 με 15% του μπάτζετ του, όχι το 10, ψέματα, στα 30 εκατομμύρια το 1 εκατομμύριο είναι το 1/300. Το λιγότερο από 3% του μπάτζετ του, για να το κάνει τι? Να ψάξει να βρει Έλληνα παίχτη, ποιον θα αγοράσει?
1: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα σε αυτή την πολύ ωραία κουβέντα που κάνουμε? Ότι Okay, θέλει τον Τολιόπουλο όπως ακούγεται, έτσι. Ναι. Αυτό ακούγεται. Άρα, αν δεν πάρει τον Τολιόπουλο, θα πάρει κάποιον άλλον σε αυτή τη θέση? Η απάντηση είναι όχι.
0: Όχι.
1: Άρα, μόνοι τους δίνουν την απάντηση ότι δεν χρειάζεται να... ότι δεν έχει λογική αυτή η θέση βάσει του μπασκετικού σχεδιασμού. Στο 3 έχουν ανάγκη από ένα παίχτη. Σωστά.
0: Σωστά. Το ίδιο μου είπε και ο φίλος αυτό. Μου το μεσημέρι, ότι στο 3 και εγώ για παίχτη. Στο 3 δεν έχουν.
1: Σωστά.
0: Άρα, αφού δεν μπορούν και δεν χρειάζεται να πάρουν τον Τολιόπουλο, εγώ έχω να πω στους ανθρώπους του ΠΑΟ, ίσως στους αδέλφους του ΠΑΟ, στους δημοσιογράφους, λοιπόν, ασχοληθείτε με την περίπτωση του Λαρετζάκη. Τώρα, όταν θα μείνει ελεύθερος, προσπαθήστε να μπείτε σφήνα να τον πάρετε εσείς. Πιο πολύ δεν του χρειάζονται το Λαρετζάκι από τον Τολιόπουλο.
1: Σίγουρα.
0: Και Έλληνας και μπορεί να παίξει το 2-3. Βέβαια στο 2 όπως είδαμε δεν έχουν ανάγκη. Αλλά λέμε ρε παιδί μου, Έλληνας είναι. Στην εξάδα μπορεί κάτι να τύχει. Αλλά στο 3 μπορεί να βοηθήσει. Ορίστε. Σας έχω και επικοινωνιακά. Πάτε να μπείτε στον Άρη σε μια μεταγραφή που θεωρείτε ότι οδεύει προς τον Άρη. Δώστε εκεί στον Ολυμπιακό πόσο. Τώρα, άμα δίνεις 2 εκατομμύρια για τον Τολιόπουλο, για το Λαρετζάκι που έχει και τόσες Ευρωλίγκες, δεν πρέπει να δώσεις 5-6 εκατομμύρια. Ωραία, μια χαρά. Δώστε 5-6 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό. Τα 6 εκατομμύρια στα 30 πόσο είναι? Είναι το.
1: 5-6-30.
0: Το 20% δεν είναι?
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Το 20%. Δώστε το 20% του μπάτζετ του Ολυμπιακού να πάρετε το Λαρετζάκι, τον οποίο χρειάζεστε στο ρόστερ. Σας δίνω ιδέες τώρα. Εδώ να γράφετε, συνάδελφοι. Λοιπόν, να βάλει το Λαρετζάκι, πάρτε τον, και επικοινωνιακά να κάνει ο πρόεδρός σας την κόντρα που έχει εκεί με τον ερασιτέχνη που του δίνει του καημένου λεφτά του ερασιτέχνη, δεν πληρώνει το ρεύμα, δεν πληρώνει το ενίκιο, τίποτα δεν πληρώνει. Λοιπόν, και φυσικά στην κόντρα που έχει με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, με τον ισχυρό άντρα της ΠΑΕ, και να βγει και από πάνω και εκεί που γκρινιάζει δεν κάνουν μεταγραφές στο ποδόσφαιρο, να βγει και να πει δείτε εμείς τι κάνουμε στο μπάσκετ.

0: Και τα έχεις πετύχει όλα με μία κίνηση. Λοιπόν, ασχοληθείτε με το Λαρετζάκι. Πάντε να πάρετε το Λαρετζάκι. Δώστε 5, 6, 7 εκατομμύρια να πάρετε το Λαρετζάκι. Είναι η κίνηση ΜΑΤ. Μπορεί να κερδίσετε και τις εκλογές του Εραστέχνη που είναι να γίνουν όσο νου που δεν ξέρω γιατί τις ορίζουν. Κάποτε θα τις ορίσουν, κάποτε θα γίνει. Εκτός άμα ο Μιστακίδης, που δεν θέλω να πιστεύω, παραιτείται του γηπέδου και σου λέει ας το κάνει ο Σαββίδης και εμείς εδώ είμαστε και βλέπουμε. Λοιπόν, αφήνουμε τον ΠΑΟΚ τώρα, εντάξει, πάμε στο δικό μας το κομμάτι. Λέγαμε για τον Μήτρο Λόγκ, επιστρέφουμε την κουβέντα για τον Μήτρο Λόγκ, γιατί όντως πρέπει να καταλάβετε μερικοί ότι αυτό που προσπαθεί να σας πει ο Παναγιώτης, ότι ό,τι είδαμε μέχρι τώρα δεν μπορούμε να το ξαναδούμε, γιατί είναι άλλος προπονητής, άλλη φιλοσοφία, άλλος ρόλος στην ομάδα του Μήτρου Λόγκ. Μα το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι ο συγκεκριμένος προπονητής δείχνει να πιστεύει τον Μήτρο Λόγκ ότι μπορεί να αλλάξει, μπορεί να βελτιωθεί, παρά το γεγονός ότι είναι, όπως έγραψε και ένας φίλος, καλά δεν είναι και μικρός, λέει είναι και 30. Εντάξει. Το να καθίσεις φρόνημα και να ακολουθήσεις τις οδηγίες του προπονητή σου δεν έχει ηλικία, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Και αυτό θα το δείξει στο παρκέ, αλλά ναι. Η ομάδα αποτελείται από πλέον πάνω από 12 παίκτες, οπότε νομίζω ότι έχουμε εξαντλήσει το θέμα με τον Μήτρο Λόγκ και δεν νομίζω ότι αυτό κάνει καλό και στην ομάδα και στον ίδιο, με την έννοια ότι είναι ένας παίκτης του Άρη όπως όλοι οι παίκτες, θα δουλέψει σκληρά το καλοκαίρι, θα ξεκουραστεί, θα μιλήσει με τον, και με τον GM της ομάδος και με τον προπονητή και θα προσπαθήσει και αφού από την πλευρά του για το καλύτερο δυνατό.
0: Να πάμε λίγο στους ψηλούς.
1: Ναι, ναι, λοιπόν. Γιατί είναι κάτι το οποίο ασχοληθήκαμε αρχικά με τους κοντούς πολύ,
0: ναι,
1: επισταμμένα, γιατί σχεδόν έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ εκεί. Και στους ψηλούς έχουμε δύο ή τρεις εκκρεμότητες ή τέσσερις.
0: Έχουμε
1: Έχουμε τον Νουά, ναι.
0: Ναι, έχουμε τον Ρόμπινσον Ερλ.
1: Σωστά.
0: Και οι άλλες δύο για βοήθεια.
1: Είναι ο Λίντελ στο 4.
0: Ο Λίτλ τον
1: ανακοινώνει. Α, μιλάς για εκκρεμότητες.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, για εκκρεμότητες ακριβώς. Είναι ο Νουά με την έννοια ότι δεν είναι δεδομένο 1000% ότι συνεχίζει.
0: Ναι, όπως θα ήθελε.
1: Σωστά. Είναι ο Θανάσης, ο οποίος και αυτός είναι με ερωτηματικό ακόμα.
0: Ο Θανάσης ερωτηματικό, δεν έχει υπογράψει.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, είναι... άσχετα να το θεωρούμε εμείς σίγουρο ότι θα έρθει ο Θανάσης, γιατί ο αδερφός του έκανε με τα ντρόν εκεί, γίνει Άρης να γουστάρεις. Αλλά άμα δεν υπογράψει συμβόλαιο, ο Σπανούλης δεν μπορεί να είναι σίγουρος και να τον βάλει στα πλάνα του, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς, δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι ο Θανάσης και με τι ρόλο θα έρθει ο Θανάσης.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε και κάποια προβλήματα τραυματισμών. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Και επίσης είναι ο Ρόμπινσον φυσικά. Άρα αυτή τη στιγμή δεδομένα έχει το Λίντελ. Τον Νουά φυσικά, γιατί είπαμε λογίζεται ως παίκτης του Άρη, έχει συμβόλαιο με τον Άρη με ένα ερωτηματικό. Το Μπίρτζ, που είναι από τις πρώτες μεταγραφές που ανακοινώθηκαν. Τον Κώστα, τον οποίο το θέλουμε υγιή, και ο υγιής Κώστας θα δώσει πάρα πολλά στην ομάδα, όπως ήρθε όταν ξεκίνησε την πορεία του στον Άρη και βοήθησε πάρα πολύ να αλλάξουμε την εικόνα μας αμυντικά κοντά στο καλάθι. Και φυσικά ο Ρόμπινσον, που όλα τα στοιχεία που ακούγονται και όσα βίντεο έχω δει, είναι πραγματικά ένας παίκτης ο οποίος, ναι μεν δεν έχει την εμπειρία στην Ευρώπη γιατί έρχεται από Αμερική, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά.
0: Εδώ έχω τώρα, ξαναγυρίζω στους κοντούς, γιατί έχω μια πολύ καλή ερώτηση από το φίλο τον Μπαμπίνο. Και μπορεί να είναι ο Μπαμπίνος που ξέρω, οπότε μπορεί να ξέρει μπάσκετ. Λοιπόν,
1: στον Άρη συνήθως οι περισσότεροι γνωρίζουν
0: αυτός
1: μπάσκετ.
0: Αυτός ξέρει, μπορεί να ξέρει μπάσκετ, άκουσε με που σε λέω. Λοιπόν, λέει, μου φαίνεται λίγο πιο χαμηλό το ρόσερ του ΠΑΟΚ, γιατί κυρίως ειστηρεί σε ύψος το 1-2-3 και δευτερεύον δεν είναι αρκετά physical, πόσο μάλλον συγκριτικά με εμάς για τα δεδομένα της εποχής.
1: Ναι, πολύ ωραία, πολύ ωραία και εύστοχη παρατήρηση.
0: Να προσθέσω κάτι ακόμα, Μπαμπίνο, εδώ στον coach τώρα, γιατί αν δεν κάνω λάθος, ο Τρινκέρι στις ομάδες που παίζει θέλει παντού screen. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, τον έχω παρακολουθήσει και σε δύο σεμινάρια διεθνή που ήταν εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Είναι ένας προπονητής ο οποίος, ναι, και στη Ζαλγκίρις τον θυμάμαι και στην Μπάγκερ.
0: Ναι, θέλει screen του... παντού.
1: Σωστά. Θέλει, θέλει να είναι απασχολημένη η αδύνατη πλευρά. Θέλει δηλαδή ότι όταν ένας παίκτης έχει την μπάλα και παίξει π.χ. ένας εναντίον ενός, οι υπόλοιποι τέσσερις να απασχολούνται με κάποιο screen.
0: Ναι.
1: Πολλά ήδη υπάρχουν για να μπορεί να, να ανοίξουν οι χώροι.
0: Και έρχεται η ερώτηση του Μπαμπίνο. Αφού υστερεί, και όχι μόνο από τον Άρη, σε πολλές ομάδες και σε φυσική κατάσταση και σε ύψος, τι σκέν θα παίξουν αυτοί οι παίκτες?
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Ο... Καταρχήν είναι πολύ σημαντικό να δούμε την ολοκλήρωση των ρόστερ, έτσι, γιατί ακόμα δεν βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε βέβαια, όμως μπορούμε να πάρουμε μια εικόνα. Όπως είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, πάνω στη φιλοσοφία του coach Πανούλη, αυτό φαίνεται ότι οι παίκτες που επιλέγει είναι αθλητικοί, δηλαδή διακρίνονται για τα αθλητικά τους προσόντα, για τα σωματικά τους προσόντα, παίρνει αθλητές. Ίσως ο λιγότερο αθλητής από αυτούς που έχουμε πάρει μέχρι στιγμής να είναι ο Δημητρίγεβιτς, αλλά με το, ο λιγότερο έτσι, όχι ότι δεν είναι, με το μπάσκετ που ξέρει και αυτά που δίνει μέσα στο γήπεδο, να καλύπτει πάρα πολύ αυτό το, το θέμα. Στον ΠΑΟΚ από την άλλη, δεν θα έλεγα ότι το ρόστερ που φτιάχνεται είναι τόσο αθλητικό. Οπότε, και όπως είπα για το Φόστερ, είναι μεγάλο ερωτηματικό το πώς θα παρουσιαστεί με βάση τις προηγούμενες χρονιές και από το πρωτάθλημα το οποίο έρχεται, γιατί δεν μπορούμε να συζητάμε δεδομένα 2-3 προηγούμενων ετών. Οπότε καλό είναι να τους δούμε. Ναι, ο Νίκα Λάθης είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πολύ μπάσκετ, αλλά μην ξεχνάμε και την ηλικία. Η ηλικία πλέον, με τους πάρα πολλούς αγώνες και που οι δύο ομάδες θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο EuroCup, αυτό βγαίνει προς τα έξω. Όσο περνάει η χρονιά, θα φαίνεται όλο και περισσότερο. Το γεγονός, και το τονίσαμε αυτό, ότι στο ρόστερ του Άρη, με εξαίρεση τον Μπίρτς, ο οποίος είναι ένα παιδί στο 5, και με δεδομένο ότι θα πάρει σε ένα πεντάρι, ας πούμε, τον Ρόμπινσον, ο οποίος θα είναι μπροστά του στην ιεραρχία κατά κάποιον τρόπο, αν μπορεί να το πούμε έτσι. Όλοι οι άλλοι είναι σε πάρα πολύ καλή ηλικία, και αυτό που λες, όχι μόνο διψασμένοι, αλλά είναι παιδιά μεταξύ 26 και 30 χρονών. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ και πρέπει να τονίζεται ότι δεν έγινε τυχαία αυτή η επιλογή. Ναι. Άρα η ηλικία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Θα δούμε στην ολοκλήρωση του ρόστερ, γιατί στη θεωρία και πέρσι ο ΠΑΟΚ είχε ένα ρόστερ του 1 εκατομμύριου, αλλά όπως ξεκίνησε η χρονιά με άγνωστους παίχτες, έφτιαξε ένα πολύ καλό σύνολο.
0: Ναι, εντάξει, αυτό...
1: έτσι ακριβώς. Ναι. Ας περιμένουμε να δούμε. Φυσικά μιλάμε για έναν εξίσου εξαιρετικό προπονητή με την πορεία του, έτσι, τον coach Τρικέρι. Αλλά στο μπάσκετ το καλό είναι ότι όλα κρίνονται μέσα στο παρκέ. Και ότι εκεί θα δούμε τι δουλειά έχει κάνει ο καθένας στο κομμάτι της στελέχωσης και των επιλογών.
0: Μάλιστα. Συμφωνείς με αυτό που ρωτάει ο Μπαμπίνος, ότι το ρόστερ του ΠΑΟΚ είναι και κοντό και όχι τόσο αθλητικό σύμφωνα με αυτά που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, όπου θα έχει να αντιμετωπίσει και αθλητικές ομάδες αλλά και ψηλές αθλητικές ομάδες?
1: Ναι. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ναι, θα συμφωνήσω, αλλά με πολλούς αστερίσκους και ερωτηματικά. Αυτό που είπα καταρχήν, αν πάρει ένα 3,
0: ναι,
1: το οποίο πραγματικά θα κάνει τη διαφορά και πίσω και μπροστά και σωματικά και αθλητικά, ναι, εκεί σε μεγάλο βαθμό καλύπτεις κάποιες αδυναμίες, έτσι, κάποια κενά. Οπότε είναι σημαντικό να δούμε ολοκληρωμένη την εικόνα.
0: Ναι.
1: Με τα μέχρι στιγμής...
0: Δηλαδή αν πάρει ένα Χάρελ, αλλά με πολύ καλό ποσοστό στο τρίποντο.
1: Αντίστοιχο λες Χάρελ, ναι, ας πούμε, ναι.
0: Για να καταλάβει λίγο ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Ένα σκληρό παίκτη. Αυτό ψάχνει ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Έναν Χάρελ για να του καλύψει πράγματα στην περιφέρεια αμυντικά, αλλά και να του δώσει πολλά επιθετικά.
1: Ναι, εκεί σίγουρα αναβαθμίζεται και δεν θα έλεγα ότι έχουν λυθεί τα προβλήματα, γιατί παιδιά και οι δύο ομάδες αυτές, όπως λέμε, είναι στο χαρτί. Δεν ξέρεις τη χημεία των παιχτών, τις σχέσεις των παιχτών, τους ρόλους ξεκάθαρα που θα τους δώσουν οι προπονητές, τα σχήματα, το πώς θα ταιριάξουν. Όλα αυτά θα τα βλέπουμε και από τα φιλικά, αλλά και στην αρχή της χρονιάς. Πλέον, έτσι όπως έχει πάει το μπάσκετ στο ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί και η Ευρωλίγκα το δίνει αυτό και το Eurocup με τους ομίλους, επειδή έχουμε λίγες προπονήσεις και πολλούς αγώνες, οι ομάδες ουσιαστικά φτιάχνονται και μοντάρονται μέσα από τα επίσημα παιχνίδια.
0: Ναι. Αναγκαστικά. Λέει ο Δημητρίγεβιτς, λέει, ο οποίος έρχεται ο Μπαμπίνος, στα μαρκαρίσματα ένας εναντίον ενός, με Χάγκινς και Φόρεστερ, μόνο με τη διαφορά ύψους είναι πολύ πιο πάνω. Και λέει, άσχετα με τον μπάσκετ που ξέρει ο Δημητρίγεβιτς, ο οποίος ξέρει μπάσκετ, ή μάλλον φαίνεται ότι ξέρει μπάσκετ.
1: Σίγουρα, το είδαμε και πέρσι εμείς στον Άρη με όλα τα παιχνίδια, ότι το δίδυμο Jones και Μήτρου Long, όταν έπαιζαν μαζί, υστερούσε πάρα πολύ στο κομμάτι του ύψους. Ναι.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο GPE επιστρέφει στο θέμα που συζητούσαμε, αλλά βάζει μια άλλη παράμετρο. Συμφωνεί μαζί σου ότι εδώ χωράει ο Τολιόπουλος και ότι ο Άρης χρειάζεται τον Μωραΐτη. Λέει, εγώ θέλω περισσότερο τον Μωραΐτη από τον Τολιόπουλο στη φάση που είμαστε. Ας που ο Μωραΐτης και ο Περσίτης ήταν αυτοί που σημάζεψαν την αγωνιστική εικόνα της Αθηνικής στο μάτς με την Πορτογαλία.
1: Ωραία. Θα την πάρω την πάσα, δεν θα την αποφύγω. Θα μείνω στον τελευταίο. Εμένα μου άρεσε πολύ ο Περσίτης, όπως άρεσε και τους περισσότερους. Και από τότε που έφυγε και από τον Άρη και στη χρονιά που έκανε φέτος με τον ΠΑΟΚ, είδα πολύ μεγάλη εξέλιξη, και επειδή εμείς μας αρέσει το μπάσκετ και λέμε και τα καλά φυσικά, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει εξέλιξη και θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ στη θέση 3 σαν δεύτερο ρόλο. Πήγε καλά. Τώρα, στο θέμα του Μωραΐτη, και επειδή είναι φυσικά λεπτή η θέση μου, γιατί είμαστε στον αέρα, έτσι είμαστε δημόσια. Θεωρώ για το Μωραΐτη ότι ναι μεν είναι στον Παναθηναϊκό, αλλά ο ντόρος που έχει γίνει γύρω από το όνομά του τα τελευταία χρόνια δεν δικαιολογείται από την παρουσία του στο παρκέ. Το έχεις πει και εσύ παλαιότερα σε εκπομπές, ότι τα νούμερα που έκανε φέτος με τον Ηρακλή και η απόδοσή του δεν δικαιολόγησαν αυτόν τον ντόρο και αυτό το θόρυβο του πόσο καλός παίκτης είναι. Φυσικά και είναι καλός παίκτης, ναι, αλλά δεν θέλω να μείνουμε σε ονόματα. Εγώ είπα την άποψή μου ότι, ναι, θεωρώ...
0: περιμένουμε κάτι παραπάνω από έναν παίκτη που υποτίθεται ότι είναι επίπεδο Ευρωλίγκας, είναι σε ομάδα Ευρωλίγκας. Έτσι.
1: Το είπες ξεκάθαρα. Άλλο είναι σε ομάδα Ευρωλίγκας, ναι, και άλλο ότι να είναι ο παίκτης επίπεδο Ευρωλίγκας.
0: Είναι σε ομάδα Ευρωλίγκας. Ο ίδιος, αν θέλεις, σε ένα τεστ με την ομάδα του Ηρακλή, όπου είχε και την ελευθερία κινήσεων και το χρόνο, δεν μπορώ να πω ότι μάγεψε.
1: Ακριβώς. Θα έπρεπε τουλάχιστον να κάνει τη διαφορά σε μια καλή ομάδα που είχε ο Ηρακλής φέτος. Ναι. Άρα θεωρητικά τον βοήθησε η ομάδα, τον βοήθησε η ομάδα για να δείξει ακόμα περισσότερα πράγματα, τα οποία δεν τα έδειξε. Έκανε κάποια καλά παιχνίδια, αλλά δεν είχε τη σταθερότητα και αυτό που περιμένανε, θεωρώ, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, αλλά ενδεχομένως και ο ίδιος προσωπικά.
0: Ναι. Μου αρέσει που λες ότι τον βοήθησε η ομάδα. Όχι απλώς τον βοήθησε. Πρόσεξε. Σε κάποια φάση ο Ηρακλής χάνει τον βασικό του σκόρερ. Δηλαδή είχε τον Μωραΐτη, αλλά ο Φόρμαν ήταν ο βασικός του σκόρερ. Εντάξει, ζούσε και πέθανε με τα καλάθια του Φόρμαν ο Ηρακλής. Λοιπόν, και σε κάποια φάση φεύγει και ο Φόρμαν και περνάει το μεγαλύτερο μέρος των επιθέσεων στο Μωραΐτη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν νομίζω όμως.
1: Και με έναν πολύ καλό προπονητή, ο οποίος στοχευμένα ήθελε να τον βοηθήσει και προσπάθησε να του βγάλει το καλύτερο.
0: Μα μου θυμίζει που παίζαμε παιδιά και για το Μωραΐτη ήταν σαν να του δίνεις να βαρέσει 20 βολές. Δηλαδή πιο εύκολο το παιχνίδι δεν γινόταν για αυτόν. Και θα έπρεπε αυτή τη στιγμή, σου λέω, ότι με τις ευκαιρίες που του έδωσε ο Ηρακλής, ο Μωραΐτης έπρεπε τώρα να είναι στους κορυφαίους του πρωταθλήματος. Και όχι μόνο στα νούμερα, αλλά και με αυτά που θα κάνει. Έχεις μια ομάδα η οποία σε έχει βασικό άσο με ένα εκπληκτικό διάρρη δίπλα. Εντάξει, σε κάποια φάση φεύγει το διάρρη και περνάνε όλες οι επιθέσεις σε σένα για να τους βοηθήσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είναι πώς θα το πούμε, ένα φαγητό χωρίς αλάτι, που ρίχνει σαλάτι, αλλά πάλι σου παραμένει τέτοιο, ανάλατο, άγευστο, άνωστο. Δηλαδή, περισσότερο βοήθεια. Λοιπόν, είπαμε και για το Μωραΐτη, ο φίλος ο... Δεν το ξεχάσαμε, ρε, τον Μπουλιανίτη, ο φίλος ο Σταμάτης. Λέει, ξεχάσατε τον Μπουλιανίτη, λέει.
1: Γιατί το ξεχάσατε?
0: Όπως και στο Περιστέρι θα είναι αποκάλυψη, εδώ είμαστε. Δεν το ξεχάσαμε. Πρώτο τον αναφέραμε.
1: Το αντίθετο.
0: Είναι ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται στο 1-2. Τον είπαμε ότι θα έρχεται να βοηθήσει από τη θέση του. Απλώς το ερώτημα ήταν κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά. Γιατί για τον Μπουλιανίτη ξέρουμε ότι μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά. Το ερώτημα και η συζήτηση ήταν κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά ο Μίτρ Λόγκ στη θέση 1, και προσπαθούσε να μας εξηγήσει ο coach τι διαφορετικό περιμένουμε να δούμε από το Μίτρ Λόγκ στη σύγκριση με ό,τι είδαμε φέτος. Εντάξει, δεν λέω παλαιότερα, αλλά φέτος. Εντάξει.
1: Ωραία. Και επειδή μας έκανε την πάσα ο φίλος, να πούμε κάποια πράγματα για το Στέλιο του Μπουλιανίτη, ο οποίος είναι ένας, όπως λέει, πολύ το χρησιμοποιεί αυτό ο coach Πρίφτης, που είναι ο αγαπημένος ενός φίλου της εκπομπής που άκουγα χθες.
0: Ναι.
1: Είναι ένας πολύ καλός συμπαίκτης. Δηλαδή είναι ένα παιδί το οποίο δεν θέλει πολλές μπάλες στα χέρια του. Αυτοί οι παίχτες είναι εύκολοι για τους προπονητές.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι χαρακτηριστικά για το ρόλο που πρέπει να, που θα πάρει ο Στέλιος ο Πουλιανίδης, και το είπαμε και στο βίντεο που κάναμε, τον περσινό αγώνα, όσοι το θυμάστε, με τη Βενέτσια εκτός έδρας που κερδίσαμε. Εκεί ο Στέλιος ο Πουλιανίτης είχε πάρει τον αντίπαλο άσο και του είχε βγάλει σε εισαγωγικά τα άντερα. Είμαι σίγουρος ότι ο coach Πανούλης θα του δώσει αυτό το ρόλο. Δηλαδή η ενέργεια που θα βγάλει στην άμυνα, είτε να το χρησιμοποιήσει σαν άσο είτε σαν δύο, θα είναι σε τέτοιο βαθμό που μόνο καλό θα κάνει στην ομάδα και στην επίθεση. Ενώ φυσικά και αυτός έχει βελτιωθεί πάρα πολύ επιθετικά και στην ικανότητά του για το τρίποντο, είναι δεδομένο ότι όταν βρίσκεται στο παρκέ, το πρώτο του μέλημα θα είναι να πασάρει την μπάλα στον παίχτη, ο οποίος θεωρητικά στην επίθεση θα έχει το ρόλο να σκοράρει. Και φυσικά, αν του παρουσιαστεί ευκαιρία, θα πάρει και εκείνο το σουτ. Δεν αμφιβάλλω για το ρόλο και το χρόνο που θα βρει ο Πουλιανίτης στην ομάδα. Και χρειάζονται πάρα πολύ αυτοί οι παίχτες, οι αντιστάρ που λέμε, για να δημιουργήσει ένα πραγματικά καλό σύνολο. Δεν υπάρχει ομάδα με 12 αστέρια και 12 παιχταράδες. Χρειάζεται ο καθένας να έχει το ρόλο του. Αυτό όσον αφορά τον...
0: Ο φίλος ο Σταμάτης επιστρέφει και λέει, θεωρώ ότι με ψηλά σχήματα ο Στέλιος θα κερδίσει ευκαιρία, ακόμα και στην εθνική θα δείτε. Μόνο σε ψηλά σχήματα, γιατί δεν μπορεί να παίξει και με χαμηλό σχήμα ο Πουλιανίτης?
1: Μπορεί να παίξει, γιατί δεν υστερεί αμυντικά. Δηλαδή μπορεί να βρεθεί και μάλλον έναν κοντό στην πεντάδα, ναι. Είτε παίξει το 1 είτε παίξει το 2, γιατί αυτός αμυντικά δεν υστερεί. Εντάξει, φυσικά δεν είναι τόσο εύκολο να παίξουμε αλλαγές όταν θα είναι μέσα, ή ενδεχομένως άμα παίξουμε αλλαγή στα μαρκαρίσματα να κάνουμε διπλή αλλαγή. Που τι σημαίνει διπλή αλλαγή? Ότι αρχικά μπορεί να βρίσκεται με το πεντάρι. Να βρίσκεται με το πεντάρι στην αλλαγή και από την αδύνατη πλευρά να γίνεται διπλή αλλαγή που λέμε, η triple switch, και να βγαίνει πάλι έξω. Αυτά όλα θα τα δουλέψει ο coach Πανούλης. Το έχει κάνει και με το Περιστέρι στην πρώτη χρονιά με τον ίδιο παίχτη. Αλλά σίγουρα θα αξιοποιηθεί πολύ καλύτερα, γιατί είναι ένα από τα παιδιά τα οποία θέλουν συγκεκριμένο ρόλο μέσα στο παιχνίδι, που δεν τον είχε πέρσι.
0: Όχι, μωρέ,
1: στην
0: πέρσι.
1: Ομάδα.
0: Και αυτό και άλλοι παίχτες, βέβαια, δεν είναι μόνο ο οποίος δικαιολογείται να έχει παράπονο και από τους δύο προπονητές, και από τον Καράσιτς και από τον Μίλισιτς. Χρησιμοποιούνταν καθαρά, ή μάλλον κάποιοι παίκτες χρησιμοποιούνταν καθαρά για να δώσουν ανάσα σε κάποιους άλλους. Υπερχρησιμοποιούνταν κάποιοι άλλοι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εντάξει, και κάποιους παίκτες έμπαινε ο Πουλιανίτης για να δώσει ανάσα ή στον Τζόουνς ή στον Μίτρο Λόγκ. Εντάξει, ξανά βγαίνει ο Πουλιανίτης, ξανά μπαίνει ο Πουλιανίτης για να το βγάλει κάποια άμυνα που δεν μπορούσε να βγάλει ο Τζόουνς ή ο Μίτρο Λόγκ. Και ξαναπίζω, δεν είχε δηλαδή ουσιαστικό ρόλο. Ήταν τη αγκαρία, κατάλαβες.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί
1: και αυτό...
0: δεν είχε τίποτα σχεδιασμένο. Αυτό δεν φταίει το παιδί, φταίει ο προπονητής. Άμα δεν έχει σχεδιασμένο κάτι για τον παίχτη σου, Αν δεν έχεις ένα πλάνο για τον παίκτη σου, άσχετα αν είναι βασικός ή αναπληρωματικός ή τρίτη αλλαγή λέμε τώρα, για όλους πρέπει να έχεις ένα πλάνο, να σου χρησιμεύουν κάπου. Αν δεν έχεις κάποιον ένα πλάνο και τον έχεις μόνο για να δίνει ανάσες στους τέτοιους, έτσι θα φαίνεται ο παίκτης ότι ό,τι προλαβαίνει να σου κάσει.
1: Έτσι ακριβώς. Θα φαίνεται κακή εικόνα του παίκτη που μόνο ο συγκεκριμένος και ο κάθε παίκτης δεν φταίει γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Ο φίλος ο Σταμάτης λέει: αναφέρω ψηλά σχήματα γιατί θα ταΐζει. Η επίθεση είναι το μειονέκτημά του έως τώρα.
1: Ναι. Για να το συνδυάσω, να το σχετίσω με αυτό που είπαμε πριν. Όταν ένας παίκτης, ο οποίος όπως είπαμε, όπως είναι ο Στέλιος ο Πουλιανίτης, θέλει ξεκάθαρο ρόλο στο παιχνίδι του, δεν τον έχει αυτό το ρόλο και ξέρει αυτό που είπε ακριβώς ο Χρήστος που παρακολουθεί τόσα χρόνια το ρεπορτάζ, ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος ξέρει ο ίδιος ότι άμα χάσω ένα σουτ θα βγω έξω και ότι παίζω για το λεπτό και το δίλεπτο που θα ξεκουραστεί ο άλλος ο παίκτης, δεν μπορεί να παίξει με την ίδια άνεση και ψυχολογία για το σκορ. Δεν λέμε ότι ο Στέλιος είναι ένα παιδί το οποίο θα βάζει 20 πόντους σε κάθε παιχνίδι, αλλά είναι πολύ σημαντικό το πώς ο κάθε παίχτης θα πάρει το ρόλο και θα του δώσει ο προπονητής αυτό το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί.
0: Ο GP, ο φίλος, επιστρέφει, λέει: εγώ έχω την εξής απορία. Είναι σίγουρο πως ο προπονητής μας θέλει και θα παίξει με Ελάιζα στον Άσο? Αποκλείεται να παίξει με την μπάλα στα χέρια μόνο για επιθέσεις transition?
1: Ναι, αυτό είπαμε, ότι δεν γνωρίζουμε το Μήτρου Long αν τον προορίζει πιο πολύ στον Άσο ή στο 2. Εγώ προσωπικά είπα ότι τον θεωρώ στο 2. Αλλά αυτό που λέει για το transition, όταν ένας παίκτης στο σύγχρονο μπάσκετ πάρει το rebound, πάρει την μπάλα, όλοι οι παίκτες, ο Ρόμπινσον μπορεί να το κάνει και το πεντάρι αυτό ακόμα, μπορούν να την κατεβάσουν την μπάλα. Άρα επειδή το μπάσκετ δεν γίνει πολύ πιο γρήγορο το παιχνίδι, σε αυτό που λες το τελευταίο η απάντηση είναι δεδομένα πως ναι, ότι μπορεί να την κατεβάσει το transition την μπάλα. Το θέμα είναι σε set επιθέσεις, αν θα ξεκινήσει στον Άσο ή στο 2. Σίγουρα σε κάποια παιχνίδια θα παίξει και στον Άσο. Εγώ εκεί δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να την, ακόμα και με τον coach Πανούλη, να την οργανώσει την ομάδα. Αν θες την άποψή μου, είναι ότι δεν θα το προσπαθούσε αυτό. Αλλά σίγουρα εκεί μπαίνει και ο Πουλιανίτης στην εξίσωση, μπαίνει και ο Μόργαν, ο οποίος Μόργαν ναι μεν είναι ο σκόρερ, αλλά σε πάρα πολλά παιχνίδια μπορεί να παίξει και στον Άσο, έτσι. Δεν σημαίνει ότι αν είσαι σκόρερ παίζεις μόνο στο 2. Μπορεί να παίξεις στον Άσο και να κατεβεί ο Μουκόκα στην κανονική του θέση που είναι το 2.
0: Νομίζω ότι εσύ θα το... μία από τις επιτυχίες του φέτος του Μόργαν είναι να συμμαζεύει την Πολόνια, ενώ ο Έντουαρτς την είχε κάνει άνω κάτω, ε.
1: Ο Έντουαρτς ήταν από τους παίχτες τους οποίου, οι οποίοι κάνουν πολύ καλά νούμερα γιατί έχουν αυτό το επιθετικό ταλέντο, αλλά δεν θέλεις να τους έχεις στην ομάδα σου αν η ομάδα σου θέλεις να έχει στόχους να πάει καλά στη διοργάνωση. Και αυτό φάνηκε περίτρανα και στην Ευρωλίγκα και στο Ιταλικό Πρωτάθλημα. Συμφωνώ απόλυτα. Το οποίο πήγε στη Ζαλγκίρις, ναι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, είναι κλασική περίπτωση Αμερικανού, ο οποίος είναι one man show.
1: Δεν και ήταν στην Μπάγκερ πέρσι, ναι, ναι, ναι.
0: One man show. Ερώτηση από το φίλο. Λέει, ο Μουκόκα θα μπορούσε, λέει, να παίξει στον Άσο?
1: Ο Μουκόκα θα μπορούσε να παίξει στον Άσο όπως έπαιξε φέτος σε κάποια παιχνίδια ο Χάρελ ή ο Λευτέρης ο Μποχωρίδης ή...
0: Ναι.
1: Ναι, όχι να... Όχι θεωρώ να είναι αυτός ο οποίος θα είναι βασισμένη ομάδα πάνω του ότι μπορεί να προσφέρει και στον Άσο. Σε ακραίες περιπτώσεις ναι, μπορεί να παίξει φυσικά, αλλά δεν είναι ο παίκτης ο οποίος τον θέλεις να είναι ο playmaker σου και να σου κατεβάζει την μπάλα. Ναι, φυσικά μπορεί να το κάνει, αλλά σαν...
0: Ναι. Και ο φίλος ο Βαγγέλης μας λέει, ναι, λέει στη Ζαλγίρη πήγε ο Εντουάρτς.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πολύ καλός παίκτης, εκπληκτικό επιθετικό ταλέντο, επιθετική δυνατότητα, τι ταλέντο δεν είναι μικρός. Λοιπόν, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος περιμένει η ομάδα του να παίξει για αυτόν και όχι αυτός για την ομάδα.
1: Τα είπες τέλεια, ακριβώς.
0: Εντάξει, γι' αυτό και σε παιχνίδια τώρα μου λέγανε και κάποιοι που παρακολουθούσαν πολύ Μπολόνια ότι αυτός ήταν ο ρόλος του Μόργαν στην Μπολόνια. Το ότι μπαίνεις για να συμμαζέψεις το χάος που έχει κάνει ο Άντρου. Γιατί ναι, άμα του μπουν τα σουτ, μετά είναι ασταμάτητος. Αλλά άμα δεν του μπουν, κάνει υπερκατανάλωση των προσπαθειών.
1: Ακριβώς. Και επειδή φτάνουμε προς το τέλος, ξαναλέμε ότι οι επιλογές μέχρι στιγμής των παιχτών στη θεωρία για τον καταρτισμό του ρόστερ είναι εξαιρετικές. Και δεν το λέμε για να δημιουργήσουμε παραπάνω προσδοκίες ή οτιδήποτε άλλο. Είναι αυτό που φαίνεται από τα νούμερα και από τις επιλογές που έχουν γίνει βάσει ρόστερ. Κάποιος πιστεύω ότι μπορεί να χρειαζόμαστε ενδεχομένως έναν άσο, κάποιος ένα τρία, κάποιος οτιδήποτε άλλο. Το θέμα είναι στη γενική εικόνα ότι το ρόστερ που έχει φτιαχτεί, και δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς αυτό, έτσι γι' αυτό υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που ηγούνται αυτή τη στιγμή του αγωνιστικού σχεδιασμού, είναι πραγματικά πάρα πολύ καλές. Αλλά επειδή είναι μια καινούργια ομάδα, όλοι θέλουν χρόνο. Και σίγουρα δεν θα παρουσιαστεί η ομάδα όπως παρουσιάστηκε πέρυσι στην αρχή της χρονιάς και λέγανε κάποιοι ότι θέλει χρόνο για κάτι που φαινόταν ότι δεν μπορεί να αλλάξει. Αλλά μην περιμένουμε από την πρώτη στιγμή ότι η ομάδα θα βάζει 30 και 40 πόντους, που μακάρι να γίνει. Αλλά το σημαντικό είναι η εξέλιξη της ομάδος μέσα στη χρονιά. Το πόσο θα βελτιώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι για να παρουσιαστεί στο τέλος. Και όσο και μετά τη φάση των ομίλων, που δεν πιστεύω ότι υπάρχει εμβολία ότι θα περάσουμε, με το καλύτερο δυνατό, με την καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και ο φίλος ο Βαγγέλη λέει ότι οι Λιθουανοί είναι λάδρες του άναρχου μπάσκετ, οπότε δεν θα τους πειράξει και πολύ μάλλον ο Έντουαρτς εκεί πέρα.
1: Εντάξει, τη Ζαλγκύρης την παρακολούθησα φέτος, ήταν μια και με τον Φραντζίσκο, ουσιαστικά τον ρόλο του αντιφραντζίσκο ετοιμάζεται να έχει, που πήγε στη Ντουμπάι, αν δεν κάνω λάθος. Πέρσι παρουσίασε μια πάρα πολύ καλή εικόνα και πάρα πολύ ανταγωνιστική, έφτασε αρκετά ψηλά, στο τέλος έχασε την να πάει ακόμα πιο πάνω στην κανονική διάρκεια. Θεωρώ ότι θα είναι καλή και φέτος, αν και δεν έχω παρακολουθήσει.
0: Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής Yellow News στο μπάσκετ, με ανάλυση με τον φίλο προπονητή, τον coach Παναγιώτη Κουβάτση. Εντάξει, πιάσαμε λίγο προετοίμαση στον κόσμο. Είχαμε αρκετή συμμετοχή, οπότε φαντάζομαι την επόμενη εβδομάδα, αν έχεις τη διάθεση και τον χρόνο, να το επαναλάβουμε.
1: Βεβαίως.
0: Με τη δέσμευση ότι θα μιλήσουμε για τους ψηλούς. Ακόμα και με τα σημερινά δεδομένα ότι πιθανόν να έρθει ο Έρλ, γιατί εγώ το θεωρώ δύσκολο να βρει συμβόλαιο στο NBA, βέβαια ποτέ μίλες ποτέ, εντάξει, ότι θα έρθει και ο Θανάσης.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, να πάρουμε, και ότι θα μείνει ο Νουά. Λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα να συζητήσουμε για τους ψηλούς, γιατί όντως και εκεί υπάρχει πολλή συζήτηση όσον αφορά για τους ρόλους των ψηλών.
1: Βεβαίως, λοιπόν, βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε. Αντί για Μόργαν, λέει, πήραμε έναν παίχτη που είχαμε, λέει, τον Γκάρ.
1: Ο Γκάρ πήγε στην Βίρτους.
0: Στην Βίρτους, δεν το ξέρω, φίλε.
1: Το θυμάμαι τον Γκάρ, ναι, ναι, τον κοντό.
0: Το θυμάμαι.
1: Καλός παίχτης.
0: Ναι, όχι κάτι εξαιρετικό πας για Ευρωλίγκα, αλλά δεν ξέρω τώρα τι...
1: Ναι, δεν ξέρουμε και την εξέλιξη που είχε... Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Στην Ιταλία νομίζω έπαιζε ο Γκάρ μετά τον Άρη, κάτι πήγε να κάνει, αλλά τώρα για τον Γκάρ, τώρα δεν ξέρω. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για την πληροφορία, φίλε Τζιμάρη. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνω σημερινή εκπομπή. Παραδίδουμε σκητάλη στα νέα ταλέντα του ραδιοφώνου, Στράτο, Κωνσταντίνο και Διονύση. Λοιπόν, ανασκόπηση όλης της ειδησιογραφίας και φυσικά πλούσιο ρεπορτάζ, και οι τρεις, λοιπόν, τα γράψανε στο site. Κάτι θα έχουν κρατήσει που δεν έχουν γράψει για να το πούνε μέσω του ραδιοφώνου. Να έχετε ένα ξεκούραστο και δροσερό απόγευμα Παρασκευής, καλό Σαββατοκύριακο, και την επόμενη εβδομάδα Θα το επαναλάβουμε, είπαμε.
1: Εννοείται, εννοείται. Αφού μιλάμε για μπάσκετ.
0: Από coach Παναγιώτη Κουβάτση. Την άλλη εβδομάδα ερχόμαστε να μιλήσουμε για τους ψηλούς. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίντος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
7: Αχ, πίνασα.
8: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
7: Και από πού θα παραγγείλουμε?
8: Από το Food for You.
7: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
8: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
7: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
8: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
6: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
8: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
6: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
8: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
6: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
5: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
6: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
6: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
5: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
6: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 095.
5: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
3: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
8: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
7: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
8: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
7: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
8: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
7: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
9: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
10: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
9: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
10: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
9: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
10: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
9: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
11: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
12: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
13: Digital Markt.
12: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνο
13: Λογική επιλογή.
14: Τι καν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
15: GPS και βυθώματο έχεις.
14: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
15: GPS λογικό έχεις.
14: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
15: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
14: Μεϊμάρεις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρεις.com.
15: Μεϊμάλεις.
16: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε και σήμερα. Πιάσαμε διψήφιο αριθμού ημερών στον Ιούλιο. Στράτος Μουζίνας, Διονύσης Γιακουμέλος πίσω από τα μικρόφωνα του Yellow Radio 101,7. Πάντα φυσικά παρέα και με εσάς, παρέα και με τα μηνύματά σας στο Viber στο 6936-512-099. Μπορείτε να τα στείλετε κανονικά, να τα διαβάσουμε στον αέρα της πόλης. Τι γίνεται, Διονύση?
1: Σε βλέπω
0: σε καλή κατάσταση, με καλή μπλουζίτσα. Έχουμε έρθει με καλές μπλουζίτσες σήμερα, μπορώ να πω, μπασκετικότατες. Τι Μακ, μια χαρά είναι και στα χρώματα του Σπέρσε.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, τι παραπάνω να ζητήσει ένας άνθρωπος.
1: Βέβαια είναι για άλλο λόγο σε αυτά τα χρώματα. Είναι...
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω αν το πρόσεξες.
0: Δεν έχω προσέξει.
1: Είναι κάτι στη συνεργασία με τη Marvel που έβγαλαν και είναι για το από Nick Fury, γι' αυτό είναι
0: Η δικιά μου εκδοχή είναι καλύτερη, αλλά τέλος πάντων. Και αυτό καλό είναι, ωραίο, ωραίο. Μεγάλος. Την παρήγγειλες στο εξωτερικό?
1: Όχι, όχι.
0: Στην...
1: Τη βρήκα, εδώ, τη βρήκα. Σε outlet κιόλας.
0: Εντυπωσιακό, εντυπωσιακό. Εγώ ήρθαμε πιο ρετρό, ήρθαμε Drazen Petrovic. Οπότε.
1: Τεράστιο
0: Drazen. Κατεβαίνοντας, σκεφτόμουν αν έπρεπε να το πω, να μην το πω, κατεβαίνοντας από τούμπα για να έρθω, περπατούσα και βλέπει την μπλούζα, η οποία, όχι, είναι μαύρη, και ο Drazen φοράει άσπρα, και τη βλέπει ένα στην μπλούζα και λέει, πω ρε φίλε, τι φανελάρα φωλάς, λέει, Παοκάρα, μπάνε Πρέλεβιτς.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε, ναι, θλιβερό λίγο. Γυρίσε τον κύριο.
1: Είναι η μέση σχέση με το άθλημα, ξέρεις.
0: Είναι η μέση σχέση που μπορεί να έχει ο παδός του ΠΑΟΚ με τον μπάσκετ. Ναι, να μπερδεύει τον Μπάνε Πρέλεβιτς με τον Drazen. Ξέρω εγώ, βλέπω απλά τα χρώματα. Δεν πειράζει, δεν φαντάζομαι να μας ακούει. Οπότε. Και αυτό του φτιάξει τη διάθεση.
1: Δεν πιστεύω ότι το χάλασε.
0: Όχι, δεν είπα τίποτα. Γύρισε, χαμογέλασε.
1: Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν το χαλάς.
0: Όχι, όχι, δεν το χαλάς.
1: Μπορεί ο καθένας να ζει στο δικό του όνειρο.
0: Ναι, άστο, άστο, αλλά ναι. Αυτή ήταν η εμπειρία μου. Αυτή είναι η εμπειρία μου με τη συγκεκριμένη μπλούζα. Όλα καλά. Συνεχίζουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, νομίζω. Πέρα από παγκόσμιο κύπελο που παραδοσιακά το σχολιάζουμε, νομίζω.
1: Θα το πιάσουμε, άμα θες, δεύτερη
0: το
1: ώρα.
0: Το πιάσουμε δεύτερη ώρα. Έχουμε μπάσκετ, έχουμε EuroCup, έχουμε την κλήρωση η οποία πραγματοποιήθηκε προχθές και έχουμε και το πρόγραμμα των αγώνων, η σειρά των αγώνων. Δεν έχουμε τις ακριβείς ημερομηνίες, αλλά έχουμε τη σειρά των αγώνων η οποία έχει γνωστεί σήμερα το πρωί, έτσι, και νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε από αυτό. Φυσικά θα ας πούμε.
1: Προσεγγιστικά έχουμε και τις ημερομηνίες.
0: Ναι, προσεγγιστικά έχουμε, ναι. Τα διήμερα. Τρίτη, ναι, Τετάρτη, ναι, ναι, οι αγώνες, ναι, του EuroCup, ναι. Όπως είναι γνωστό από την τετραετή, πια αναμένεται να γίνει. Από την τριετή, τέλος πάντων, παρουσία μας στο EuroCup. Αυτή θα είναι η τέταρτη χρονιά του Άρη στο EuroCup συνεχόμενη. Οπότε ξέρουμε τις ημερομηνίες. Είναι Τρίτη, Τετάρτη αγώνες. Και φυσικά έχουμε, να πούμε, πραγματάκια και για τους προορισμούς, έτσι.
1: Ναι, μπορείτε να ξεκινήσετε να κλείνετε κιόλας.
0: Μπορείτε να ξεκινήσετε να κλείνετε. Χαλάει λίγο το ότι δεν ξέρουμε την ακριβή ημέρα του αγώνα, γιατί για αυτούς που θέλουν να πάνε πιο γρήγορα ταξιδάκια.
1: Ναι. Αλλά νομίζω και οι περισσότεροι προορισμοί, έτσι όπως κάθισαν, επειδή αρκετούς τους βλέπω λίγο δυσαρεστημένους, δεν υπάρχουν τα μεγάλα ονόματα.
0: Δεν πειράζει. Γι' αυτά είμαι. Να σου πω κάτι. Όταν παίξουμε Ευρωλίγκα, θα πάμε στις, ναι, μεγάλες πόλεις. Θα πάμε στις Βαρκελόνες, θα πάμε στα Μιλάνα, θα πάμε στα Παρίσια, θα πάμε στα. Στα Βερολίνα, όχι, θα πάμε στα Βερολίνα.
1: Στα Βερολίνα δεν το βλέπω να πηγαίνουμε.
0: Ναι, ναι, θα πάμε στα Μόναχα, θα πάμε σε όλες τις άλλες πόλεις οι οποίες δεν έχουν πληθυντικό αριθμό και εγώ επιμένω να τις λέω έτσι.
1: Ναι, για ένα διήμερο, τρίμερο είναι καλή προορισμή.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Δηλαδή όλοι για εκεί είναι, δεν είναι για παραπάνω, ούτως ή άλλως.
0: Ναι, έτσι κι αλλιώς. Αλλά εντάξει, δεν είναι και πολλοί προορισμοί που είναι για παραπάνω, βέβαια.
1: Ισχύει.
0: Στην Ευρώπη, αλλά εννοούμε ότι τους γεμίζεις. Το γεμίζεις ένα διήμερο, ένα τριήμερο το γεμίζεις. Το γεμίζεις πολύ καλά. Και είναι και προορισμοί που, να σου πω ρεσί κάτι, δεν θα πας υπό άλλες συνθήκες. Οπότε έχει και αυτό τη μαγεία του. Το EuroCup είναι για τους ψαγμένους.
1: Αυτό το.
0: Δεν είναι αυτό ο κοινότυπο, ρε παιδί μου.
1: Το συνδέεις με το σκοπό για τον οποίο πηγαίνεις, το βασικό.
0: Ναι.
1: Είναι ένα αθλητικός τουρισμός, να το πούμε.
0: Ναι, οκ. Okay. Το... Κάπως έτσι. Είναι καλό. Βολεύει αρκετά το πρόγραμμα. Να ξεκινήσουμε. Έχεις μπροστά σου σειρά των αγώνων του Άρη.
1: Τι είναι αυτό
0: το,
1: ναι,
0: πρόγραμμα. Ωραία. Θες να ξεκινήσεις να αναφέρεις.
1: Λοιπόν, ναι, πρώτη αγωνιστική ο Άρης θα παίξει. Μιλάμε τώρα για τις τελευταίες δύο ημέρες του Σεπτεμβρίου. Θα παίξει με τη Λεμάν στη Γαλλία.
0: Ναι. Δύσκολη η κίνηση.
1: Ναι. Η Λεμάν είναι από τις. Ομάδες του ομίλου που θέλουν μια προσοχή.
0: Και διεκδικούν άμεσα την πρόκριση.
1: Σίγουρα, ναι. Δεν θα έλεγα ότι είναι στις ισχυρότερες. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις. Ο ομίλος νομίζω χωρίζεται περίπου σε 2-4-2. Δηλαδή είναι τα δύο φαβορί.
0: Ναι.
1: Τέσσερις ομάδες που παίζουν περίπου στο ενδιάμεσο. Καλές. Αυτές εντάσσεται και η Λεμάν. Και οι δύο λίγο πιο αδύναμες που θα τις συζητήσουμε μετά.
0: Ναι.
1: Η Λεμάν δεν έχει παρελθόν στο EuroCup μεγάλο. Mm-hmm. Έρχεται από το Champions League.
0: Έχει παρελθόν στην Ευρωλίγκα.
1: Έχει στην Ευρωλίγκα, σωστά. Και με τον Άρη.
0: Και με τον Άρη, αυτό, ναι, και με τον Άρη. Έχει αντιμετωπίσει τον Άρη και έχει και παίκτες που τη συνδέουν με τον Άρη, όπως λέγαμε εδώ την προηγούμενη φορά. Οπότε υπάρχει αυτό. Πάντως, όπως και να έχει, μια πρεμιέρα στην έδρα μιας γαλλικής ομάδας που ξέρεις, ρε παιδί μου, ότι θα έχει αθλητικότητα, θα έχει τρέξιμο, είναι πάντα απαιτητική, κρύβει παγίδες. Ωστόσο, είναι και μια έδρα στην οποία, αν ξεκινήσεις, γιατί τα αποτελέσματα πολλές φορές κάνουν και το πρόγραμμα καλό ή κακό, αν ξεκινήσεις με νίκη, παίρνεις τεράστια όθηση, γιατί είναι μια έδρα από την οποία δεν πιστεύω θα περάσουν όλοι.
1: Θεωρώ... Ναι, και πιστεύω ότι η αρχή ούτως ή άλλως θα είναι λίγο πιο δύσκολη για τον Άρη, που είναι μια νέα ομάδα.
0: Ναι.
1: Γαλλία, οι γαλλικές ομάδες λίγο τις δυσκολεύουν τις ελληνικές. Κατά παράδοση.
0: Ναι, έχουν ένα ινδιάνικο στυλ, αλλά νομίζω ο Άρης με το ταλέντο που έχει, ίσως και να ευνοηθεί από αυτό το παιχνίδι, γιατί έχει αποδειχθεί ότι για να τις κερδίσεις αυτές τις ομάδες πρέπει να πας στο δικό τους στυλ παιχνιδιού. Αυτό το τρέξιμο, και νομίζω ότι ο Άρης με το ταλέντο που θα έχει την επόμενη σεζόν, αν βγουν φυσικά μεταγραφές, οι οποίες. Αν αποδώσουν τα αναμενόμενα μεταγραφές, τέλος πάντων.
1: Και μπορεί να αποδώσει και σε αυτό το στυλ μπάσκετ ούτως ή άλλως, ναι, με την ομάδα, ναι, που φτιάχνει.
0: Και νομίζω ο Σπανούλης είναι ένας γνώστης του γαλλικού μπάσκετ, κρίνοντας από τη δίχρονη θητεία του στη Μονακό.
1: Σίγουρα.
0: Σχεδόν δίχρονη. Μπορούμε να πούμε ότι θα ξέρει τι να περιμένει. Μετά επιστρέφουμε στο παλέ, έτσι. Ερχόμαστε μάλλον στο παλέ.
1: Ναι, δεν ξέρω αν θέλεις το κομμάτι το πιο τουριστικό να το συζητήσουμε ταυτόχρονα ή...
0: Όχι, ας πάμε πρώτα λίγο τα πιο βασικά και πάμε μετά στα τουριστικά, γιατί θα έχουμε να πούμε πράγματα εκεί.
1: Ναι. Λοιπόν, μετά ο Άρης πηγαίνει στο παλέ, παίζει με την Μπούργος, 6-7 Οκτωβρίου.
0: Με τον πρώην προπονητή μας, ναι.
1: Δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας την επόμενη εβδομάδα με Ντερτόνα.
0: Ένα ζευγάρι αγώνων το οποίο, εντάξει, είναι δεδομένο και κάθε χρόνο ξεκινάμε έτσι, λέγοντας ότι ο Άρης πρέπει να κρατήσει το παλέ. Να το κρατήσει το παλέ απόρθητο, να μην περάσει καμία ομάδα. Δεν είναι κάτι που είναι εύκολο, αλλά νομίζω ότι και για την ψυχολογία και για την ουσία θα είναι κάτι εξαιρετικό. Άρης να ζευγαρώσει τις νίκες του απέναντι, να κάνει ένα ζευγάρι νίκες απέναντι σε αυτές τις ομάδες, έτσι.
1: Φέτος θα υπάρχει και λίγο περισσότερο αυτή η απέτηση.
0: Λογικό.
1: Γιατί, ναι, άμα το βάλουμε κάτω και με απόψη αγωνιστικών budget, μιλάμε για δύο ομάδες που θα έχουν υποδιπλάσιο αγωνιστικό προϋπολογισμό, ναι, τον Άρη, παρότι είναι προέρχονται από δύο καλά πρωταθλήματα, ειδικά η Μπούργος από το καλύτερο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
0: Έτσι, το ισπανικό. Σωστό. Αλλά είναι αυτά τα παιχνίδια στα οποία ο Άρης ξεκινάει και είναι φαβορή. Σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια θα είναι φαβορή ο Άρης για μένα, ακόμη και με τη Χάπολη Ιερουσαλήμ.
1: Συμφωνώ.
0: Ξεκινάει ως φαβορή σε όλα τα εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια, κάτι το οποίο δεν ξέρω πόσα χρόνια είχαμε να το δούμε. Είναι η αλήθεια, ακόμη και στη φάση ομίλων.
1: Δεν ξέρω και αν ήμασταν και γεννημένοι.
0: Ναι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Οπότε ναι, μετά ξανά ταξίδι εκτός έδρας.
1: Ναι, η τέταρτη αγωνιστική πηγαίνουμε στη Γερμανία, στο Ροστόκ. Mm-hmm. Ροστόκ Σίγουλς.
0: Εκεί θα γίνει χαμός από κόσμο, φαντάζομαι.
1: Σίγουρα και οι ντόπιοι. Όποιοι...
0: Και μόνο ντόπιοι να πάνε. Οι Έλληνες Γερμανίες είναι πολύ έτσι κι αλλιώς.
1: Το Αμβούργο δεν είναι πολύ μακριά που έχει Έλληνες.
0: Έχει Έλληνες και έχει αποδειγμένα κόσμο του Άρη από όσο έχουμε δει την τελευταία διετία που παίξαμε με τους Towers.
1: Οι οποίοι Towers δεν υπάρχουν πια, να πούμε, στο EuroCup. Στην ουσία, μπορούμε να πούμε ότι τους αντικαθιστά η Ροστόκ. Δεν περιμένω ότι θα είναι πολύ πιο ισχυρή, να σου πω την αλήθεια, από τη Hamburg.
0: Ναι, okay, ναι, δεν περιμένω πολύ πιο ισχυρή. Περιμένω να είναι πιο ισχυρή. Δεν πιστεύω ότι θα είναι ομάδα που θα κάνει δύο νίκες, αλλά θα φανεί. Θα φανεί. Δεν ξέρω καθόλου τι ρόστερ θα κάνουν οι συγκεκριμένοι.
1: Τη βάζω σε αυτό το group πάντως του 7-8 που είπα προηγουμένως, ότι είναι η μία από τις δύο ομάδες που ξεκινάνε με μειωμένες πιθανότητες.
0: Είναι δύο ομάδες που είναι φαβοροί για να καταλάβουν τις δύο τελευταίες θέσεις.
1: Έτσι.
0: Αυτή τη στιγμή. Ωραία.
1: Λοιπόν, πέμπτη αγωνιστική, επιστρέφουμε στο παλέ στις 27 ή 28 Οκτωβρίου. Δεν ξέρω, τώρα υπάρχει περίπτωση να παίξουμε ανήμερα.
0: 28, γιατί να μην υπάρχει.
1: Θα μου πεις, τι σου απασχολεί.
0: Τι σου απασχολεί αυτούς, ναι.
1: Με την Τζεντεβίτα παίζουμε.
0: Κάτι τους χρωστάμε.
1: Πολλά τους χρωστάμε.
0: Κάτι τους χρωστάμε αυτούς.
1: Και μέσα και έξω.
0: Και μέσα και έξω. Απλά μέσα, ειδικά φέτος, μας κάνανε μια πολύ καλή κηδεία σε γεμάτο γήπεδο.
1: Πάλι σε γιορτινές μέρες ήταν.
0: Στις 30 Δεκέμβρη,
1: Ναι.
0: Δεν έχω Χριστουγεννιάτικα, είναι δυνατόν, ρε παιδιά.
1: Όχι, όχι, ήταν από τις άσχημες αναμνήσεις μου την περσινή σεζόν.
0: Ναι, ναι, ήταν από τα πολύ κακά παιχνίδια, γιατί ουσιαστικά ήταν από τα παιχνίδια που δεν παλέψαμε για ούτε ένα δευτερόλεπτο.
1: Δυστυχώς.
0: Υπολογίσιμη
1: ομάδα και πέρσι και φέτος θα είναι.
0: Mm-hmm. Στην επιστροφή του Άντωνι Κάουαν στο Νίκ Γκάλις Χολ.
1: Σωστά. Αντικαθιστά στην ουσία τον Νίκολιτς που.
0: Σήμερα τον αποχαιρέτησε κιόλας.
1: Έφυγε τη Γαλατά.
0: Μαζί Λιουμπιάνας. Ναι. Ωραία.
1: Έκτη αγωνιστική, ο Άρης θα παίξει εκτός έδρας, δεν ξέρουμε πού θα παίξει.
0: Δεν ξέρω πού θα παίξει, σωστό.
1: Με τη Χαπόελ Ιερουσαλήμ.
0: Σαμόκοφ, Περσιέδρα, στον τεπούτο του Γκορμίλτσιτς.
1: Και αυτό όχι από τις καλύτερες μας στιγμές.
0: Όχι. Και το Βελιγράδι πάντα παίζει για ομάδες που έχουν ουδέτερη έδρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλες επιλογές. Δηλαδή για τις ομάδες του Ισραήλ είναι Βελιγράδι, Βουλγαρία, είναι Σερβία, Βουλγαρία. Για τις ομάδες της Ουκρανίας πάμε σε Λετωνία.
1: Ναι.
0: Αυτό συμβαίνει.
1: Δεν ξέρω πόσο εφικτό θα ήταν να γίνει ένα ταξίδι τώρα για αυτό το
0: παιχνίδι. Δεν νομίζω να αφήσουν και κόσμο.
1: Νομίζω δυστυχώς ότι μας περιορίζουν λίγο σε 6 πιθανούς προορισμούς.
0: Ναι, ναι. Και αν γινόταν ταξίδι στο Βελιγράδι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και στη Βουλγαρία γινόταν θα πήγαινε πάρα πολύς κόσμος, αλλά δεν νομίζω ότι θα επιτραπεί. Και απέναντι και σε ομάδα του Ισραήλ. Μα είναι και τα δείγματα των προηγούμενων χρόνων.
1: Ναι.
0: Οπότε τα πράγματα είναι δύσκολα για εκεί πέρα.
1: Την 7η αγωνιστική, ο Άρης αντιμετωπίζει τη Ρήγα.
0: Ένα παιχνίδι το οποίο είναι must win από όλες τις απόψεις.
1: Φαινομενικά από τα 14 παιχνίδια το πιο εύκολο.
0: Το πιο εύκολο φαινομενικά. Εντός έδρας, ναι.
1: Και έρχεται και δεύτερο αμέσως εντός έδρας παιχνίδι με τη Λεμάν.
0: Στην αντιστροφή.
1: Μετά πάμε κίνηση του δεύτερου
0: μετά
1: γύρου.
0: Μετά αντιστροφή πάμε άρα Λεμάν. Μετά πάμε συνεχόμενα εκτός Μπούργος και Τορτώνα.
1: Ροστόκ εντός, Τσεντεβίτα εκτός, Χάπολ εντός και με τη Ρήγα στη Λετωνία. 12-13 Ιανουαρίου, εκεί κλείνει η πρώτη φάση των ομίλων.
0: Ωραία, πώς κρίνεις τον όμιλο?
1: Βατό.
0: Θα μπορούσε να είναι πολύ πιο δύσκολος.
1: Θα μπορούσε να είναι πιο δύσκολος. Η Λεμάν, για παράδειγμα, από το πρώτο γκρουπ ομάδων θεωρώ ότι είναι εντάξει.
0: Ναι, είναι εντάξει από το πρώτο γκρουπ ομάδων, Λεμάν, όντως.
1: Η Χάπουελ είναι δύσκολη, αλλά και η Μπαχτσισεχή θα ήταν δύσκολη, οπότε εκεί ήταν 50-50 η πιθανότητα να μας τύχει δύσκολη.
0: Νομίζω η Χάπουελ είναι πιο. Αν δεν είναι ο Άριστο φοβορείτο, ο Γιούροκα είναι η Χάπουελ Ιερουσαλήμ.
1: Ναι, εγώ αυτές τις τρεις βάζω και την Μπαχτσισεχήρ.
0: Ναι, και την Μπαχτσισεχήρ. Ναι. Θεωρώ ότι η Χάπουελ καπλά ξεκινάει πιο δυνατά. Έχει πάρει και έναν προπονητή όπως το Σάσα Μπράντοβιτς.
1: Στους πάγκους τα πιο δυνατά ονόματα έχει ο Άρης και η Χάπουελ.
0: Έτσι. Και η Μπαχτσισεχήρ έχει το Σάσα Τζόρτζεβιτς, αλλά πιο πίσω. Δηλαδή πάει ναι. Μετά και η Τρενκέρι, είναι δυνατό όνομα σίγουρα.
1: Εντάξει. Θεωρώ με βάση αυτή τη στιγμή το όνομα που έχουν τώρα στην αγορά, όχι ναι. Το παρελθόν.
0: Τώρα
1: θεωρώ
0: αγορά,
1: ότι τα δύο μεγαλύτερα μπάμπτα του Άρη και τη Χάπουελ.
0: Και έχει κρατήσει και τον back-to-back δύο φορές συνεχόμενο, δηλαδή MVP της διοργάνωσης, Τζάρετ Χάρπερ.
1: Αυτό είναι εντυπωσιακό.
0: Οπότε,
1: γιατί ακούστηκε η Ευρωλίγκα.
0: Και νομίζω πάρα πολύ εύκολα θα μπορούσε.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε. Οπότε πάμε σε αυτή την κατάσταση για την Χάπουελ.

0: αυτή.
1: Θα... Τώρα ξέρεις, τα λέμε, συγγνώμη, αλλά τα λέμε χωρίς να έχουμε τα ρόστρα των ομάδων. Είναι ξεκάθαρα ψιλοφιλολογική η κουβέντα. Οπότε ναι.
0: Θα πάω με την αφαιρετική μέθοδο. Βγάζουμε τη Ροστόκ και τη Ρίγα.
1: Ωραία.
0: Σίγουρα.
1: Νομίζω όλοι τη βγάζουν. Δηλαδή... Ναι.
0: Και σχεδόν σίγουρα βγάζω και την Τερτώνα.
1: Και την Τερτώνα βγάζει σχεδόν σίγουρα.
0: Ναι. Βέβαια έκανε μια πολύ δυνατή μεταγραφική κίνηση με τον Τζάλο. Αλλά...
1: Ναι, είναι πολύ καλός παίκτης.
0: Δεν ξέρω. Δεν είναι... Και το Ιταλικό δεν είναι τόσο απλή υπόθεση. Θα μου πεις γιατί είναι το Γαλλικό ή το. Εντάξει, για την Τσεντεβίτα. Η Τσεντεβίτα μπορεί να εστιάσει λίγο παραπάνω στο EuroCup. Πάντα το κάνει.
1: Η Τσεντεβίτα έχει και την Αθλητική Λίγκα, βέβαια, που είναι πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Ναι, ναι.
0: Στην πράξη το κάνει πάντα. Έτσι, θεωρώ ότι είναι μια προτεραιότητα στο EuroCup.
1: Και καλά κάνει.
0: Τώρα για τις υπόλοιπες. Εγώ την Τσεντεβίτα τη βλέπω να περνάει με τον έναν τον άλλο τρόπο. Τρίτη, τέταρτη, δεν ξέρω, νομίζω περνάει. Ανάμεσα σε Λεμάν και Μπούργος, τώρα η Μπούργος πρέπει να βάλουμε πάντα σαν δεδομένο ότι είναι και μια ομάδα που έχει πάρει 2 ευρωπαϊκά.
1: Ναι, αλλά τα έχει πάρει πριν υποβιβαστεί, τα έχει πάρει στην περίοδο του κορονοϊού, δηλαδή διαλύθηκε και ξαναφτιάχθηκε ουσιαστικά.
0: Είχα έναν έμενα αλλά που είναι αυτό, ότι στην πραγματικότητα από τότε έχουν αλλάξει πάρα πολλά.
1: Ναι, δεν είναι κάποια αδύναμη.
0: Δεν είναι. Βέβαια και μόνο το να παραμείνει στην κατηγορία στην ΑΣΕΜΠΕ είναι μεγάλη υπόθεση. 13η τερμάτισε πέρσι.
1: Ειδικά αν παραμένει άνετα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά πιστεύω ότι η Λεμάν είναι λίγο πιο προετοιμασμένη. Και ας έρχεται πρώτη χρονιά στο EuroCup. Έχει παίξει και νοκάουτ Champions League τα τελευταία χρόνια συνεχόμενα και πέρσι και πρόπερσι. Έχασε τον καλύτερο του παίκτη βέβαια. Αν τον θεωρούμε με σιγουριά τον καλύτερο του παίκτη, το χάζει.
1: Έχασε τον παίκτη, ο οποίος είχε τη μεγαλύτερη ευθύνη τέλος πάντων, τις περισσότερες μπάλες στα χέρια.
0: Οπότε με μερική επιφύλαξη, ξέρω ότι ξεκινάει στο μυαλό μου η Λεμάν για τέταρτη και η Μπρούζ για πέμπτη.
1: Έχασε και τον Τιλίο επίσης, τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ που έκανε καλές χρονιές στη Γαλλία, πήγε στην Παχτισεχήρ, ανακοινώθηκε.
0: Σωστά. Πιστεύεις ότι η Παχτισεχήρ είναι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει διαφορά?
1: Όχι, δεν είναι παίκτης που θα κάνει διαφορά, αλλά.
0: Δεν τον παίρνει και με αυτό το σκοπό.
1: Δεν τον παίρνει με αυτό το σκοπό. Θεωρώ ότι τον παίρνει με σκοπό κουλμπόκα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα, δεν τον έχω παρακολουθήσει. Όταν ήταν στον ΠΑΟΚ δεν μου δίνει εντύπωση ότι ήταν καλύτερο παίκτη από τον Κουλμπόκ, ας πούμε.
0: Μόνο στο μάτσο που έκανε με τον Άρη.
1: Καλά, εντάξει. Άσε.
0: Κλασικά.
1: Εντάξει, αυτό είναι πολύ κλασικό. Άσε εκείνα τα μάτια. Και εκείνο και στο Παλέ έχει παίξει πάρα πολύ καλά που κερδίσαμε στο τέλος.
0: Σωστά.
1: Είχε κάνει τρομερή ματσάρα και μάλιστα θυμάμαι ότι προερχόταν και από μια τρομερή επιθετική ανομβρία. Βέβαια, εντάξει, εμείς στα μάτια με τον Άρη. Κλασικά πραγματάκια. Νομίζω ότι τους βγαίνουν αυτά παραπάνω. Αλλά ναι, θεωρώ ότι είναι μια κίνηση, ένα παίκτη ο οποίο. Θα είναι ρολίστα για την Παχτισεχήρ να τους ξεκολλάει σε στιγμές που κολλάει η επίθεσή τους, να βγάζει κάποια μεγάλα σουτ. Ξέρεις, όλοι αυτοί οι παίκτες και ο Κουλμπόκ ακόμη που είχαμε, που είχε καταφανέστατες αδυναμίες, σε μια πολύ καλή ομάδα μπορεί να έχει ένα ρόλο. Υπάρχουν και αυτοί οι παίκτες.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν να είναι πρωταγωνιστές, αλλά μπορούν να παίξουν 10-15 πολύ καλά λεπτά και να σου βάλουν και μεγάλα σουτ.
0: Αυτό. Αν απαιτήσει συγκεκριμένα πράγματα από αυτού και τα περιμένει, μπορούν να τα δώσουν με συνέπεια. Δηλαδή, εντάξει, ναι. Και ο Κουλμπόκ ακόμα τουλάχιστον σε αυτό που ήταν όντω καλό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν θα πω ότι είχε σε όλη τη διάρκεια τη χρονιά συνέπεια.
1: Όχι,
0: αλλά σε γενικέ γραμμέ, ξέρει, κινείται σταθερά πάνω το 40% στο τρίποντο. Οπότε,
1: οπότε ναι, είναι αρκετά καλά.
0: Και η Μπαχτισεχήρ πάντω γενικότερα μπορεί να μην έκανε το μεγάλο μπαμ τη μεταγραφή νέου προσώπου.
1: Όχι, αλλά έκανε την ανανέωση.
0: Αλλά η ανανέωση που έκανε ήταν μεγάλη υπόθεση. Και ο Κλίν και ο Τρέβιον.
1: Και ο Τρέβιον Γουίλιαμς, βέβαια. Έχει ανανεώσει δύο παίκτες που είναι υποψήφοι για τον καλύτερο ψηλό και τον καλύτερο γκάρτ της διοργάνωσης. Κάθε χρονιά που ξεκινάει. Και πέρσι. Είναι δύο παίκτες που μπορούν να τους δώσουν πάρα μα πάρα πολλά πράγματα. Ωστόσο, οπότε που καταλήγουμε, ποια είναι η τετράδα.
0: Τη Λεμάν τέταρτη. Τσεντεβίτα Λεμάν.
1: Τσεντεβίτα Λεμάν, Άρης Χάπουελ.
0: Ναι.
1: Και εμένα αυτή είναι η τετράδα που θα έκανα. Και εγώ αυτή η τετράδα.
0: Τώρα το Άρη Χάπουελ, Χάπουελ Άρης, δεν ξέρω με σιγουριά.
1: Θα είμαστε, πιστεύει, σίγουρα στη διάδα.
0: Ναι.
1: Πιστεύει σίγουρα θα είμαστε στη διάδα, ωραία.
0: Αλλά έτσι για το γούρι θα πω ότι ξεκινάμε ως δεύτερη.
1: Και όχι, εγώ όντως θεωρώ ότι ξεκινάμε ως δεύτερη, αλλά ναι. Αλλά με μια απόσταση που είναι εντελώς σχετική.
0: Προσεγγίσιμη, ναι.
1: Ναι. Ξέρεις, δεν το έχουμε δει κιόλας τα τελευταία χρόνια να πρωταγωνιστούμε. Η Χάπουελ, καλώς ή κακώς, τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί στο EuroCup. Άσχετα που δεν το παίρνει. Στην πρώτη φάση, τη φάση των ομίλων, είναι πάντα στις πρώτες. Και στην πρώτη διάδα και περνάει. Και φέτος, ας πούμε, ήταν φαβορή για να το πάρει.
0: Μετά απογοήτευσε.
1: Αυτοκτόνησε.
0: Σαν νοκάουτ.
1: Απλά είχε και τον αστερίσκο, τα νοκάουτ αυτά, ειδικά αυτό που αποκλείστηκε η Χάπουελ, ήταν μονό παιχνίδι. Δηλαδή σε σειρά δεν νομίζω ότι ο Τρουκ με την περνούσε ακόμη και στις δύο νίκες.
0: Το ότι δεν έχει έδρα πιστεύεις σε ένα νοκάουτ είναι πρόβλημα?
1: Είναι πρόβλημα. Βέβαια τώρα θα έχουν δύο νοκάουτ και πάλι θα έχει έδρα στο δικό της. Γιατί οι Ισραηλοί δημιουργούν καλές ατμόσφαιρες. Παραδοσιακά.
0: Αυτό δεν μπορείς να τους το πάρεις.
1: Ναι, πολλά μπορούμε να πούμε. Αυτό δεν μπορούμε να τους το πάρουμε. Είναι αλήθεια του συγκεκριμένου. Δημιουργούν καλές ατμόσφαιρες και η αλήθεια είναι. Πως okay, είναι ένα σύν για τους αντιπάλους όταν παίζουν σε κυκλισμένο των θυρών παιχνίδια εκτός έδρας. Για τους άλλους ομίλους έχεις εικόνα? Έχεις άποψη μάλλον τώρα ξεκάθαρα με τα ονόματα.

0: και με αυτά που έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια, έτσι δεν ξέρουμε πολλά.
1: Έχω.
0: Ο δεύτερος όμιλος για μένα είναι ο πιο δυνατός από όλους.
1: Δεν ξέρω αν συμφωνώ.
0: Για πες.
1: Κοίταξε, τι γίνεται στο δεύτερο όμιλο. Η Τενερίφ είναι μια ομάδα που ιδανικά ο Άρης θα ήθελε να την αποφύγει.
0: Ναι, και νομίζω όλες, λόγω και εμπειρίας. Και είναι μια ομάδα που είναι χρόνια στις διοργανώσεις ευρωπαϊκές, παίζει και πάντα διακρίνεται με κάποιον τρόπο. Και λόγω και ταξιδιού 7 ώρου.
1: Σωστά.
0: Σε όλο είναι 7 ώρες ταξίδι για να πας στην Τενερίφη. Φαντάζομαι δεν είναι εύκολο το ταξίδι και για τους, τους άλλους.
1: Τώρα, η Μαξίμα Ρώμα που είναι, έχει πάρει από άλλη ομάδα το...
0: Την Κρεμονέζε νομίζω.
1: Την Κρεμονέζε, ναι.
0: Κρεμόνα, αλλά στον μπάσκετ Κρεμονέζε ποδοσφαιρική, ναι.
1: Οι Skyliners και ναι, η Λιθουανική Σεουλάι δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα και δεν μπορώ να σου πω με μια πρώτη ματιά ότι μου γεμίζουν πολύ το μάτι.
0: Νομίζω σε κανέναν. Κοίτα, νομίζω ότι η Αουλάι και η Skyliners είναι δύο ομάδες που θα παλέψουν για τις χαμηλές θέσεις. Η Ρώμα επίσης δεν ξέρω αν έχει ελπίδες πρόκρισης. Νομίζω είναι, ξέρεις, η τετράδα είναι αρκετά καλή η πρώτη.
1: Οπότε αμέσως βγάζουμε τρεις και μένουν πέντε. Από αυτές τις πέντε είναι μια Βενέτσια, την οποία Βενέτσια ο περσινός Άρης.
0: Ναι.
1: Δεν από την είχε την.
0: Δύο
1: την πάλευε. Ναι, ναι. Ήταν στα ίδια περίπου.
0: Και είναι και μια ομάδα Βενέτσια που κάθε χρόνο παρουσιάζεται ψηλοίδια σε δυναμικότητα.
1: Ναι. Δεν είναι άγνωστο παράγοντα η Βενέτσια.
0: Με το σπάχια τον έμπειρου προπονητή και πάλι στον πάγκο τη.
1: Οι London Lions δεν κάναν καλή χρονιά πέρσι.
0: Βέβαια, συγγνώμη, αλλά η Βενέτσια είναι και φιναλίστ του Ιταλικού Πρωταθλήματος.
1: Σωστά, εντάξει. Ναι.
0: Και έχασε μόνο από τον Άρη στην έδρα τη.
1: Αλήθεια.
0: Όσο περίεργο και να μας φαίνεται.
1: Ήταν και πρώτη αγωνιστική, οπότε εντάξει.
0: Ναι, έχασε πρώτη αγωνιστική στη λεπτομέρεια από τον Άρη στην έδρα τη, στο τελευταίο σουτ.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, ποιο ήταν ο
1: πρώτο. Οπότε στην ουσία καταλήγω ότι από το δεύτερο όμιλο οι μοναδικές ομάδες που φοβάμαι είναι η Τενερίφ και η Turk Telekom. Ούτε την Κλουσμπάμ από ό,τι φοβάμαι.
0: Ρε φίλε, είσαι αργιανός.
1: Θεωρώ ότι θα είναι στην πρώτη τετράδα. Ναι, θα πρέπει να τη φοβάμαι. Θεωρώ ότι θα είναι στην πρώτη τετράδα γιατί είναι και αυτή μια σοβαρή και σταθερή ομάδα. Και θα μείνει και ο Σιλβασάν.
0: Ναι, ναι, εντάξει, δεν κουνιέται από εκεί. Πρώτα θα φύγει το γήπεδο και μετά ο Σιλβασάν.
1: Δεν πιστεύω ότι. Θεωρώ ότι είναι κοντά και οι τέσσερις όμιλοι. Δηλαδή, άμα θες να μιλήσουμε για τον τρίτο και για τον τέταρτο, θεωρώ ότι καταλήγουμε ότι είναι κοντά.
0: Κοίτα, θα σου πω πώς τα βλέπω.
1: Ως προς την πρωτιά, απλά να σου πω, πιστεύω ότι ο τέταρτος όμιλος μπορεί όντως να είναι ο πιο ανοιχτός. Γιατί βλέπω πολλές ομάδες που μπορούν να πάμε καλά.
0: Ναι, στο τέταρτο, ναι. Μπορεί να πάρουν πολύ την πρωτιά. Που τελικά θα έχει και. Λογικά, μάλλον όχι τελικά. Λογικά θα έχει την δραματίσει και έναν πολύ κομβικό ρόλο. Πάντως, η Κλουζ είναι μια ομάδα που κάθε καλοκαίρι παίρνει παίκτες που μπορεί να μην τους ξέρουμε, να μην τους έχουμε σε μεγάλη υπόλοιψη. Αλλά αποδεικνύονται λαβράκια και την επόμενη χρονιά πολλούνται για αρκετά χρήματα. Ή όχι πολλούνται, βρίσκουν μάλλον αυτή τη συμβόλαια γιατί στο μπάσκετ πολλοί δεν είναι τόσο συχνό φαινόμενο.
1: Να.
0: Και έχει πάντα ένα συγκεκριμένο στυλ, μια αθλητικότητα και μια έδρα που σου παρασέρνει με κάποιον τρόπο.
1: Έχασε το Woodbury.
0: Έχασε το Woodbury, πήγε στην Μπουργκ.
1: Ο Κρικ νομίζω δεν είναι για να μείνει.
0: Να μείνει, ναι. Ο Ράσελ δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Ο Ράσελ και αυτό υπάρχει ένα ενδιαφέρον έτσι λίγο από μεγαλύτερου συλλόγου.
0: Είχε γραφτεί για την Μπαρτσελόνα κάποτε, αλλά η Μπαρτσελόνα αυτή τη στιγμή πιστεύω και με μένα να συμφωνήσει μπορεί να μην πάω στο τέλο.
1: Δύσκολο.
0: Έτσι πω είναι τα πράγματα. Γιατί με το Moses Wright είδε τι έγινε σήμερα.
1: Να.
0: Εντυπωσιακά πράγματα. Δηλαδή δεν το θυμάμαι ξανά. Να βγαίνει παίξει να λέει έχω κλείσει εκεί και τελικά να μην πηγαίνει. Είναι απίστευτα πράγματα που γίνονται στου Καταλανού. Από εκεί πέρα την Ρίφ είναι και μια δύσκολη ομάδα λόγω ταξιδιού και λόγω εμπειρίας. Η Turk Telekom είναι μια ομάδα που θα πάει για να το πάρει το τρόπαιο. Πήρε και το Μακίσικ, κάνει κινήσεις, έχει χρήματα. Έχει και ένα προπονητή, τον Τσάν, που την έχει πάει μέχρι τον τελικό. Έχει προπονήσει Ευρωλίγκα, είναι από τους πολύ καλούς διοργάνωσης. Οι London Lions είναι άγνωστος παράγοντας και νομίζω ότι αν είναι καλοί μπορεί να ανεβάσουν επίπεδο τον όμιλο.
1: Του έχουμε δει να είναι και αρκετά καλοί, του έχουμε δει και να μην τα πηγαίνουν καλά στο EuroCup. Δεν έχουν μια σταθερή πορεία.
0: Όσο είχαν το Morgan ήταν αρκετά καλοί.
1: Να.
0: Μετά αυτοί αποφάσισαν να κάνουν το λάθος. Τρίτος όμιλος.
1: Στον τρίτο όμιλο.
0: Μπουργκ, Τόφας, Μπουντούτσνος, Τρέντο, Νάπολη, Νεπτούνας, Τσέμιντς και Σλάσκ.
1: Στον τρίτο όμιλο υπάρχουν κάποια μπασκετικά μεγέθη που μπορεί να μην είναι στα φαβόρ της οργάνωσης, αλλά αξίζουν σεβασμό. Δηλαδή η Μπουργκ. Που την ακυρώνουμε πολύ, είναι η τρέχουσα κάτοχος.
0: Η κάτοχος του EuroCup, ναι.
1: Έτσι.
0: Απλά δεν έχει το όνομα, ναι. Αλλά
1: η Μπουντούσνος είναι μια πολύ σοβαρή ομάδα.
0: Πάντα, πάντα δυνατή.
1: Και η Τόφας πιστεύω ότι θα παρουσιαστεί σοβαρή.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω σε τι επίπεδο θα παρουσιαστεί σοβαρή. Σε επίπεδο Βενέτσια, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Κάπου εκεί την έχω εγώ στο μυαλό μου.
1: Ναι, με μια προοπτική και για λίγο καλύτερη, λίγο.
0: Ναι, γιατί θεωρώ ότι έχει χαμηλότερο πάτωμα και μεγαλύτερο ταβάνι.
1: Ναι.
0: Γιατί η Βενέτσια είναι μια πολύ φιξαρισμένη ομάδα από την αρχή μέχρι το τέλος, πατάει συγκεκριμένες βάσεις.
1: Βέβαια, από τον γκρουπ που προήλθε η Τόφα ήταν η πιο ευνοϊκή κλήρωση.
0: Ναι, ναι. Θεωρώ ότι είναι ο πιο αδύναμος όμιλος. Έτσι πως τον βλέπω.
1: Και αυτός αρκετά ανοιχτός, αλλά για διαφορετικούς λόγους. Γιατί δεν υπάρχει ομάδα που μπαίνει μέσα και είναι. Δηλαδή, ακόμα και η Μπουργκ δεν
0: Ναι.
1: Δεν θεωρείται, δεν λογίζεται ανάμεσα στα μεγάλα χαρτιά του φετινού EuroCup.
0: Όχι, και χωρίς τον MVP των τελικών της πέρυσι.
1: Και ο θυμάσαι και είναι η εκπομπή που είχαμε κάνει με το.
0: Μπράβο, ήθελα να σου το πω. Δεν σου το είπα ποτέ, ναι, πες το εσύ.
1: Ναι, το είχαμε both guest. Προφανώς τον είδαν και άλλοι.
0: Ναι, προφανώς τον είδαν και άλλοι πέρα από σένα, είναι η αλήθεια. Πού υπέγραψε.
1: Ευρωλιγκάτος από
0: Βιλερμπάν
1: του χρόνου.
0: Παρτιζάν πήγε, πού πήγε.
1: Βιλερμπάν.
0: Κάτι ασπρόμαυρο θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Στη Βιλερμπάν νομίζω πολύ καλή κίνηση.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται και με το διαβατήριο ότι αυτός είναι Νότιο Σουδάν.
0: Αλλά φαντάζομαι
1: ναι.
0: Ένα γαλλικό διαβατηριάκι δεν θα το έχει να παίζει ναι. Στη Γαλλία. Ναι, όχι, μπράβο, ήταν καλού διαβασμασίου τον Μπόθγκατς. Δεν τον έχουμε ούτε αυτόν πάντως. Έχουμε Γουντμπερι. Είναι μια ομάδα Μπουργκ που τα καταφέρνει. Αλλά πέρα από Μπουργκ και Μπουντούτσνο, στο επίπεδο μετά, κοιτόφα πνεύμα ερωτηματικό. Μετά πάμε σε Τρέντο, Νάπολη, Νεπτούνα, Τσέμιντ και Σλάσκ. Που ρε φίλε, δεν έχουμε και την εικόνα ότι θα είναι καλές ομάδες ή ομάδες που θα διεκδικήσουν την πρόκριση. Εννοείται γιατί έτσι είναι ο όμιλος. Αλλά δεν είναι ομάδες που. Είναι ομάδες που τις θες στο νοκάουτ. Δηλαδή, αν είσαι ο τέταρτος όμιλος.
1: Συμφωνώ.
0: Που γουστάρεις που θα παίξει μια από αυτές.
1: Πιστεύω ότι η τετράδα στον όμιλο θα είναι οι τρεις που είπαμε πρώτες.
0: Ναι.
1: Και μια Ιταλική θα είναι τέταρτη.
0: Η Τρέντο ή Νάπολη, ναι. Αυτό είναι το λογικό. Δεν ξέρω Νεπτούνα τι μπορεί να κάνει.
1: Για την Νάπολη δεν έχω ιδέα τι είναι. Όταν σου, δηλαδή από όλες αυτές τις ομάδες, αν για μία δεν έχω άποψη, είναι η Νάπολη. Δεν έχω ιδέα. Ναι. Δεν ξέρω να σου πω κανέναν παίκτη της, δεν έχω καμιά έπαφη.
0: Ναι. Το Τρέντο Νάπολη θα είναι ωραίο ντερμπάκι. Η Νεπτούνα είδα πήρε τον Φρίντριξον.
1: Ναι. Έκανε μια χρονιά στην Πολωνία.
0: Στην η ομάδα που παίξε με τον Μπάουκ, δεν έπαιζαν. Με Ανβίλ.
1: Ανβίλ
0: Βλότσλαβεκ. Ναι, αυτή. Με το Λόκετ.
1: Με το Λόκετ. Και με ποιον άλλο γνωστό, με τον Σλότερ.
0: Και με τον AJ Σλότερ, βέβαια, τον νατουραλιστή της Πολωνίας. Ναι. Καλός παίκτης ο Φρίντριξον. Για αυτή, ειδικά για Νεπτούνας, νομίζω είναι μια χαρά κίνηση. Είναι μια χαρά κίνηση ο Ισλανδός. Νομίζω πήρε και το Φράνκε. Επίσης πρώην παίκτη του Πάουκ, τον διεθνή Ολλανδό.
1: Α, το θυμήθηκα. Τεσάρι.
0: Όχι, άσο, ασόδιο.
1: Όχι, τότε άλλο λέω.
0: Γιάννη Φράγκε.
1: Okay.
0: Αν δει το πρόσωπο, το 22-23, αν δει το πρόσωπο, θα το καταλάβει. Πιστεύω είναι ένα καλό κορμί για άσο. Απλά δεν ξέρω σε τι ηλικία είναι ο συγκεκριμένο.
1: Ναι, okay, κατάλαβα. Έγχρωμο είναι.
0: Ναι, ναι, σε έναν βαθμό, ναι. Light skin.
1: Ναι, light skin.
0: Κάνει μια μεικτή πρώην ΠΑΟΚ, αλλά από εκεί πέρα έχουμε δει για τι λιτουανικέ. Δεν υπάρχουν, οι λιτουανικέ ή λιθουανικέ. Για τι λιθουανικέ ομάδε, ότι ρε φίλε βασίζονται στου λιθουανού παίκτε. Δηλαδή δεν είναι οι Αμερικάνοι μεγάλο παράγοντα του παιχνιδιού του.
1: Όπω και οι λετωνικέ. Ή μάλλον οι λετωνικοί, η μία που υπάρχει και είναι στον όμιλό μα.
0: Ναι, μάλλον είναι γενικότερα μια κουλτούρα τη Βαλτική αυτή.
1: Ναι, εντάξει, παράγουν παίκτες. Στο βαθμό, δηλαδή, αν βάλουμε σαν δεδομένο και τα μεγέθη των χωρών και των πληθυσμών τους, είναι
0: πολύ καλά τα πάνε.
1: Πολύ καλά.
0: Δηλαδή, σε αντιστοιχεία με εμάς, πάνε καλύτερα.
1: Εννοείται.
0: Πάνε καλύτερα στην παραγωγή παίκτων.
1: Από τις τρεις λιθουανικές, δεν πιστεύεις ότι η Νεπτούνας έχει το πιο ψηλό ταβάνι?
0: Ναι. Ναι,
1: λογικά,
0: ξεκάθαρα.
1: Λογικά, ναι.
0: Ξεκάθαρα. Γιατί μια ομάδα που και φέτος διεκδίκησε την πρόκριση ως ένα σημείο.
1: Ναι.
0: Με τα ψέματα λίγο, αλλά
1: δεν θα έπρεπε, βέβαια. Αλλά
0: δεν θα έπρεπε. Τον μπάσκετ που παίζει τίποτα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν άλλαξε προπονητή, γιατί αν παίζει αυτό το μπάσκετ που παίζει πέρσι, να σουτάρουμε 50 τρίποντα το παιχνίδι, δεν ξέρω τι θα κάνει. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ωστόσο, κράτησε τον Βελίτσκα.
1: Ο Βελίτσκα ακόμα.
0: Είναι ελεύθερος, έχει συμβόλαιο.
1: Έχει συμβόλαιο νομίζω, αλλά υπάρχει πάντα η δυνατότητα του buyout.
0: Του EuroLeague, ναι.
1: Η EuroLeague δεν έχει κλείσει κάπου.
0: Ναι. Είναι και αυτό σημαντικό για να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος αποτελούσε το βαρόμετρο της ομάδας από την Clay 5, έτσι. Και γενικότερα και άλλοι παίκτες, και ο Λόματζ, ας πούμε, είχαν τέτοιους παίκτες. Τώρα, βέβαια, βλέποντας να παίρνει guard, δεν ξέρω ποια θα είναι η κατάστασή τους. Έχουν πάρει και το Raymond Somerville, ο οποίος δεν ξέρω. Επίσης, τι είναι τον Ζεμάιτης που έπαιζε στην Εθνική Λιθουανίας επίσης ως ρολίστας. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνουν. Έχουν πάρει και άλλους Λιθουανούς. Όχι, θα αποχωρήσει. Ο Βελίτσκα έχει ανεβάσει thank you. Η Νεπτούνας για τον Άρνας Βελίτσκα.
1: Έχει κάνει μια κίνηση ο Βελίτσκα. Έχει περάσει τελείως κατά το ραντάρ. Έχει συμφωνήσει με μια ομάδα από την Αυστραλία.
0: Σοβαρά.
1: Το Brisbane.
0: Για το καλοκαίρι τώρα, μήπως.
1: Προφανώς ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτη φορά το βλέπω αυτό.
0: Και εγώ δεν το έχω ξανακούσει.
1: Brisbane Bullets. Τώρα
0: Brisbane Bullets. Δεν έχω ακούσει την ομάδα, αλλά δεν ξέρω. Εκεί πέρα τώρα. Είναι δύσκολο πρωτάθλημα της Αυστραλίας. Δεν είναι.
1: Περίεργη κίνηση.
0: Δεν είναι εύκολο. Περίεργη κίνηση, αλλά προφανώς είναι ένα πολύ καλό συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις κάτι, νομίζω ότι εκεί παίρνουν και παίκτες, ας πούμε. Παίζει ρόλο όταν ο Λιθουανός Άλεξ Καρούζο σε έναν βαθμό. Παίρνουν και παίκτες λόγω marketing, πιστεύω. Είναι πολύ καλός παίκτης. Δεν το συζητώ, δεν θα τον παίρνουν αλλιώς. Αλλά πιστεύω ότι παίζει ρόλο. Δηλαδή και ο Μοντρέζλ Χάρελ νομίζω παίζει εκεί.
1: Ναι. Οπότε και πουλάει κάτι και για... θα μπορούσε να πουλήσει και σαν Αυστραλός. Δηλαδή είναι...
0: Σαν Αυστραλός ο Βελίτσα.
1: Έχει λίγο το...
0: Ναι.
1: Το στυλάκι.
0: Ναι, ναι, θα μπορούσε.
1: Δεν μου φαίνεται πολύ παράτερο. Απλά μου κάνει εντύπωση γιατί ένα παίκτη ο οποίο ακούστηκε ακόμα και για ομάδα Ευρωλίγκα.
0: Δεν είναι απίθανο να πάει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι απίθανο να πάει.
1: Γιατί Παρτιζάν έχει ακουστεί αρκετά.
0: Παρτιζάν, μπράβο, Παρτιζάν έχει ακουστεί αρκετά και ταιριάζει σε αυτό το σερβικό μπάσκετ νομίζω. Αν και δεν ξέρω τι θέλει να παίξει Παρτιζάν. Δηλαδή θεωρώ ότι Πεναρόγια στην Παρτιζάν είναι ό,τι πιο περίεργο υπάρχει σαν φίτ. Δηλαδή πάρ τον Καράιτσι, ρε παιδιά. Υπάρχει σέρβο φοβοντή, ανερχόμενο, ελεύθερο βοηθό στον Μπράντοβιτ, ξέρει την ομάδα σα. Αγαπάει και του οπαδού σα οι οποίοι δεν γιουχάρουν μετά τις σίτες.
1: Το βασικότερο.
0: Το βασικότερο. Τόσο εύκολα δεν γιουχάρουν. Δεν είπε. Εντάξει. Οκ. Φαίνεται ότι είχε μια μεγάλη αγάπη στα σπρώμαυρο Καράιτσιτς. Βέβαια δεν θέλαμε να μας τη δείξει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά τέλος πάντων. Από εκεί πέρα και η Τσέμιντς. Εμένα και φέτος δεν μ' άρεσε καθόλου.
1: Όχι. Είναι μια ομάδα που. Τη βάζω κοντά με τη δική μας τη Ροστόκ από γερμανικές.
0: Ναι, κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι ήταν λίγο πιο πάνω αυτή η Πορτοκαλία.
1: Δεν πιστεύω ότι θα πάει για την πρόκριση.
0: Κοίτα, όχι, θα το κυνηγήσει σε ένα βαθμό, πιστεύω, σε ένα σημείο θα το κυνηγήσει. Δεν πιστεύω θα είναι τόσο χαμηλά, αλλά πόσο είναι η ερώτηση. Και η Σλάσκ Βρότσλαβ είναι η αγαπημένη Σλάσκ που ποτέ δεν διεκδίκησε κάτι τα τελευταία χρόνια.
1: Είναι η τιμητική παρουσία, θα μπορούμε να πούμε.
0: Είναι να έχουμε και μια ομάδα την Πολωνία.
1: Ναι, και να βγάλει έναν παίκτη κάθε χρόνο συνήθως, ο οποίος θα κάνει λίγο εντύπωση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και θα πάρει μεταγραφή σε μια μεσαία ομάδα μετά του EuroCup.
0: Ναι, εντάξει. Αν είσαι παίκτη, για να μην πα στη Σλάσκ. Θα παίξει EuroCup, θα συζητούν και άλλες ομάδες.
1: Σωστά.
0: Γιατί όχι. Γιατί όχι.
1: Στο πρωτάθλημα πάντως πέρσι τερμάτισε ένατη Ροστόκ 12η Κέμνιτς. Αλλά εντάξει, κοντά. Μια νίκη διαφορά.
0: Ναι, εντάξει. Το γερμανικό πρωτάθλημα είναι δυνατό να δεν κοιτάται αγωνιστικό. Και ομάδες που ξεκινάνε για να πέσουν.
1: Έχει ανέβει αρκετά τώρα.
0: Και ομάδες που είναι ψηλά μπορεί να πέσουν στο τέλος, όπως η Braunschweig που αν θυμάσαι είχε κάνει. Ένα πολύ καλό ξεκίνημα και έπεσε.
1: Σωστά.
0: Έπεσε.
1: Και δεν είχε και budget, αν δεν κάνω λάθος, για να πέσει.
0: Ποια άλλη έπεσε μετά, όχι, δεν είχε budget για να πέσει.
1: Η Heidelberg.
0: Α, με τον Προμηθέα που έπαιζε.
1: Ναι.
0: Η ομάδα του Σρέντερ, η Braunschweig.
1: Ναι.
0: Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να επενδύσει περισσότερο ή να πάει ο ίδιος να παίξει, γιατί το μέλλον του στο NBA. Εντάξει. Αν θέλει να αυξήσει τον αριθμό ομάδων στην καριέρα του, μπορεί να πάει και στην Braunschweig να παίξει κάποτε.
1: Πιστεύω θα 38.
0: Ναι, όταν έρθει ο Γιάννης εμάς, ναι. Ας πούμε, να πάει στο
1: Σρέντερ. Τόσο σύντομα.
0: Τόσο σύντομα. Ρε φίλε, μια τριετία το πολύ. Μετά από μια τριετία, είπαμε. Πάμε και στον τέταρτο όμιλο.
1: Πάμε στον τέταρτο που, εντάξει, εγώ τους δίνω ένα μικρό δίκιο που φωνάζουν.
0: Όχι, εγώ τους δίνω κανένα δίκιο που φωνάζουν.
1: Γιατί,
0: δεν καταλαβαίνω γιατί.
1: Θα σου πω, τη Μονακό εγώ δεν τη θέλουμε τίποτα.
0: Μα δεν ξέρουμε τι θα είναι.
1: Γι' αυτό, επειδή δεν ξέρουμε τι θα είναι.
0: Ναι, δεν έχουμε. Και από, κοίτα, από τις περισσότερες δεν ξέρουμε τι θα είναι, από αυτούς δεν ξέρουμε ακόμη περισσότερο τι θα είναι, γιατί έχουν και ένα μεγάλο όνομα.
1: Κοίτα, ακούγονται κάποιες υπερβολές για τη Μονακό. Ότι. Μήπως και διαλυθούν στα μισά της σεζόν και μήπως. Δεν νομίζω.
0: Διάβασα ένα σενάριο κάπου τραβηγμένο ότι μπορεί η Μονακό να μην κατέβει και να πάρουν θέση στους Towers.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Και λέω αυτό θα είναι το πιο πάω σενάριο που υπάρχει.
1: Δεν το πιστεύω γιατί έχει πέσει από πάνω το πριγκιπάτο ήδη από πέρσι.
0: Ναι.
1: Θα βρεθεί άκρη και πιστεύω θα είναι και αρκετά ανταγωνιστική.
0: Είναι όμως πολύ τυχερή ρε φίλε, δεν θα του συμβεί κάτι τέτοιο. Εντάξει, όχι, μπορεί συνέχεια.
1: Νομίζω,
0: μακάρι
1: νομίζω.
0: Να μην του συμβεί. Μακάρι να είναι πολύ καλή Μονακό και να του πάρει και την πρώτη θέση.
1: Πιστεύω δεν θα του την πάρει Μονακό, αλλά κάποιο θα του την πάρει. Θα είναι
0: καλά, δεν θα σου πω κάτι. Λέω και εγώ θα του την πάρει, δεν είναι δικιά του.
1: Ναι, όχι. Είναι.
0: Στην πρώτη χρονιά συμμετέχει.
1: Σαν πρώτο φαβορή ξεκινάει η Μπαχτσεχή. Με τη Μονακό, αυτό το ερωτηματικό που είπαμε. Είναι ο Πάουκ που σίγουρα θα είναι ανταγωνιστικό.
0: Ναι.
1: Και πιστεύω θα είναι στην τετράδα. Και είναι και η Ρώμα, η οποία με Μίλτζιτ στον πάγκο, με Ντόντσιτ στο. Χορηγικό, αν μπορούμε να το πούμε, group. Το,
0: απλά δεν ξέρουμε γιατί θέλει να κάνει. Την βλέπεις να είναι. Νιώθεις και εσύ ότι θα είναι μια ομάδα όπως ήμασταν εμείς πέρσι.
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοιο περιμένω κι εγώ. Ναι,
1: ναι, αλλά έχει τη δυνατότητα να περάσει την πρώτη τετράδα.
0: Ναι, απλά κάποιος να μείνει έξω. Γιατί και η Μαντρέσα είναι πάντα απειλητική. Θα κάνει κηδείες και η Ούλμ είναι πάντα απειλητική. Απλά η Ούλμ είναι, νομίζω, η ομάδα όλα αυτά τα χρόνια στο Γιούργα που μπορεί να πάει. Όσο ψηλά μπορεί να πάει, μπορεί και τόσο χαμηλά να πάει. Δηλαδή, δεν θα μου κάνει εντύπωση ούτε να περάσει, ούτε να βγει και τελευταία που λέει ο λόγος.
1: Και κινείται στα πιο χαμηλά στρώματα τα τελευταία δύο χρόνια. Η Μάντρεσα πιστεύω ότι πέρσι έκανε σημαντικό overachievement.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν ξέρω αν θα το κάνει δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Γιατί για μένα το να περάσει είναι μια μικρή υπέρβαση.
0: Ναι, είναι υπέρβαση να περάσει, αλλά ρε φίλε, είναι μια ομάδα που έχει καλή έδρα καταρχάς. Είναι μια ομάδα που έχει έναν προπονητή. Είναι ομάδα του προπονητή καθαρά.
1: Εννοείται.
0: Είναι ομάδα του προπονητή, παίζει ωραίο μπάσκετ. Έχει
1: και δεν εξαρτάται από παίκτες.
0: Δεν εξαρτάται από παίκτες κυρίως. Ναι, έχει όμως μια εμπειρία. και το παντρεύει καλά με νιάτα και με Ισπανούς ρολίστες που δεν τους ξέρουμε καλά-καλά και τους μάθαμε κι εμείς πέρσι.
1: Δεν ξέρω αν θα μείνουν ή αν έχουν μείνει όλοι αυτοί, γιατί αρκετοί ξεπετάχτηκαν πέρσι, δεν τους γνωρίζαμε.
0: Ναι. Δεν ξέρω.
1: Ο Μπενίτεθ και τα λοιπά, δεν ξέρω αν θα είναι
0: αυτή.
1: Και του χρόνου στην ομάδα. Πιστεύω ότι θα είναι μια μικρή υπέρβαση αν πέρασει την πρώτη τετράδα.
0: Ναι.
1: Και δεν πιστεύω ότι εκείνη ως φαβορή για να το κάνει.
0: Ναι. Εντάξει, κοίτα, είναι μια ομάδα η οποία έχει αυτή την ταυτότητα του ισπανικού μπάσκετ, αλλά περιμένουμε να τη δούμε, περιμένουμε να τη δούμε. Δεν το φορεί για να την κάνει, είναι μια ομάδα όμως η οποία είναι μια ομάδα από την οποία στην έδρα όμως αν περάσει είναι statement. Είναι σημαντική νίκη, γιατί είναι μια ομάδα από την οποία δεν θα περάσουν όλες
1: Δεν έφτασε κοντά στο να το καταφέρει πέρσι ο Άρης.
0: Όχι, δεν έφτασε καθόλου κοντά στον.
1: Μάλλον το χειρότερο του ημίχρονο πήγε πέρσι, το πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι, ναι, πρέπει να ήταν. Πρέπει να ήταν το χειρότερό μας ημίχρονο. Ήταν τραγικό αυτό που συνέβη τέλος πάντων.
1: Συγκριτικά με την Μπούργος, για να έχουμε μια εικόνα, επειδή λίγο πολύ τις βάζουμε στο ίδιο γκρουπ, η Μανρίσα πέρσι τερμάτισε τρεις θέσεις πιο πάνω, στη 10η θέση με 16-18 ρεκόρ, η Μπούργος 13η με 12-22.
0: Ωραία. Στην ΑΣΕΜΠΕ. Ωραία, μια χαρά. Μια χαρά. Τώρα μετά το επίπεδο πέφτει νομίζω στον όμιλο, έτσι.
1: Ναι, είναι η Λετκαμπέλης και εντάξει τώρα η Μπάλκαν φαντάζομαι θα είναι δύσκολα θα ξεφύγει από το να είναι και η τελευταία ομάδα αυτού του ομίλου και η πιο αδύναμη συνολικά
0: του EuroCup ολόκληρου, ναι. Δεν ξέρουμε τι σκοπεύουν να κάνουν, αλλά είναι βουλγάρικη ομάδα.
1: Τι μπάτζετ θα μπορούσε να έχει, δηλαδή η Ρίγα από όσο έχω εικόνα θα είναι γύρω στο 1 εκατομμύριο που είναι η δική μας με τον μικρότερο προϋπολογισμό.
0: Ναι.
1: Η Μπάλκαν φαντάζομαι ούτε αυτό δεν θα πιάσει.
0: Ναι, δε, έχει νομίζω τις λιγότερες απαιτήσεις από όλους βέβαια. Είναι επίπεδο ούτε καν το Ρίγα, γιατί η Ρίγα είναι και ωραία πόλη. Τώρα Balkan Botevkrat δεν ξέρω τι μπορεί να δώσει στο θεσμό. Δεν ξέρω πώς μπήκε. Έχει να κάνει με την είσοδο της Βουλγαρίας στο Ευρώ.
1: Πολύ πιθανό να παίζει κάποιο ρόλο.
0: Δεν ξέρω τι να κάνει.
1: Και δεν έχει και την εσωτερική αγορά που έχει η Λετωνία.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Δηλαδή
0: ναι,
1: θα βασιστεί στους Αμερικανούς που θα πάει να πάρει.
0: Τους θα πάρει το Βεζένκο.
1: Σίγουρα θα πάει να πάρει έναν με δύο Αμερικανούς που θα είναι καθαρά scoring guards. Και από εκεί θα ξέρει από το αν θα είναι αυτοί σε καλή μέρα, θα εξαρτάται το αν θα διεκδικήσουν κάποιο παιχνίδι.
0: Και 3-4 πεντάρια, 3-4 πεντάρια, Βούλγαροι, ξυλοκόποι, χαμάλιδες που θα κάνουν από δύο αντιαθλητικά φάουλ ο καθένας. Αλλά την κρίσιμη ώρα μπορούν να πάρουν ένα επιθετικό rebound από το πουθενά ή να βάλουν ένα τρίποντο με ταμπλό που θα σκοτώσει.
1: Ξεκάθαρα.
0: Κάτι τέτοιο. Δηλαδή πιστεύω ο αγώνας εκεί πέρα θα θυμίζει προκριματικά BCL, ας πούμε.
1: Εμείς είπα και EuroCup.
0: Ναι, δυστυχώς είχαμε αυτή την εμπειρία.
1: Ξέρω από εκεί δεν προέρχονται αυτοί.
0: Και στη Βουλγαρία είχαμε παίξει, ναι. Στη Βουλγαρία είχαμε παίξει. Δεν είχαμε παίξει στο Botevkrat. Πού είχαμε παίξει. Πού είχαμε παίξει με τη Wolves εκείνο το παιχνίδι πρώτο μάτι τη σεζόν 22-23 που είχαμε χάσει. Μπορείς να το βρεις.
1: Να το βρω, ναι.
0: Ωραία, ωραία, γιατί. Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Είχαμε ιτηθεί εκεί με Γιάννη Καστρίτη στο πρώτο παιχνίδι σεζόν 22-23 με μια πάρα πολύ κακή εμφάνιση απέναντι στη Wolves και τελικά έχει περάσει και γηπεδούχος κιόλας. Πώς λεγόταν η ομάδα. Τελικά ούτε ο Γούλφς πέρασε στους ομίλους του EuroCup. Είχε περάσει γηπεδούχος. Τώρα, αν το πεις, θα κάνω. Α, είχε περάσει η ομάδα που είχε την έδρα, η Βουλγάρικη εκεί πέρα. Βέβαια, μετά αποδείχθηκε ότι η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος κερδίσει με τον Παναθηναϊκό στο Παλέ και αποδείχθηκε ότι ο Άρης εκείνος και είχε μια αστάθεια, αλλά για το πολύ μικρό μπάτζετ που είχε. Ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα που παίζει θεαματικό μπάσκετ, αν μη τι άλλο, με παίξει από τα κολέγια που βοήθησαν, όπως ο Νότι, ας πούμε.
1: Στη Σαμόκοφ είχαμε παίξει.
0: Σαμόκοφ είχαμε παίξει. Ναι. Ρίλισκι λεγόταν η ομάδα που είχε περάσει. Μόλις είχαμε παίξει το Ρίλισκι. Σαμόκοφ είχαμε παίξει.
1: Ναι, με η Ρίλισκι ήταν που είχε περάσει.
0: Η Ρίλισκι είχε περάσει. Αλλά... Σαμόκοφ είχαμε παίξει.
1: Δηλαδή. Ναι, στο Σαμόκοφ.
0: Οκ, στο Σαμόκοφ, μάλιστα. Δεν θα το βρίσκα. Η Ρίλισκι ήταν η ομάδα.
1: Θυμάμαι να το βλέπω αυτό το παιχνίδι. Ήταν, ξεκινούσαμε με λίγο μεγαλύτερες προσδοκίες και.
0: Είχα μάθημα πληροφορική ιδιαίτερο και είχα κρύψει το κινητό δίπλα έτσι ώστε να ανοίξω εδώ την ώρα και να δω πώς είναι το σκορ. Και μία από το άνοιξε ένα ισοπαλία και μία από το άνοιξε που είχαμε χάσει. Δεν με ενδιαφέρε, μη σου πω ψιλονακουφίστηκα που δεν είχαμε μπει στους ομίλους του Europe Cup.
1: Ναι, θα μπορούσαμε να είχαμε πρόβλημα να πρέπει να διαχειριστούμε ακόμα την τότε κατάσταση και.
0: Ναι, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Εκείνος ο Άρης. Όχι, αυτό. Δεν ήθελα, ρε φίλε, να παίξουμε Europe Cup.
1: Δεν πιστεύεις ότι είχε κάποιο νόημα.
0: Δεν είχε κάποιο νόημα. Μόνο ο Καστρίτης το ήθελε τώρα.
1: Νομίζω ότι εκείνη η χρονιά ίσως και λίγο να την αδικήσαμε στην κριτική μας το 2022-2023.
0: Καλή χρονιά ήταν.
1: Γιατί ενώ ήταν φαινομενικά καλή. Βασικά, όχι φαινομενικά. Ήταν καλή ομάδα και φαινομενικά ήταν καλό και το πλασάρισμα. Γιατί ήμασταν στην 8η, δεν τερματίσαμε.
0: Παίξαμε τον Ολυμπιακό, ναι, όχι, τερματίσαμε.
1: Ναι. Επειδή την προηγούμενη χρονιά ήταν η χρονιά του βήματος παραπάνω σε σχέση με αυτά που είχαμε συνηθίσει πιο πριν, που παλεύαμε δυστυχώς για την παραμονή μας. Mm-hmm. Είχαμε τερματίσει 7η, ήταν η χρονιά με τον Χάλαν, τον Γκάουαν και τον Κέλλη.
0: Ναι.
1: Είχε ανέβει λίγο πίσω των προσδοκιών και νομίζω ότι εκείνη τη χρονιά, ίσως ξεκινώντας, να είχαμε βάλει τον πύχη λίγο πιο ψηλά από ό,τι ρεαλιστικά έπρεπε.
0: Ναι.
1: Και υπήρχε λίγο μια παγωμάρα στην αρχή. Στην πορεία κάπου το βρήκαμε γιατί παίξαν καλό μπάσκετ. Mm-hmm. Και προφανώς ακόμα τότε με budget που δεν ήταν για να βγει πιο πάνω από 8, ίσα για πιο κάτω ήταν.
0: Ναι, το budget ναι, σίγουρα. Αλλά έκανες κυνήγες, κέρδισες το Παναθηναϊκό εντός έδρας.
1: Και οι μεταγραφές που είχαν βγει, δηλαδή και είχες ο Goodwin και, και ο Νότε.
0: Κέρδισες μες στην ΑΕΚ και εδώ κέρδισες στην ΑΕΚ. Κέρδισες τον ΠΑΟΚ στο Παλέ, που οκ, okay, πιο συνηθισμένο, αλλά δεν είναι εύκολο. Ήταν ένα ντέρμπι, να παίρνεις με ένα μεγαλύτερο budget. Έφερες κόσμο στο γήπεδο, γέμισε το Παλέ σε παιχνίδια με Λαύριο και με Καρδίτσα.
1: Να.
0: Γέμισε δηλαδή σε αυτά δύο παιχνίδια. Έγινε sold out με τον Κολοσσό που χάσαμε, γιατί είναι ο Κολοσσός, αλλά έγινε και αυτό. Δηλαδή έπαιζε ωραίο μπάσκετ, θελκτικό αυτή η ομάδα.
1: Και με τον Παναθηναϊκό, έτσι. Το...
0: τον Παναθηναϊκό πρεμιέρα δεν ήταν.
1: Ναι, πρεμιέρα
0: ήταν.
1: Εκεί δεν ξέρω, μήπως λίγο. Βέβαια και την προηγούμενη χρονιά σε πρεμιέρα με τον Παναθηναϊκό είχαμε κερδίσει. Έτσι, δεν ξέρω πόσο πήγε εκεί, ανέβηκε υπερβολικά πολύ και ξεφύγαμε από τα.
0: Εγώ θυμάμαι όμως μια πολύ καλή χρονιά, δεν ξέρω.
1: Ναι, σίγουρα πλέον που έχουν περάσει τα χρόνια και έχουμε δει και χειρότερο, αν δυστυχώς, τον πέρσινο. Νομίζω ότι ήρθε και κάθισε κάπου εκεί που του άξιζε να βρίσκεται. Γιατί ήταν και παίξει όλοι αυτοί οι οποίοι του θυμόμαστε με συμπάθεια, ακόμα και το Lockett.
0: Και ήταν την προηγούμενη.
1: Το 2022 ήταν.
0: Το 2022
1: ήταν ο Σανόγκο.
0: Σανόγκο, βέβαια, Τζούστον. Και μας έμεινε. Όχι ο Τζούστον. Τζούστον ήταν. Όχι ο Σανόγκο. Ήταν λοιπόν Χάγκινς Νότε.
1: Ναι.
0: Σανόγκο σίγουρα. Ο Γκούντουιν ήταν σίγουρα.
1: Ναι.
0: Τέσσερις. Ο Μήτρου Λόγκ δεν έπαιζε με ελληνικό διαβατήριο.
1: Το δεύτερο μισό σεζόν με ξένο. Ναι.
0: Μήτρου Λόγκ και το Λιόπουλο ήταν σε εκείνη την ομάδα.
1: Ναι.
0: Ο Καβαδάς αυτά τα πέντε μάτς που έπαιξε μάλλον. Ποιους άλλους είχαμε εκείνη τη χρονιά. Σε τι θέση τώρα ψάχνουμε παίκτη.
1: Ο Τζούστον σίγουρα δεν ήταν.
0: Όχι, ο Τζούστον ήταν πριν, ήταν με Κάουαν, Λόκετ, Χάνταν ο Τζούστον.
1: Okay.
0: Και Κέλλη. Η επόμενη χρονιά ήταν αυτή. Ποιον άλλον είχαμε που.
1: Κάτι στο 4 μας λείπει.
0: Στο 4. Στο 4 είχαμε τον Σανόγκο.
1: Και έναν ακόμα δεν είχαμε.
0: Το Χόρκλερ.
1: Σωστά.
0: Και το Χόρκλερ είχαμε. Ναι, νομίζω αυτά είναι οι ξένοι μας.
1: Ναι. Και ο Χόρκλερ, εντάξει, κέρδισε.
0: Ναι,
1: βελτιώθηκε. Έκανε και μια τίμια καριέρα στη συνέχεια.
0: Ναι, μια χαρά το παιδί ήταν. Δεν μπορώ να πω. Ήρθε ως stretch four να σουτάρει. Πράγμα το οποίο όσο περνούσε ο καιρός γινόταν χειρότερο, αλλά εξελίχθηκε σε έναν elite αμυντικό. Και πάρα πολύ καλό rebounder επίσης.
1: Ναι, πολύ καλό rebounder. Νομίζω από όλα τα τεσσάρια που φέραμε τα τελευταία χρόνια σε αυτό το κομμάτι πρέπει να ήταν ο καλύτερος.
0: Ναι,
1: βγάζοντας τον Τζούστον γιατί έπαιζε πολύ και στο 5.
0: Ναι. Ο Χόρκλερ ήταν πολύ καλός ως τεσσάρι και 5. Αλλά ήταν μια καλή ομάδα εκείνη. Από ό,τι φάνηκε που βγάζει και ενέργεια στο παρκέ και περνούσε τα θέλω του Γιάννη Καστρίτη στον αγωνιστικό χώρο. Φαινόταν δηλαδή ότι μπορούσε να το κάνει αυτό. Και το Σιδέρι είχαμε ψηλό. Εντάξει, για να σμπρώχνει τι προπονήσει με τον Καβαδά, αλλά. Ναι. Δεν ξέρω αν ξεχνάμε κανέναν. Τώρα κρίμα είναι να δικήσουμε κανέναν. Θέλω να δω ακριβώς το ρόστερ, μην χάνουμε κανέναν. Γιατί. Εντάξει, δεν μετράμε τον Πακ, ας πούμε, έτσι, και τον Purifoy που είχαν έρθει στα μέσα τη χρονιά.
1: Ο Πακ πόσα παιχνίδια είχε κάνει.
0: Ένα, δύο, κάτι τέτοιο. Ο Purifoy δεν έκανε κανένα. Ήρθε και δεν έπαιξε ποτέ. Είχαμε κάνει ωραίες κινησούλες τότε. Μπορώ να πω. Εντάξει, όμως έτσι είναι. Όταν δεν έχει πολλά χρήματα, παίρνει και λαχεία που μπορεί να μην σου παίξουν. Και ποτέ, Νότε, το Λιόπουλος, Γκούντουιν, Μήτρου Λόγκ, Χόρκλερ, Χάγκιν, Σανόγκο, Νετζίπογλου φυσικά. Σε πολύ καλή κατάσταση ο Νετζίπογλου.
1: Εντάξει, δύο παιχνίδια είχε παίξει. Ήταν στο κλείσιμο, δεν ήταν.
0: Όχι, ρε, είχε παίξει.
1: Πάλι το παιδεύουμε την προηγούμενη χρονιά.
0: Όχι, την προπροηγούμενη είχε παίξει δύο στο κλείσιμο.
1: Ναι, ήταν.
0: Την προηγούμενη ήταν το 21-22, είχε ξεκινήσει με τον Παναθηναϊκό όταν. Και μας είχε εντυπωσιάσει.
1: Ναι, είχε παίξει 22 παιχνίδια, είχε και 5,6 πόντους.
0: Καβαδάς, Χριστίδης που είχε έρθει τη μέση χρονιά. Φίλιος, Σχίζας, Πακ. Σιδέρης, Χαβαλές και Σιδηροηλίας. Τι να κάνουν αυτά τα παιδιά, ρε. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το ρόστερ.
1: Για το Σιδηροηλία έχουμε εικόνα τι κάνει, τώρα τα άλλα παιδιά.
0: Ο Σιδηροηλίας φέτος έκανε τι μια χρονιά στην εικόνα.
1: Μια χαρά.
0: Δεν το περίμενα να ξαναεμφανιστεί γιατί είχε πάει στην Α2 και είναι ψηλοδύσκολα, αλλά.
1: Και ξεκινούσε βασικός, τουλάχιστον στο ένα από τα δύο παιχνίδια με τον Άρη, μπορεί και στα δύο. Ξεκινούσε βασική πεντάδα.
0: Μάρκαρε, ήταν πολύ καλό στην άμυνα για κάποιο λόγο. Ναι, μπράβο το παιδί. Βοήθησε σε αυτό το τομέα, να μην λέμε ψέματα, ένα παιδί το οποίο βγήκε επίσης από τις ακαδημίες του Άρη. Ωραία. Και θα πάμε λίγο πιο νωρίς σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε για να μιλήσουμε και ταξιδιωτικά για τις έδρες του EuroCup που θα παίξει ο Άρης και τις ημερομηνίες των αγώνων περίπου κατά προσέγγιση για να δούμε τι συμφέρει και τι όχι.
1: Το happy traveler του EuroCup.
0: Το happy traveler του EuroCup. Και νομίζω ότι αν προλάβουμε στο τέλος θα κάνουμε και ένα σχολιάκι για Μουντιάλ, το οποίο πια
1: πούμε,
0: έχει στην τελική του ευθεία. Break και επανερχόμαστε, μένετε συντονισμένοι στο Yellow Radio και στους 101,7 των FM.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Έλα, Γιώργη!
12: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
11: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
12: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
11: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
12: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
13: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
10: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
13: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
10: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
11: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
14: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
15: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Αχ, πίνασα.
17: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
16: Και από πού θα παραγγείλουμε?
17: Από το Food for You.
16: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
17: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
16: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
17: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
18: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
17: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
18: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
17: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
19: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
20: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
19: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
20: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
19: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
20: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
19: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
21: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
23: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
0: Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
22: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
0: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
22: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
0: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
22: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
0: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
22: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
1: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
2: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
1: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
2: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
1: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
2: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
1: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
24: Έκτακτη είδηση.
25: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
24: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
25: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
24: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
25: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
24: www.ergopavlatel.gr.
25: Έργο τέλεια νέα.
26: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια. Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
3: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
4: GPS και βυθόματο έχεις?
3: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
4: GPS λογικό έχεις?
3: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
4: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
3: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
4: Μεϊμάρης.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα Στράτος Μουζίνας, Διονύσης Γιακουμέλος, και Στράτος Μουζίνας πίσω από τα μικρόφωνα του Yellow Radio 101,7. Περάσαμε τα τυπικά, τα βαρετά, τα δικαστικά, τα κλισέ, τα αγωνιστικά και είμαστε έτοιμοι για τα μεγάλα, για αυτά που όλος ο κόσμος ακούει ραδιόφωνο, για αυτά που ζούμε. Ή μπορεί, ξέρεις, να το σκεφτόμαστε και μόνο εμείς, έτσι.
1: Αυτά που έψαχαν όλοι μόλις έγινε η κλήρωση με ένα χάρτη μπροστά τους ανοιγμένο.
0: Αυτά που έψαχναν, έτσι, σωστό. Ή και με το κινητό, γιατί το έχεις κάνει πολύ ρομαντικό τώρα, εσύ, είναι αλήθεια. Όμως, μην το χαλάσω. Όχι, καλά, κάνει. Με ένα χάρτη ανοιγμένο μπροστά τους, ένα βράδυ καπνίζοντας μία πίπα και γράφοντας με ένα φτερό που. Και να τα στυλώ, ξέρεις, που είναι φτερό από πάνω, γράφοντας με ένα.
1: Πένα.
0: Ναι, μπράβο, μία πένα με φτερό χήνας για να δούνε. Πού θα ταξιδέψουν, πού θα σημειώσουν για να ταξιδέψουν τον μπασκετικό.
1: Και το κλείνουμε βουλοκαίρι στο τέλος.
0: Και το κλείνουμε βουλοκαίρι στο τέλος, έτσι. Λοιπόν, από πού μπορούμε να το αρχίσουμε? Κοίτα, είμαστε ταξιδιωτική εκπομπή κατά κύριο λόγο. Οπότε θα το ξεκινήσουμε με τη χρονική σειρά, νομίζω, έτσι. Τα έχεις μπροστά σου χρονικά τώρα τα ταξίδια, ποια είναι πρώτο? Μπορούμε να τα βρούμε, αλλά.
1: Η Λεμάν είναι πρώτη.
0: Εντάξει, δεν ήταν η ερώτηση αυτή καθ' αυτή, ποιο είναι πρώτο.
1: Κοίταξε, με μια προσπάθεια τα μπορώ να τα θυμηθώ.
0: Είναι 7 και 14 να μπω στο site της Skybus και έχουμε κάποια ανακοίνωση. Α, δεν μπαίνει, ναι.
1: Μέσα 7 και 15 για σιγουριά, γιατί.
0: Ναι, μπορεί, σωστά. Εντάξει, δεν έχει προκύψει κάτι, φαντάζομαι ότι το ξέραμε. Ωραία.
1: Θα ήθελα να ρισκάρω να τα πω από μνήμη στον αέρα, χωρίς να τα.
0: Ναι.
1: Πάμε με τη Λεμάν, πολύ εύκολο για αρχή.
0: 29 με 30 Σεπτέμβρη, πρεμιέρα στο EuroCup, ο Άρης πάει. Στο Λεμάν, το οποίο δεν έχω ακούσει και εντυπωσιακά λόγια, να σου πω την αλήθεια. Δεν πρέπει να είναι κάτι τρομερό.
1: Το Λεμάν βρίσκεται βορειοδυτικά. Άγνωστη περιοχή. Δηλαδή, προς τα εκεί κοντά δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο κέντρο της πολιτιστικό της Γαλλίας. Είναι 200 χιλιόμετρα μακριά από το Παρίσι. Ιστορική πόλη, βέβαια.
0: 200 χιλιόμετρα μακριά από το Παρίσι. Ιστορική πόλη γιατί?
1: Γιατί έχει μια ιστορία πάνω από 2.000 χρόνια.
0: Okay.
1: Ήταν από τη ρωμαϊκή εποχή.
0: Okay, άρα έχει ιστορία.
1: Ναι, και το λέω αυτό γιατί το συνδέει πάντα και με τα αξιοθέατα. Έτσι, ότι έχει ιστορική παλιά πόλη, έχει ναούς, καθεδρικούς. Γενικά έχει μνημεία από τη ρωμαϊκή εποχή. Mm-hmm. Τύχη κτλ. Είναι για τους πιο. Πώς να τους πούμε, πώς μπορούμε να την βάλουμε αυτή την κατηγορία ταξιδιωτών. Τους cultural.
0: Ναι, σωστό. Πιο κουλτουριάριδες.
1: Άνα, μπράβο.
0: Λίγο πιο κουλτουριάριδες. Κοίτα, μπορείς βέβαια να πας. Να μείνεις στο Παρίσι και να πας από το Παρίσι στο Λεμάν με ένα τρενάκι, ένα δίωρο.
1: Γίνεται και αυτό, ναι.
0: Γίνεται και αυτό. Δεν το θεωρώ ότι είναι κάτι και δεν πρέπει να έχει και μεγάλο κόστος τώρα που βλέπω. Ναι, δεν θέλω να κατευθύνεις την Booking όμως. Ναι, εντάξει, έχει ένα κόστος. Εντάξει, δεν είναι πολύ φθηνό, είναι αλήθεια τελικά. Είναι στάδιο.
1: Γύρω στους 150.000 κατοίκους έχει.
0: Αλήθεια, για Παρίσι είναι συχνές. Δηλαδή, όλο το ταξίδι μπορεί να σου βγει κανένα.
1: Εννοείται, ναι.
0: Κάνα 200.
1: Άμα δεν σα πα και κανένα τζάμι από το αεροπλάνο όπως πετάτε, σαν αυτό που έγινε σήμερα.
0: Όπου πραγματικά είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Τώρα συγγνώμη, αλλά είναι δυνατόν.
1: Όχι, δεν είναι. Προφανώς και δεν είναι. Και προφανώς και πρέπει να γίνει χαμός.
0: Τι είναι δυνατόν. Θα κλείσει βέβαια η εταιρεία στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, αυτό.
0: Αλλά θα υπάρχει αλλού.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Τώρα για εταιρεία που. Να τις βράσουν και τις νέες πτήσεις και τα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς σώθηκε ο άνθρωπος πραγματικά. Μπράβο σε όλους όσους επενέβησαν, αλλά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι μπορούμε να πούμε γι' αυτό. Για όσους το ξέρουν, ένας 60χρονος Σέρβος, νομίζω κιόλας, έσπασε το παράθυρο σε ένα. Σε αεροπλάνο, έφυγε το παράθυρο, ξεκόλλησε αεροπλάνο.
1: Πτήση σήμερα το πρωί εταιρείας, για το Μόναχο.
0: Για το Μόναχο από Θεσσαλονίκη, κάτι σε 9.30 ώρα. Σε αεροπλάνο γνωστής εταιρείας με φθηνές τιμές, με χαμηλές τιμές.
1: Μπορούμε να το πούμε, εγώ δεν έχω θέμα να το πω ποια είναι η εταιρεία.
0: Εντάξει, ξέρω εγώ.
1: Η Ryanair.
0: Της Ryanair, άντε, της Ryanair.
1: Έχει γραφτεί παντού.
0: Εντάξει, νομίζω το γράφω παντού, ναι, της Ryanair, σωστά. Της Ryanair. Έφυγε το παράθυρο, κρατήθηκε λίγο με τη ζώνη και λίγο με όλους όσους μπόρεσαν να τον τραβήξουν.
1: Ναι, έπεσαν κατευθείαν και οι μάσκες όλο το.
0: Έπεσαν οι μάσκες κατευθείαν, ευτυχώς τουλάχιστον.
1: Και όλοι κινδυνεύσαν έτσι.
0: Όλοι, εννοείται. Απλά αυτός λιποθύμησε και μετά αρκετές φορές, είχε θέμα με τον οξυγόνο. Ευτυχώς είναι καλά ο άνθρωπος.
1: Προσγειώθηκε ξανά στη Θεσσαλονίκη το αεροπλάνο.
0: Δυστυχώς όλα τα άλλα, δυστυχώς έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο, ας πούμε. Δηλαδή. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψουν πραγματικά.
1: Είναι το φθηνό που βγαίνει ακριβό μερικές φορές.
0: Είναι το φθηνό που βγαίνει ακριβό μερικές φορές. Δεν ξέρω πώς μπορεί να συμβεί κάτι.
1: Χωρίς να κατηγορώ κανέναν ο οποίος επιλέγει προφανώς μια πιο οικονομική. Θα έπρεπε δηλαδή να. Τα αυτονόητα, θα έπρεπε να μπορεί μια εταιρεία με πιο χαμηλό κόστος να σου παρέχει τουλάχιστον ασφάλειά σου.
0: Την ασφάλειά σου, ναι. Ναι. Τέλος, πόσες φορές έχω ταξιδέψει πάνω με συγκεκριμένη. Δεν είχαμε κανένα μεγάλο θέμα.
1: Καλά, ούτε προφανώς, εγώ και εγώ έχω ταξιδέψει.
0: Δεν πήγαμε να πεθάνουμε, αλλά ναι.
1: Δεν τη σβαίνει και συχνά, αλλά μια φορά να γίνει το κακό.
0: Ναι, και όταν και καλό ή κακό, όταν μπαίνει σε μια εταιρεία η οποία είναι πιο low cost, το σκέφτεσαι και λίγο διαφορετικά. σου χτυπάει αλλιώς το παστό σου στην τύχη. Okay.
1: Δυστυχώς αποδεικνύεται ότι έχουν δίκιο αυτοί που είναι πιο διστακτικοί, ναι, με τέτοια ζητήματα. Γιατί δεν πάει στο μυαλό σου ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά να που γίνεται.
0: Μία φορά θα γίνει. Δεν χρειάζεται να γίνει παραπάνω. Επίσης, να πούμε για το επίστρο που πιάσαμε τραγικά, να πούμε για σήμερα το πρωί στο περιφερειακό, το τροχαίο ατύχημα μηχανή που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο, τον τραγικό θάνατο μιας 15χρονης. Έχουν βγει και ανακοινώσεις και από τον Αριστεχνη Άρη και από την Καϊάρη.
1: Ήταν και αθλητή του ΠΑΟΚ.
0: Ήταν αθλητή του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω. Είναι τώρα να πούμε να προσέχουν σε αυτούς που έχουν μηχανάκια. Είναι πολύ περίεργη η συμπεριφορά ορισμένων ανθρώπων που έχουν μηχανάκια. Χωρίς να θέλω να τους βάλω όλους σε μία μάζα. Υπάρχουν πολλοί που έχουν μηχανάκια και δεν πάνε σύμφωνα με τους κανόνες. Νομίζω ότι παίρνοντας μηχανάκια θα βγουν στο περιφερειακό και θα αποφύγουν την κίνηση, θα γλιτώσουν 10, 15, 20 λεπτά επειδή θα χωθούν ανάμεσα στα αμάξια, θα κάνουν κάτι διαφορετικό. Τώρα δεν λέω για το συγκεκριμένο συμβάν, δεν ξέρω τι λεπτομέρειες.
1: Κοίτα, αυτό είναι το ένα.
0: Αλλά υπάρχει πολύ αυτό. Δηλαδή...
1: Είναι αλήθεια. Όπως το ίδιο ισχύει φυσικά, ναι, και για οδηγούς αυτοκίνητων. Απλά,
0: ναι, ναι,
1: απλά αυτό που το ξεχωρίζει είναι ότι η μηχανή από μόνη της σε εκθέτει πολύ περισσότερο σε κίνδυνο.
0: Ναι, το άλλο χτυπάς λαμαρίνα με λαμαρίνα.
1: Να, όπως, όσο προσεκτικός και να είσαι, πάντα ενέχει κίνδυνο.
0: Και αυτό θα είσαι και δύο φορές πιο προσεκτικός.
1: Και δεν νομίζω ότι υπάρχει και οδηγός μηχανής που τουλάχιστον μια φορά να μην έχει πέσει. Δηλαδή είναι, ναι, πολύ, ναι, δύσκολο με λάδια, με το οτιδήποτε. Κάτι που δηλαδή ξεφεύγει από τον δικό σου έλεγχο. Mm-hmm. Θέλει προσοχή.
0: Θέλει μεγάλη προσοχή. Είναι κάτι, πολύ, είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι μπορείς να πεις, ούτε να ευχηθείς σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι τραγικό γιατί είναι από το τίποτα. Είναι από το πουθενά. Είναι από το πουθενά και λογικά. Ούτε με κάποια θέματα υγείας χρόνια, έτσι. Απλά μπορεί μία μέρα να φύγεις από τη ζωή. Προσοχή γιατί η οδήγηση είναι και κάτι το οποίο επηρεάζει. Δεν εξαρτάται και μόνο από εσάς, έτσι. Και δεν επηρεάζει και μόνο εσάς.
1: Αυτό.
0: Επηρεάζει και όλους τους άλλους. Και δυστυχώς μπορεί να φέρει τραγικά αποτελέσματα όπως είδαμε και σήμερα. Τα βλέπουμε πολύ συχνά τέτοια ατυχήματα δυστυχώς. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια λύση έτοιμη. Είναι κάτι τραγικό. Να διαβάσουμε και δύο μηνύματα τώρα σχετικά με το αεροπλάνα. Ο Ανδρέας λέει: καλά, τώρα 100 φορές έχουμε ταξιδέψει με Ryanair και δεν έχει συμβεί τίποτα. Κάθονται όλοι, κράζουν low cost. Αλλά αν δεν ήταν αυτές, ούτε Βουλγαρία δεν θα πηγαίναμε. Εντάξει.
1: Θεωρείς τώρα ότι για το συγκεκριμένο δεν αξίζει να τις κράξουμε?
0: Αυτό δηλαδή.
1: Είναι κάτι που δεν ξεφεύγει από τα πλαίσια της λογικής.
0: Όποια εταιρεία να το έκανε και έτσι, και ποια είναι η πιο γνωστή, και Emirates έτσι να το έκανε, ας πούμε, και όποια να το έκανε, θα ήταν για πάρα πολύ κράξιμο και πάρα πολύ δικαιολογημένα. Δεν κράζουμε ότι έχει χαμηλές τιμές. Για τις χαμηλές τιμές μπορούμε να κράξουμε άλλα πράγματα, ότι χρεώνουν πάρα πολύ βαλίτσες και τέτοια. Άλλο θέμα.
1: Αυτό το καταλαβαίνω. Γιατί θα σου πω, εντάξει.
0: Ναι, είναι για συγκεκριμένα,
1: ναι,
0: πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν θα πάει οικογενειακό δεκάλεπτο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς πάμε τώρα στη λογική του ότι μιλάμε για το παράθυρο.
1: Όταν χρησιμοποιείς ένα μέσο, οποιοδήποτε και αν είναι, εντάξει, έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα με τελείως διαφορετικό, εννοείται, τόνο και για τα τρένα και για όλα.
0: Ναι, εντάξει, δυστυχώς όλα δεν κάνουμε.
1: Σου διασφαλίζει τα πολύ βασικά τουλάχιστον ότι θα φτάσεις. Σώσεις και βλαβείς. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν.
0: Ναι. Προσωπικά, στριμωχτείς λίγο παραπάνω, κάνεις, αλλά θα φτάσεις, σώσεις και βλαβείς. Και δυστυχώς αυτό εδώ πέρα δεν το έχουμε σε μεγάλο βαθμό.
1: Ναι.
0: Ούτε καν σε βαθμό κοντά στο φυσιολογικό, έτσι. Α, σίγουρα, λέει, αυτό θεωρώ πως. Τι είναι, δεν το καταλαβαίνω.
1: Μήπως θεωρεί ότι τώρα επιτυχθούμε.
0: Α, ότι αφορά, λέει, η ελλειπή συντήρηση.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Ναι,
1: η αλήθεια είναι δεν ξέρω ποιο ήταν το. Πού οφείλεται το ζήτημα.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Και ούτε θέλω να κάνω σύνδεση ούτε και καλά, επειδή είναι low cost εταιρεία, αυτό είναι το ζήτημα.
0: Αλλά είναι για κριτική και για κράξιμο. Έτσι, εννοείται. Καλησπέρα, παιδιά. Λέει ο Χρήστος. Ίδια αεροπλάνα με υπόλοιπε στηρίξει είχε ρέανερ. Ήταν πραγματικά η κακιά στιγμή που λένε. Δεν ξέρω, ειλικρινά, τεχνικά θέματα, δεν ξέρω. Χωρίς να γνωρίζοντα των αεροπορικών, τέτοια περιστατικά δεν πιστεύω ότι αφορούν μόνο τους low cost, αλλά όλες τις εταιρείες.
1: Ναι.
0: Σε όλες τις εταιρείες μπορεί να συμβεί.
1: Εντάξει,
0: δεν είπαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Απλά τώρα είναι έτυχε σε αυτήν και αυτήν κράζουμε. Δεν την κράζουμε επειδή είναι low cost και συμβαίνει.
1: Εγώ έτσι. Πρέπει να είναι η εταιρεία που έχω χρησιμοποιήσει περισσότερες φορές.
0: Νομίζω σε όλους μας.
1: Αλλά...
0: ναι. Βέβαια είχαμε έτσι. Αποβλάβη κινητήρα έγινε, λέει ο Νικόλαος. Δεν το παρακολούθησα αυτό, μάλιστα. Αποβλάβη κινητήρα. Ναι, τώρα αυτά προφανώς τα ξέρουν τεχνικοί παραπάνω των αεροσκαφών κτλ. Αλλά είναι σίγουρα κάτι πάρα πολύ. Είναι κάτι θλιβερό. Έτσι έγραψε, λέει, το πρώτο θέμα. Μάλιστα, ευχαριστούμε, Νίκο, για το μήνυμά σου. Σχετικά με το παράθυρο, τέλος πάντων, που ήταν κάτι που μας απασχόλησε, γιατί είπαμε εδώ μας απασχολούν θέματα τα οποία δεν είναι και το πιο φυσιολογικό να μας απασχολούν, αλλά τι να κάνουμε, το έχουμε αυτό και δυστυχώς δεν περνάει από το χέρι μας. Δυστυχώς εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους κράζουμε αυτή τη στιγμή και Νομίζω δικαιολογείται 100%, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Νομίζω ότι δικαιολογείται 100% γιατί θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε εκεί πέρα. Έτσι.
1: Υπήρχε και γνωστό μου άτομο μέσα στη.
0: Σοβαρά στην πτήση.
1: Εντάξει, βέβαια ακόμα δεν έχω επικοινωνίε να μάθω όλο τον
0: πράγμα. Εντάξει, αλλά... κάτσε ακόμη σε σοκ. Πρέπει να ακόμη σε ένα σοκ. Αλλά ναι. Μάλιστα. Συνεχίζουμε με τα ταξίδια Λεμάν. Είπαμε για Λεμάν ότι πας, αν πας από το Παρίσι είναι και νωρίς. Δεν ξέρω αν κάποιος τώρα. Θεωρώ ότι δεν είναι το ιδανικό μέρος για solo traveling.
1: Όχι.
0: Θεωρώ ότι είναι...
1: Έχω πρόταση και για solo traveling. Το Λεμάν σίγουρα δεν είναι.
0: Το Λεμάν θεωρώ ότι δεν είναι. Δηλαδή, είναι, αν θες να πας στο Παρίσι και θες. Αν θες αφορμή να πας στο Παρίσι, λίγο Disneyland, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Μόνο έτσι.
1: Ήρεμη πόλη γενικά, να έχετε υπόψη.
0: Ναι. Αλλά περιμένετε, παιδιά, να παίξουμε Ευρωλίγκα, να παίξουμε την Παρί. Για να πάτε στο Παρίσι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Εκεί θα πάμε και σε Disneyland και σε ό,τι υπάρχει. Εκεί θα έχουμε και λεφτά. Εκεί ο ΣΥΑΟ θα χορηγεί τον κόσμο του Άρη για να πηγαίνει βόλτες απλά. Θα έχουμε τόσα χρήματα. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε.
1: Και έχει ταυτιστεί αρκετά και με το μηχανοκίνητο αθλητισμό το Λεμάν.
0: Α, μπράβο, τι ράλι γίνεται εκεί πέρα.
1: Ναι, το 24ωρο που είναι, βέβαια τώρα γίνεται, τον Ιούνιο νομίζω έγινε.
0: Έχει μια ιστορία πάντως.
1: Αλλά ναι, έχει και το αντίστοιχο μουσείο. Τέλος πέφυγες... πάντων είναι στην κουλτούρα της πόλης.
0: Το Le Museum.
1: Να.
0: Θα πέφυγε στο Λεμάν λόγω προθέματος. Λόγω Λε.
1: Α.
0: Θα το πέφυγε.
1: Όχι, εντάξει.
0: Θα το πέφυγε. Θα μπορούσε, γιατί θα μπορούσα να λέγονται Λε, ας πούμε εκεί πέρα. Εντάξει.
1: Λόγω ημερομηνία λίγο θα το πω, έφευγα. Γιατί
0: είναι αρχές,
1: θέλω κάτι λίγο
0: να ζεσταθούμε
1: πιο...
0: λίγο.
1: Ναι.
0: Κάνα μήνα να ζεσταθούμε. Ναι, ναι. Λέβαια, άρα δεν το πέφυγες λόγω Λεμπρόν.
1: Όχι.
0: Και όποια σχέση μπορεί να έχουν, πιστεύω, δεν γνωρίζει κάπου. Δεν γνωρίζει καν την ύπαρξή του. Αλλά,
1: αν, ναι. Αν βάλουμε σε δεδομένο ότι είναι Αμερικανός, λογικά δεν ξέρει και η Γαλλία που βρίσκεται. Οπότε ξέρεις, το Λεμάν είναι μεγάλη απέτηση.
0: Στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν θυμάσαι πώς την ανακάλυψε όμως τη Γαλλία, ρε φίλε. Μπροστά στο, με την Coco Gauff μπροστά στην. Στα καραβάκια που είχαν.
1: Α, ναι, σωστά,
0: δεν είναι Χριστόφορο Κολόμβο. Αλλά για Γαλλία.
1: Ναι, η Team USA είναι ικανή να μάθει, όπως είχαν πει και οι Έλληνες διεθνείς, όλα τα ονόματα των παικτών, αλλά να μην ξέρουν το παραμικρό για το που βρίσκεται, για το τι περίπτωση πρόκειται για τη χώρα που αντιμετωπίζουν.
0: Δεν τους νοιάζει και πάρα πολύ. Έως και καθόλου δεν τους νοιάζει, ναι. Η περιφερειακότητα, αλλά μπορώ να πω ότι ο Λεμπρόν ανακάλυψε την Γαλλία ή και το ίδιο το Παρίσι εκείνη την περίοδο. Τέλος πάντων, παρένθεση. Επόμενο εκτός έδρας είναι. Πόσο μετά. Έχουμε δύο εντός.
1: Είναι
0: μετά.
1: Δύο συνεχόμενα εντός. Μετά πηγαίνουμε τέταρτη αγωνιστική. Με τη Ροστόκ, δεν είναι.
0: Oh, πολύ κοντά είναι. Τέλεια. Μ' αρέσει, μ αρέσει αυτό εκτός έδρας, να σου πω την αλήθεια. Είναι το guilty pleasure μου.
1: Να.
0: Guilty γιατί ξέρεις ότι δεν είναι από τους top προορισμούς. Είναι Γερμανία. Απλά δεν είναι, ρε παιδί μου, στην Ούλμ ή στο Αμβούργο που είχαμε που θα γινόταν ο χαμός. Αλλά είναι ένα guilty pleasure μου το Ροστόκ. Πόσο guilty τώρα να είναι. Εντάξει.
1: Πιστεύω ότι δεν είναι, μπορεί να μην είναι από τους προορισμούς που ενθουσιάζουν.
0: Ναι.
1: Στο πρώτο άκουσμα, αλλά. Θα ήταν ένα ωραίο ταξίδι για όποιον το επιχειρήσει.
0: Ναι, είναι λιμάνι καταρχάς στη Βόρεια Γερμανία τώρα.
1: Ναι, είναι πολύ βόρεια. Είναι μια πόλη, καταρχάς είναι σχετικά μεγάλη πόλη. Για τη Γερμανία μιλάμε ούτως ή άλλως, έτσι. 80 εκατομμύρια πληθυσμό.
0: Και γύρω στους 200.000 κατοίκους,
1: Ναι. Είναι και παραθαλάσσια.
0: Ναι, ωραίο. Και είναι 20-21 Οκτωβρίου, αν θυμάμαι καλά. Δεν είναι κακές ημερομηνίες.
1: Τώρα, τι μπορούμε να πούμε για το Ροστόκ. Το μόνο που σου είπα και εκτός αέρα για το Ροστόκ είναι ότι θα το ήθελα λίγο πιο κοντά στα Χριστούγεννα.
0: Ναι, γιατί είναι Γερμανία, okay.
1: Γιατί έχουν πολύ χαρακτηριστική.
0: Frohe Weihnachten.
1: Αγορά
0: μακάρι.
1: Και γενικά όλο το.
0: Και εγώ θα ήθελα Χριστούγεννα στη Γερμανία. Δυστυχώς δεν μας δίνεται αυτή η ευκαιρία. Αλλά Ροστόκ, κοίτα. Είναι 2 ώρες περίπου από το Βερολίνο με τρένο.
1: Ναι.
0: Το Βερολίνο έχει πάρα πολλές πτήσεις. Θεσσαλονίκη Βερολίνο, αυτό εννοώ. Υπάρχουν πάρα πολλές πτήσεις και σε πολύ normal τιμές. Και είδα ότι είναι και αρκετά φθηνά, δηλαδή κοντά στο 20 τα εισιτήρια τρένου για να πας από το Βερολίνο στο Ροστόκ.
1: Είναι προσιτό.
0: Είναι προσιτό και μπορείς να το κάνεις να μείνεις, ας πούμε, 2 μέρες στο Βερολίνο και να πας τη μέρα του αγώνα να δεις το Ροστόκ. Γιατί, και μια μέρα γεμάτη στο Ροστόκ και με αγώνα και έτσι. Είναι αρκετά κομπλέ, πιστεύω.
1: Συνδυάζει και το παραθαλάσσιο, έχει και το παλιό λιμάνι και την ιστορικότητα του κέντρου, έτσι γοτθικού ρυθμού, κτίρια και.
0: Δεν είναι όμως άχρωμα, έτσι. Δεν είναι
1: καθόλου,
0: άχρωμα.
1: Καθόλου, το ακριβώς αντίθετο.
0: Έχει το χρώμα.
1: Είδα κάποιες εικόνες, είναι πολύ, πολύ ζωηρή.
0: Δεν έχει αυτό το μίζερο γοτθικό.
1: Όχι, καθόλου.
0: Έχει
1: καθόλου.
0: Το ωραίο γοτθικό, ναι. Πρέπει να έχει ζωή. Να σου πω κάτι, δεν πρέπει να είναι άσχημο. Δεν πρέπει να είναι άσχημο αν θέλει να πάει κάποιος, πιστεύω, ακόμη και μόνο.

0: ακόμα και όταν μάθουμε που θα γίνει ο αγώνας, δεν πιστεύουμε ότι θα υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει κόσμος.
1: Ναι.
0: Μετά πάμε στην Μπούργος.
1: Mm-hmm. Ισπανική πόλη, ωραία πρέπει να είναι, όχι πολύ εύκολο ταξίδι.
0: Και με αυτά κλείνει ο πρώτος γύρος. Mm-hmm. Κοίταξε τώρα, η Μπούργος είναι μια πόλη και αυτή κοντά στους 150 με 200.000, 195.000 κατοίκους. Δεν μπορώ να πω, ξέρεις, μπορείς να τύχεις τόσες πολλές ισπανικές και μας έτυχε η Μπούργος. Πιστεύω ότι χάσαμε και μια ευκαιρία για κάτι καλύτερο.
1: Πρέπει να είναι ωραίο μέρος όμως, έτσι πως το βλέπω. Μακάρι μας τύχει να είναι Τενερίφη. Μακάρι μας τύχει να είναι Τενερίφη και να ήμουν 7 ώρες στο αεροπλάνο, δεν πειράζει. Ας μας τύχει να είναι Τενερίφη.
0: Εννοείται.
1: Τα παράθυρα ήταν καλά μόνο γιατί. Τέλος πάντων. Ναι.
0: Έχει τον καθαδρικό ναό της και αυτή. Είναι και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς.
1: Παράδοση στις σταυρομαχίες. Το γήπεδό του σε πρώην αρένα για ταυρομαχίες.
0: Κάστρο έχει ωραίο. Κάστρο,
1: έχει, ναι, ναι, έχει. Ήλιο έχει.
0: Πρέπει να είναι από τους προορισμούς που τους γυρίζεις γρήγορα. Είναι δηλαδή για 1-2 μέρες εκεί.
1: Okay, okay.
0: Δεν είναι για πολύ παραπάνω. Βόρεια είναι, έτσι, δεν ξέρω αν το είπα.
1: Ναι, πέφτουμε πολύ βορράς γενικά.
0: Κοντά στον Μπιλμπάο.
1: Πολύ βορράς γενικά.
0: Δηλαδή, τώρα, αν μπορεί να γίνει, γιατί απευθείας προφανώς δεν υπάρχει για Μπούργος, είναι στη μία μισή ώρα από το Μπιλμπάο.
1: Κάτι τέτοιο, με τρένο μετά πάλι.
0: Ναι, από τη Μαδρίτη είναι λίγο παραπάνω. Και η Μαδρίτη δεν είναι πολύ μακριά πάντως.
1: Ναι. Οπότε μετά πάμε σε Μπούργος.
0: Και έχει μια διάσημη διαδρομή που λέγεται Δρόμος του Αγίου Ιακώβου που διασχίζει τη Βόρεια Ισπανία. Είναι μεγάλη ατραξιόν.
1: Μάλιστα. Λυστική. Μάλιστα. Δεν ξέρω πώς το σκέφτεται ο κόσμος, γιατί είναι ακόμη και νωρίς. Δεν ξέρουμε και. Δηλαδή δεν έχει πολύ καιρό που κυκλώσει. Προχθές έγινε η κλήρωση. Βγήκαν σήμερα και οι ημερομηνίες ενδεικτικές. Οπότε περιμένουμε.
0: 8 με 9 Δεκεμβρίου θα είναι η Μπούργος.
1: Ωραία, 8 με 9 Δεκεμβρίου, αρχές Δεκέμβρη.
0: Ναι.
1: Ιταλία μετά.
0: Την επόμενη εβδομάδα.
1: Ιταλικός βορράς. Από ισπανικό και γερμανικό βορρά πάμε σε ιταλικό βορρά.
0: Ιταλικός, ναι. Να πω λίγο για την ονομασία της ομάδας, επειδή υπάρχει ένα μπέρδεμα. Τη λένε Ντερτόνα, τη λένε Τορτόνα. Την πόλη τη λένε Τορτόνα, την ομάδα τη λένε Ντερτόνα.
1: Ντερτόνα, ναι. Αυτό γιατί?
0: Γιατί η πόλη λεγόταν Ντερτόνα παλιά.
1: Οκ. Okay. Και γιατί λέει Τορτόνα τώρα? Τι.
0: Άγνωστο. Λεγότανε σε εποχές π.Χ.
1: Μάλιστα.
0: Από τους Ρωμαίους αν είχε ιδρυθεί, ονομαζόταν Ντερτόνα.
1: Ναι. Τώρα γιατί ήθελα να το αλλάξουν.
0: Είναι κοντά στο Μιλάνο, στη Γένοβα.
1: Έτσι, το Ρήνο.
0: Πρέπει να είναι η πιο μικρή πόλη που έχουμε να επισκεφτούμε, αν δεν ξεχνώ κάποια. Είναι πολύ μικρή. Είναι γύρω στους 25.000 κατοίκους έχει.
1: Α, το όσο μικρή
0: πολύ
1: μιλάμε.
0: Είναι πολύ μικρή.
1: Α, δεν νομίζω να χάνουμε κάποια.
0: Ναι, όχι, όχι. Και αυτό ο προορισμός έχει ενδιαφέρον. Προφανώς βέβαια πρέπει να γίνει με κάποια σύνδεση.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να πάει κανείς απευθείας.
1: Νομίζω το Ρήνο ή Μιλάνο.
0: Ναι, ναι. Εγώ γενικά είμαι λάτρης Ιταλίας. Δηλαδή, όπου και να πας να με αφήσεις στην Ιταλία. Έχει...
1: νομίζω δεν έχω ακούσει καλό για την Ιταλία.
0: Ναι, εννοείται, εννοείται. Έχει...
1: Σε πόσες πόλεις έχεις πάει στην Ιταλία?
0: Βενετία, Μιλάνο, Ρώμη.
1: Είσαι όντως λάτρης Ιταλίας.
0: Και νομίζω και άλλη μια την οποία δεν ξεχνάω. Ποια μπορεί να ξεχνάω? Κάποια μικρότερη.
1: Καμιά Φλωρεντία ίσως.
0: Όχι, όχι, Φλωρεντία θέλω να πάω, δεν έχω πάει.
1: Έχει πάει στις βασικές.
0: Σαν κανονικό προορισμό σε αυτές έχω πάει, πρέπει να έχω περάσει και από κάποια κόμματα την οποία τώρα την ξεχνάω.
1: Εντάξει, έχεις πάει εκεί με σχολείο προφανώς, συνδρομή, όχι.
0: Όχι, όχι, όλες μόνος.
1: Ξεχωριστά και τις τρεις.
0: Όχι, το Βενετία με το Μιλάνο μαζί, τη Ρώμη ξεχωριστά. Ήταν και το πρώτο, το δεύτερο ταξίδι μου στο εξωτερικό η Ρώμη.
1: Το πρώτο τι ήταν?
0: Στην Αυστρία, αλλά ήταν άλλου τύπου, έχω συγγενήσει και οπότε.
1: Όχι, εντάξει, αυτό ταξίδι όμως είναι, ρε φίλε, τι.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, μάλιστα.
0: Ήταν το πρώτο που έκανα solo, κατάλαβες.
1: Σόλο, σόλο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν πήγες παρέα.
0: Όχι.
1: Έκανε solo traveling
0: στη Ρώμη. Ναι.
1: Στη Ρώμη. Άγριο, ωραίο, μ' αρέσει.
0: Πήρα σβάρνα όλα τα μουσεία.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Μ' αρέσει, είμαι πολύ υπέρ. Καλή φάση, ωραίο. Άρα Ιταλία, ναι, Ντορτόνα.
0: Ναι, τώρα και η Ντορτόνα έχει ιστορικό κέντρο και αυτή εννοείται. Πολλά μουσεία, τα ερείπια της αρχαίας ρωμαϊκής πόλης που ακόμα διατηρούνται τα ερείπια. Mm-hmm. Κάστρο και αυτή έχει πολύ χαρακτηριστικό. Πάλι ένας προορισμός που δεν. Δηλαδή, θα μπορούσατε να πάτε να μείνετε για παράδειγμα στο Μιλάνο και να κάνετε το ταξίδι μερίσιο για τον αγώνα. Νομίζω έτσι. Μέσα σε μια ημέρα δει και την πόλη,
1: ναι,
0: θα τη δείτε.
1: Όταν μιλάμε για πόλη 25.000 κατοίκων. Ναι. Έχει αυτή είναι και κοντά στη Γένοβα επίσης.
0: Σωστά, ναι.
1: Κάπως έτσι. Έχει αυτό
0: είναι πιο κοντά στη Γένοβα παρά στο Τωρίνο.
1: Οκ. Okay. Έχει αυτό ο καρποσταλικό,
0: Ναι.
1: Που το έχει νομίζω όλη η Ιταλία ως ένα βαθμό.
0: Γραφική, πολύ, ναι.
1: Έχει αυτή τη γραφική. Τώρα δεν ξέρω για πόσες μέρες είναι, βέβαια. Νομίζω όμως δεν είναι για παραπάνω. Από μία μέρα. Έτσι πως το βλέπω. Δεν είναι ότι έχουμε πάει και ξέρουμε, αλλά τώρα

0: το μέρος δεν νομίζω να είναι για πάνω από μία, άντε δύο μέρες το πολύ. Δηλαδή, μιλάμε για μέρος 25.000 κατοίκων.
1: Έχει αυτά τα κλασικά τα πέτρινα πλακόστρωτα που υπάρχουν σε όλη την Ιταλία και όχι μόνο.
0: Ναι, ωραία. Αυτά είναι ωραία. Είναι ωραία.
1: Μετά πηγαίνουμε στη μάλλον πιο γνώριμη μας, μπορεί και κάποιοι μας έχουν ακούσει, μας ακούν να έχουν πάει, την Τσεντεβίτα.
0: Ξέρεις τι συμβαίνει εδώ, αυτό είναι 29-30 Δεκέμβρη. Είναι πολύ κοντά στην παραμονή πρωτοχρονιάς, αλλά μέσα στο Δεκέμβρη υπάρχουν τρία ταξίδια. Αν φαντάζομαι πρέπει να διαλέξεις ένα για να πας, δηλαδή δύσκολο να πας και σε δύο από τρία, δηλαδή και σε δύο να θες να πας. Δεν μπορείς να τα σπάσεις και τα δύο μες στο Δεκέμβρη. Μου φαίνεται λίγο too much.
1: Ναι, είναι δύσκολο.
0: Δηλαδή, πιο εύκολα πας Οκτώβρη, τέλη Σεπτέμβρη και μετά Δεκέμβρη από το να πας, ξέρω εγώ, 15 Δεκέμβρη που είναι το Ορτώνα, 16 πότε είναι περίπου, και να πας μετά ξανά.
1: Υπάρχει και η Ρίγα που θα τη σχολιάσουμε μετά που είναι 12-13 Ιανουαρίου. Οπότε κοντά πέφτει. Δηλαδή, θεωρώ πάνω από δύο από αυτά τα τέσσερα είναι δύσκολο κάποιος να τα.
0: Πάνω από δύο. Και δύο σκέτα είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά ναι. Αλλά ναι. Υπάρχουν και τα knockout επίσης, έτσι.
1: Εννοείται, ναι.
0: Τα οποία θα παίζει ο Άρης, αλλά δεν ξέρουμε ποια είναι. Κρατάμε και εκεί, αλλά σίγουρα υπάρχει μια βάση.
1: Με την Τεντεβίτα πάλι παίζουμε και στις ημέρες. 29-30.
0: 30 είχαμε παίξει πέρσι, ναι. Κάτι συμβαίνει. Μπορεί να πάμε εμείς να τους χαλάσουμε τις γιορτές τώρα. Μου ήρθε η ώρα.
1: Μακάρι.
0: Ήρθε, μας χαλάσανε πέρσι.
1: Η Λουμπλιάνα είναι πολύ όμορφη πόλη.
0: Πρέπει να είναι πολύ όμορφη, ναι.
1: Η Λουμπλιάνα επίσης είναι η μοναδική από αυτές τις οποίες έχω βρεθεί, αλλά για πολύ λίγες ώρες στο αεροδρόμιο μόνο, οπότε δεν έχω εικόνα. Εννοείται την πρωτεύουσα της, και η μεγαλύτερη πόλη της Σλοβενίας.
0: Φυσική ομορφιά.
1: Έχει πάρα πολύ πράσινο. Πρέπει να είναι από τις κορυφές όλη την Ευρώπη σε πράσινο.
0: Ναι, ναι, από τις εικόνες τουλάχιστον είναι από τους ταξιδιωτικούς προορισμούς που λες ότι θες να πας. Ένα ωραίο γήπεδο επίσης. Ένα μέρος που φιλοξενεί κανονικά εκτός έδρας οπαδούς. Ο κόσμος του Άρη είχε πάει και πέρσι. Αρκετός.
1: Από τις πιο μπασκετικές πόλεις από όλες αυτές.
0: Ναι.
1: Χαρακτηριστικές γέφυρες, πάρκα.
0: Ναι, ναι, πρέπει να είναι πολύ ωραία. Πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραία η Λουμπλιάνα και το γήπεδο, η φωλιά του Δράκου όπως τη λένε.
1: Και ωραία τοπική κουζίνα.
0: Τι τρώνε εκεί πέρα?
1: Εντάξει, ζυμαρικά. Οι Σλοβένοι γενικά έχουν πολλές επιρροές και από την Ιταλία προφανώς, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχουν τα δικά τους τα ζυμαρικά.
0: Και Λουμπλιάνα επίσης, επειδή. Ολοκλήρωσε βασικά νερό.
1: Ναι, αυτό παραδοσιακά και τα λοιπά. Λουκάνικα και τέτοια. Έχουν τοπικό κρασί, ωραίο.
0: Κοίτα τι συμβαίνει. Έχει ακριβές πτήσεις από Θεσσαλονίκη και Λουμπλιάνα.
1: Να.
0: Αλλά. Νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ καλά αν θες να κάνεις βέβαια ένα τετράωρο στο λεωφορείο ή στο τρένο ή οπουδήποτε, γιατί δεν είναι εύκολο ταξίδι. Να πας από Βενετία, νομίζω. Να πάρεις δηλαδή αεροπλάνο να πας Βενετία και μετά από εκεί Λουμπλιάνα. Τώρα δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου.
1: Όχι, αυτό γίνεται.
0: Αλλά νομίζω έτσι.
1: Εγώ την είχα χρησιμοποιήσει αεροπορικά σαν ενδιάμεσο προορισμό, αλλά είναι αυτό που λες ότι εντάξει,
0: για
1: έχει κάποια. Για το Μιλάνο.
0: Λουμπλιάνα, Μιλάνο. Ναι, οκ. Okay.
1: Να.
0: Okay, ναι, συμβαίνει αυτό.
1: Τι άλλο μπορούμε να πούμε για την Λουμπλιάνα? Είναι γενικότερα μπορεί πολύ εύκολα να περιηγηθεί σε αυτήν με τα πόδια. Είναι κοντινές οι αποστάσεις παρά την
0: Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι έχει και μεγάλη κίνηση με αμάξια και τέτοια. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι είναι πολύ φιλική προς αυτό που θέλει να
1: περπατήσει. Χρησιμοποιούν πολύ και ποδήλατα, δηλαδή έχουν εναρμονιστεί με τη λογική της πράσινης πόλης.
0: Μήπως να πάρουμε κι εμείς να κάνουμε μέσα στο χειμώνα τώρα ποδήλατο.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Μέσα στο χειμώνα.
1: Εγώ δεν είμαι και μεγάλο λάτρης του ποδήλατο.
0: Δεν είσαι. Εμένα δηλαδή θα πήγαινα στην προετοιμασία του Άρη μόνο γι' αυτό. Για να κάνω. Κάνουν ποδήλατο. Με ποδήλατο ξεκίνησε η σημερινή μέρα. Πειράγματα μεταξύ των παικτών, τα καθιερωμένα, δεν έλειψε και η καζούρα. Ναι, ναι, ναι. Και επειδή παίζει και μουντιάλ, ξέρεις κιόλας, ένας Ισπανός με έναν Αργεντίνο, όταν έπαιξε Ισπανία-Αργεντινή, ας πούμε, χαχά, χουχού, αποκλείσαμε και τέτοια πραγματάκια. Αυτά δεν γίνονται τις προετοιμασίες.
1: Ναι, τα έχω. Τώρα αυτά που περιγράφεις λίγο πολύ υπάρχουν στα ρεπορτάζ όλων των ομάδων.
0: Του Παναθηναϊκού είναι οι άρχοντες. Του Παναθηναϊκού είναι οι άρχοντες. Ποδοσφαιρικοί ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού μπορεί να βάζουν κάτω και τους μπασκετικούς σε τέτοιο τι να πω δηλαδή.
1: Διάβασα και μια ατάκα σε γνωστή διαδικτυακή ομάδα. Τώρα δεν μπορώ να κάτι να μην την πω.
0: Πρέπει να την πει.
1: Είχε την ομάδα τέλος πάντων αυτή που πηγαίνει σε αποστολές και σχολιάζει, κάνει όλα αυτά τα ωραία σχόλια και έγραφε από κάτω The Ardengers.
0: Ναι, ναι. Ωραίο. Ωραίο, ωραίο. Μ' αρέσει. Είναι, δεν είναι ρε φίλε. Συγκεκριμένη τώρα φαντάζομαι, δηλαδή δεν είναι σε έναν βαθμό.
1: Οι τρεις-τέσσερις που έχω στο μυαλό μου είναι. Τώρα δεν θέλω να χαρακτηρίζω όλους.
0: Αλλά, όχι, ναι. Όλοι δεν είναι με τίποτα. Αλλά υπάρχει αυτό. Ναι, δούλεψαν στη γρήγορη ανάκτηση της μπάλας. Τέτοια πράγματα. Ωραία αυτά τα κλεισίες.
1: Αλλάζουν και συνέχεια προπονητές, οπότε μπορεί να τα λένε συχνά.
0: Αλλάζουν ότι... και συνέχεια και τέλος. Και ξέρεις και ένα παίκτη που ήταν παροπλισμένος, αυτός ο προπονητής τον θέλει να τον ενεργοποιήσει. Καλά, αυτά και στον Άρη τα είχαμε βέβαια. Αλλά παιδιά, επειδή κράζουν τους δικούς μας, πολλές φορές αυτά είναι αυτά που δίνει και βγάζει πάει έτσι. Δεν είναι δηλαδή. Δεν υπάρχει κάποιος μισογράφος τώρα που να δημιουργεί από το μυαλό του τέτοια πράγματα. Okay, δεν δημιούργησε κανείς από το μυαλό του ότι, ότι ο Γκρέι θα επανέλθει όταν έχει φύγει ο Τερζή, είχε έρθει ο Μάτζιος ξανά και τελικά δεν επανήλθε. Τέλος πάντων, είμαστε κι εμείς μια πολύ περίεργη ομάδα σε αυτό το τομέα. Ελπίζω να βρούμε την.
1: Καλώς ήταν να σταματήσουμε να αντιγράφουμε, μέσα εισαγωγικά αντιγράφουμε τον Παναθηναϊκό σε αυτές τις κακές συνήθειες.
0: Ναι, δεν χρειάζεται να αντιγράφουμε τον Παναθηναϊκό σε αυτό.
1: Ναι, είναι το κακό παράδειγμα ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, μην γίνετε Παναθηναϊκός. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε.
1: Αυτά. Και το τελευταίο ταξίδι που είναι νομίζω fan favorite.
0: Δυνατό fan
1: favorite. Είναι η Ρίγα.
0: Δυνατό.
1: Λίγο πάλι με τις ημερομηνίες, γιατί τον Ιανουάριο εκεί
0: 13.
1: Πρέπει να βαράει μείον θερμοκρασία.
0: Εξεταστική, ε.
1: Α, είσαι εξεταστική.
0: Εξεταστική Γενάρη. Αν ξεκινήσει εκεί, ναι, 12-13, είναι κακό. Είναι κακή ημερομηνία. Είναι κακή συγκυρία. Βέβαια, όταν είχαμε πάει στο κλουζ ήταν εκεί 10 Γενάρη περίπου και δεν είχα εξεταστική. Οπότε εξαρτάται, ίσως πάει λίγο πιο αργά εξεταστική.
1: Ναι, είναι λίγο, νομίζω μετά τις 20 ξεκινάνε.
0: Συνήθως ξεκινάνε λίγο πιο αργά, ναι. Άρα θεωρητικά προλαβαίνουμε. Αλλά σε παρακαλώ, δηλαδή αν υπάρχει εξεταστική. Βέβαια, τώρα έτσι πώς πάμε, τέλος πάντων. Αν υπάρχει εξεταστική και παίζει ο Άρης κάποιον προημιτελικό, δεν μπορεί να κάνει ταξίδι fast track και να γυρίσει.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει.
0: Μπορείς, άντε, ναι. Το μάθημα ξαναδίνει. Ο Άρης δεν ξαναπαίζει προημιτελικό φέτος. Του χρόνου θα πρέπει να ξαναπεριμένει για να παίξει προημιτελικό Ευρωλίγκας.
1: Ακριβώς.
0: Τέλος πάντων, το έχουμε πάει. Έχουμε παίξει ήδη Ευρωλίγκα, ναι. Πολύ μου αρέσει. Τώρα δηλαδή που είναι καλοκαίρι και μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε.
1: Μας προκαλεί και η Ευρωλίγκα τώρα που ανοίγει θέση. Μας λέει
0: έτσι, wild card. Δηλαδή παίζει Μπεσίκτας. Μπεσίκτας, παίζει πια Μπεσίκτας. Ας προμόβρει ομάδα με σήμα ετώ, τώρα παίζει Ευρωλίγκα. Καλά, τέλος πάντων. Ναι.
1: Γελάμε, τι μπορούμε να πούμε για τη Ρίγα.
0: Κοίτα, όταν βγάλαμε τον Ιάσον, είπε ότι είναι πανέμορφη, ότι έχει κτίρια, τέτοια πράγματα. Εγώ ακούω το ρεπορτάζ του Χρήστου Γκάλη που λέει ότι η αναλογία είναι δύο γυναίκες προς έναν άνδρα.
1: Το ακούω και εγώ πολύ.
0: Ότι είναι δύο γυναίκες προς έναν άνδρα.
1: Και πρέπει να είναι και ωραίες γυναίκες.
0: Οι Λιθουανές ήταν ωραίες, γενικά οι κοπέλες βαλτικής πρέπει να είναι ωραίες. Αν και, θα πω την αμαρτία μου, ωραίες οι Λιθουανές, εγώ είμαι πιο παραδοσιακός. Πάω με τις Σερβίδες.
1: Εντάξει, το σέβομαι.
0: Πάω με τις Βελιγραδιώτες, με τις Σερβίδες γενικότερα.
1: Και Κροατία.
0: Δεν έχω πάει, αλλά φαντάζομαι ναι, πάει. Εντάξει, φαντάζομαι είναι κάτι παρόμοιο. Πάμε στις Σερβίδες. Βέβαια, οι Λετωνές πρέπει να είναι ωραίες επίσης, δηλαδή να έχουν αυτό της Βαλτικής. Άλλοι επίσης το συνδυάζουν, μας έστειλε και ένας φίλος με Εστονία.
1: Μπορεί να κάνει μια μονομερή. Είναι χωρίς Βαλτικής αυτές οι τρεις. Θα τη συνιστούσα σίγουρα παραπάνω για τους μη δεσμευμένους.
0: Ναι.
1: Σαν προορισμό.
0: Που μπορούμε να πάμε άνετα. Πιστεύω πάρα πολύ εύκολα ένα ταξιδάκι στη.
1: Έχει ωραία πράγματα. Έχει και νυχτερινή ζωή σε αντίθεση με άλλες πόλεις.
0: Έτσι. Νυχτερινή ζωή από αυτή που ξέρουν στη Βαλτική, νομίζω.
1: Ναι, έχει κάτι ωραία κλαμπ.
0: Ναι. Όχι αυτά που παίζουν δυνατή μουσική.
1: Ναι.
0: Και σας αρέσει να πηγαίνετε να είστε σε σερδέλες.
1: Αυτά που παίζουν χαμηλή μουσική και χαμηλό φωτισμό.
0: Και χαμηλό φωτισμό, έτσι ακριβώς. Και εντάξει. Αν είστε και λίγο πιο ευκατάστατοι. Θα έχετε τον χώρο σας πάντως. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα έχετε τον χώρο σας στη Ρίγα. Μπορούμε να στείλουμε ένα μήνυμα και στον Bloomberg που έπαιζε τον Άρη να τον ρωτήσουμε. Να διαλέξουμε. Οπότε ναι. Ο Άρης είχε παίξει στη Ρίγα με την Προμετέη. Έτσι, οπότε δεν ξέρω πόσοι από εσάς μπορεί να έχετε πάει. Αλλά...
1: Δεν μας πήγε γούρι σίγουρα. Αλλά...
0: Δεν μας πήγε γούρι, αλλά περάσαμε τον Πανετολικό στον κύπελο. Οπότε κάτι είναι. Ναι. Κάτι είναι και αυτό. Περάσαμε στο τελικό κυπέλλου, φίλε. Κάτι είναι και αυτό. Okay. Αυτά λίγο κάτω με τα. Ταξίδι Ανδρέας λέει χαμηλός φωτισμός και κεράσει ποτό. Ναι, μπορείτε να κεράσετε ποτό. Μπορείτε να κεράσετε και ποτό αν έχετε τόσα χρήματα. Όπως κέρασε αυτή τη στιγμή ο Γιάννη Ξίνερ ένα μεγάλο break στον Νόβακ Τζόκοβιτ και προηγείται με 5-3 στο δεύτερο σετ. Πω, πω, τι σύνδεση.
1: Αυτά είναι.
0: Τρελαίνομαι και προηγείται με 5-3. Με 4-3, συγγνώμη. 4-3 και σερβίρει για να κάνει το 5-3 στο δεύτερο σετ. Με 1-0 ήδη πάνω ο Ιταλός νούμερο 1 του κόσμου και αυτή τη στιγμή. Δροσίζεται γιατί το πιο σημαντικό στην καριέρα του είναι να δροσίζεται από ό,τι έχει φανεί, από ό,τι έχει δείξει ιστορία. Πήγαινε και κανένα άλλο παιδάκι για να μην
1: αφήσει. Φάση ημιτελικό, ναι.
0: Ημιτελικό, ναι. Ο Σβέρεφ πέρασε το τελικό ήδη.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ο Νίκος αξίζει τετραήμερο Ρίγα, δηλαδή για εμάς τους ελεύθερους 28χρονους. Τετραήμερο
1: λίγο
0: Ρίγα.
1: Λίγο βαρύ είναι το τετραήμερο.
0: Εντάξει. Κοίτα, στη Ρουμανία είχαμε κάτσει 4 βράδια με τον Ιάσονα. Αλλά είχαμε πάει, ήταν και Βουκουρέστι και Κλουζ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά ναι, αλλά τρία βράδια, τετραήμερο νομίζω είναι το μάξι, το πέντε είναι πολύ. Και στη Λιθουανία, που καθίσαμε 4 βράδια πάλι, ή 3.
1: Η Λετωνία δεν κάνω τραγικό
0: λάθος. Στη Λιθουανία ήταν πολύ το 4 βράδια,
1: πιο μικρή. Καλά, από τη Ρουμανία σίγουρα πιο μικρή, νομίζω και από τη Λιθουανία. Και περίπου το 1/2, 1/3 της χώρας είναι η Ρίγα, δηλαδή δεν έχει κάτι άλλο να δεις απ' έξω. Εντάξει, θα πας στη Ρίγα, δεν ξέρω πόσο.
0: Η Λιθουανία ήταν για 3 βράδια πάντως, άρα νομίζω ότι. 3 βράδια, 2 βράδια, αυτό τετραήμερο, τριήμερο εκεί είσαι, φίλε Νίκο. Τώρα αν αξίζει δεν έχουμε πάει, αλλά όλοι λένε ότι για εσάς τους ελεύθερους 28χρονους αξίζει.
1: Γιατί ρε, για τους ελεύθερους 21χρονους.
0: 28χρονους έδειξε.
1: Ναι, αλλά το. Μα, μην το περιορίζεις.
0: Δεν το περιορίζει, για τους ελεύθερους γενικά.
1: Α, εντάξει.
0: Αν είσαι ελεύθερος 21, αν είσαι 28, αν είσαι 25, αν είσαι ελεύθερος ας πούμε 45χρονος αξίζει.
1: Ναι, αυτό γιατί όχι.
0: Αξίζει και πιο πολύ, γιατί μπορεί να έχεις τα χρήματα τότε.
1: Ναι.
0: Μπορεί να κινείσαι πιο άνετα. Ναι, οπότε γενικότερα, παιδιά, μέχρι τότε λογικά θα έχουμε. Βέβαια, μπορεί να είναι και κρίσιμο για να κλειδώσουμε κάποια πρώτη θέση ενδεχομένως ή δεύτερη ή κάτι τέτοιο. Αλλά μέχρι τότε ο Άρης θα έχει πάρει την πρόκληση θεωρητικά, οπότε μπορείτε να πάτε χαλαρά να βάλετε. Έχει και τα. Έχει η ρίγα φούξ, δηλαδή φοράνε και αυτά τέτοια χρώματα.
1: Ναι.
0: Έχουν και αυτά. Αλλιώ
1: αμέσω μετά το παιχνίδι. Έτσι για να συνεχιστεί να πάνε ένα πανηγυρικό τόνο να ολοκληρωθεί η βραδιά.
0: Μην πάμε για να καταπραίνουμε τον πόνο μας μόνο. Έτσι,
1: δεν νομίζω. Κοίτα, ο Άρης θα κερδίσει τη ρίγα.
0: Θα κερδίσει τη ρίγα, στο παλεύει την κερδίσει, εκτός την κερδίζει.
1: Θα την κερδίσει και εκτός.
0: Εντάξει, ελπίζω. Έτσι αλλιώς μέχρι τότε ή θα έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Αυτό το υπολογίζει σαν κριτήριο για το που να πας, ότι ξέρεις, εδώ λογικά θα κερδίσουμε, άρα αξίζει να πάμε.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, άμα παίζαμε, ας πούμε, ο περσινός Άρης, πηγαίναμε, λέγαμε να πάμε στο. Πού να πούμε.
0: Πού.
1: Έστε ένα υποθετικό σενάριο στο Βελιγράδι. Ναι, στα Σημανέσα πηγαίναμε με αξιώσεις να κερδίσουμε.
0: Και έπρεπε να κερδίσουμε, έλειπαν και καλύτερους
1: παίκτες. Πες ότι πηγαίναμε στο Βελιγράδι να παίξουμε με τη Χάπουελ.
0: Ναι.
1: Θα πήγαινε
0: στα Βελιγράδια. Ναι, θα πήγαινε στο Βελιγράδι, α, θα πήγαινε.
1: Θα πήγαινε.
0: Ναι, και στο Κλουζ όταν πήγα, ξέραμε λίγο πολύ θα χάσουμε. Ήταν καλύτερα από εμάς.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Εκείνη η Κλουζ. Ήταν καλύτερα από εμάς. Και είχε και πολύ κόσμο το γήπεδο, είχαν κερδίσει και η Γκραν Κανάρια νομίζω, ήταν αρκετά καλύτερη από εμάς. Αλλά δεν είχε καμία μεγάλη σημασία. Αλλά όχι, θα πας γιατί. Για να μην πας. Θες να βλέπεις γεμάτα γήπεδα, κόσμο, θες να βλέπεις ζωή γενικότερα.
1: Σίγουρα.
0: Πάμε σε Μουντιάλ. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε.
1: Όχι, αυτά είναι. Πάμε. Εντάξει, νομίζω λίγο πολύ. Ο καθένας δεν έχουμε και όλοι διαγούστα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εγώ προτείνω μια Λουμπλιάν ωραία με το ιδιαιτερότητα που έχει η ημερομηνία.
0: Ναι.
1: Και η ρίγα καλή.
0: Να σπρώξουμε λίγο, και η ρίγα καλή, να σπρώξουμε λίγο το Ροστόκ. Να σου σπρώξουμε λίγο το Ροστόκ γιατί θέλω λίγο να ανέβει. Γιατί βλέπω ότι δεν υπάρχει.
1: Άμα προγραμματίζει να κάνει και δύο ταξίδια, βολεύει ένα Ροστόκ Οκτώβρη και ένα ταξίδι το Δεκέμβριο-Ιανουάριο, όποιο από τα τέσσερα μάτσε θέλετε.
0: Αυτό σκέφτομαι να κάνω. Ναι. Αυτό σκέφτομαι να κάνω. Με ψήνει αυτό το σενάριο. Δηλαδή να ζεσταθούμε λίγο εκεί Οκτώβρη, 20-21 Οκτωβρίου και μετά Δεκέμβρη-Ιανουάρι ένα ταξίδι. Νομίζω με ψήνει πάρα πολύ.
1: Κάπως έτσι.
0: Εντάξει. Σε βλέπω, είσαι πρόθυμος τουλάχιστον. Βλέπω διάθεση. Εντάξει, κάτι θα γίνει.
1: Για ταξίδια πάντα.
0: Κάτι θα γίνει. Βέβαια για ταξίδια τα οποία θα συνδυάζονται και με τη δουλειά μας.
1: Εννοείται.
0: Θα πρέπει να τα γράφουμε. Κάτι θα γίνει.

0: Τέλος πάντων, ωραία είναι και αυτά τα εκτός αέρα. Πολλές φορές. Ορίστε, ο Απόστολος είναι φαν, λέει, Στράτο Μουζίνα, ζούμε οργανωτή κερκίδα στο Λεμάν, να σε δούμε για Γιαννάρα Κατερίνη. Δύσκολο να δει στο Λεμάν. Και οργανωτή κερκίδα, δεν το έχω για οργανωτή κερκίδα. Κάτι
1: γιατί
0: άλλο.
1: Γιατί θέλει στίγμα στο Λεμάν όμως.
0: Γιατί θες όμως στο Λεμάν, μάλλον τέργεζε αυτό. Δεν ξέρω.
1: Αν έχει ισχυρή επιχειρηματολογία, θα το σκεφτούμε.
0: Χαιρετίζουμε στην κατακίτρινη Κατερίνη, καταρχά, φίλε Απόστολε. Τώρα για οργανωτή κερκίδα δεν είναι κάτι που θα κάνω κάποτε στη ζωή μου και δεν είναι κάτι που με ελκύει κιόλα. Θέλω να βλέπω το μα. Εσένα ελκύει.
1: Μια φορά θα το έκανα.
0: Θα το έκανε, ναι.
1: Δεν θα έκανα σίγουρα τύμπανο, γιατί εντάξει.
0: Όχι, εντάξει.
1: Παναγία μου, ούτε σημαία.
0: Ούτε σημαία.
1: Παναγία μου, όχι.
0: Όχι. Αλλά οργανωτή κερκίδα θα έκανε ένα εκτό έδρα.
1: Ναι, και μην το βλέπα το μάτι.
0: Να γυρνά να βλέπει λίγο το σκορ, εντάξει.
1: Όποτε ακούγεται αού, γυρνά λίγο να δει τι γίνεται. Και...
0: Στο Ροστόκ, έχουμε και έτοιμο οργανωτή για το Ροστόκ, βλέπω. Θα έχει και πολύ κόσμο, θα έχει καλή κερκίδα. Πιστεύω είμαστε έτοιμοι και γι' αυτό. Τι έχουμε να πούμε για παγκόσμιο κύπελο.
1: Και τι δεν έχουμε. Είχε ένα μάτς χθες καταρχάς.
0: Ναι, καθάρισε ο Κιλιάν. Πολύ κακό το Μαρόκο.
1: Αυτό, ναι. Πολύ απογοητευτικό το Μαρόκο.
0: Πάρα πολύ κακό το Μαρόκο. Χαράμ κανονικότατα.
1: Το 22 νομίζω στάθηκε πιο ανταγωνιστικά.
0: Πιο καλά στάθηκε, βέβαια.
1: Ήταν και η συγκυρία λίγο, έφαγε γκολ νωρίς τότε. Ενώ χθες αντίθετα, αν είχε φάει ας πούμε, το πέναλτι.
0: Έχασε και πέναλτι η Γαλλία, ενώ έπρεπε να πάρει και τα πάνω
1: θα
0: το Μαρόκο.
1: Την είχε πάρει ο κατήφορο.
0: Ισοπαλία στο ημίχρονο, ναι. Που λες θα προσθέσει πίεση, αλλά σαν να μην άλλαξε τίποτα στο δεύτερο.
1: Ναι, είναι και λίγο πλασματικό το σκορ. Δηλαδή,
0: μπορούσε να και 4.
1: Ο Μπουνού νομίζω ήταν ο μοναδικό που στάθηκε στο ύψιστο από το Μαρόκο.
0: Και ο Χακίμ ήταν καλό νομίζω. Μπροστά, πίσω δεν ήταν.
1: Εντάξει. Είναι αυτό που.
0: Είσαι λίγο hater του Χακίμ, πρέπει να το παραδεχτεί.
1: Σαν ποδοσφαιριστή τον θεωρώ τον καλύτερο στον κόσμο στη θέση του.
0: Α! Οκ. Ναι. Okay. Είσαι hater για άλλα θέματα.
1: Είμαι hater για.
0: Εντάξει, όχι, ναι, για καταλαβαίνω.
1: Λόγου ηθική, γιατί εντάξει.
0: Ναι, οκ, εντάξει. Έχει κάποιον υποστηρικτή γι' αυτό όμως ο Χακίμ.
1: Έχει, γιατί λίγο έχει παρεμηνευτεί η ιστορία με όλο αυτό το καλαμπούρι που έχουμε κάνει.
0: Με τα χρήματα, πώ
1: τα
0: μεταφράζει.
1: Τα έγραψε και τα λοιπά. Εντάξει. Θα δούμε, βέβαια.
0: Θα δούμε.
1: Όταν τελειώσει, αλλά.
0: Ναι. Άρα ναι. Πώς τον είδες τον Εμπαπέ, τον είδες σε κατάσταση να.
1: Έχω καταρχάς να πω για το πέναλτι. Προφανώς είναι πολύ κακή εκτέλεση, αλλά και αυτό θα περίμενα να περάσουν 4 λεπτά πόσα πέρασαν για να εκτελέσουν
0: ναι,
1: το πέναλτι.
0: Ναι, πόση ώρα.
1: Ναι,
0: και ένα τόσο σίγουρο πέναλτι.
1: Ναι, έγινε έλεγχος, υπήρχε ενδοεπικοινωνία. Αν
0: πόση
1: και
0: ώρα
1: τον εγώ
0: σίγουρο.
1: Τον είχα δει αρκετά αποφασισμένο τον διαιτητή ότι θα το δίνουν ούτως ή άλλως. Υπήρχε μια ενδοεπικοινωνία. Και καθυστέρησε πάρα πολύ να το εκτελέσει και τους εκτελεστές δεν τους βοηθάει καθόλου αυτό.
0: Ναι,
1: να βέβαια, τόσο πολύ.
0: Βέβαια και στο τρέξιμό του καθυστέρησε. Έκανε και ένα σταμάτημα.
1: Ναι. Είναι αυτά τα στάτερ, τα λεγόμενα πέναλτι που.
0: Γιατί ρε Κιλιάν.
1: Δεν νομίζω και στατιστικά να αποδεικνύεται ότι έχουν μεγάλη επιτυχία.
0: Ναι, δεν ξέρω τι μόδα είναι αυτή, πραγματικά. Δεν ξέρω. Και ειδικά απέναντι σε έναν τραυματοφύλακα όπως είναι ο Μπουνού που έχει δείξει ότι έχει τρόπο να ψαρεύει τον αντίπαλο εκτελεστή.
1: Ναι, και έναν τραυματοφύλακα που. Ακόμα και εκείνη τη στιγμή, επειδή έχει πολύ μεγάλο εκτόπισμα, ακόμα και εκείνη τη στιγμή να πάρει την απόφαση να πέσει, βλέποντας πούμε, από την πώς να το πούμε, από τη στάση του σώματος του εκτελεστή, mm-hmm. προς ποια γωνία κατευθύνει την μπάλα, προλαβαίνει να φτάσει μέχρι τη γωνία του πέφτοντας. Έχει πολύ μεγάλο και άνοιγμα χεριών και ύψος.
0: Ναι, είναι.
1: Αν και ήταν κακή εκτέλεση, δεν χρειάστηκε καν να δυσκολευτεί.
0: Κοίτα, όταν σταματάς το πέναλτι, ρε εσύ, αν ο άλλος όμως διαλέξει σωστή γωνία, θα το πιάσει.
1: Λογικά. Ναι.
0: Δηλαδή δεν πάει και πολύ δυνατά για να ξέρεις να πέσει σωστά, αλλά να μην προλάβει. Οπότε νομίζω μειώνει τις πιθανότητες. Τώρα δεν ξέρω τι παίρνουν οι εκτελεστές.
1: Μου κακοφάνηκε πολύ από το Μαρόκο το ότι κατέβηκε χωρίς καθαρό σεντερφόρ.
0: Ναι.
1: Μου έδειξε ότι πήγε πάρα πολύ συντηρητικά απλά για να κρατήσει το 0 τουλάχιστον το πρώτο ημίχρονο.
0: Ήταν πολύ δεύτερο επίσης σε όλες τις μονομαχίες.
1: Ναι.
0: Τους παίρνανε μέσα στην περιοχή κεφαλιά για πλάκα.
1: Προσπάθησε να παίξει αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει με το χτίσιμο επιθέσεων από πίσω και δεν τα κατάφερε γιατί η Γαλλία είναι πάρα πολύ καλή στο πρεσάρισμα.
0: Πολύ πιεστική και δεν κουράστηκε με
1: το φόρο. Ο Πιτσιρικάς που έχει στα χάφη το Μαρόκο, ο 18χρονος που αντί. Που έκανε πολύ καλό τουρνουά και θα παίρνει μεγάλη μεταγραφή. Χθες δεν είναι καλός.
0: Ναι, ναι, ναι. Τον σημάδεψα νομίζω και λίγο όταν πήγαινε η μπάλα πάνω του να τρέξουν κατευθείαν δύο να κάνουν μια παγίδα.
1: Έχει μια φοβερή ηρεμία στο πως παίρνει την μπάλα, γυρνάει. Είναι σαν να μην αγχώνεται καθόλου.
0: Απλά αλλά... αυτό πολλές φορές ξέρει, γυρίζει και μπούμεραγκ.
1: Δεν είχε, και σωματικά προφανώς δεν είναι έτοιμος να ανταπεξέλθει απέναντι σε έναν Κονέ, σε έναν Ντεμπελέ, σε οποιοδήποτε.
0: Ναι, από όλους αυτούς της Γαλλίας, όλα τα παλικάρια. Τώρα Μπιό, που έχει παίκτες που μπορούν να κάνουν διαφορά. Και καλύτεροι στον αέρα φυσικά, Γάλλοι κεφαλιές, τέτοια πράγματα. Περίεργο το ότι δεν σκόραραν με κεφαλιά.
1: Είχαν τις φάσεις. Ο Μπουνού τους κράτησε.
0: Τους κράτησε, έκαναν δυο που στείλαν και αυτοί out. Κατάλα, δεν νομίζω ότι μπορεί το Μαρόκο να ζητάει κάποιο γκολ, έτσι.
1: Όχι, δεν μπορεί.
0: Δεν έχει κάτι.
1: 6 διαφορετικοί Γάλλοι παίκτες. μεταξύ των οποίων ο Ματά, ο οποίος ήταν η τελευταία αλλαγή, ναι, κατέγραψαν ατομικό μεγαλύτερο δείκτη εξ goals, προσδοκόμενο goal, από ό,τι ολόκληρο το Μαρόκο. Έξι διαφορετικοί.
0: Θεέ μου.
1: Αυτό είναι τρελό. Αν μου κάθεστε λίγο να το σκεφτείτε, είναι τρελό.
0: Ένα παίκτη δηλαδή μόνο του να έχει περισσότερα αναμενόμενα γκολ από όλη την ομάδα.
1: Ναι, έξι, όχι ένα, που και αυτό από μόνο του είναι προβληματικό. Έξι διαφορετικοί παίκτε είχαν περισσότερο από όλο το Μαρόκο.
0: Ναι, ναι. Όχι, δεν είναι σε καμία περίπτωση κάτι, το, κάτι που περιμέναμε.
1: Και ένα τελευταίο, ότι έπαιξε αριστερό μπακ βασικό ο Ντίνια. Είναι λίγο μια θέση που ψάχνει το Ντεσάμ, δεν έχει σταθερό. Εμένα μου αρέσει πολύ από τον Ντελάντε.
0: Ναι, δεν είναι κακός. Εγώ νομίζω έχει κερδίσει θέση του για το επόμενο με την Ισπανία ή με το Βέλγιο.
1: Συμφωνώ.
0: Θα δούμε. Παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο του Μουντιάλ. Ξέρουμε ότι πολλές φορές οι ομάδες που παίζουν το καλύτερο ποδόσφαιρο δεν το παίρνουν κιόλας το Μουντιάλ. Αλλά υπάρχουν και φορές όπως η Βραζιλία του 2 ή η Γερμανία του 14. Θυμάμαι τώρα, ας πούμε, δύο ομάδες έτσι. Ή η Γαλλία του 98 ίσως, που η ομάδα που παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο το παίρνει.
1: Δικαίωσαν ναι, τον τόρο που δημιουργήθηκε γύρω από αυτές.
0: Η Γαλλία του 22 επίσης. Το 18, όχι το 22, το 18.
1: Ναι, το 18, ναι.
0: Έπαιξε
1: το
0: 18. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Και στο γύρο του 16 βέβαια το είχε τον τίτλο του φαβορί, γιατί γινόταν και στην έδρα της. Αλλά δεν το
0: έπαιξε
1: πήρα.
0: Πιο ωραίο ποδόσφαιρο από την Πορτογαλία. Δεν
1: σίγουρα,
0: το πήρε, ναι.
1: Σίγουρα. Αυτή η Γαλλία.
0: Λέμε σαν ομάδα που παίζει πιο ωραίο ποδόσφαιρο να πάρει τουρνουά. Αυτή η Γαλλία το αξίζει βάσει τη μπάλα.
1: Το αξίζει και μου δημιουργεί την αίσθηση ότι μπορεί να διαχειριστεί αυτόν τον τίτλο του φαβορί.
0: Πιο καλά από ποτέ.
1: Ναι.
0: Και ο Μπαπέ είναι σε τρομερή κατάσταση. Καταρχάς, το πώς έχει εξελιχθεί από έναν παίκτη ο οποίος, okay, το κύριο προσόν του ήταν η ταχύτητα, το να μπαίνει στην περιοχή, ο τρομερός διασκελισμός, τα τελειώματα, το να σουτάρει με τέτοια δύναμη έξω από την περιοχή και με τέτοια ακρίβεια, είναι εντυπωσιακό.
1: Επίσης, να το πιστώσουμε ότι είναι και αρκετά ομαδικός.
0: Πάρα πολύ.
1: Όπου έχει χρειαστεί
0: να
1: δει συμπαίκτη του, το έχει κάνει, έχει και τρεις ασίστ στο Μοντιάλ.
0: Ναι. Και τώρα να το πάρει μια ομάδα, βέβαια, που υπάρχει δήλωση προπονητή της που λέει ο Μπαπέ δεν είναι δικτάτορας. Είναι λίγο περίεργο, αλλά ναι.
1: Και δεν συνεργάζεται εξαιρετικά μόνο με τον Ολίσε που έχει επισημανθεί πολλές φορές, αλλά και με τον Ντεμπελέ.
0: Και με τον Ντεμπελέ και είναι μια τριάδα ασταμάτητη. Είναι μια τριάδα ασταμάτητη που Ολίσε πραγματικά.
1: Είδες την πάσα που έβγαλε το. Ναι. Βέβαια ήταν offside.
0: Ήταν offside ο Μπαπέ, αλλά ναι, και το έχασε κιόλας. Αλλά... Σε στιγμές, ρε παιδί μου, που κολλάει η Γαλλία που λες ότι έχει κλείσει η αντίπαλη έμεινε όλη πίσω, ξαφνικά βγάζει ένα τετ-α-τετ. Μπορεί να σου κάνει μισή τρίπλα και ένα σουτ. Να σου ανοίξει όλο το μάτσι. Είναι... Αυτό νομίζω δεν μπορεί να το κάνει ο Ντεμπελέ, ας πούμε.
1: Αυτό νομίζω δεν μπορεί να το κάνει σχεδόν κανένας άλλος από τους superstars αυτής της εποχής.
0: Ναι, ναι, είναι εντυπωσιακό το πώς από το τίποτα μπορεί να σου δημιουργήσει μια φάση. Είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή και η πάσα που βγάζει εκεί, το πώς αλλάζει πόδι, είναι. Σε κάτι λέει που αλλάζουν χέρι στον αέρα. Κάτι τέτοιο μου θύμισε.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Ήταν εντυπωσιακό μάλλον.
1: Εντάξει. Και για τον Εμπαπέ στη φάση που κερδίζει το πέναλτι. Καταλαβαίνω ότι έχει μια τρομερή ταχύτητα που είναι δύσκολο και να προβλέψει και να.
0: Εγώ τον έκανα στο αμυντικό.
1: Αυτό, ναι. Δηλαδή ο Μαζραβί που έχει και την εμπειρία. Δηλαδή, δεν το κάνει και αυτό το
0: τάκι.
1: Τι κάνει.
0: Α τον απλασάρει από την κλειστή γωνία τουλάχιστον. Ναι. Και τι κάνει τώρα και δεν ξέρει ότι θα. Στο... Πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα.
1: Το παίρνει βέβαια και ο Μπαπέ.
0: Το παίρνει, αλλά εντάξει είναι.
1: Αλλά ναι, εντάξει.
0: Ο Μαζραβί ο οποίο.
1: Όλα ή τίποτα είναι και αυτό το μαρκαρισμό.
0: Ναι, είναι όλα ή τίποτα. Ο Μαζραβί ο οποίο είπε. Δεν ξέρω το επιβεβαίω θα γίνει μοναχό τελικά. Μετά αυτό θα σταματήσει το ποδόσφαιρο.
1: Με το look του, το καινούριο αυτό που είδα στο κάτι. Μουντιάλ, μου κάνει έτσι.
0: Ναι, είπε ότι μετά μπορεί να σταματήσει το ποδόσφαιρο να το Μουντιάλ και να γίνει μοναχός.
1: Δεν ξέρω,
0: θα
1: αφήσει τη
0: θρησκεία. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Περίεργα πράγματα. Οκ, δεν ξέρω τι έχει ο καθένας στο μυαλό του.
1: Σήμερα τι έχουμε. Ισπανία-Βέλγιο.
0: Ισπανία-Βέλγιο στις 10 η ώρα. Ένα παιχνίδι το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πριν από 5 χρόνια το απόλυτο ντέρμπι. Ναι. Ωστόσο, παραμένει ένα παιχνίδι μεταξύ δύο μεγάλων ομάδων. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο, πιστεύω, για την Ισπανία να το καθαρίσει. Γιατί το Βέλγιο, το δύσκολο για το Βέλγιο νομίζω να φτάσει μέχρι εδώ. Τώρα νομίζω παίζει και χωρίς καμία μεγάλη πίεση.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Και
1: πιστεύω...
0: δεν άξιζε με το ποδόσφαιρο του να έχει περάσει σε μεγάλη. Αλλά okay, είναι εδώ αυτή τη στιγμή και μπορεί να αποκλείσει την Ισπανία το Βέλγιο.
1: Πιστεύω έχει τουλάχιστον ένα γύρο που παίζει χωρίς άγχος το Βέλγιο.
0: Με τις ΗΠΑ όταν παίζει.
1: Θεωρώ ότι δεν είχε λόγο το ότι δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση με την κόκκινη και.
0: Α, λες.
1: Ναι, ναι. Ναι. Ήξεραν ποιο θα είναι το αφήγημα σε περίπτωση που αποκλειστούν.
0: Εντάξει, δεν ξέρω πώς σκέφτεται ο παίκτης βέβαια όταν μπαίνει στο γήπεδο, αλλά ναι. Ναι, υπήρχε και αυτό.
1: Γενικά έχει φύγει ο τίτλος του, η ταμπέλα του φαβορί από πάνω τους. Το είχαμε πει και τότε που κάναμε εκείνη την εκπομπή για τα προγνωστικά και εν τέλει πράγματι έχουν κάνει μια καλή πορεία. Και ακόμα και ένας αποκλεισμός σήμερα
0: κάνει, ναι.
1: Στους 8, για αυτό το Βέλγιο είναι μια χαρά.
0: Μα καλά, και το προηγούμενο Βέλγιο εκεί έφτανε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Είναι πιο μακριά. Πιστεύεις ότι έχει βρει τη μαγιά ο Ρούντι Γκαρσία με τον De Bruyne, διαχείριση De Bruyne, Λουκάκου και θα συνεχίσει έτσι.
1: Λοιπόν, ο Ρούντι Γκαρσία, παρότι είναι ένας προπονητής που ποτέ δεν τον εκτιμούσα ιδιαίτερα. Ναι. Είναι από αυτούς που έχουν κερδίσει περισσότερους πόντους σε αυτό το Μουντιάλ. Θεωρώ ότι η διαχείρισή του είναι, αν όχι καλύτερη από όλους τους προπονητές όλων των ομάδων, μέσα στους 2-3 καλύτερες. Έχει πάρει πολύ γενναίες αποφάσεις. Έχει επιβάλει το δικό του παιχνίδι και δεν έχει πρόβλημα να βάλει το Λουκεμπάκι αντί του Ντοκού. Αν είναι να πάρει αυτά που θέλει.
0: Πολύ
1: να πάρει.
0: Αρέσει. Ναι.
1: Αυτό είναι, λίγοι προπονητές το κάνουν.
0: Λίγοι το κάνουν. Ειδικά σε παιχνίδια νοκάουτ που λες ότι θα μετρήσει και η προσωπικότητα.
1: Έχει πάρει 3 γκολ από τον Λουκάκο από τον πάγκο.
0: Άλλοι δεν παίρνουν τότε ένα βασικό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχει επιλέξει επίσης και τον De Bruyne να το φέρνει τον πάγκο. Που...
0: νομίζω πολύ σωστό γιατί θες αυτές τις επαφές και αυτά τα αγγίγματα, ειδικά σε παιχνίδια που υπάρχει πάντα και η πιθανότητα της παράτασης.
1: Έχασε τον Ονάνα, έπαθε χεστό.
0: Ναι.
1: Θα το χάσει και για τον Βίλα.
0: Πολύ κρίμα γιατί είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και αυτός και νομίζω πολύ σημαντικός για το Βέλγιο. Τώρα δεν ξέρω στο συγκεκριμένο παιχνίδι πώς θα.
1: Θα προσπαθήσει να μπει στα παπούτσια του ο Ράσκιν. Είναι ένα χαφ που έχει καλή παρουσία γενικά στο Μουντιάλο όποτε έπαιξε. Αλλά δεν είναι προφανώς τη ίδια κλάση.
0: Ναι. Τι βλέπει σήμερα.
1: Κοίταξε.
0: Απ' την άλλη για την Ισπανία είναι ένα τουρνουά. Okay. Είναι στη φάση που αν δεν το πάρει είναι. Θέλει κάτι παρήν, είναι αποτυχία για αυτήν. Είναι αυτή η ομάδα η Ισπανία, είναι πρωταθλήτρια Ευρώπη, αλλά είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει θέληξη μέσα στο Μουντιάλ και υπό συνθήκες και όχι πολύ διαφορετικές, θα μπορούσε να έχει αποκλειστεί για την Πορτογαλία αυτή τη στιγμή. Και είναι σε πολλές λεπτομέρειες. Έχει ένα βάθος ρόστερ όμως το οποίο δεν μπορούμε να γνωρίσουμε.
1: Πιστεύω ότι ήταν καλύτερη από την Πορτογαλία και δεν προκρίθηκε.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Αλλά
0: θα μπορούσε και να αποκλειστεί όμως.
1: Σε ένα μάτζ για μένα έχει πραγματικά θέληξη και ήταν με την απόδοσή της και ήταν με την Αυστρία. Κανένα άλλο. Τη Σαουδική Αραβία δεν την μετράω γιατί θεωρώ ότι ήταν.
0: Όχι, πολύ κακή ομάδα.
1: Must win, δεν,
0: πολύ κακή ομάδα
1: και δεν ξέρω από ένα σημείο και μετά αποσυντέθηκε άμυνα τη Σαουδική Αραβία, έβαζαν αυτόν τον γκολ. Εντάξει, δεν είναι κριτήριο. Η Αυστρία είναι ένα κριτήριο, ήταν πολύ καλή. Δεν είναι σε πολύ καλή φόρμα για Μάλ, νομίζω αυτό το βλέπουμε όλοι.
0: Ναι,
1: αλλιώς την κρίνει στην Ισπανία, επειδή δεν υπάρχει και το αριστερό εξτρέμ που ήταν ας πούμε, ο Νίκο Γουίλιαμς το 24, ο παίκτης που θα τραβήξει ένα πάνω του.
0: Έτσι, ο Νίκο Γουίλιαμς είναι τεράστια απώλεια.
1: Είναι.
0: Αλλιώς είναι ο Παένα και είναι και ο Φεράν Τόρες σε κακή κατάσταση.
1: Ο Φεράν Τόρες βέβαια είναι ο παίκτης που έβγαλε την assist στον γκολ του Μερίνο.
0: Είναι πολύ καλή πάσα, αλλά νομίζω είναι και πάρα πολύ εύκολη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει κοιμηθεί πολύ άμυνα της Πορτογαλίας, αλλά okay, είναι μια πολύ ωραία πάσα.
1: Αυτός που κάνει σίγουρα καλό μουντιάλ είναι ο Γιαρθάμπαλ. Mm-hmm. Βρήκε center for Ισπανία ανέλπιστα, μάλλον από εκεί που δεν το περίμενα.
0: Και πώς ξεκίνησε το Μουντιάλ με το ναι. πράσινο ακροτήρι, με το μοναδικό ρεκόρ που σε 28 λεπτά να μην έχει επαφή με την μπάλα.
1: Αυτό ήταν εντυπωσιακό, αλλά και η συνέχεια του ήταν εντυπωσιακή. 4 γκολ και μία assist έχει.
0: Έτσι. Και πάρα πολύ φορίσκια γκολ. Πάρα πολύ φορίσκια γκολ.
1: Σωστά. Βρίσκεται εξαιρετικά με τον Κουκουρέγια.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν η Real βέβαια έχει πάρα πολύ μπροστά, αλλά αν θα την ενδιαφέρει να τους βάλει στην ίδια ομάδα, βρίσκονται εντάξει. καταπληκτικά.
0: Πιστεύω ότι ο Κουρέγια μπορεί να βρει και τον Εμπαπέ. Αλλά επίσης είναι ναι, η συνεργασία που τους έδωσε το Euro, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Το γύρισμα του Κουρέγια, ένα γκολ το οποίο έχει ξαναμπεί άλλες δύο φορές αυτό ο Μουντιάλ. Ένα γύρισμα του Κουρέγια στο τελικό με την Αγγλία στο 86.
1: Ακριβώς.
0: Που ο Γιαρθάμπαλ είναι προβολή στην μπάλα.
1: Βέβαια, πιστεύω πολύ μεγάλο μερίδιο τη επιτυχία αυτή τη συνεργασία πρέπει να το πιστώσουμε και στον Κουκουρέγια. Ίσως και παραπάνω από το 50%.
0: Ναι, μπορεί. Τα ανεβάσματά του είναι καταπληκτικά.
1: Είναι πολύ καθοριστικό για την Ισπανία. Mm-hmm. Δεν είναι πολύ καθοριστικό μέχρι στιγμή ο Πέδρη.
0: Ναι, μέτριο τουρνουά γενικότερα.
1: Μέτριο
0: τουρνουά και δεν ξέρω, δεν παρακολουθούσα ιδιαίτερα Μπαρτσελόνα, δεν ξέρω από τι σεζόν προέρχεται.
1: Από πολύ καλή.
0: Από πολύ καλή σεζόν. Ναι, είναι ένα μέτριο τουρνουά για τον Πέτρη.
1: Προέρχεται από πολύ καλύτερη σεζόν από τον Ρόδρυ στη City, αλλά ο Ρόδρυ κάνει μέχρι στιγμής καλύτερο μοντέλο.
0: Ναι, δεν μπορώ να εμπιστευτώ. Εντάξει, ο Ρόδρυ είχε το θέμα τραυματισμού, επέστρεψε, okay. Δεν μπορώ να εμπιστευτώ την άμυνά του. Δεν μπορώ να εμπιστευτώ την άμυνα του Κουμπαρσί και του. Έλα.
1: Του
0: Λαπόρτ. Δεν μπορώ να τους εμπιστευτώ για κάποιο λόγο. Μου βγάζουν ότι από το πουθενά μπορεί να γίνει μια γκέλα και να φάνε γκολ. Και δεν ξέρω, αν και έχει αποδείξει φυσικά όλα αυτά τα χρόνια είναι σε πολύ καλό επίπεδο, δεν ξέρω πώς θα σταθεί και ο Σιμών. Άντε πέσει ο Σιμών, θα σταθεί καλά.
1: Μέχρι στιγμής απαραβίαστη η αιστεία του.
0: Απαραβίαστη η αιστεία.
1: Μοναδική ομάδα.
0: Αλλά δεν μπορώ να εμπιστευτώ την άμυνά του ως προσωπικότητες. Αλλά είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει φάει γκολ στο Μουντιάλ.
1: Ο Σιμών, καλό τουρνά μέχρι στιγμής, αλλά δεν έχει δεχτεί και την πολύ μεγάλη φάση.
0: Δεν έχουν δεχτεί πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Βέβαια, αυτό είναι και δικιά του δουλειά, έτσι, δεν έχουν δεχτεί μεγάλες φάσεις.
1: Ως πολέμη και οι δύο, θα έλεγα του Νάι Σιμών. Ελπίζω να μην σε παίρνω στο λαιμό μου.
0: Ναι, πολέμη. Είμαστε τουράγια, ναι.
1: Εγώ θα τον πήγαινα λίγο κόντρα. Ότι ξέρεις, δεν λέω ότι θα κάνει τη μεγάλη γκάφα, αλλά κάπου το πρώτο γκολ της Ισπανίας που μοιραία θα έρθει κάποια στιγμή. Που θα δεχτεί το πρώτο γκολ, είτε σήμερα είτε στον επόμενο γύρο, θα μπορεί να φέρει μερική ευθύνη ο Σιμών.
0: Λες,
1: γιατί στην πραγματικότητα του δίνουμε πολύ credit και για τα clean sheets και για τον αριθμό των advanced στατιστικών, για το πόσα αποτρεπτέντα γκολ έχει κτλ. Στην πραγματικότητα δεν έχει κάνει κάποια μεγάλη επέμβαση. Είναι απλά
0: ναι.
1: το αποτέλεσμα μια πολύ καλή αμυντική λειτουργία.
0: Είναι στο σημείο τη σωστή στιγμή. θέλω να δω και τα στόπερ υποκαθεστώς μεγαλύτερης πίεσης. Όχι ότι το Βέλγιο θα έχει την μπάλα και θα κυριαρχήσει το παιχνίδι, αλλά είναι μια γρήγορη ομάδα η οποία δεν έχει παίξει κανένα παιχνίδι τέτοιο μέχρι στιγμής που θα βρει τόσο χώρο.
1: Όχι.
0: Οι Αμερικάνοι προσπάθησαν να το κάνουν, αλλά με κάνουν χαζί δηλαδή που το κάνουν αυτό.
1: Με την Αμερική μπήκε με μια πολύ κυριαρχική διάθεση το Βέλγιο.
0: Ναι, αλλά μπήκε η Αμερική με κυριαρχική διάθεση και αυτό έφερε πολλά κενά πίσω, νομίζω.
1: Εννοείται.
0: Εκτέθηκε
1: πολύ και ο τερματοφύλακάς της. Ναι, δεν είναι υψηλό επίπεδο καθόλου.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Έχει κάποιους παίκτες καλού επίπεδου οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν, αλλά ήταν λίγο. Το περιμέναμε ότι στην πρώτη ομάδα μεγάλη που θα βρει θα αποκλειστεί. Ήταν λίγο πατεώνες.
1: Πήραν τα μυαλό του αέρα.
0: Αλλά πήγαν καλά, πήγαν καλά. Δεν μπορώ να τους πω. Μπράβο τους.
1: Με βάση τις προσδοκίες που είχαν οι ίδιοι, θεωρώ ότι μπορεί να το κρίνουν και σαν λίγο αποτυχημένο το τουρνουά τους.
0: Όντως, με τις προσδοκίες που είχαν ήδη είναι πάρα πολύ πιθανό.
1: Ναι, έτσι υπερβολικά φουσκωμένο.
0: Δεν προσδοκίες. Είναι καθόλου, ναι, δεν ξέρω τι μπορεί να περίμενα, αλλά όντως. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο.
1: Ειδικά με την εικόνα που έχουν το τελευταίο παιχνίδι, έτσι. Δηλαδή φεύγουν με λίγο μια πικρή.
0: Αυτό έφυγαν και με τέσσερα, δηλαδή είναι πολλά τα τέσσερα. Είναι πολλά τα τέσσερα, δεν την γλιτώνουν. Δεν την γλιτώνουν.
1: Πόσο % πιθανότητες δίνεις στην καθεμία
0: σήμερα?
1: Ναι.
0: 70-30 Ισπανία.
1: Εντάξει, και εγώ εκεί είμαι.
0: Θα σκοράρει θεωρώ το Βέλγιο, αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Αλλά είναι μεγάλο φορή η Ισπανία. Δεν θα με σοκάρει όμως να περάσει και το Βέλγιο. Δεν θα με σοκάρει.
1: Νομίζω το
0: θέλω να το πάρει η Γαλλία εδώ που φτάσαμε, αφού όλες οι ομάδες που έχουν περάσει. Βασικά στο πάρει η Νορβηγία ή η Ελβετία. Η Νορβηγία ιδανικά, αλλά ξέρεις, επειδή δεν θα το πάρει η Νορβηγία λογικά.
1: Και εγώ θέλω, σου έχω πει τον τελικό Γαλλία-Αγγλία. Αλλά.
0: Όχι, εγώ θέλω τον τελικό Γαλλία-Νορβηγία.
1: Εντάξει, το ακούω. Μπαπέ Χάλαντ, Μπαπέ Κέιν, όπως και να έχει. Θα είναι ένα ωραίο.
0: Θα είναι.
1: Μια ωραία κόντρα. Θεωρώ ότι η Ισπανία από τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών, εντάξει, το ένα γνωρίζουμε το αποτέλεσμα, είναι το πιο καθαρό φαβόρι από όλα.
0: Στο ένα γνωρίζουμε το αποτέλεσμα, είπες.
1: Το Γαλλία-Μαρόκο.
0: Αν νομίζεις θα λέγεις το Ελβετία-Αργεντινή και.
1: Όχι, ίσα πιστεύω θα ζοριστεί πάρα πολύ η Αργεντινή.
0: Ναι, αλλά και πάλι το γνωρίζουμε το αποτέλεσμα. Με την Αίγυπτο ζορίστηκε.
1: Θα δούμε. Μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη. Εγώ πιστεύω.
0: Κυριολεκτικά
1: ότι...
0: του κλέφτη όμως. Κυριολεκτικά του κλέφτη. Ναι.
1: Κυριολεκτικά του κλέφτη.
0: Πάμε παρακάτω. Κυριολεκτικά του κλέφτη. Ναι.
1: Νομίζω
0: ναι,
1: το ξέρουν και οι ίδιοι βέβαια. Γιατί δεν πιστεύω ότι ζουν σε μια ψευδέστηση ότι είναι καλή ομάδα η Αργεντίνη. Καταλαβαίνουν ότι με τα ψέματα
0: πιστεύω
1: προχωράνε.
0: Πιστεύω ότι αν παίξουν με την Αγγλία θα τους κερδίσει ψηλό άνετα η Αγγλία.
1: Ναι.
0: Όσο άνετα μπορείς βέβαια να τέτοιο ντέρμπι βέβαια. Θα τους κερδίσει. Θα τους βάλει 3 γκολ πιστεύω η Αγγλία. Θα είναι 3-1 κάτι τέτοιο.
1: Την τελευταία φορά που έπαιξε η Αργεντίνη στην Ελβετία ήταν το 14 και κρίθηκε στο 120 το μάθημα. Με ένα γκολ τη Μαρία. 119-120.
0: Και γύρισε στο τέλος την παράταση. Ναι. Υπάρχει μια φημολογία ότι η Ελβετή βγήκε ένα ρεπορτάζ. Ελβετικό, ότι οι Ελβετοί κάνουν προπόνηση να παίζουν παίχτη λιγότερο και για πέναλτι. Όντως βγήκε αυτό το ρεπορτάζ. Ότι κάνουν προπόνηση με 10, ας πούμε, τέτοια πράγματα πολλές φορές και πολλή προπόνηση στα πέναλτι.
1: Απλά, αν πας στα πέναλτι, μην εκτελέσει ο Ακάντζε. Παρακαλώ.
0: Όχι, εντάξει, φτάνει με τον Ακάντζε. Φτάνει με τον Ακάντζε, ρε παιδιά.
1: Συμπαθέστατος, αλλά.
0: Όχι, πολύ καλό πέναλτι. Δεν είναι για πέναλτι. Αυτή. Άστο, δε. Από τον πρόσωπό του φαίνεται. Δε, έχει μια, βγάζει μια μιζέρια ώρες να παρεκτελέσει. Μια αφέλεια, κάτι βγάζει, δεν ξέρω πώς να το πω. Παρεκτελέσει. Είναι λίγο σαν να κοιτάει το κενό.
1: Έχει τρία συνεχόμενα. Όχι, μάλλον δεν είναι συνεχόμενα.
0: Δύο έχει
1: είναι
0: συνεχόμενα.
1: Και το Euro του 21 μετά.
0: Είναι... Το 21 με την Ελβετία,
1: ναι.
0: Η Γαλλία.
1: Ναι,
0: που χάνει άσχετα που περάσανε, αλλά χάνει. Ναι. Εντάξει, δεν είναι ο καλύτερο εκτελεστή πέναλτι. Αλλά νομίζω προπονήσει τα πέναλτι δεν γίνεται σε περίπτωση που πάει διαδικασία, να ξέρει. Δεν νομίζω να γίνεται γι' αυτό το λόγο.
1: Και στον Κόμπελ σίγουρα πρέπει να κάνουμε προετοιμασία.
0: Αυτό λέω, τεράστιο Κόμπελ. Τεράστιο Κόμπελ. Πρέπει ακόμη να βουτάει για να πιάσει. Γιατί... Αν και αν είσαι Αργεντινή, κερδίζει πέναλτι, το δίνει άλλο εκτό από το Μέση.
1: Όχι.
0: Τι θα γίνει δηλαδή. Πόσο θα χάσει.
1: Νομίζω ότι συγκεκριμένα στην Αργεντινή με την προσωπολατρία που υπάρχει από τους ίδιους τους συμπαίκτες του προς αυτόν.
0: Δεν θα τον αφήσουν και να μην θέλει, νομίζω ότι θα τον αφήσουν.
1: Μόνο αν ο ίδιος εκείνη τη στιγμή δεν νιώσει καθόλου καλά και πει, ξέρεις, Λαουτάρο, εσύ παιδί μου που σε έχουν ξεσκίσει τόσα χρόνια, σε έχουν βγάλει άχρηστο.
0: Ναι.
1: Την ασίστο 3-2, ποιος τη βγάζει την παρεβάλλη στον Έντζο. Παρεβάλλε.
0: Σωστό.
1: Μήπως να βγάλω Λαουτάρο.
0: Ο Λαουτάρο φταίει όπως έφταιγε ο Ιγκουαίν, είπαμε. Ο Ιγκουαίν φταίει. Ναι. Ωραία, μια χαρά κάναμε και το αργεντίνικο session μας. Οπότε να διαφοροποιηθούμε λίγο.
1: Κοίτα, εγώ έχω δύο hate watch. Ένα της Αργεντινής, ένα της Ισπανίας. Εσύ έχεις ένα της Αργεντινής και ένα της...
0: Της Αγγλίας, ναι. Αλλά θα υποστηρίξω Αγγλία αν παίξει με την Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Θα υποστηρίξω Αγγλία αν παίξει με την Αργεντινή, οκ. Okay.
1: Υπάρχουν και κάποια όρια.
0: Υπάρχουν και κάποια όρια, είπαμε, ναι. Αργεντινή παίζει 4 η ώρα ξημερώματα, αλήθεια. Παίζει 4 η ώρα. Είναι Κυριακή ξημερώματα.
1: Κοίτα, το να δω το μάτς με την Αίγυπτο 7 το απόγευμα γνωρίζοντας ότι θα περάσει η Αργεντινή ήταν πιο βάναυσο. Ναι, από το να ξυπνήσω 4 ώρα γιατί.
0: Σωστό. Ε, θα το δεις,
1: θα το δω.
0: Θα κάτσω κι εγώ να το δω, πιστεύω. Δεν θα το χάσω. Άντε ένα hate watch που είναι να γίνει, ας γίνει.
1: Και το Αγγλία-Νορβηγία. Τι έχουμε να πούμε για εκεί?
0: Ούτε η Αγγλία είναι σε πάρα, πάρα πολύ καλή κατάσταση και πιστεύω θα παλέψει η Νορβηγία, αλλά θα περάσει η Αγγλία.
1: Πιστεύω ότι δεν έχει σχολιαστεί αρκετά. Προφανώς λόγω και του χαρακτήρα του παιχνιδιού και των δυναμικών των δύο ομάδων, ότι η Νορβηγία ήταν χειρότερη από τη Βραζιλία.
0: Ναι, στο γήπεδο ήταν ότι χειρότερη, απλά χρησιμοποίησε ένα ρελατιβισμό εκεί πέρα.
1: Ναι, δεν μπορείς να πεις ότι πέρασε άδικα, αλλά.
0: Όχι, το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει το έπαιξε, ρε φίλε.
1: Ναι, μην έχουμε την ψευδέστηση ότι η Νορβηγία έβαλε κάτω τη Βραζιλία.
0: Ήταν εκτέλεση φαντοστού, πολύ ντέρμπι ήταν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είχε καν τις περισσότερες ευκαιρίες.
1: Σαν σύνολο ομάδα, σε μένα συνεχίζει να μην έχει εκπλήξει αυτό το Μουντιάλ. Απλά όταν έχει έναν Χάλαντ σε τέτοια φανταστική κατάσταση, προφανώς μπορεί πολλές φορές να είναι το decider που θα σε βάλει πάνω από μια άλλη ομάδα που μπορεί να της λείπει αυτό το χαρακτηριστικό center for που θα στείλει εύκολα την μπάλα στα δίχτυα. Η Βραζιλία ήταν σίγουρα μια τέτοια ομάδα.
0: Mm-hmm. Ωραία. Πάρα πολύ καλά. Ολοκληρώνουμε. Ξεκρατήσαμε και στροφιά παραπάνω, καθώς δεν έχουμε το χρόνο να μας πιέζει. Στράτος Μουζίνας, Διονύσης Γιακουμέλος και Στράτος Μουζίνας. Ήμασταν πίσω από τα μικρόφωνα του Γέλο Ρέντιο 101,7. Σας είπαμε για μπάσκετ, σας είπαμε για αντιπάλους, σας είπαμε για ταξίδια, σας είπαμε για Μουντιάλ, σας είπαμε για Αργεντινή, που είναι κάτι εκτός Μουντιάλ αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι κάτι φυσιολογικό.
1: Έχει πολιτικό και ηθικό χαρακτήρα.
0: Κυρίως ηθικό υπόβαθρο. Ηθικό υπόβαθρο. Δηλαδή κάπως έτσι πάει. Θα τα ξαναπούμε μάλλον την άλλη Παρασκευή. Λόγω δικιάς μου απουσίας. Άρα θα ξέρουμε μάλλον άλλη Παρασκευή μαζί. Με τον Κώστα μάλλον θα είμαστε Δευτέρα εδώ. Την άλλη Παρασκευή θα έχουμε, πούμε, για μη τελικούς Μουντιάλ. Για
1: θα
0: τελικό.
1: Θα έχουν κρυθεί και οι μη τελικοί.
0: Θα έχουν κρυθεί.
1: Τώρα έκανα μια πάυση γιατί σκέφτομαι πως ο δεύτερος
0: για μπορείς να το έχεις μπροστά σου. Μια Παρασκευή ξημερώματα, ας πούμε.
1: Ναι,
0: αν μπορείς, βρες το πριν κλείσουμε. Γιατί...
1: Έχω την αίσθηση ότι θα τα ξέρουμε τα ζευγάρια, γιατί είναι και ο μικρός τελικός να παιχτεί.
0: Θα κάνουμε δηλαδή πλέον ανάλυση τελικού. Φυσικά, αν έχουμε κάποια εξέλιξη σε μπάσκετ ποδόσφαιρο, θα σας μιλήσουμε άνετα για όλα. Πλάκα, εννοείται.
1: Λοιπόν, ναι, θα τα ξέρουμε.
0: Θα ξέρουμε τα ζευγάρια του τελικού.
1: Από την Τετάρτη θα τα ξέρουμε.
0: Α, και το φάει και ο μικρό τελικό, ναι. Λοιπόν, ο Παναγιώτης μας στέλνει καλό Σαββατοκύριακο λέγοντάς μας: ρε παιδιά, μη συμφωνείτε σε όλα, δεν κάνετε ακροματικότητα, μαλώστε λίγο.
1: Έλα να μαλώσουμε στην επόμενη κουμπί για την Αγγλία.
0: Στην επόμενη κουμπί θα μαλώσουμε για την
1: Αγγλία. Θα έχει περάσει η Αγγλία, θα σκοτωθούμε.
0: Δεν θα παίζει με την Αργεντινή, δεν είναι σίγουρο. Δεν είναι σίγουρο, αν είναι μεγάλη Ελβετία.
1: Άμα είναι Αγγλία-Ελβετία, εγώ θα είμαι Αγγλία-Ελβετία. Εκεί θα γίνει.
0: Ναι, ναι. Αν ο μεγάλο Τσάκα καταφέρει να. Καλά, αν περάσει η Ελβετία Αργεντινή, μπορεί να είμαι και Ελβετία γενικά.
1: Μπορεί να πας να ζεις στην Ελβετία.
0: Μπορεί να πάμε να ζήσουμε στην Ελβετία μετά. Ναι, μπορεί να είμαστε Ελβετία και στην επόμενη διοργάνωση. Πιστεύω κάπως έτσι ήταν τα πράγματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Ακόμη και αν δεν διαφωνούμε από το ίσως να μην κάνουμε καλή ακροματικότητα. Θα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Φυσικά για τον τελικό του Μουντιάλ και για όποια εξέλιξη πιστεύω θα έχουμε και κάποια μεταγραφή με στον ποδοσφαιρικό Άρη μέχρι την άλλη εβδομάδα. Δηλαδή,
1: ανάμεσα στον μπασκετικό θα λες, γιατί για τον ποδοσφαιρικό το έχουμε.
0: Έλα, δεν μπορεί μέχρι την άλλη Παρασκευή. Κάτι θα έχουμε. Ο Μάγνουσον, δεν θα έρθει κάποιο.
1: Μπορούμε να μαλώσουμε για την επόμενη μεταγραφή του Άρη.
0: Μπορούμε να μαλώσουμε για την επόμενη μεταγραφή του Άρη. Τέλεια. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή ακρόαση.

0: Επόμενη Δευτέρα, στις 20 του μήνα δηλαδή, την άλλη εβδομάδα λίγο, θα πάρουμε λίγες μέρες λίγο ανάπαυση, όσοι θα μπορέσουμε να έχουμε βέβαια. Με δύο παιδιά στο σπίτι, κάτι θα γίνει. Οπότε, και να μην σκεφτείς πότε να βάζεις, μετά Ιταλία, μετά πού να πάρεις μετά. Λοιπόν, ο δασκάλου, ενδιαφέρον. Λοιπόν, αυτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θα πούμε πάλι τη μεθεπόμενη Δευτέρα. Να έρθω και θα φύγω και για να κάνουμε το, τέτοιο, το, την προαναγγελία της Ιταλίας και μετά θα τα λέμε καθημερινά μέσα από όλες τις εκπομπές του Γέλο που θα είναι παρόν στην προετοιμασία του ποδοσφαιρικού Άρη με καθημερινές συνδέσεις, με την περιγραφή των φιλικών αγώνων, όλο το ρεπορτάζ από την παραμονή του Άρη στην Λομβαρδία από τις 21 μέχρι 31 Ιουλίου. Γιάννη Δασκάλου ακολουθεί, να είστε καλά, καλή συνέχεια εύχομαι σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο. Και ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά, εννοείται, τους χορηγούς μας, την Digital Markt και το μεζεδοπωλείο Μόστρα που ήταν και σήμερα μαζί μας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και πάντα, πάντα, πάντα με υγεία πνευματική και σωματική.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμά το κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
15: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
15: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
16: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
15: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
16: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
15: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
16: Καπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
15: Καπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
17: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
18: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
17: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
18: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
17: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
18: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
17: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Αχ, πίνασα.
23: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
22: Και από πού θα παραγγείλουμε?
23: Από το Food for You.
22: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
23: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
22: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
23: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
24: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
23: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
24: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
23: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
25: Έλα, Γιώργη!
26: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
25: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
26: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
25: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
26: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
27: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
26: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
27: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
26: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
25: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
15: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
28: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδέλιο. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
3: GPS και βυθώματο εσείς.
2: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
3: GPS λογικό έχεις.
2: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
3: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
2: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
3: Μεϊμάρης.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7.

Είναι εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Την εκπομπή την προσφέρει ο πιο ισχυρός συνεργάτης που μπορεί να έχετε για να φτιάξετε το κλίμα στο σπίτι σας. Η εταιρεία Aries. Αντιλαμβάνεστε ότι σε μια τέτοια εποχή που ζούμε, το καλοκαιράκι έχει έρθει, όχι έχει έρθει, έχει μπει για τα καλά, μπορείτε να δώσετε ένα νέο αέρα ανανέωση στον προσωπικό σας χώρο με τα κλιματιστικά Carrier και το Simba, επιλέγοντας την Aries το δικό σας ισχυρό συνεργάτη. Δίπλα μας είναι και τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος που 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά σας. 10 καταστήματα, 10 ζαχαροπλαστεία Μίλτος στη Θεσσαλονίκη. Ένα σίγουρα είναι κοντά σας και περιμένει να σας εξυπηρετήσει. Κοντά μας είναι και η Aluplast. Αδερφοί Δερβίση, φίλες και φίλοι, κουφώματα PVC κατασκευάζονται στην Ελλάδα με όλες τις τεχνολογίες, με όλα τα πιστοποιητικά και τα αξιόπιστα μέτρα που παίρνει η Aluplast και η αδερφή Δερβίση. Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι σε Ελλάδα και Κύπρο. Το showroom στη Δημοκρίτου 12 στο Φίνικα σας περιμένει. Παρασκευή 10 Ιουλίου σήμερα. Πολλά ενδιαφέροντα πραγματάκια σήμερα για σας. Πάμε να τα πιάσουμε και να τα δούμε σιγά σιγά, αν δεν έχετε αντίρρηση. Καλή ακρόαση σας εύχομαι, παιδιά.

φίλοι. Μείνετε σήμερα στη συντροφιά μας και θα δούμε και θα αναλύσουμε το διπορικό του Άρη στην Ευρώπη, καθώς το πρόγραμμά του έγινε γνωστό. Αλλά και ακόμα σημαντικότερο, θα έχουμε τη δυνατότητα σε πολύ λίγο να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας τον Δημήτρη Πρίφτη, τον πρώην προπονητή του Άρη. Νιν coach της Reggio Emilia. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει καλύτερα από τον καθέναν και θα μας δώσει στο πιάτο τι σημαίνει Τορτόνα, η ιταλική αντίπαλος του Άρη στον όμιλό του. Θα μας μιλήσει πολύ πολύ εμπεριστατωμένα για το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη που ανακοινώθηκε από την ομάδα, τον σπουδαίο Αμερικανό, τον Ματ Μόργαν, που πέρσι αγωνιζόταν στη Virtus και τα τελευταία δύο χρόνια ήταν αντίπαλος του coach Πρίφτη. Και εννοείται ότι με την γνώση και την ποιότητα του λόγου του Δημήτρη Πρίφτη θα πάρουμε και μια πολύ ωραία έξωθεν μαρτυρία για αυτό που χτίζεται μπασκετικά στον Άρη της νέας εποχής, της εποχής Χιάο, της εποχής Σπανουλή.

είναι κάτι οριστικό. Για να επικοινωνείτε με την εκπομπή, θερμή μου παράληψη, 6936 512 099, τα μηνύματά σας τα στέλνετε στην στο Viber του σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow στο Facebook. Στη διάθεσή σας βρίσκεται και το κανάλι του Yellow στο YouTube. Παρακολουθείτε την εκπομπή και από εκεί. Και αν κάνετε εγγραφή, θα παρακολουθείτε όλο το δημοσιογραφικό πρωτογενές υλικό που δημιουργείται από τους δημοσιογράφους του Yellow Radio. Κάντε εγγραφή, δωρεάν είναι, και στηρίξτε και εκείνη την προσπάθεια. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχω και την... θα έχω και μια στιγμή απασφάλισης, σχολιάζοντας κάποια ζητήματα επικαιρότητας τα οποία τα έχουν φέρει σε πρώτη γραμμή επικαιρότητας αυτοί που δεν θα έπρεπε να μιλούν, κάποιοι που είδαν τον κρεμασμένο στο σπίτι τους και τολμούν να μιλάνε για σκηνή. Αλλά αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, κάθε πράγμα στον καιρό του. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια βολτούλα μαζί και να δούμε το πρόγραμμα του Άρη Θεσσαλονίκης, της ΚΑΕ Άρεος. Πάμε να δούμε όλο το πρόγραμμα του Άρη στο Eurocup. Οι ημερομηνίες, είπαμε, είναι ενδεικτικές, έτσι. Οι εχθροπραξίες στο Eurocup ξεκινούν 29 Σεπτεμβρίου και η πρώτη αγωνιστική βρίσκει τον Άρη στην Γαλλία να αντιμετωπίζει την Λεμάν.

στο 66-69 την 1η Νοεμβρίου του 2007. Είχαμε παίξει και παλιότερα βέβαια, το 84-85. Τότε τους είχε πάρει και τους σήκωσε. Με το Γκάλι τότε στα καλύτερά του, 91-115 ήταν για το κύπελο Κόρατς. Και είχαμε παίξει με τη Λεμάν και στο Eurocup του 9-10. Πάλι πρεμιέρα με Λεμάν.

δεύτερη αγωνιστική. Ο Άρης υποδέχεται την Ισπανική Μπούργος στο φλεγόμενο Παλέ 6 με 7 Οκτωβρίου. Τρίτη αγωνιστική, πάλι εντός έδρας, 13-14 Οκτώβρη, Άρης Ντερτόνα Τορτόνα. Τέταρτη αγωνιστική, ο Άρης πηγαίνει στη Γερμανία. Τα γερμανάκια εκεί, τα αριανάκια της Γερμανίας, να το σημειώσουν. 20-21 Οκτωβρίου, Ροστόκ Σίγουλφς Άρης. Επιστρέφω.

Με 27-28 Οκτωβρίου στο Παλέ για το Άρης Ολύμπια Τσεντεβίτα. Έκτη αγωνιστική 3-4 Νοεμβρίου. Χάπο Ιερουσαλήμ Άρης, να δούμε και ποια έδρα θα χρησιμοποιεί η Χάπο Ιερουσαλήμ. Αν θα γίνουν τα μάτσο Ισραήλ ή θα αλλάξει κάτι. 7η αγωνιστική 10 και 11 του Νοέμβρη. Άρης Ρίγα στο Παλέ. Και ξεκινά η δεύτερη αγωνιστική, μάλλον ο δεύτερος γύρος, με την 8η αγωνιστική, το Άρης Λεμάν. Μπούργος Άρης 8-9 Δεκεμβρίου. 10η αγωνιστική Ντερτόνα Τορτόνα Άρης 15-16 Δεκεμβρίου. 11η αγωνιστική λίγο πριν τα Χριστούγεννα, λέμε τα Κάλαντα στην Ροστόκ τη Γερμανική, στο Παλέ. Τσεντεβίτα Ολύμπια Άρης στο τέλος, στον αποχαιρετισμό του 2026-29-30 Δεκέμβρη. Πρώτο μάτς στο Παλέ. Εκεί τα φώτα, ή 5 ή 6 Γενάρη. Άρης Χάπο Ιερουσαλήμ. Και τελευταία αγωνιστική 12 με 13 Γενάρη του 2027, γερινά είμαστε. Ρίγα Άρης. Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, το πρόγραμμα της ομάδας. Ξέρετε, καλό κακό δεν μπορείς να πεις, ούτε να σχολιάσεις. Ο βαθμός ετοιμότητας της ομάδας, η χημεία της ομάδας, όλα αυτά θα παίξουν το ρόλο τους. Εσείς μπορείτε να σχεδιάσετε ήδη τις εκδρομούλες σας, να σημειώσετε που θέλετε να πάτε, που μπορείτε να πάτε, που θα σας άρεσε να πάτε. Και βέβαια, πριν κλείσετε οτιδήποτε, να γνωρίζετε, να θυμάστε ότι η ΚΑΕ Άρης φέτος και η ομάδα θα ταξιδεύει με τσάρτερ, άρα θα υπάρχουν και ελεύθερες θέσεις για με το τσάρτερ της ομάδας να πετάξετε και να πάτε οπουδήποτε θέλετε. Ο Νίκος έχει ήδη στα μπάρια εκδρομή στην Τορτόνα. Περιμένει να κλειδώσει αν θα είναι 15-16 Δεκέμβρη. Για να αγοράσει αεροπορικά για Μιλάνο μια-δυο μέρες πριν το μάτς. Κάντο πολύ νωρίτερα, αγαπητέ φίλε Νίκο. Αρχίζουν τα ωραία, δεν κρατιόμαστε, λέει ο φίλος μου. Πάλι μποτονάκι θες, ε. Την αγάπη μου στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Πάμε, λέει, για το σουκού με καλή διάθεση και θέλουμε λίγο dance μουσική σήμερα. Φτική μουσική θέλετε? Ωραία. Μετά τη συνέντευξη με τον Coach Πρίφτη θα σας βάλω ωραίες χαουζιές από τα 90's. Εντάξει, συμφωνεί? Καλημέρα Κωνσταντίνε. Γεια σου φίλε μου. Αγαπητέ Σπύρο από την Κιτρινόμαυρη Δράμα. Καλή αρχή στον Αυτοκράτορα με διπλάρα στη Λεμάν. Πόσο τολμηρό είναι να στείλω email σε επιχειρηματία για εξαγορά της ΠΑΕ? Καθόλου. Δεν χάνεις τίποτα. Προσωπικά έχω στείλει τουλάχιστον 10 τέτοια emails. Κατά 99,9% δεν θα το δει κανείς. Το 0,01% να ισχύσει, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Στείλε παρικάρι μου. Την αγάπη μου στο φίλο τον Αποστόλη. Στο φίλο τον Παναγιώτη. Γιάννη, δεν υποτίθεται ότι θα θέλαμε οι πρώτες αγωνιστικές να είναι εκτός έδρας για να έχουν τελειώσει τα έργα στο Παλέ? Η δεύτερη αγωνιστική έχουμε εντός έδρας, οπότε ουσιαστικά δεν κερδίζουμε κάποιο έξτρα χρόνο. Ποιες αγωνιστικές να είναι εκτός έδρας, φίλε Παναγιώτη? Η πρώτη ή η δεύτερη αγωνιστική θα παίξεις στο Παλέ? Θα παίξουμε τη δεύτερη αγωνιστική για το Eurocup. Δεν υπήρχε δυνατότητα να παίξεις πέμπτη αγωνιστική, να παίξεις 4 εκτός. Μια χαρά θα είμαστε. Το γήπεδο θα είναι πανέτοιμο. Την αγάπη μας στο φίλο τον Τέο στην Κίτρινη Μηχανιώνα, ο οποίος λέει, γιατί δεν μου έχουν φέρει ακόμα το Eurocup εδώ? Θα
Θα σας ενημερώσω και για τον Robinson Earl, παιδιά. Το τελευταίο ρεπορτάζ που υπάρχει και ό,τι ισχύει.

0: his alignment.
1: Καλημέριζω τον φίλο τον Λευτέρη, ο οποίος είναι τενιστικό μήνυμα στέλνει για τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Καλημέρα Γιάννη, η 8η Δεκεμβρίου, ακούστε λίγο ένα σημαντικό μήνυμα, η 8η Δεκεμβρίου είναι αργία στην Ισπανία. Ας το έχουν υπόψη όσοι θέλουν να ταξιδέψουν για το μάτς με την Μπούργος. Πολύ χρηστική πληροφορία. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πότε θα είναι διαθέσιμα online τα ελεύθερα εισιτήρια για τους αγώνες του EuroCup? Θέλω να κλείσω από νωρίς για το Άρης Ροστόκ τον Δεκέμβρη που θα είμαι Ελλάδα. Αυτό φίλε Γιάννη δεν το γνωρίζω, για το online τα εντός έδρας λες ε. Τα οποία θα είναι και λιγότερα, δηλαδή βαριά χίλια κάτι εισιτήρια θα είναι. Τι να σου πω. Αυτά νομίζω ότι καμιά εβδομάδα πριν είναι διαθέσιμα. Μόλις έχω κάτι θα σε ενημερώσω. Εννοείται ότι, όχι στη Ρίγα εννοείς, φυσικά Χρήστο. Νομίζω ότι θα υπάρχει δυνατότητα να πάτε με το τσάρτερ της ομάδας οπουδήποτε παίζει ο Άρης. Θα είναι λίγο πιο ακριβή φυσικά η εκδρομή, εξασφαλισμένο εισιτήριο κλπ. Εντάξει, τα αεροπορικά που θα πληρώσετε θα είναι λίγο πιο ακριβά, αλλά διασφαλίζετε και το λεωφορείο που θα σας πάει κλπ. Και θα σας φέρει και θα είστε με την ομάδα. Επομένως, νομίζω φίλε Χρήστο ότι μπορείς να πας παντού, γιατί η ομάδα θα ταξιδεύει με τσάρτερ και είμαι σίγουρος ότι κάποιες θέσεις θα συμπληρώνονται από τους φιλάθλους που θέλουν να την ακολουθήσουν. Σας ενημερώνω ότι είναι μια πολύ ωραία εμπειρία να ταξιδεύεις με την ομάδα με τσάρτερ. Όσοι έχουν ζήσει τσάρτερ και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ καταλαβαίνουν τι εννοώ. Ειδικά όταν το αποτέλεσμα είναι καλό. Δεν θα ξεχάσω το τσάρτερ της πτήσης που μας γύριζε από τη Μαδρίτη μετά το διπλό μες στην Ατλέτικο, παιδιά. Απαπαπαπα. Αφού είχε διαλυθεί το McDonald's που έμεινε και περίμενε τους φίλους του Άρη στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης. Κόντεψαν τα παιδιά να φάνε και τα

0: Λοιπόν, ας μην το καθυστερούμε πάρα πολύ. Ας μπούμε στη διαδικασία. Ας ξεκινήσουμε την εκπομπούλα και ας πάμε στον Δημήτρη Πρίφτη. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Το να σας συστήσω τον Δημήτρη Πρίφτη νομίζω είναι εκ των ουκάνευ και πολύ γνωστό σας και πολύ αγαπητό σας και ένας άνθρωπος ο οποίος εγώ αυτός λέγεται Δημήτρης Πρίφτης, εμένα μπορεί να με χαρακτηρίσει Γιάννη Πρίχτη γιατί πραγματικά δεν τον αφήνουν να κάνει καλοκαίρι. Coach, καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη και από τον Γέλο.
1: Γεια χαρά σε όλους.
0: Να ξέρεις ότι αισθάνομαι λίγο άσχημα που σε ενοχλώ πάντα και
1: κανένα
0: παντού.
1: Κανένα πρόβλημα. Αν δεν μπορούσα δεν θα έβγαινα.
0: Ξέρω ότι έχω την αγάπη σου όμως και τη συμπάθειά σου και έχεις καταλάβει και εσύ ότι δέχομαι και το όχι ως απάντηση. Αν και συνήθως η απάντησή σου είναι θετική και σε ευχαριστώ για μια ακόμα φορά που είσαι εδώ στον αέρα της εκπομπής μας.
1: Να είστε καλά.
0: Έχεις την αγάπη και τους χαιρετισμούς από όλα τα αριανάκια που μας ακούν και σήμερα και βέβαια αντιλαμβάνομαι ότι είναι και μια δύσκολη περίοδος και για σένα γιατί προσπαθείς να συνδυάζεις διακοπές με δουλειά, έτσι, γιατί η ομάδα χτίζεται.
1: Ναι, ναι, είναι λίγο οξύμορη η περίοδος αυτή γιατί όλοι και εμείς ήδη πιστεύουμε ότι είμαστε σε διακοπές αλλά επί της ουσίας είμαστε σε μια διαρκή εγρήγορση για να φτιάξουμε το ρόστερ.
0: Coach, το προχωράς, έχεις ανακοινώσει πράγματα, είσαι σε καλό δρόμο.
1: Ναι, ναι, ναι, είμαστε σε μια καλή, απλώς έχουμε ακόμα δύο θέσεις κενές. Είναι θέσεις κλειδιά, θέσεις θα έλεγα έτσι, νευραλγίες.
0: Ποιες είναι, coach, αν επιτρέπετε?
1: Οι θέσεις των Γκάρ είναι δύο παίκτες που ακόμα μένουν για να συμπληρώσουμε το ρόστερ μας.
0: Εύχομαι τις καλύτερες δυνατές επιλογές και να λειτουργήσει και η χημεία. Βλέπω τα budget πάντως ανεβαίνουν παντού. Ανεβαίνουν πολύ και στην Ιταλία. Δεν ξέρω τι γίνεται στη δική σου την ομάδα. Για παράδειγμα, η ομάδα του coach Καστρίτη που θα παίξει τώρα και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις με τον Βασίλη τον Ξανθόπουλο με το Περιστέρι έχει ανεβάσει πάρα πολύ το budget, έτσι.
1: Ναι, γενικά υπάρχει μια έξαρση διευρυμένη, όχι μόνο στην Ιταλία ή στην Ελλάδα, γενικότερα, η οποία έχει ξεκινήσει από κάποιες ομάδες της Ευρωλίγκα, οι οποίες διαθέτουν πολύ μεγάλα ποσά για να φτιάξουν τις ομάδες που θέλουν. Αυτή η ιδιαιτερότητα του κολεγιακού μπάσκετ που άλλαξε τελείως το στάτους, ξαφνικά μια γενιά 18 με 23 και φυσικά πέρα από τη γενιά των παιδιών αυτών είναι μεγάλα τα ποσά τα οποία διακινούνται εκεί, θα έλεγα
0: δυσανάλογα,
1: όχι μόνο δυσανάλογα, είναι σε επίπεδο διαστημικό παραλογισμού, ναι. Ναι. Όλο αυτό έχει δημιουργήσει μαζί με την επικείμενη δημιουργία του NBA Europe, την είσοδο κάποιων ομάδων ακόμα στη EuroLeague, έχει ανέβει το επίπεδο φιλοδοξίας σε πολλές ομάδες, σε πολλά κλαμπ και όλοι ονειρεύονται μία θέση σε αυτές τις δύο λίγες. Mm-hmm. Αυτό έχει δημιουργήσει στους ιδιοκτήτες και στις ομάδες, αλλά και σε διάφορα. Πέρα από το κλασικό ιδιοκτησιακό καθεστώς που έχουν οι ομάδες, έχουν προσελκύσει και διάφορα funds οικονομικά, διάφορα κέντρα, εν πάση περιπτώσει, οικονομικά, τα οποία έρχονται όχι από τη χώρα στην οποία αναφέρονται. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην Ιταλία υπάρχουν από Αμερική διάφορα
0: funds. Η Ρώμα νομίζω, η Ρώμα με τον Ντόνσιτς, αυτό το project δεν είναι που είναι στη Ρώμη, είναι δύο οι Ρώμες.
1: Η Ρώμα είναι μια ομάδα, η δεύτερη Ρώμα που ήταν η πρώην Τριέστε, μάλλον η Τριέστε παρέμεινε, δυστυχώς εξαφανίστηκε η Μπρέσια, μια ιστορική ομάδα,
0: βέβαια,
1: όλες
0: βέβαια.
1: Αυτές τις καραμπόλες.
0: Βέβαια.
1: Κοιτάξτε, στην Ιταλία έχουν γίνει συγκλονιστικά πράγματα.
0: Είναι λίγο στιγνά τα πράγματα, έτσι. Είναι λίγο.
1: Ναι, είναι σαν να λέμε τώρα μια ομάδα σαν την Σάμπια από μέσα την ΑΕΚ, σαν τον Πανιόνιο, σαν
0: να εξαφανίζεται, ομάδα, να εξαφανίζεται.
1: Να εξαφανίζεται ξαφνικά, διότι μια καραμπόλα όλων αυτών των διεργασιών
0: φοβερό.
1: Έφερε τα πράγματα στο να εξαφανιστεί αυτή η ομάδα, ας
0: πούμε. Φοβερό.
1: Είναι πραγματικά φοβερό.
0: Και μαθαίνουμε, δεν ξέρω αν ισχύει βέβαια και το σενάριο, εσείς μπορεί να το έχετε, μπορεί να το ξέρετε καλύτερα, ότι ο Ιγκόρ Μίλισιτς είναι ένας από τους βασικούς υποψηφίους για τη Ρώμα.
1: Α, δεν το έχω ακούσει.
0: Ναι, για την Ρώμα.
1: Αλλά γενικότερα και στην Νάπολη είναι Αμερικανοί από πίσω.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τη Βαρέζε τι ακριβώς γίνεται, αλλά έχω την αίσθηση ότι και εκεί πέρα υπάρχει ένα...
0: υπάρχει εμπλοκή.
1: Άνθρωπος, από Αμερική. Ναι, μεγάλη έξαρση και η ομάδα του Γιάννη αυτή τη στιγμή χτίζεται μια πολύ καλή ομάδα.
0: Εσύ, coach, είχες την υποστήριξη, τη διοικητική, την οικονομική, δηλαδή αποφασίσατε να κάνετε μια υπέρβαση στο budget.
1: Κοίταξε, η δικιά μας η ομάδα είναι στο κλασικό σενάριο. Έχουμε τον ιδιοκτήτη μας, ο οποίος είναι πολύ αξιόπιστος, συνεπέστατος και είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο της κοινωνίας της Reggio Emilia.
0: Είστε παραδοσιακή ομάδα, Ιταλική όπως ήταν κάποτε οι ομάδες.
1: Ναι, θα κάνουμε μια πολύ μικρή αύξηση, αλλά δεν θα είμαστε ανταγωνιστικοί σε αυτά τα budget που διαμορφώνονται τώρα.
0: Τι είχες πρίφτη, τι είχα πάντα.
1: Τι είχα πάντα, ναι.
0: Τώρα δεν να πειράζει. Σου πω κάτι όμως. Εσύ ξέρω ότι είσαι χαρούμενος εκεί που είσαι. Καμιά φορά όμως δεν είπες, ρε παιδί μου, βρέχει παντού λεφτά. Εγώ γιατί πρέπει πάντα να κρατάω ομπρέλα, δηλαδή, για ποιο λόγο.
1: Ναι, να πω την αλήθεια, αυτή την περίοδο βλέποντας τι γίνεται γύρω μου, έχω λίγο.
0: Ναι, κλονίζεται. Επαγγελματικά κλονίζεσαι. Δεν είναι εύκολο.
1: Επηρεάζεσαι αναμφίβολα, γιατί βλέπεις γύρω σου ότι δαπανούνται τεράστια ποσά. Αλλά το κυριότερο δεν είναι αυτό τι δαπανούν οι άλλοι, είναι ότι οι παίχτες που εσύ προσεγγίζεις και που έχουν μια αξία και πηγαίνεις να τους υπογράψεις δίνοντας κάτι παραπάνω, αυτό το κάτι παραπάνω είναι πάρα πάρα πολύ παραπάνω πλέον.
0: Ναι.
1: Με αυτή την έννοια επηρεάζομαι εγώ σαν...
0: Αντιληπτό. Στην Ιταλία έχετε το ίδιο πρόβλημα που υπάρχει και στην Ελλάδα, δηλαδή οι γηγενείς παίκτες, οι Έλληνες, οι Ιταλοί έχουν την ίδια ζήτηση και υπεραξία, γιατί στην Ελλάδα είναι δυσέβρετοι οι Έλληνες και αυτοί που είναι διαθέσιμοι συνήθως κοστίζουν πολλά. Τώρα πλέον ο Άρης έχει τη δυνατότητα να πληρώνει υπεραξίες, αλλά ισχύει αυτό και στην Ιταλία, coach?
1: Ισχύει σε όλες τις χώρες που βρέθηκα, και στη Ρωσία πολύ περισσότερο, και στην Τουρκία το ίδιο.
0: Ναι.
1: Και στην Ιταλία ένας λόγος παραπάνω, διότι στην Ιταλία απορροφούν πάρα πολλούς καλούς παίχτες οι ομάδες της Α2, καθώς εκεί μπορούν να βρουν πολύ μεγάλα συμβόλαια. Υπάρχει και διαφορετικό καθεστώς στην εφορία στην Α2.
0: Εσείς έχετε και αυτό το πρόβλημα, δηλαδή ότι υπάρχουν ανταγωνιστές σοβαρότεροι και στην Α2 οικονομικά.
1: Η Α2 για μας είναι, για την Ιταλία, καταρχήν είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι πολύ υψηλό.
0: Πολύ ανταγωνιστικό, είναι πολύ καλό.
1: Το λέω όχι από τα καλύτερα στην Ευρώπη Α2, το καλύτερο.
0: Το καλύτερο μακράν του δεύτερου, και το θυμάμαι από τον Νότε, ο οποίος είχε έρθει και ανέβασε την ομάδα με κάτι τρομερά λεφτά και συμβόλαια που παίζονταν τότε.
1: Ακριβώς, και σε επίπεδο οργάνωσης και σε επίπεδο προσέλευσης κόσμου και γηπέδων, αλλά και budget.
0: Ναι, βέβαια,
1: οι ομάδες φτιάχνουν καλά ρόστερ και είναι πολύ ανταγωνιστικές. Και είναι και ιστορικές ομάδες. Δηλαδή, τώρα η Fortitudo, το Πέζα,
0: τεράστια
1: το
0: ομάδα, πριντιζι... τεράστιες ομάδες.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, coach, τι ψάρια πιάνει αυτή η κυρία Ντερτόνα Τορτόνα? Είναι μια ομάδα η οποία μπήκε στη ζωή μας όχι πολλά χρόνια πριν, αλλά μπήκε και δυναμικά και με καλή ομάδα και με καλό budget και με καλή θέση και στο Ιταλικό πρωτάθλημα και δείχνει ένα αρκετά καλό project. Τι λες εσύ? Θα είναι αντίπαλος του Άρη στον όμιλό του στο EuroCup.
1: Ναι. Κοίταξε, είναι μία από τις ομάδες που πάντα έχει ένα καλό προϋπολογισμό. Φέτος, παρασυρώμενη από όλη αυτή την κατάσταση που προείπαμε, ανέβασε κι άλλο τον προϋπολογισμό της.
0: Το οποίο περίπου έχει... πόσο είναι, αν το γνωρίζεις? Στο περίπου.
1: Α, δεν το ξέρω, αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό του άλλη, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, σαφώς.
1: Σε καμία περίπτωση. Αλλά μπορεί να έχει και 4 και 5, δεν
0: Μάλιστα.
1: ξέρω.
0: Αξιόλογο, πολύ, πολύ αξιόλογο.
1: 5 εκατομμύρια πιστεύω πρέπει να έχει. Αλλά με επιφύλαξη αυτά τώρα. Γιατί
0: εννοείται. Εντάξει, ούτε λογιστής είσαι της Ντορτόνα, ούτε φόρια.
1: Ακριβώς. Είναι μια ομάδα η οποία είναι με τον ίδιο προποντή από πέρσι. Έχει κρατήσει ένα κορμό Ο Πρέντις Χαμπ παίζει εκεί, που είναι γνωστός στην Ελλάδα.
0: Βέβαια.
1: Που έπαιξε στην ΑΕΚ.
0: Σωστό.
1: Έχει κρατήσει ένα καλό κορμό από πέρσι και έχει κάνει, θα έλεγα, έχει εμπλουτίσει πάρα πολύ το ρόστερ του με τους νέους παίκτες που έφερε. Φιλόδοξη ομάδα, με καινούριο γήπεδο από πέρσι. Ένα εξαιρετικό γήπεδο με τρομερά facilities.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Τι χωρητικότητα είναι σαν το παλέ, μεγαλύτερο, τι ακριβώς?
1: Είναι γύρω στις 5-6.000 θέσεις. Αλλά
0: σαν το παλέ,
1: τα facilities και γενικά όλοι τα βοηθητικά, τα γραφεία.
0: Είναι πολύ σύγχρονο. Είναι πολύ σύγχρονο.
1: Είναι πάρα πολύ σύγχρονο. Ένα καινούριο γήπεδο.
0: Είναι βόρεια, έτσι κάπου το Ρήνο Μιλάνο, εκεί ανάμεσα είναι.
1: Ναι, βόρεια είναι το Ορτόνα. Κοίταξε να δεις, θα είναι μια καλή ομάδα. Είναι μια καλή.
0: Ναι, είναι μια καλή ομάδα.
1: Είναι πολλά χρόνια έμπειρος βοηθός του Ettore Messina. Mm-hmm. Πάρα πολλά χρόνια στο Μιλάνο και πέρσι ανέλαβε πρώτη φορά την ομάδα εκεί. Είχε πολύ καλή θέση, βγήκε πέμπτος. Είναι από τις καλές ομάδες στην Ιταλία.
0: Η έδρα έχει δυναμική, είναι μια έδρα έτσι ζεστή, δυνατή.
1: Δεν θα έλεγα ότι μπορούμε να κάνουμε σύγκριση με μια έδρα normal.
0: Normal έδρα.
1: Θα έλεγα, ναι, μεταξύ έτσι μια ζεστή έδρα, αλλά θα έλεγα πάει πιο πολύ προς το θέατρο και το event παρά σε ένα γήπεδο ποδοσφαιρικό, ας πούμε.
0: Τι μπάσκετ τους άρεσε να παίζουν, γρήγορο, πώς ακριβώς, ποια ήταν η φιλοσοφία?
1: Πέρσι είχαν ένα παιχνίδι πιο πολύ σεταρισμένο, με πολύ διάβασμα, οργανωμένο θα έλεγα περισσότερο μπάσκετ παρά up-tempo. Mm-hmm. Δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει κάποια αλλαγή σε αυτό το στυλ παιχνιδιού φέτος. Mm-hmm.
0: Εντάξει, νομίζω ότι είναι και ακόμα είναι υποδιαμόρφωση οι ομάδες. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τις δούμε και εσείς και εμείς και όλοι, γιατί χτίζονται ακόμη. Το Ματ Μόργαν τον ανακοίνωσε ο Άρης πριν από δύο μέρες. Βέβαια, είναι μια μεταγραφή που τη γνωρίζαμε εδώ και περίπου ένα μήνα ότι έχει ολοκληρωθεί. Θέλω τη γνώμη σου. Δηλαδή, είναι ένα παίκτη που προφανώς είναι το πάνω ράφι. Έτσι, δεν είναι κάτι που λες θα δω τι παίρνω. Ξέρεις τι παίρνεις.
1: Φυσικά, είναι ένα παίκτη που έχει διαδρομή στη EuroLeague. Έχει παιχνίδια στα πόδια του, υψηλό επίπεδο. Είναι πολύ καλός σκόρερ, είναι πολύ καλός αθλητής, είναι πάρα πολύ καλός στο transition και από όσο ξέρω ο Βασίλης τον ήθελε από τότε που ήταν στο Περιστέρι. Και
0: ναι, τον ήθελε, αυτό είναι αλήθεια.
1: Και φυσικά τότε δεν είχε την εικόνα που έχει τώρα, mm-hmm. αυτή την εξέλιξη. Αυτό το παιδί αναπτύχθηκε αυτά τα 2-3 χρόνια και έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Ένα παίκτη σε υψηλό επίπεδο.
0: Οι αδυναμίες του, γιατί αυτές νομίζω ότι είναι ακόμα καλύτερο να τις γνωρίζουμε. Δηλαδή, όταν έχεις αντίπαλο τον Μόργαν, το χτυπάς στην άμυνα με ένα ψηλό γκάρ.
1: Κοίταξε, δεν θα έλεγα ότι είναι αδύναμος κρίκος, με την έννοια ότι έχει γρήγορα πόδια. Δεν είναι τεμπέλης στο γήπεδο, είναι εργατικός. Από εκεί πέρα, σίγουρα υπολείπεται σε μέγεθος και φυσικάλιτη. Αλλά νομίζω ότι αυτά. Πάντα θα τα βρίσκεις αυτά τα ελλείμματα σε όλους τους παίχτες. Mm-hmm. Κάποιοι παίχτες που έχουν physicality και μεγάλα κορμιά έχουν πιο αργά πόδια, κάποιοι που είναι πιο γρήγοροι έχουν λιγότερο όγκο και το κορμί τους μετράει λιγότερο. Αυτά νομίζω ότι είναι δεδομένα ότι υπάρχουν.
0: Έναν παίκτη πάντα τον κρίνεις και με το τι κτίζεις γύρω του και τι άλλους παίκτες έχεις γύρω του. Οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπετε τον Μόργαν σε σχέση με τα υπόλοιπα γκάρτουαρ. Για παράδειγμα, αποκτήθηκε ο Νένο Δημητρίεβιτς, ένας παίκτης που είμαι σίγουρος ότι τον έχετε σε εκτίμηση, γιατί είστε ένας προπονητής που θέλετε σεταρισμένο γκάρ και ο Δημητρίεβιτς έχει τα στοιχεία και το σουτ και το σετ παιχνίδι και την εμπειρία. Και το ύψος λίγο σε σχέση με τον Μόργαν.
1: Ναι, έχει και μέγεθος, είναι καλό συνδυασμό. Είναι. Πραγματικά πολύ καλό στην επίθεση, εξαιρετικό σουτ και έχει και leadership, έχει την ικανότητα να σε κρίσιμες στιγμές να βάλει μεγάλα σουτ. Τον θυμάμαι πάρα πολύ έντονα από το Καζάν που νομίζω ήταν η χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα του Καζάν στη ΒΤΜΠ.
0: Σωστό, ήσασταν εκεί και τον είχατε.
1: Πριν από 3 χρόνια.
0: Ναι. Εντάξει, και γενικώς ο Άρης κάνει κινήσεις πλέον coach από το πάνω ράφι. Το budget του Άρη είναι πλέον και για τα δεδομένα γενικά του μπάσκετ μεγάλο, αλλά και για τα δεδομένα του Άρη δυσθεόρατο σε αυτό που σκεφτόμαστε. Δηλαδή είναι 10 πλάς εκατομμύρια. Νομίζω ότι μέχρι τώρα επιλογές του δείχνουν ότι ο Άρης πάει για παραπάνω βήματα, για άλλα πράγματα, έτσι.
1: Ακολουθεί την τον δρόμο αυτών των ομάδων που έχουν μεγάλη φιλοδοξία και θέλουν να διακριθούν στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Και είναι πολύ ευχάριστο που το κάνει αυτό ο Άρης, ειδικά ο Άρης, που είναι μια ομάδα μεγάλη, ιστορική, λαοφιλής. Και τώρα από εκεί πέρα είναι θέμα δουλειάς και θέμα χημίας, πώς όλοι αυτοί οι παίχτες θα συνυπάρξουν, πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί μέσα στο γήπεδο, οι αγωνιστικοί συσχετισμοί, αλλά και γενικότερα πώς όλοι αυτοί οι παίχτες θα ταιριάξουν και θα δημιουργηθεί ένα καλό σύνολο. Νομίζω ότι θα γίνει αυτό. Έχω προσωπικά μεγάλη εμπιστοσύνη στο staff, στους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον Άρη και νομίζω μπορούμε να περιμένουμε καλά πράγματα με ανταγωνισμό, γιατί και ο μεγάλος αντίπαλος μεγαλώνει.
2: Βέβαια, σωστό.
1: Γι' αυτό θα πρέπει, τώρα μπαίνω και λίγο σε μονοπάτια πιο...
2: Μπέστε παρακαλώ πολύ σε όποιο μονοπάτι θέλεις, η εκπομπή
1: πιο είναι ανοιχτή για σένα. Ότι θα πρέπει να υπάρχει σύνεση, θα πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία και να υπάρχει και μια εύλογη υπομονή, γιατί τα πράγματα δεν γίνονται όλα γρήγορα μόνο με χρήματα.
2: Αυτό για τη Ρώμη το έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν χτίστηκε σε μια μέρα, πρέπει να το επαναλαμβάνουμε βέβαια.
1: Ναι.
2: Το coach,
1: περιμένουμε να δούμε και εμείς τις δύο Ρώμα, που έχουμε.
2: σωστό.
1: Να δούμε
2: σωστό.
1: Αν αυτός ο κανόνας θα έχει εφαρμογή και σε αυτές τις δύο ομάδες.
2: Coach, πες μου κάτι. Την αγαπάς την ομάδα του Άρη, έχεις δεθεί με τον Άρη ψυχικά, αλλά ξέρεις και πόσο δύσκολος είναι ο πάγκος του Άρη και πόσο ηλεκτρική είναι αυτή η καρέκλα. Ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος δεν έχει πάρα πολλά χρόνια προπονητικής καριέρας και εμπειρίας, αλλά είναι μια τεράστια προσωπικότητα μπασκετική και οπωσδήποτε έχει δώσει θετικά διαπιστευτήρια προπονητικά. Ξέρεις, δεν είναι να τον συμβουλέψεις, αλλά πώς τον βλέπεις σε αυτήν την θέση που εσύ υπηρέτησες και ήξερες πόσο δύσκολη και απαιτητική είναι, ακόμα και όταν ο Άρης δεν ήταν υποχρεωμένος εντός εισαγωγικών να ακολουθήσει τον πρωταθλητισμό?
1: Τον βλέπω μια μεγάλη προσωπικότητα, ένα τεράστιο χαρακτήρα, αντάξιο για να οδηγήσει αυτή την ομάδα. Και επίσης δεν συμφωνώ με το γεγονός ότι είναι λίγα χρόνια προπονητής, γιατί ήταν πάρα πολλά χρόνια παίχτης. Κάποιοι άλλοι που είμαστε πολλά χρόνια προπονητές δεν είμαστε πολλά χρόνια παίχτες και οτιδήποτε κάνεις στο γήπεδο, είτε σαν παίχτης είτε σαν προπονητής, μπαίνει στην κάβα σου και στο προστάσιο σου σαν εμπειρία, και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, γιατί πρώτα απ' όλα έχει δουλέψει με τεράστιους προπονητές, έχει συνυπάρξει με πολύ μεγάλους παίχτες και ήταν πάντα στην κορφή και αυτός που ξεχώριζε. Επίσης, είναι ένας άνθρωπος που μπορεί πάρα πολύ καλύτερα από τον καθένα να καταλάβει τη λογική, την ιδιοσυγκρασία, τις ιδιαιτερότητες ενός παίχτη των αποδητηρίων, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι ένας ιδανικός συνδυασμός για τον Άρη αυτή τη στιγμή.
2: Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά επειδή ξέρω ότι την αγορά την γνωρίζεις εξαιρετικά σε όλα τα επίπεδα, έχεις άποψη για τον Λίντελ, έναν καινούριο παίκτη που φέραμε από την Αμερική? Είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει εμπειρία, αλλά δεν ξέρω αν τον έπιασαν ποτέ τα δικά σου τα ραντάρ για κάποιο λόγο.
1: Δεν το ξέρω, διάβασα λίγο έτσι τα...
2: Ναι. Okay, εντάξει.
1: Του, αλλά δεν
2: ξέρεις,
1: ξέρω,
2: προσπαθώ να εκμεταλλευτώ την ατζέντα σου, την Αμερικάνικη, η οποία είναι πολύ μεγάλη.
1: Δεν το ξέρω, όχι πιο πολύ, να σου πω, τα τελευταία χρόνια μόνο με την Ευρώπη, ούτε πολύ NBA βλέπω.
2: Σωστό, εντάξει, αποδεκτό.
1: Είναι τόσο μεγάλη η δοσολογία της EuroLeague που δεν προλαβαίνεις να δεις κάτι άλλο.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Πες μου κάτι τώρα, λέμε εδώ πέρα ότι προσπαθεί να μειώσει ο Άρης την ψαλίδα από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και ενδεχομένως και ο ΠΑΟΚ να μπαίνει σε αυτή τη λογική, αλλά εκεί που πάμε να μειώσουμε την ψαλίδα, βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να στείλει το budget του πάνω από 60 εκατομμύρια και λες τώρα τι γίνεται εδώ?
1: Κοίταξε, εντάξει, σίγουρα το πρωτάθλημα γίνεται πολύ πιο ενδιαφέρον. Σίγουρα το πρωτάθλημα γίνεται πολύ πιο δυνατό. Δηλαδή, λέγαμε παλιά να κρίνουμε το ελληνικό πρωτάθλημα αν βγάλουμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Και φυσικά όταν βγάζεις αυτές τις δύο μεγάλες ομάδες, μέχρι πρότινος ήταν ένα πρωτάθλημα το οποίο... Δεν θα έλεγα ότι ήταν πλούσιο, θα έλεγα ότι ήταν ένα μετρημένο πρωτάθλημα που έχει μια ιστορία, ένα παρελθόν, γιατί είμαστε μια μπασκετική χώρα η Ελλάδα, αλλά ένα πρωτάθλημα φτωχό. Πλέον, λέγοντας όλα αυτά που είπαμε, που προείπαμε,
2: ναι, σωστό.
1: Αυτό παρασύρει και άλλες ομάδες. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν ακολουθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θα έλεγα απρόσμενα.
2: Βέβαια.
1: Τεράστια,
2: τα δεδομένα του Άρη και του ΠΑΟΚ τώρα είναι τελείως ασύλληπτα σε σχέση με αυτό που
1: το άμεσο, το πρόσφατο παρελθόν είναι εξωπραγματικό, ας πούμε.
2: Και νομίζω ότι και η ΑΕΚ coach θα φαίνεται ότι δραστηριοποιείται για να ακολουθήσει. Δεν πάει σε αυτά τα επίπεδα, αλλά φαίνεται ότι και η ΑΕΚ ενεργοποιείται, περιμένει και το NBA Europe και όλα αυτά που μπορούν να συμβούν.
1: Κοίταξε,
2: εκεί.
1: Και η ΑΕΚ ήταν πάντα μια ομάδα που είχε στο παρκέ μια αξιόμαχη ομάδα και με ένα καλό budget.
2: Ναι.
1: Αλλά βλέπω ότι και οι πιο κάτω ομάδες τα budget τους
2: μεγαλώνουν.
1: Δεν είναι αυτά,
2: βέβαια.
1: Που είχαμε τότε επί Βεζένκοφ, Χαρίση κλπ.
2: 400 και 500
1: χιλιάδες.
2: Ναι, έκανες, μαγικά προσπαθούσες να κάνεις.
1: Δεν έκανα κάτι.
2: Όχι εσύ, όλοι προσπαθούσαν.
1: Όλοι ήταν έτσι. Τώρα τα πράγματα έχουν μεγαλώσει πολύ σε όλα τα επίπεδα και οι υπόλοιπες ομάδες. Σημαίνει ότι πιο καλοί παίχτες θα προσελκύονται, πιο καλοί παίχτες, άρα σημαίνει ότι μπορούν να φτιαχτούν πιο καλές ομάδες, πιο δυνατές ομάδες, πιο ταλαντούχες ομάδες. Από εκεί και πέρα, εντάξει, τα χρήματα είναι σημαντικά για να δημιουργήσεις μια βάση, αλλά η δουλειά
2: θέλει βέβαια πολύ δουλειά
1: και οι συνεργασίες είναι κάτι το οποίο είναι αναντικατάστατο.
2: Πώς βλέπεις να διαμορφώνεται το πεδίο το ευρωπαϊκό με το NBA Europe, με τη διεύρυνση της Ευρωλίγκα? Τι πιστεύεις ότι τελικά θα έχουμε εξελίξεις άμεσα σε αυτά τα...
1: Έχω μεγάλα ερωτηματικά.
2: Πολλά,
1: δεν
2: και
1: μπορώ
2: εγώ
1: να πω τίποτα. Να πω την αλήθεια, μέχρι πρότινος πίστευα ότι το NBA Europe είναι ένα φάντασμα. Τώρα βλέπω από τις δηλώσεις και στο Champions League που έγιναν, αλλά και κάποιες κινήσεις φαίνεται ότι είναι κάτι που θα συμβεί.
2: Ναι.
1: Και αυτό το πράγμα είναι, ξέρεις, μου δημιουργεί λίγο αυτή την αίσθηση του χρηματιστηρίου. Τότε που υπήρχε αυτή η έξαρση και φαίνεται ότι ένα καινούριο καζάνι, μια καινούρια προοπτική δημιουργεί στις ομάδες, στους ιδιοκτήτες και σε διάφορους επενδυτές τις προϋποθέσεις να βάλουν χρήματα και να δημιουργήσουν ένα προϊόν. Γιατί δεν μιλάμε τώρα για μόνο μέσα στο γήπεδο, μιλάμε για ομάδες οι οποίες θα έχουν ένα καλό γήπεδο, θα δημιουργήσουν γύρω από το γήπεδο διάφορα πράγματα. Ομάδες που απευθύνονται σε ευρύ κοινό.
2: Μπορεί όμως η Ευρώπη coach να
1: σηκώσει. Πόλεις μεγάλες δηλαδή εννοώ.
2: Μπορεί να σηκώσει η Ευρώπη δύο μεγάλα παράλληλα πρωταθλήματα. Την Ευρωλίγκα, τη διευρυμένη και το NBA Europe. Ή θα αναγκαστούν αυτοί κάποια στιγμή να συμπορευτούν.
1: Τι να πω.
2: Είναι δύσκολο. Είναι πολύ προώρα και πρόημα να πούμε, γιατί μπορεί οι εξελίξεις να είναι τελείως διαφορετικές. Αλήθεια είναι αυτή. Τελευταία ερώτηση. Θα ήταν παράληψή μου να μην σου ζητήσω ένα σχόλιο για τα όσα έγιναν στα τελευταία παράθυρα και αφορούν την εθνική μας ομάδα. Ξέρω ότι την αγαπάς, την έχεις υπηρετήσει. Όλοι έχουμε ευαισθησίες, ένα λόγο παραπάνω εσύ που και την υπηρέτησες, αλλά και το ελληνικό μπάσκετ και η εθνική ομάδα νομίζω ότι αποτελεί τον καθρέφτη ευρύτερα αυτού που πρεσβεύεται. Δεν ήταν ευχάριστη η εικόνα και έδωσε την ευκαιρία έτσι ίσως να χτυπήσουν κάποια καμπανάκια για το μέλλον. Ποιο είναι το δικό σου σχόλιο, Χώρος?
1: Το σχόλιο μου είναι ψυχραιμία, να μην υπάρχει πανικός. Προερχόμαστε από μια πολύ μεγάλη πέρσινη επιτυχία την οποία περιμέναμε από το μετάλλιο στην Πολωνία. Ήρθε ένα μετάλλιο, ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή που έγινε πέρσι. Προφανώς είναι μια κακή παρένθεση αυτά τα δύο μάτς, αλλά ήταν και μια κακή συγκυρία κάποιων δεδομένων που εν πάση περιπτώσει δεν μας επέτρεψαν να έχουμε την καλύτερη δυνατή ομάδα μέσα στο γήπεδο. Αλλά νομίζω ότι είναι μια παρένθεση και θα πρέπει να το δούμε έτσι. Διότι αλίμονο αν αρχίσουμε να καταστροφολογούμε. Επίσης δεν έχουμε υπογράψει κάποιο συμβόλαιο να είμαστε κάθε χρόνο επιτυχημένοι. Και ας κάνουμε υπομονή. Οι άνθρωποι που είναι εκεί ξέρουν τι κάνουν. Προφανώς μπορεί να έγιναν κάποια λάθη ή κάποιες αστοχίες, αλλά οι άνθρωποι που είναι εκεί ξέρουν πώς να τα διορθώσουν και τι να κάνουν στη συνέχεια. Ας αφήσουμε εκείνους που είναι υπεύθυνοι για αυτό το πράγμα, για αυτή τη διαδρομή της εθνικής ομάδας, να κάνουν την προσπάθειά τους και τη δουλειά τους, χωρίς να μεγαλοστομούμε και να καταστροφολογούμε. Νομίζω ήταν μια κακή παρένθεση η οποία προσωπική μου άποψη με δύσκολο δρόμο θα επανορθωθεί, ναι, θα καλυφθείς.
2: Κατανοητό. Coach, θέλω να σε ευχαριστήσω πραγματικά για τον χρόνο που μας αφιέρωσες μέσα σε μια δύσκολη για σένα συγκυρία. Πάρα πολύ αγάπη, όχι, με πολλά μηνύματα.
1: Μην τα παραλές, εντάξει.
2: Εντάξει, όχι, πώς θα είναι. Τώρα κάνεις τις διακοπές σου. Τις προάλλες σε ενοχλούσα, ήσουνα σε συνέδριο προπονητικό της Ευρωλίγκα, ήσουνα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Την άλλη φορά σου σε κάτι τρένα, είχες και τύψεις που μου λες όχι. Δηλαδή, να σου ζητήσουμε και μια συγγνώμη που έχεις την καλοσύνη και βγαίνεις από τη
1: Θεσσαλονίκη. Όχι, αλλήμον, χαρά μου, φιλιά σε όλους.
2: Την αγάπη μου, coach, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή ευόδοση των πλάνων σου. Να πάνε όλα καλά, με υγεία πάνω απ' όλα.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Γεια σου, κόσμο, να είσαι καλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Το περιττό να πούμε το πόσο κύριος με 17 κάπα κεφαλαία ήταν και συνεχίζει και εξακολουθεί να είναι ο Δημήτρης Πρίφτης. Πήραμε και μια βασική ιδέα από το τι σημαίνει τορτώνα. Θα έχουμε την δυνατότητα να μάθουμε και άλλα περισσότερα πράγματα στην πορεία. Πάντα ενδιαφέρουσα η κουβέντα με τον coach Πρίφτη. Ο Αργύρης αποκαλεί τον κύριο Πρίφτη στολίδι για τον αθλητισμό, για τον ήθος και τη συμπεριφορά του, αγάπη και απεριόριστο σεβασμό. Ο Δημήτρης, ίσως από τους καλύτερους και πιο αγαπητούς προπονητές που πέρασαν από την ομάδα, μακάρι να σε ξαναδούμε μια μέρα στον Αυτοκράτορα. Πολλά ωραία μηνύματα για τον coach Πρίφτη. Από καλύβες Χαλκιδικής, αγάπη και εκτίμηση στον υπέροχο προπονητή και άνθρωπο Δημήτρη Πρίφτη, από τον φίλο τον Γιώργο. Ο Άνθιμος από Αθήνα, χαιρετισμού σε έναν από τους πιο αγαπητούς coach που έχουν περάσει από τον πάγκο του Αυτοκράτορα. Αυτό είναι ενδεικτικό, δηλαδή δειγματοληπτικά τώρα μερικά από τα μηνύματα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το γεγονός ότι ο coach Πρίφτης έχει την καθολική αποδοχή για το ήθος του, για τον επαγγελματισμό του και βέβαια το γεγονός ότι πάντα είναι πρόθυμος να μιλήσει για τον Άρη, έστω και αν το ξέρω εγώ αυτό βαθιά στα ισόψυχα του, λέει γιατί να μην είμαι εγώ τώρα σε αυτή την ομάδα. Ακούσατε όμως με πόσο μεγάλη θέρμη, με πόσο μεγάλο σεβασμό και αγάπη μίλησε για τον Βασίλη Σπανούλη. Και προσέξτε κάτι, όταν του είπα ότι δεν έχει πολλά χρόνια σε πάγκου σαν προπονητής, είπε ότι ναι, αλλά έχει πάρα πολλά χρόνια στον μπάσκετ σαν παίκτης. Γιατί και εμείς που είμαστε πολλά χρόνια προπονητές, δεν έχουμε υπάρξει παίκτες σαν τον Σπανούλη. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει το πόσο σοβαρός χαρακτήρας είναι και το πόσο πολύ πιστεύει και το Βασίλη Σπανούλη. Και αν τον πιστεύει αυτός, εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να πούμε το αντίθετο. Τώρα για το Robinson Earl, παιδιά. Ακούστε τι συμβαίνει με το Robinson Earl. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο παίκτης είναι free agent. Περιμένει γενικώς τις τελευταίες γενικές μεταγραφικές κινήσεις των ελεύθερων forward. Περιμένει να δεχθεί κάποιες προτάσεις τύπου Exhibit 10. Αυτές είναι προτάσεις μη εγγυημένα δεκαήμερα συμβόλαια για να συμμετέχει σε κάποιο training camp και να πάρει κάποιο εγγυημένο συμβόλαιο. Αυτή τη στιγμή δεν συμμετέχει, περιμένει κάποια πρόσκληση ενδεχομένως. Τα training camps δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει, αλλά ο ίδιος είπε, επειδή τα training camps ξεκινούν Σεπτέμβρη, δεν θα περιμένει μέχρι τότε. Οι προσκλήσεις δίνονται μέσα στο καλοκαίρι. Ο ίδιος είπε ότι αν δεν έχω κάποια πρόσκληση μέχρι μέσα του μήνα, προχωράμε μαζί στον Άρη. Και όταν λέμε προχωράμε μαζί, δεν προχωράμε μαζί τυχαία. Υπάρχει υπογεγραμμένο συμβόλαιο. Σε περίπτωση που είναι στη λίστα των unrestricted free agents, αναμένει προτάσεις για τα training camps του NBA. Αυτά ξεκινούν το φθινόπωρο, αλλά είπαμε, οι προτάσεις τώρα γίνονται. Αν τώρα γίνουν οι προτάσεις, ο Άρης Αν πάρει πρόταση, έχει πει στον Άρη ότι εγώ θα συμμετέχω στα training camp του φθινοπόρου. Αν αυτό συμβεί, ο Άρης θα πάει σε άλλη λύση. Μπορεί βέβαια ο ίδιος να πει ότι δεν περιμένω τίποτα, πάω στον Άρη τώρα. Αλλά είπε ότι δεν θα περιμένει προτάσεις σε ΣΑΗ. Σε πολύ λίγες μέρες θα έχει τη δυνατότητα να δώσει την απάντησή του. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο Robinson Earl θα έρθει στον Άρη και θα είναι μια πολύ δυνατή μεταγραφή, πιστέψτε με. Είμαστε 2 λεπτά μετά από τη μία. Τι λέει εδώ? Την αγάπη μου στο Χριστάρα, που μαζί με τον μπαμπάκα σήμερα ακούει την εκπομπή. Λοιπόν, Χρήστο, κάτσε μαζί με τον Νίκο, κάτσε μαζί με τον μπαμπά. Ονειρευτείτε ελεύθερα και σχεδιάστε τι ταξιδάκι θα κάνετε φέτος. Πού βολεύει και πού το μπάτζετ και ο χρόνος βολεύει για να πάτε μια βόλτα. Ο Ντένι συνεχίζει να ζητάει αστέρα αεροδρομίου, αδυνατώντας να κατανοήσει προφανώς κάποια πράγματα που του λέμε εδώ και μήνες, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Ο Ντένις θέλει αστέρες αεροδρομίου. Δεν μπορεί, παιδιά, ο Robinson Earl τη δεδομένη στιγμή να πάει κάπου αλλού. Αν δεν πάει στο NBA, θα έρθει στον Άρη. Έχει υπογράψει, αγαπητέ φίλε Κάσανδρε. Δεν το λένε τυχαία, ούτε στον Άρη, ούτε το έχουν διαρρεύσει το όνομα τυχαία. Αν ο παίκτης δεν αποφασίσει να μείνει Αμερική, έρχεται στον Άρη, τέλος, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το Ολυμπιακό, το Παναθηναϊκό, ούτε τίποτα. Έχει υπογράψει ο παίκτης. Με συμβόλαιο, το ακριβότερο συμβόλαιο που θα δώσει φέτος ο Άρης, το έχει δώσει στο Robinson Earl. Τα είπαμε αυτά και το συμβόλαιο είπαμε και την εφορία που θα αναλάβει ο Άρης είπαμε και διάφορα άλλα που δεν έπρεπε ίσως να πούμε έχουμε πει. Οπότε νομίζω δεν χρειάζεται αυτό το θέμα να το συζητήσουμε άλλο. Λίγο υπομονή να κάνουμε. Γεια σου φίλε Γιάννη μου, να σε καλά γορίνα μου. Στα 5 λεπτά μετά από τη μία θα σας ζητήσω να πάμε σε ένα... Δεν έχει σχέση ο Robinson Earl με τον Νουά. Ο Robinson Earl είτε έρθει είτε δεν έρθει, το θέμα Νουά είναι κάτι διαφορετικό. Μπορούν να ταιριάξουν εξαιρετικά οι δύο παίκτες. Αν ο Νουά αντιληφθεί ποιο είναι το καλό για το δικό του αγωνιστικό μέλλον και αν ο μάνατζερ του αφήσει τα περίεργά του. Ωραίος ο Κωνσταντίνος που μιλάει για δόσεις και λοιπά. Μ' αρέσει το μήνυμά σου. Αρεσί Γιάννη, ακούω κάτι σε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς ότι όπως και ο Χεζόνι έτσι και το Λιό πάνε στον ΠΑΟΚ. Ισχύει? Ισχύει Μπάμπη? Θα πάνε εκεί και ο Χεζόνια και ο Τολιόπουλος. Ο ΠΑΟΚ είχε υπογράψει και τον Σίλτζ, αλλά τελικά τον άφησε να πάει στη Φενέρμπαχτσε που υπέγραψε χθες. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να σταματήσετε να ασχολείστε με το τι κάνει και κυρίως τι δεν κάνει η γειτονική αγαπημένη ομάδα. Κάνει τη δουλειά της, κάνει τις προσπάθειές της. Είπαμε το πρίσμα των προσπαθειών. Έχουμε αναφερθεί πολύ παραπάνω από ό,τι χρειάζεται σε ό,τι κάνουν και πρέπει να ασχολούμαστε, γιατί είναι ο ανταγωνισμός. Αλλά από εκεί και πέρα κάποια πράγματα δεν χρειάζεται να τα συζητάμε συνέχεια. Είπαμε, όποτε υπάρχουν χοντρά προβλήματα και υπάρχουν επιστολές, εξώδικα και άλλα διάφορα περίεργα πράγματα που δηλώνουν μια άσχημη κατάσταση, Αυτά, υπάρχουν και τέτοιες μεγαλόσχημες ειδήσεις. Ο φίλος ο Παναγιώτης ρωτάει για το Λαρετζάκι, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν απασχολεί πάρα πολύ την ομάδα του Ολυμπιακού, γιατί τρέχει κάποιες άλλες υποθέσεις, αλλά νομίζω ότι ο Λαρετζάκης θα μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και θα υπογράψει τον Άρη. Την αγάπη μου στον κυτρινό μου Λαγκαδά. Η όμιλη είναι το ορεκτικό, τα πλέοφ το κυρίως πιάτο. Νομίζω ότι για να κάνουμε την υπέρβαση και να πάρουμε την κούπα θέλουμε έναν άσο τύπου walk-up, λέει ο Βασίλης. Είναι η κρίση του και η άποψή του. Κύριε Πρίφτη, τα καλύτερα σας εύχομαι. Καλησπέρα Γιάννη από το Λεκανοπαίδιο και πάντα δυνατός. Και μετά λέει και Βαλαντσιούνας και Χεζόνια και τι ακούμε άλλο, ρε παιδιά. Την αγάπη μου και στην κυτρινόμαυρη του Τολεμαϊδα. 8 λεπτά μετά από τη μία θα κάνουμε ένα break. Θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα ανεβάσω λίγο στροφές. Έχω να πω 2-3 πραγματάκια με αφορμή την υπόθεση Βαγγέλη Λιόλιου και κάποιες παρεμφερείς υποθέσεις. Αν θέλετε μείνετε συντονισμένοι, εγώ καλό να το κάνετε. Έχουμε ακόμα πολλά πραγματάκια να πούμε. Θυμίζω ότι την εκπομπή την προσφέρει ο ισχυρός σας συνεργάτης στα κλιματιστικά που είναι οι Άριες. Αν θέλετε να αλλάξετε το κλίμα στο σπιτάκι σας και να φυσήξει ένας νέος αέρας, φρέσκος αέρας σε αυτό, τώρα που διανύουμε το καλοκαιράκι και οι ζέστες βαράνε κόκκινο, εμπιστευτείτε τη νέα σειρά κλιματιστικών Carrier και το Σύμπαν μέσα από την επιλογή του ισχυρού συνεργάτη που είναι οι Άριες και αλλάξτε, αφήστε να φυσήξει άλλος αέρας στον προσωπικό σας χώρο. Επιτρέψτε τον εαυτό σας να δοκιμάσει τις γλυκές αμαρτίες των ζαχαροπλαστείων Μίλτος, που εδώ και 50 χρόνια γλυκαίνει την καθημερινότητα, τις μικρές και τις μεγάλες μας στιγμές. Μέσα από 10 ζαχαροπλαστεία που είναι στην πόλη και σίγουρα είναι ένα κοντά σας και σας περιμένει από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Και βέβαια Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, δεν χωρά συζήτηση. Όταν μιλάμε για κουφώματα PVC, δεν πάμε σε αμφιβόλου προελεύσεως κατασκευές και κουφώματα. Αδερφή Δερβίση, εγγύηση, ποιότητα, design, οικονομία. Και μια βόλτα το showroom στην Δημοκρίτου 12 στον Φίνικα θα πείσει και τον πλέον δύσπιστο, τον λόγο για τον οποίο πρέπει να εμπιστευτεί την Άλουπλαστ και τους αδερφούς Δερβίση. Μικρό διαλυματάκιον και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι. Ρούπι να μην το κουνήσετε, ναι. Εδώ θα είμαστε και για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και αν βοηθήσει και λίγο η συγκυρία μπορεί να έχουμε και τουλάχιστον ένα ακόμη καλεσμένο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην κουβέντα. Δεν σας το υπόσχομαι, ας φανούμε τυχεροί στη διάρκεια του διαλύματος που θα κάνουμε και μερικά τηλέφωνα. Στην ώρα που θα ακούσετε, προσθέστε 10 λεπτάκια.
3: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη. Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με 2 όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο, Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: χοροδία κτλ. Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
2: Αχ, πίνασα.
3: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
2: Και από πού θα παραγγείλουμε?
3: Από το Food for You.
2: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
3: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
2: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
3: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
1: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
3: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
1: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
3: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
4: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
5: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
4: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
5: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
4: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
5: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
4: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
5: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
4: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
6: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
7: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
6: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
7: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
6: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
7: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
6: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
8: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
12: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
13: Κι εγώ... Πάνω δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Καλά τώρα.
15: κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
16: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
17: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
16: Στη Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
18: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
19: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
20: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
21: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
22: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
23: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
22: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
23: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
22: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
23: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους.

τέλειες τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά Zinc. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Κακός χαμός γίνεται στο ελληνικό μπάσκετ. Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Ελληνικό μπάσκετ ώρα 0. Πανικός με τον Λιόλιο.

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Πήρε μια πολύ έτσι σημαντική απόφαση αναφορικά με τον πρόεδρο της ΕΟΚ, τον κύριο Βαγγέλη Λιόλιο, και την εμπλοκή του με τον Προμηθέα, και έχω την αίσθηση ότι ένας μεγάλος πόλεμος ο οποίος έχει ξεκινήσει από συγκεκριμένους και με συγκεκριμένα αντίπαλα στρατόπεδα, έχω την αίσθηση ότι δημιουργεί ένα έτσι πολύ μεγάλο εύρος σχολείων.

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού λοιπόν αποφάσισε να ανακαλέσει το πιστοποιητικό συμμετοχής του Προμηθέα Πάτρας από το πρωτάθλημα της Α1. Ανάκληση πιστοποιητικού, συμμετοχή στην Α1 και πρόστιμο σε Βαγγέλη Λιόλιο. Αυτή ήταν η συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ο οποίος βέβαια θα... προσπαθήσει με το νομικό του επιτελείο

και με την δυνατότητα που του δίνει ο νόμος να ανατρέψει τη συγκεκριμένη απόφαση. Αλλά μου κάνει πολύ πολύ μεγάλη εντύπωση πραγματικά τεράστια εντύπωση το θράσος ορισμένων ανθρώπων. Ανακλήθηκε λοιπόν το πιστοποιητικό από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Και στο μυαλό μου, ρε παιδιά, ξέρετε ποια υπόθεση ήρθε? Θυμάστε την εισήγηση βόμβα με ψήφους 3-2 της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού που αφορούσε την συνειδιοκτησία ΠΑΟΚ και Ξάνθης? Θυμάστε που υπήρχε το θέμα της ιδιοκτησίας, της συνειδιοκτησίας, και η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είχε εισηγηθεί ΠΑΟΚ και Ξάνθη να υποβιβαστούν? Ήταν ένα κοινό πρόσωπο τότε που είχε συνδεθεί ανάμεσα στις δύο ομάδες με τον Γιάννη Καλπαζίδη, αν τον θυμάστε, από το Κιλκής, ανεψιός του Ιβάν Ιγνατίεβιτς Σαββίδη. Ήταν άνθρωπος ο οποίος φέρεται ότι είχε εμπλοκή και εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης και ως άνθρωπος ο οποίος έφερε την υπογραφή του στην διαδρομή αρκετών εκατομμυρίων ευρώ ένθεν και κήθεν από τον ΠΑΟΚ στην Ξάνθη κλπ. Είχε εμπλοκή τότε και η Δημέρα και όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, οι σημερινοί σταυροφόροι του ελληνικού μπάσκετ που συντάσσονται κατά του Silence. Κατά του κυρίου Λιόλιου can be louder than sound. Αυτοί οι οποίοι με πολύ μεγάλη έτσι πίστη πολεμούν για το καλό του ελληνικού μπάσκετ και θέλουν την ανατροπή του κυρίου Λιόλιου και την επιστροφή του ελληνικού μπάσκετ σε άλλες παλαιότερες, σε άλλα παλαιότερα ιδιοκτησιακά καθεστώτα,

είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι τότε σφύριζαν αδιάφορα στην υπόθεση που αφορούσε τον ΠΑΟ και την Ξάνθη. Και όχι απλά σφύριζαν αδιάφορα, μιλούσαν για μια σκευωρία της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία θα καταπέσει και η οποία δεν είχε καμία απολύτως βάση και ούτως ή άλλως ήταν κάτι το οποίο είχε συμβεί για να ζημιώσει αποκλειστικά και μόνο τον ΠΑΟ και τον ιδιοκτήτη του. Τα θυμάστε αυτά? Προφανώς θα θυμάστε και ότι ο κύριος Καλπαζίδης, ο ανεψιός του κυρίου Ιβάν Σαββίδη Ιγνατίεβιτς, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος από τότε εξαφανίστηκε. Θυμάστε πουθενά εμπλεκόμενο ξανά να έχει εμπλακεί το όνομά του? Είχε κάνει τότε ο υπουργός ο κύριος Γεραπετρίτης την τροπολογία, την αλλαγή μέσα στη Βουλή. Έγιναν όσα έπρεπε να γίνουν για να μην ακολουθηθεί ο νόμος και υποβιβαστεί κανείς. Εξαφανίστηκε η Ξάνθη. Εξαφανίστηκε και ο κύριος Καλπαζίδης. Τον κύριο Καλπαζίδη βέβαια θα μπορούσατε να τον έχετε συναντήσει και αλλού.

Αν κάνατε δηλαδή μία βόλτα πριν από μερικά χρόνια στο ΦΕΚ κάποιον site αθηναϊκών, λέμε τώρα, θα συναντούσατε εκεί το όνομα του συγκεκριμένου, του Ιωάννη Καλπαζίδη, ως ιδιοκτήτη παύλα υπεύθυνο δια του νόμου των συγκεκριμένων site. Μιλάμε για τον gov.gr, έτσι, όχι για κάποιο ανεπίσημο έγγραφο. Τώρα, πώς το συγκεκριμένο site συνδέεται με τον εξαφανισμένο ανιψιό που ήταν η πέτρα του σκανδάλου, γιατί πιάστηκε ο Τσομπάν, πιάστηκε ο κλέφτης με την κατσίκα στην πλάτη. Πώς λοιπόν παρουσιάζεται και συνδυάζεται εκείνη η υπόθεση? Τι σχέση μπορεί να έχει με το ίδιο άτομο που τότε βάσει του ΦΕΚ και του gov.gr ήταν υπεύθυνο συγκεκριμένου site? Και πώς οι ίδιοι σήμερα για την υπόθεση του Λιόλιου βγαίνουν μπροστά και ξυφουλκούν και μου το παίζουν οι υπερασπιστές και οι τιμητές? Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θέλω απλά να το ξέρετε ότι μερικά πράγματα δεν είναι καθόλου τυχαία. Ούτε η ιδιοκτησία, τέλος πάντων να μην τα μπλέξω πολύ τα πράγματα, γιατί όλο καταλήγουμε εκεί. Στην Κύπρο θα καταλήγουμε, σε παρθένες νήσους θα καταλήγουμε. Θα καταλήγουμε εκεί που δεν θέλουμε να καταλήξουμε. Για κάποιους οι οποίοι σήμερα απόκτησαν μνήμη, ενώ είχαν πάθει αμνησία τα προηγούμενα χρόνια. Εάν νομίζουν βέβαια ότι θα πάθουμε και εμείς αμνησία, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είτε εξυπηρετούν πράσινα, είτε ασπρόμαυρα, είτε κόκκινα συμφέροντα, εμείς θα την έχουμε τη μνήμη και θα τα θυμίζουμε αυτά τα πράγματα.

Καλημέρα Γιάννη. Τι έγινε? Δεν διεκδικήσαμε τον Τολιόπουλο? Υποτίθεται ότι αν έμενε ελεύθερος, ξέρω εγώ. Τι να πω. Τι να σου πω ρε παλικάρι μου. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς το μήνυμα που στέλνεις. Να είμαι ειλικρινής απόλυτα, καλέ μου φίλε. Έμεινε ελεύθερος ο Τολιόπουλος? Πρώτον, γιατί λες ότι δεν διεκδικήσαμε τον Τολιόπουλο? Υποτίθεται ότι αν έμεινε ελεύθερος, ξέρω εγώ τι να πω. Έμεινε ελεύθερος ο Τολιόπουλος? Έφυγε ο Τολιόπουλος στον Παναθηναϊκό? Πήγε κάπου ο Τολιόπουλος και δεν το ξέρουμε? Τι ξέρεις Μιχάλη και δεν μας λες, γιατί το μήνυμά σου δεν μπορώ να βγάλω άκρη.

Ευχαριστώ Γιαννάκη για το ωραίο σου μήνυμα. Τι συγκρίνεις ρε Γιάννη? Γράφει ο φίλος ο Βασίλης, καθίστε γιατί είχε αρχίσει κολλάει τρελά το Viber και δεν βγάζω άκρη. Το έχει πιάσει μια αναγούλα. Ευτυχώς θα πάμε διακοπές το καλοκαίρι και αυτός ο υπολογιστής ελπίζω να κλείσει κάποια στιγμή και να γίνει ένα καλό καθάρισμα και να restart, γιατί τα έχει παίξει λίγο όταν είναι και μεγάλη συμμετοχή. Άκου τώρα τι λέει. Άκου τι λέει ο φίλος μας. Ο φίλος ο Βασίλης τι γράφει? Τι συγκρίνεις ρε Γιάννη? Προμηθέας, Πατρών και ΠΑΟΚ είναι τα ίδια μεγέθη? Ο ΠΑΟΚ έχει μόνο στη Γερμανία 3 εκατομμύρια οπαδούς. Για την Ελλάδα δεν μιλάμε, ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια. Μην βάλουμε... Α, Βασιλή, τώρα το πήρα χαμπάρι. Ρε εσύ, σταμάτα. Και νόμιζα στην αρχή ότι μιλάς σοβαρά. Ας το καλό σου. Πλάκα έκανες, έτσι? Μάρε Βασίλη, μου κόψες την ψυχή. Νόμιζα ότι είναι το μήνυμα, το στέλνεις τα αλήθεια. Να γράφετε ότι κάνω πλάκα από κάτω, μην με τρελαίνετε. Με τον Προμηθέα τι αναμένεται να γίνει? Τίποτα φίλε, ο Προμηθέας θα πάει σε δεύτερο βαθμό, θα δικαιωθεί. Ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα, με όλες τις υποθέσεις αυτές. Γιατί αν θυμάστε καλά, υπήρχε και μια άλλη υπόθεση παλιότερα, με τις μετοχές ΚΑΕ Παναθηναϊκός και τον Μάνο Παπαδόπουλο. Θυμάστε εκείνη την υπόθεση? Και γίνει μεταφορά μετοχών, δεν είχε εγκριθεί. Υπήρξε θέμα υποβιβασμού. Ο Παπαδόπουλος είχε πάει σε ομάδα στο εξωτερικό. Τελικά, τέλος πάντων. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τίποτα. Εγώ πάντως ούτε με το Λιόλιο δεν παρατηρώ βελτίωση ως προς τη στάση της διαιτησίας προς τον Άρη. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους δύο πλέον στους τελικούς, αλλά για τον Άρη δεν ξέρω τι διαφορά έχει η προηγούμενη δείξη με την τωρινή. Γιάννη, θεωρώ ότι ο Βαγγέλης ο Λιόλιος το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει για το ελληνικό μπάσκετ θα ήταν να παραιτηθεί. Δεν τον πιστεύω σαν παράγοντα. Δεν μου αρέσει ο χαρακτήρας του. Δεν τον πιστεύω, δεν τον πίστευα και δεν τον πιστεύω. Η στάση του ήταν απογοητευτική και προσπάθησε να κάνει πράγματα που έκανε ο Βασιλακόπουλος μετά από 30-35 χρόνια στην ΕΟΚ. Βασιλακοπουλίζει πάρα πολύ επικίνδυνα και πάρα πολύ γρήγορα. Για μένα θα έπρεπε να παραιτηθεί από την ΕΟΚ, να πάει στον Προμηθέα Πάτρας να είναι εκεί ό,τι θέλει να είναι και να διεκδικήσει κάποιος αν θέλει από την δική του έτσι, πλευρά, από το ψηφοδέλτιό του ή από την παράταξή του, την Προεδρία της ΕΟΚ. Ας μπει ο Ντικούδης, που είναι και πρώην αθλητής. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το Αντάρτικο και τον πόλεμο που έχουν στήσει κάποιοι στο όνομα του ελληνικού μπάσκετ και της κάθαρσής του μπορώ να το τρώω εγώ αμάσιτο. Να σου πω εγώ κάποιες πολύ σημαντικές διαφορές της προηγούμενης. Δεν θα μιλήσω, δεν θα κάνω συγκρίσεις, γιατί όντως δεν είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές και δεν μπαίνω καν στη διαδικασία, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι ο Άρης θα έχει κάνει τεράστιο γκαϊλέ επειδή είναι ο Σπανούλης προπονητής εθνικής και ο Ζήσης GM της εθνικής. Αυτές οι δύο επιλογές θα είναι δύο επιλογές που θα έπρεπε να τις κάνει οποιοδήποτε και να ήταν πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, η προηγούμενη διοίκηση, η διοίκηση Βασιλακόπουλου, είναι αυτή που αποτέλεσε τον λόγο για τον οποίο ο Άρης δεν πήρε τουλάχιστον ένα, αν όχι δύο πρωταθλητριών. Όταν δεν επέτρεπε πεισματικά τον δεύτερο ξένο στο ελληνικό πρωτάθλημα το 87, το 88, το 89, το 90, όταν όλη η Ευρώπη άλλαζε και το μπάσκετ άλλαζε. Και τσουπ, μόλις έχασε ο Άρης τα σκύπτρα και άλλαξαν τα κόζια. Έχουν επιτραπεί και οι ξένοι δύο, είχαν επιτραπεί και naturalize και όλα. Επίσης, δεν θυμάμαι εκείνη η ιδιοκτησία, εκείνη μάλλον συγγνώμη η διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης να είχε διεκδικήσει μέσω της FIBA, που τότε υπήρχαν και εξαιρετικές σχέσεις του Βασιλακόπουλου με την ηγεσία και τον ισχυρό άνδρα της FIBA, ένα Final Four πρωταθλητριών όσο Άρης ήταν ο αυτοκράτορας στην Ελλάδα.
Πότε ήρθε το Final Four στην Ελλάδα? Μόλις σταμάτησε ο Άρης να έχει τα πρωτεία. Ποιος ήταν αυτός που είχε κλείσει το παράθυρο στην δεδομένη μεταγραφή φασούλα στον Άρη το 86, ξέρετε? Είχε τελειώσει εκείνη η ιστορία. Ο Πάκ τον είχε χάσει το φασούλα. Είχε πάρει προκαταβόλη, μου τα έχει πει ο Άκης ο Μιχαηλίδης στη συνέντευξη αυτά. Είχε φύγει ο Φασούλας, θα πήγαινε στην Αμερική 2 χρόνια. Τον δεύτερο χρόνο θα είχε δικαίωμα να έρθει στους ελεύθερους. Δεν θα ίσχυε το ερασιτεχνικό συμβόλαιο των 12 ετών. Το κλείσε και εκείνο το παράθυρο ο Βασιλακόπουλος. Για να μην έρθει ο Φασούλας στον Άρη το 87-88 ως Έλληνας. Γιατί να σας πω κάτι. Φανταστείτε λίγο τον Άρη με τον Παναγιώτη Φασούλα σέντερ. Και τη δυνατότητα να έχει ξένο αλλού. Στο 4. Και τελικό κυπέλου με Παναθηναϊκό ΣΕΦ, σφαγή. Τελικό κυπέλου Ηράκλειο Κρήτης, σφαγάρα. Τελικός στη Λάρισα κυπέλου, σφαγή. Και μια ημί σφαγή στο Παλέ, πάλι με Άρης Παναθηναϊκός. Γι' αυτό λοιπόν όλοι αυτοί οι σύγχρονοι υποστηρικτές της καθαρότητας του ελληνικού μπάσκετ, όλοι αυτοί οι υποστηρικτές του ήθους, τον φαλ μια χαρά τον καθάρισε ο Παναθηναϊκός με τα γραφή μπλα μπλα, κλακ κλακ, και το walk-up θα τον έπαιρνα μπορούσε. Και άσε να φωνάζω τώρα και να κράζω το walk-up και τις ελληνοποίησεις του Ολυμπιακού. Αυτά δεν μπορώ και τρελαίνομαι. Μιχάλη, έκανα... Δεν ήταν η αναφορά μου, ήταν ηρωνική στο θέμα το Λιόπουλο, όχι. Κατάλαβες λάθος. Το συνάντησα εγώ, λέει, πρόσφατα, σερβίρει σε ένα εστιατόριο. Α, αλήθεια, ο Ανιψιός δουλεύει σε εστιατόριο ξανά. Εντάξει, άμα μαζέψει πάλι σε καμιά δεκαετία μπουρμπουάρ, μπορεί να πάει να πάρει καμιά άλλη πάε. Δεν ξέρετε.

Επίσης ο Αντώνης θέλει να ακούσει το πρόγραμμα της Αριανάρας. Το πρόγραμμα του EuroCup, να το επαναλάβω αν δεν το άκουσες αγαπητέ μου φίλε. Πολύ γρήγορα θα το κάνω. Να το ξαναβάλω λίγο μπροστά μου γιατί το είχα κλείσει. Ετοιμάσου για εκτός έδρας με Λεμάν. Πάμε πολύ γρήγορα να το πούμε το πρόγραμμα του Άρη. Πρώτη αγωνιστική Λεμάν εκτός έδρας 29-30 Σεπτέμβρη. Δεύτερη αγωνιστική 6-7 Οκτώβρη Άρης Μπούργος στο Παλέ. Τρίτη αγωνιστική 13-14 Οκτώβρη Άρης Ντερτόνα Τορτούνα στο Παλέ. Τέταρτη αγωνιστική Ροστόκ Άρης 20-21 Οκτωβρίου στη Γερμανία. Πέμπτη αγωνιστική 27-28 Οκτώβρη Άρης Τσεντεβίτα Ολύμπια στο Παλέ. Έκτη αγωνιστική 3-4 Νοέμβρη Χάπου Ιερουσαλήμ Άρης εκτός έδρας δεν ξέρουμε έδρα. Έβδομη αγωνιστική 10-11 του μηνός του Νοέμβρη Άρης Ρίγα κλείνει ο πρώτος γύρος και πάμε στην κανονική διάρκεια Άρης Λεμάν 17-18 Νοέμβρη. Ένατη αγωνιστική 8-9 Δεκέμβρη Μπούργος Άρης. Δέκατη αγωνιστική 15-16 Δεκέμβρη Ντερτόνα Τορτόνα Άρης. Ενδέκατη αγωνιστική 22-23 Δεκέμβρη Άρης Ροστόκ. 12η αγωνιστική 29-30 Δεκέμβρη Τσεντεβίτα Ολύμπια Άρης. 13η αγωνιστική 5-6 Γενάρη Άρης Χάπο Ιερουσαλήμ και κλείνει η κανονική περίοδος με τη 14η αγωνιστική και το Ρίγα Άρης 12-13 Γενάρη του 27. Αυτά τα ολίγα αγαπητέ Αντώνη, κανόνισε τις εκδρομές σου. Εγώ Βασίλη κάνω την αναφορά αυτή για τον κύριο Βασιλακόπουλο γιατί αυτά είναι τα γεγονότα. Ο Γιόλιος αν βοήθησε τον Άρη, όχι καθόλου, ποτέ, ίσα ίσα του φέρθηκε με ασέβεια και τον κορόιδεψε τον Άρη ο κύριος Γιόλιος, γιατί όταν έλεγε ότι τα παιδάκια που κλαίνε οι διαιτητές και λοιπά, φρόντισε να αντιμετωπίσει ο Άρης διαιτησίες σε χρές για τουλάχιστον 2,5 χρόνια ανεξάρτητα, γι' αυτό και ο Άρης πήγε κόντρα στο Γιόλιο στις δεύτερες εκλογές, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, δεν μπορούν ξαφνικά κάποιοι ευαισθητούλιδες που εξυπηρετούν συμφέροντα συγκεκριμένης καλαδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας να μας εμφανίζονται ως τιμητές του ελληνικού μπάσκετ. Αυτοί που με τον Καλπαζίδη κάνανε αβαβά, τον είχαν και στο site τους ως υπεύθυνο δια του νόμου και οι ίδιοι έκραναν εκείνες τις υποθέσεις αντικειμενικά. Ο Βόθρος δεν έχει χρώμα. Μπορεί να είναι μπλε, μπορεί να είναι μαύρος, μπορεί να είναι και πορτοκαλί. Ας είναι ό,τι θέλει. Δεν με πειράζει που είναι Βόθρος. Να μην προσπαθούν κάποιοι να μας πείσουν ότι ο Βόθρος, σε ό,τι χρώμα και να είναι, και πορτοκαλί να είναι, μην προσπαθούν να μας πείσουν κάποιοι ότι είναι αρωματοπολείο. Βόθρος παραμένει.

Χρήστο μου, όταν λες τι πληρώνουμε, το ότι δεν, δεν ανατρέψαμε καταστάσεις και νοοτροπίες στην ΕΟΚ. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνουμε τότε, να ρίξουμε το Βασιλακόπουλο και να φέρουμε ποιον. Με ποιον έπρεπε να ασχοληθεί τότε ο Άξιο Μιχαηλίδης, ο Ξανθός και οι υπόλοιποι. Προσπαθούσαν κάθε χρόνο να συντηρήσουν τους ανθρώπους αυτοκρατορίας και τα κατάφεραν για σχεδόν μια δεκαετία. Τι έπρεπε να κάνουμε, αυτά που γίνονται τώρα, τα παιχνίδια, οι μικροπολιτικές, ο πόλεμος Αγγελόπουλων Γιαννακόπουλου, που για ποιον λόγο νομίζετε ότι υπάρχει. Για το ΟΑΚΑ και το ΣΕΦ, για τον έλεγχο της διαιτησίας στην ΕΟΚ. Αυτό είναι η ιστορία όλη. Εμείς τι πληρώσαμε, τι κάναμε δηλαδή για να έπρεπε να τα πληρώσουμε. Έπρεπε να ανατρέψουμε τον Βασιλακόπουλο, ας πούμε τότε. Να γίνουμε οι ραγιάδες. Εδώ τώρα μας κατηγορούν ότι τότε είχαμε τη διαιτησία στο πλευρό μας και παίρναμε τους τίτλους. Καλά, είναι πολύ μικρή και συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων λοβοτομημένων που το υποστηρίζουν αυτό, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Πώς θα διαφυλάσσουμε, όπως λες, την επένδυση εξωαγωνιστικά. Πώς μπορούμε να διαφυλάξουμε, ρε παιδιά, μια επένδυση εξωαγωνιστικά. Πείτε το μου αυτό. Πείτε το μου, στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, πώς μπορείς να διαφυλάξεις μια επένδυση εξωαγωνιστικά. Να σου πω πώς. Να γίνεις όπως αυτή. Πρέπει να γίνουμε όπως αυτή. Payroll. Έλεγχος των θεσμικών αρχών, των ομοσπονδιών, των ενώσεων. Μαύρες σακούλες στις ενώσεις. Ποιος θα μπλέξει με αυτά, ο Σιάο. Εσείς βλέπετε δηλαδή επενδυτικά με την κουλτούρα που βγάζει η νέα ιδιοκτησία της Καϊάρης, το Σιάο, τον Διακογιάννη, τον Αντωνιάδη, το Ζήση. να μπλέκουν σε αυτά. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν γνωρίζω, αγαπητέ φίλε, για ακριβείς ημερομηνίες και για ώρες. Θαρώ ότι είναι λίγο νωρίς αυτό. Ορίστε, ο Χρήστος λέει: προωθεί στη νέο κάτωμα που θα λειτουργήσουν με αξιοκρατικά κριτήρια. Τώρα, Χρήστο, να σου πω κάτι. Μάλλον πρέπει να σε καλωσορίσω στην πραγματικότητα, να σε καλωσορίσω στην αληθινή ζωή και να σου πω: είσαι πάρα πολύ καλός και καλοπροαίρετος για να πιστεύεις ότι προωθώντας τη νέο κάτωμα που θα λειτουργήσουν με αξιοκρατικά κριτήρια θα επιπλέψουν. Και ποιος θα τα ψηφίσει, ρε Χρήστο? Ο Φασούλας, ο Παναγιώτης Φασούλας, αξιοκρατικά ήταν ή δεν ήταν ο καλύτερος πρόεδρος που θα μπορούσε να έχει η ΕΟΚ? Ήταν ή δεν ήταν αξιοκρατικά, με αξιοκρατικά κριτήρια, καλύτερος του Λιόλιου? Ξέρεις ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ούτε ο ίδιος δεν μπόρεσε να μπει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ, ούτε στους 14. Οι 13 ήταν από την πλευρά του Λιόλιου. Και ο 14ος ο δικός του ήταν ο Μπουρούσης. Για ποια αξιοκρατικά κριτήρια μιλάμε? Να προωθήσει ο Άρης αξιοκρατικά στην ΕΟΚ, στο μπάσκετ, ποιον? Το Χάρη του Παγιοργίου? Υπάρχει πιο καθαρός και αγνός άνθρωπος από το Χάρη? Και ποιος θα τον ψηφίσει? Ποιος? Τι, εδώ η εκπομπή μιλάς για τις εγκαταστάσεις της Ξάνθης, τι έγινε μετά? Αφού τελείωσε αυτή η ιστορία, διαλύθηκε η Ξάνθη και εξαφανίστηκαν οι ποντικοί από το χώρο του εγκλήματος, εκμεταλλευόμενοι τις τροπολογίες που πέρασαν νύχτα από τη Βουλή. Εγώ λέω, προκαλώ και προσκαλώ οποιονδήποτε θέλει από τον Σύλλογο της Ξάνθης, τον ποδοσφαιρικό, από την ΠΑΕ, οποιοδήποτε έχει ανάγκη να μιλήσει και να πει την αλήθεια για εκείνη την υπόθεση, εδώ είμαστε εμείς. Του δώσουμε το μικρόφωνο να μιλάει για 10 ώρες, αν θέλει. Σίγουρα όση ζάχαρη και να τα βάλεις αυτά, λουκούμια δεν γίνονται ποτέ. Θα παραμείνουν χαλίκια, θα πω εγώ. Άντε με συγχύσατε, παρασκευιάτικα. Εσείς δεν με συγχύσατε. Φτιαγμένος ήμουν από νωρίς, γιατί είχα διαβάσει κάτι, από χθες τα διαβάζω. Και μου γυρνάει το μυαλό εμένα, παιδιά, όταν την υποκρισία δεν την μπορώ καθόλου. Δεν με χαλάει τίποτα. Μπορεί να υποστηρίξει ένα μέσο τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ, όσο θέλει και όπως θέλει. Δεν με ενοχλεί. Δεν με πειράζουν αυτά. Τα site, τα αμυγός.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Hello Radio και 101,7, το πιο δυνατό ραδιόφωνο της πόλης του Θεού. Ζωντανά φυσικά χορεύοντας με τους λύκους για 2 ώρες περίπου μαζί σας. Σε μια απίστευτη παρέα που έχουμε δημιουργήσει εδώ πέρα τα βράδια στο Radio.

ήδη το μάτς έχει ξεκινήσει και είναι στο τρίτο λεπτό στο 0-0. Παρ' όλα αυτά, εγώ περιμένω τα μηνύματά σας εδώ στο Viber 6936-512-099 και για να είμαι έτσι ειλικρινής, αλλά και λίγο να σας συγκλίσω, να μην θέλω και 50 μηνύματα για ξεκίνηση.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Τίποτα δεν είναι. Τίποτα. Τροπή. Μέγιστη τροπή. Μετά σου λέει κάνε πρόγραμμα. Για ποιον να το κάνω εγώ το πρόγραμμα. Επικαιρότητα αθλητική δεν είχαμε. Τίποτε. Όπως τα ξέρετε από το μεσημέρι δεν προέκυψε τίποτα και από ό,τι διαβάζω εγώ ακόμα και τώρα δεν προκύπτει τίποτα, τίποτα, τίποτα. Εγώ από την άλλη πλευρά θα ήθελα να συλληπιθώ την οικογένεια της 15χρονης ποδοσφαιρίστριας. Του διπλανού συλλόγου και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα δεις και πας, κρίμα, κρίμα στην κοπέλα. Κρίμα να φεύγουν γενικώς νέοι άνθρωποι, ειδικότερα όταν, τι θα πει ειδικότερα τώρα, χαζομαρούλα, είπα, αυτά τα τροχαία να μην είχαμε, ρε παιδί. Αυτά τα τροχαία να μην είχαμε και τι στον κόσμο, δηλαδή, άντε, λες από τη μία πλευρά ότι προέκυψε θέμα υγείας και όσο μπόρεσε το πολέμησε. Αλλά αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι το τροχείο. Το τροχείο δυστυχώς 99% φταίει ο ανθρώπινος παράγοντας. Όπως και να το κάνεις. Όπως και να το κάνεις. Αλέξανδρο λέει, καλό θα ήταν να συνεχίσει με αμερικάνικη country, λέει ο Παύλος. Καλησπέρα, Παύλο. Ναι, αλλά ελάτε όμως που εγώ έχω ετοιμάσει άλλα πραγματάκια με αμερικάνικη country, που εσένα σίγουρα θα σου αρέσει, Παύλο, εκτός αν με τρολάρεις και δεν με πειράζει. Θα μου πετάξουν ραδιοφωνικά γιαούρτια. Τι λες και εσύ. Για να πάω σε έναν υπενιγμό εγώ εδώ πέρα. Και βλέπω.
1: Αθήνα, ώρα μηδέν. Κάνια δεκαπενταριά μαζεμένη. Μπάρλα στην μπάρλα. Και αυτός με τα μαύρα γυαλιά έχει το λόγο.

Μάλιστα λοιπόν, οι κουλτούροι τζίδες εξέρχονται. Και δεν κατάλαβα το τελευταίο, Παύλο μου. Δεν μπορώ να το πω και στον αέρα κιόλας. Δεν πρέπει, κολλείομαι. Κάνω λίγο έτσι πιο βαρέα αυτό το μηνυματάκι, λίγο σε μια... σε ένα πακετάκι ωραίο μου γίνει κορδελίτσα. Άντε μπράβο, άντε μπράβο. Λοιπόν, τα είχε ο Γιώργης ο Ζαμπέτας με τους κουλτουριτζίδες, αλλά με οποίους κουλτουριτζίδες τα είχε? Με τους ατόπιους ή με τους δίχαν, λέω, ρωτάω εγώ. Να ακούσουμε εδώ πέρα ένα κομμαντάκι.

Λοιπόν, κύριε Φιντά, το δίσκον, έχω υφοσκυλικό και πολλά πολλά άλλα μας είπε εδώ πέρα ο αείμνηστος Μανώλης Ρασούλ με την ερμηνεία του Νικού Παπάζου. Μηνύματα δεν έρχονται. Ο Παύλος ο καημένος λέει το κατάλαβα, αλλά δεν μπορούσα να το διαβάσω πάνω. Και συνήθως να ξέρεις ότι εγώ δύσκολα παρεξηγέμαι εκτός αν πατήσεις επάνω στο οπαδικό μου συνέστημα με κακό τρόπο. Τότε γίνομαι άλλος άνθρωπος. Κατά τα άλλα, προσπαθώ κακομοίρης ανάλογα και με την ώρα. Δεν μπορώ να πω τώρα τέτοια πράγματα. Θα έρθει η καμπάνα. Κάνετε μετά τρέκα να απολογηθείς. Γιατί θα μου πει αυτό το έγραψες, γιατί το διάβασες. Τι να πω εγώ τώρα. Μπορώ να πω κάτι. Λοιπόν, δαλκάδες έχουμε και σήμερα, αλλά σε συνέχεια από χθες. Αλλά λίγο έτσι πιο διαφορετικούς. Δεν θα πάμε σε ένα ειδικό αφιέρωμα, σε ένα συνθέτη. Θα πάμε σε τραγούδια σήμερα. Σε τραγούδια. Έτσι και σε φωνές οι οποίες δεν είναι πολύ ακούγονται, ρε παιδί μου, σε ραδιοφωνία, παρόλο ότι συναυλιακά τους έχουμε δει πολλάκις. Αλλά δεν έγιναν τα ονόματα αυτών που ερμήνευσαν τα τραγούδια, που ερμηνεύουν σήμερα αυτοί. Για παράδειγμα, τούτος εδώ.

Λοιπόν, για εδώ. Τ' αγαπώ, λέει, βάλε μου Τσιτσάνης για την Αργιανάρα μου μόνο. Θα βάλω και Τσιτσάνη λίγο αργότερα. Αλλά προσεχμή μόνο με τον Παύλο. Εγώ και ο Παύλος είμαστε. Πολύτη Μούγκα. Μούγκα σε Σρούγκα. 0 από 0, 0. Τι που έλεγα για 50 μηνύματα, έχω λάβει μόνο 3 και αυτά από έναν. Τον Παύλο. Και να μην βάλω λίγο τα κλάματα τώρα εδώ πέρα. Να μην τα βάλω. Άντε να πάω σε ένα ακόμα κομμάτι από τον ίδιο ερμηνευτή.

Λοιπόν, ένα κομμάτι που κόπηκε στη μέση γιατί δεν φταίω, αλλά ο παραγωγός, και πηγαίνω κατευθείαν στα μηνύματα και λέει ο Μανώλης, ποιος κάνει πόλεμο στο Μουντιάλ, ποιος τα βάζει με τα άγρια θηρία, ποιος άλλος, Αλέκο, βάλε τα νέα της Αλεξάνδρας. Παρακαλώ, να ακούσουμε το επόμενο για να το ετοιμάσω και πολύ ευχαρίστως. Που θα βάλω και στη Τσιάνη που υποσχέθηκα και στον Παύλο, έτσι.

ήταν επανεκτέλεση από τον ίδιο το Στέλιο του Κατσαντζίδη το 1993 στο τραγούδι «Η Θεατρίνα». Και θα μπορούσα εγώ να πω, είναι δική μου έτσι άποψη, ότι είναι πολύ καλύτερη αυτή η εκτέλεση παρότι η πρώτη. Έτσι λέω εγώ. Πάω τώρα σε τσιτσάνι, αλλά σε λαϊκό τσιτσάνι. Και σε ένα κομμάτι το οποίο δεν το γνωρίζει πολλοί κόσμος, παιδί μου, ότι είναι του τσιτσάνι, τα λαϊκά του. Δεν τα γνωρίζουν. Για να δούμε.

λοιπόν, παλμακωμένα χείλη, Βασίλη Τσιτσάνης. Βέβαια. Εκτέλεση. Φοβερός τραγουδιστής. Έφυγε πρόωρα. Αντιστάρα από την άλλη πλευρά. Γιώργος Χατζιαδρομίου. Τον θυμόσαστε. Γιατί το προηγούμενο δεν είδα κανένας να τον θυμάται. Ας πούμε τον Λάμπρο τον Καρελά. Τους για μένα είναι φωνάρα. Και όχι κορμάρα, φωνάρα. Λοιπόν, Γιώργος, καλησπέρα. Αλέξανδρε, ήρθαμε κι εμείς. Υπάρχει θεματολογία για έτσι. Τους αντιστάρες έχουμε σήμερα, αν το θέλεις. Τις φωνές που πέρασαν, τραγούσαν πάρα πολύ όμορφα. Έως καταπληκτικά. Και δεν έγιναν, πώς να το πω, δεν έγιναν στάρ. Καλησπέρα, Αλέξανδρε, η αγαπητή Φωτεινή. Τιμή μας που ήταν ο καλλιτεχνάρας αυτός. Μιλάμε για τον Βασίλη Τσιτσάνη, ο οποίος είχε διαβάσει. Τον κυνηγούσε ο Παπαστεφάνου να του κλείσει μια συνέντευξη και του λέει πότε θα τα πούμε, κύριε Βασίλη. Πότε θέλεις. Λέει την Πέμπτη. Α, την Πέμπτη λέει δεν μπορώ, παίζει ο Άρης. Τέτοια πράγματα. Απόστολος. Αλέξανδρε, δεν πάρε την ΠΑΕ. Αν είχα 100 φράγκα θα την έπαιρνα, αλλά με το ένα φράγκο που έχω, πού να πάω. Αργανέλα Κατερίνη. Λοιπόν, μπράβο λέει, μου αρέσει αυτό λέει ο Γιώργης. Με ρώτησε για τη θεματολογία. Πάω επίσης σε ένα κομμάτι του Βασίλη Τσιτσάνη. Πολλοί γνωρίζουν ότι είναι Βασίλη Τσιτσάνη. Ποιος ο κανένας σου ξέρει. Α, αυτή εδώ.

0: Τότε τα ραδιόφωνα παίζανε συνεχώς αυτούς εδώ τα παιδιά της Πάτρας. Είχαν και δύο καταπληκτικές φωνές. Εντάξει, ο Δελκούρας δεν μπορώ να πω ότι ήταν φοβερή φωνή. Εκφραστικός με αδικό του ύφος, αλλά σαν τον Παπαγεωργίου ας πούμε και σαν τον Καρλά δεν ήταν. Ένα λέμε τα σίγα σίγα και τη σκάφη σκάφη. Από την άλλη πλευρά είχαν δύο μπουζούκια πάρα πολύ καλά. Τον Παπαδόπουλο, τον Χρήστο, τον Στρατηγόπουλο, ποιος έφυγε πρόωρα ο καημένος, όπως και ένα πολύ καλό και επίσης φίλο στα κρουστά τον Νίκο το Φουρλίδα. Ας είναι καλά. Και στην Πάτρα που μένει. Λοιπόν, πηγαίνω σε έναν άλλον αντισταριατική ποτινή εδώ πέρα, να πάω στα μνήματα πρώτα. Μετά λέει άκουσα για τους αντισταρ και ο κοινούς ήταν τέτοιος. Βέβαια. Και θα πούμε για το κοινό σε λίγο. Λοιπόν, Μανώλης λέει, βάλ το λέει από το δεύτερο λεπτό είναι. Να το βάλω, αλλά μια στιγμή. Άκου, να μην χαλάσω. Θα τη μην ακούσουμε όλη τη συνέντευξη.
1: Λοιπόν, έτσι που ακούω τώρα τα τραγούδια όλων αυτών των αγαπημένων παλιών, σκέφτομαι πόσα έχω τραβήξει μερικές φορές από κάποιους συνεργάτες, μουσικούς, τραγουδιστές κλπ. Θυμάμαι, ας πούμε, τι ψυχοβγάλτης ήταν ο Βασίλης ο Τσιτσάνης. Ο μέγιστος. Ναι. Όταν πρόκειτο να κάνω την πρώτη μου προσωπική εκπομπή στην τηλεόραση, η Σωτηρία που ήταν και αυτή ψυχοβγάλτρα, αλλά με αγαπούσε πολύ, μεσολάβησε για να κάνουμε το προξενιό. Να τον πείσει δηλαδή και τα λοιπά. Με ταλαιπωρούσε κάπου 20 μέρες ο Βασίλης.
2: Τι, έρχομαι, δεν έρχομαι.
1: Ναι, ήταν εκεί πέρα στο Φαλιρικό τραγούδουσε. Πήγαινα εγώ στις 10, έφευγα στις 4 για να ξυπνήσω 6.30 να πάω στη ραδιοφωνία. Μήπως και τον καταφέρω. Και δεν μου απαντούσε, δεν μου είχε πει δεν έρχομαι, φύγε. Μίλαγε για άλλα θέματα. Και ήταν παραγωγός μου τότε ο Νίκος Μαστοράκης αυτή την πρώτη σειρά εκπομπών. Και του παίρνω τηλέφωνο και του λέω Νίκο, ξέχαστο το Βασίλη. Δεν πρόκειται. Και πραγματικά. Βρίσκουμε άλλα θέματα και ξαφνικά μετά από δύο μήνες, Αύγουστος ήταν πάλι και ήμουν στην Αθήνα και χτυπάει το τηλέφωνο μια Κυριακή. Γιώργο, είμαι ο Βασίλης. Γεια σου Βασίλη, λέω, τι γίνεται. Δεν θα έρθεις να κουβεντιάσουμε για εκείνη την εκπομπή. Α, του λέω, θα την κάνουμε. Γιατί είπα εγώ πως δεν θα την κάνουμε. Παίρνω λοιπόν ταξί γρήγορα, γρήγορα, τρέχω στη Γλυφάδα. Και βρίσκω τον Βασίλη, τέλος πάντων μιλάγαμε για το πώς θα γίνει το πρόγραμμα. Κάποια στιγμή του λέω να δούμε τώρα τι τραγούδια θα πει η Σωτηρία. Ναι, τι θα πει και η Σωτηρία τραγούδια. Λέω με η Σωτηρία δεν μας έφερε σε επαφή για την εκπομπή. Α, όχι, αν θέλει να έρθει να πει ένα τραγούδι. Πω, πολύ, μέσα μου, τι θα πω τώρα η Σωτηρία. Την παίρνω τηλέφωνο λοιπόν, της λέω, ξέρω,
2: ξέρω. Δεν μαζί ήδη στο
1: δεν είχαν αρχίσει. Η εκπομπή παίχτηκε. Για πρώτη στην τηλεόραση, τη βραδιά που ξεκίνησα στο χάραμα. Ήταν καλοκαίρι πριν. Και παίρνω τη Σωτηρία πριν προλάβω να της πω. Μου λέει, κατάλαβα. Δεν θέλει ο Βλάχος να τραγουδήσω εγώ, ε. Καλά, Γιώργο μου, θα έρθω, θα πω ένα τραγούδι μόνο για σένα. Και πραγματικά λοιπόν παίρνω τηλέφωνο και λέω, εντάξει, η εκπομπή θα γίνει. Μου λέει ο Μαστοράκης, Πέμπτη έχουμε στούντιο. Και παίρνω τον Βασίλη και του λέω, Βασίλη, την Πέμπτη λοιπόν, 7.30 ώρα, εκεί. Α, δεν γίνεται, μου λέει, παίζει ο Άρης. Για έχουμε κλείσει εδώ. Αγώνες. Του λέω δεν γίνεται, δεν έχουμε άλλη μέρα συνήθω. Α, δεν. Παίρνω πάλι το Μαστοράκι. Νίκο, δεν μπορεί την Πέμπτη. Θα του βάλουμε τηλεόραση στο στούντιο.
0: Και... Λοιπόν, όλα για, να... όλα για τον Άρη που λέγει και ο Άιμιστο. Ο Σιρόπου. Πάνω απ' όλα ο Άρης, μάλλον έλεγε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη, που με έκανε να μην ψάχνω τουλάχιστον. Ένας μεγάλος μουσικός που γνωρίζουν λίγοι λέει είναι ο Αρσίβης Μόσχος, λέει ο Κωνσταντίνος. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Ίσως είναι εκτός προγράμματος. Δεν ήταν ερμηνευτής, εγώ μιλάω για ερμηνευτές σήμερα. Αλλά παρόλα αυτά δεν το βάλουμε αργότερα, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Ο Καρελάς είχε πει κάτι από Τσετίνη, από Τζάνετ. Είχε κάτι, όχι είχε πει. Λάθος, το διάβασα. Ο Καρελάς λέει είχε κάτι από Τσετίνη. Από Τζανετή νομίζω. Εδώ ποιο το έλεγε. Εδώ Παπαγεωργίου τράβησε για το μετρήστε με όλες τις πληγές. Θα να βάλω καρλά. Πάω τώρα λοιπόν σε έναν άλλο μυστήριο. Τι είπαμε απίστευτη φωνή. Και να ακούσουμε με το τραγούδι που μας συστήθηκε. Θα βάλω και λαϊκό μετά από τον ίδιο.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν τον αναγνωρίσατε, πάντως εγώ τότε φυσικά ήμουν πιτσιρίκος και δεν πολύ έδινα σημασία σε τέτοια πράγματα. Ένα άλλο κομμάτι του είναι το του άντρα του Πολαλάρη. Μην του μιλάτε το πρωί και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Δεν ξέρω αν τον αναγνωρίσατε. Για να δω, ήρθε κανένα μηνυματάκι. Θωμάς, καλησπέρα Αλέξα. Πάντα λακωνικότατο. Πάντα. Λοιπόν, για να δούμε όμως τι έχει πει ο Γιάννης Δουνιάς για τον οποίο έγινε και ο λόγος.
1: Έλα Γιαννάκη μου, έλα. Πάμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, Γιάννης Δουνιάς. Αν θες να δεις ποιος είμαι εγώ, πρώτη εκτέλεση, Τέλειος Καζατζίδης σε κομμάτι του Μανώλη Χιώτη, παρακαλώ. Για όσοι δεν το γνωρίζουν. Και μια σε παραπονέτηκες, λέει ο Θωμάς, ότι δεν λέω πολλά, τώρα καθαρίζω καρούμε και κόβω κολοκυθάκια. Τον Οσανλή τον ακούγανε και μάζευαν μπάμιες. Αμά, μάζευαν μπάμιες, λέει αγόρι. Πάει και αμψίδε. Για να δούμε, αμάν με αυτό το, αμάν με αυτό το σάιδε. Λοιπόν, κάποια ψυχούλα μίλησε για Κινούση. Και θα πω εγώ ότι ο Κινούσης, δεν ξέρω να το θυμάσαι από την κατά την καλοκαίρι, αυτό ήταν, που έγινε ο σεισμός ο μεγάλος στη Θεσσαλονίκη και το έκαμε κατά πάνικο όμιλτη. Είναι το Μουντιάλ του. Ίδια εποχή, ρε παιδί μου. Χτύπαστε. Ήταν ο μοναδικός καλλιτέχνης που επισκέφθηκε την πόλη και έκανε συναυλία. Ενώ η μισή πόλη παραπάνω ήταν σε παράγγες. Αντιστάρ, μεγάλος. Μεγάλος ακορδιονίστας, φίλε μου, πώς την είναι. Δηλαδή και σε μπατάκια μεγάλα, αλλά και σε στούντιο σε ηχογραφήσεις. Και έδωσε κομμάτια και στην Πολυπάνου, και στο Καβαλά, και στο Μενιδιάτη, και στη Δούκισσα, που θα ακούσουμε τώρα. Αμέσως ένα κομμάτι. Κάνουμε. Εδώ παίζει η ακορντεόν, ο ίδιος ο κοινωσμένος από τον Τάρι, σαν το δικό σου, αγαπητέ Κωνσταντίνε.

Λοιπόν, σας θύμισε κάτι. Σας θύμισε. Περικλής Φεράκης, λέει, ήμασταν φαντάρι μαζί του 72 στην Κύπρο, στην Ελβίκ. Λέει, τα δίνω. Στο στρατόπεδο από τα Μεγάπονα έπαιζαν τραγούδια που το τραγουδούσε ο Περικλής. Άλλων ερμηνευτών τότε, μετά τραγούδισε κάποια δικά του. Ας μείνω λίγο όμως εγώ στον Κινούση, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον. Και θυμάμαι το κομμάτι λοιπόν τότε στο σεισμό του 78. Αυτό είναι.

Λοιπόν, Γιώργο Σκηνούσης και όλοι θα ζήσουμε. Σαν να τον έχω μπροστά μου τώρα. Νομίζω ότι η συναυλία είχε γίνει κάπου εκεί στην έκθεση, αλλά πιο μεγάλο σουξέ τραγούδισε ο Μενιδιάτης του Γιώργου Κινούση. Για να ψάξε λίγο, διότι είπαμε ότι ήταν φοβερός ακορντεονίστας. Πάρα πολύ φοβερός. Για θυμηθείτε, μέχρι να πάω εγώ εδώ σε ένα κομμάτι πάλι τον Γιάννη Δουνιά, αφού διαβάσω πρώτα το μήνυμα. Σωστό και δεν το φανερώνω, αγαπητοί κουταστοί, για να το βάλω. Κατάλαβα μάλλον τις προτέσεις σου.

Λοιπόν, Γιάννης Δουνιάς και Βαγγέλης Κορακάκης, στίχη και μουσική εδώ στα γλυκό χαράματα, και πάω σε αυτό που σας ένταξα.

ακούσαμε από τον ίδιο τον Γιώργο Κινούση. Είπαμε, χαρισματικός μουσικός, απίστευτος ακορδιονίστας και πολύ όμορφος συνθέτης. Αλλά αντιστά, μετά από μια μεγάλη διαδρομή, ασχολήθηκε περισσότερο με τον εσωτερικό του κόσμο παρά με τη μουσική. Για όσους καταλάβουν. Μια επιθυμία που επίσης έναν αντιστάρ, έτσι, και μεγάλο τραγούδι.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω το εξής. Αναμφισβήτητα. Κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα γιατί είναι. Φωνή και του χάρισμα του Στέλιου Γκαζατζίδη, αλλά δεν είναι μοναδικός. Αδικούμε όλους τους υπόλοιπους, δηλαδή αν δεν πούμε τίποτα για τον Πάνο Γαβαλά, εάν δεν πούμε τίποτα, εντάξει, αυτός είναι πιο στά. Αν δεν πούμε τίποτα για τον Πάπη Τσετίνη, για τον Χατζη Αντωνίου, για τον Μάνο Παπαδάκη επίσης, είναι σαν να μην πέρασαν ειδικά αυτό το κομμάτι εδώ πέρα του Μπάμπη Τσετίνη που περίμενα να γνωρίσω σε κάποια φάση, αλλά δυστυχώς έτυχε, δεν είστε προς τα πάνω. Και ο αδερφός του έμενε στη Θεσσαλονίκη, σχολεμένος του κ. Γιάννης. Λοιπόν, πάω σε ένα ακόμα που έχει τραγουδηθεί από τον Μπάμπη Τσετίνη, αλλά που ξέρει. Δεν το έκανε μόνο ο ίδιος. Το ξεπέρασαν μετά σε πωλήσεις τα παιδιά της Πάτρας. Κακά τα ψέματα.

στην πρώτη εκτέλεση τις δεύτερες φωνές κάνει ήλθα για μάτι, ενώ σε τούτη εδώ η γλυκέρια. Λοιπόν, κάποιος είπε κάτι. Αλλά ας πάω πρώτα να διαβάσω τα μηνύματα. Ο Μπάμπης είναι ο αγαπημένος μου, αλλά και αυτοί μου θυμίζουν πολλά. Όπως Ραμόνα, μάλλον με τη Ραμόνα. Μην έγινας τώρα τόσα χρόνια πίσω. Με θυμάσαι τώρα, γιατί μα και μακριμάδες. Ο Τενές. Το 2000 στο χωριό παίζανε μέχρι την 5 ώρα το πρωί, λέει. Να κάνουμε καμιά συναυλία στο χωριό σου. Πάμε λοιπόν σε αυτό που ζει. Ξυλοζήτησες, ανέβρες κλπ.

Αυτός ήταν ο Πάνο Τζανετής σε μια ζωντανή εκπομπή της ΕΡΤ που συνήθως πεζόταν με μεσημέρια, δεν ξέρω αν σας συνήθως, τίποτα με την πύλη του Τζουκάλα, από εκεί το κλέψα το κομμάτι, αλλά για μένα, σας είπα αυτό το κομμάτι που το είπε κατά πηγή, αυτό εδώ. Και από τα μεγαλύτερα τραγούδια του Γιώργου Ζάντεφ.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν η Σοφία Σικίδου που...
1: Ευχαριστούμε.
0: Δεν ξέρω πόσοι θα την γνωρίζετε. Λίγη σημασία έχει. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι. Το κομμάτι είναι του Βασίλη Καραπατάκη. Λίγο υπομονή για να πάω μπροστά το κάγκονο.

Λοιπόν, αυτή ήταν επίσης η Σοφία Στοιχείδου στο κομμάτι στη χειμωνιάτικη βροχή, ένα κομμάτι του Βασίλη Καραπατάκη, αλλά το επόμενο είναι πιο συγκλονιστικό από την άποψη ένα, το ότι το εισαγωγικό ταξίδι του Μανώλη Πάπου και είναι καταπληκτικό, αλλά και η ερμηνεία της Αίμνης της Σοφίας εξαιρετικότητα. Άνθρωπος. Αφού όμως το θα διαβάσω στη σκέψη μου, Γιώργο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν το κομμάτι.

Αυτό ήταν και το κομμάτι το τελευταίο με την Στέλλα Σκίδου για σήμερα. Και πάω σε επιθυμίες που ταιριάζουν απόλυτα σήμερα με τη θεματική των αντιστάρ. Αν και ο Αντώνης Ρεπάνης, δεν ήταν και πολύ αντιστάρ εδώ που τα λέμε. Νομίζω, μπορεί να κάνω λάθος.

ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι όταν έχει την Παναγιορχήστρα δίχως μπάσο είναι εντελώς στενά, ξερά.

Λοιπόν, και φεύγω από τον Αντώνη Ρεπάνη για να πάω σε μια επίσης μεγάλη αντιστά. Πολύ μεγάλη, αλλά πολύ μεγάλη. Που τουλάχιστον γνώρισα μια βραδιά στο Βόλο και πάρα πολλά χρόνια και μην άφω. Είναι δυνατόν αυτή η φωνή να μην κάνει καριέρα και να κάνουν κάποιες σαλέ οι οποίες είναι τελώς αφωνές. Και ευτυχώς που την τίμησε ο Βαγγέλης Κορακάκης με κάποια κομμάτια, ας πούμε, και μπορούμε και την απολαμβάνουμε. Χαρά από μόνο.

Λοιπόν, αυτή ήταν η καλά που μόνος ο ποιος θα της βρίσει την φωτιά. Επαναλαμβάνω, για μένα είναι φοβερή. Κάνε εντάξει, αντιστάρι έχουμε πάρα πολλούς, αλλά σε αυτό το είδος. Λέει ο Κωνσταντίνος, μεγάλη αντιστάρ, λέει η Μαριάν Κεφάλα. Η Κεφάλα γνώρισε και μια επιτυχία στα Λούμπιν μαγαζιά, λέει, ενώ τούτη εδώ. Σχεδόν τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, τίποτα. Πολύ λίγοι την ξέρουν. Ενώ η Μαριάν Κεφάλα, ας πούμε, η Μέρη Αλεξοπούλου, η Μαράντη, είναι πιο γνωστές, παρόλο ότι δεν είναι στα δύο δρόμοι σαν και πολύ. Μπορεί να μην έτυχαν σε καλές επιλογές. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, ενώ είναι φοβερές φωνές. Έτσι, είναι φοβερές φωνές. Δεν ήθελε η δισκογραφία. Μια εποχή που η δισκογραφία άνθησε. Δεν μιλάσουμε σαν τη Μαριάννα την Παπαμακαρίου που σήμερα δεν υπάρχει δισκογραφικό ενδιαφέρον. Έτσι. Άλλη μια φωνή που συνεργάστηκε επίσης ο Βαγγέλης ο Κορακάκης, και επίσης το έχω ξαναπεί ότι ο Βαγγέλης Κορακάκης έκανε ακριβώς το ίδιο που έκανε και ο Βασίλης Τσιτσάνης. Δηλαδή τι έκανε, έγραφε το τραγούδι, τα ετοίμαζε, τα παρουσίαζε στο μαγαζί του Μαγιοπούλα στην Κεσαριανή στην Αθήνα, και τα, έτσι τα αγαπούσε ο κόσμος και μετά τα έκανε δίσκο. Το ίδιο έκανε και ο Τσιτσάνης. Λοιπόν, πάω σε ένα κομμάτι με τον Στέλιο τον Γαλανό. Επίσης του Βαγγέλη Κορακάκη, και επίσης μια φοβερή φωνή, η οποία δεν πήρε αυτό που έπρεπε.

Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Στέλιος Γαλάνος, όπως είπα. Και σιγά σιγά εμείς πηγαίνουμε προς το τέλος. Δίκιο απόλυτο έχει ο Κωνσταντίνος, λέγοντας ότι και η Χριστιανά μια πάρα πολύ καλή φωνή, αλλά και αυτή αντιστά. Και ο Μανώλης μας ειδοποιεί ότι το σκορ στο παιχνίδι Ισπανία-Βέλγιο είναι στο 2-1 και από ό,τι φαίνεται θα περάσει η Ισπανία. Μένουν άλλα 4 λεπτά των καθυστερήσεων, όχι 4, 3, συγγνώμη. Και ολοκληρώνει το 4. Λοιπόν, για να πάω και σε κάποιο κομμάτι ακόμα και να σας χαιρετήσω σιγά σιγά, γιατί πέρασε και η ώρα και όπως να το κάνουμε, εγώ λίγο να ξεκουραστώ, γιατί από τη βδομάδα που έρχεται, Χωσέ, βέβαια. Λοιπόν, ας ακούσουμε Χριστιανά σε ένα λαϊκό κομμάτι.

Εύχομαι λοιπόν να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα. Σας ευχαριστώ όλες και όλους για την πολύ ωραία συντροφιά που είχαμε σήμερα το βράδυ.

να προσέχετε τους εαυτούς σας και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Είστε επανακούνι τώρα τη Δευτέρα. Το πρωί.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.